πέντες κυλιπινασμένη, μια ζωή βασανισμένη. Μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου.

πέντε πίνας μένεις κύριοι στο παράδεισο την πύλη. Περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού για βγή χαράξεις του ουρανού την Αγία Τάξη, χωροφύλακες αγγέλη τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά

ξέρουμε πως ο ίσκιος μας θα μείνει πάνω στα χωράφια, πάνω στην πλήθινη μάντρα του φτωχόσπιτου, πάνω στους τοίχους των μεγάλων σπιτιών που θα χτίζονται αύριο, πάνω στην ποδιά της μητέρας που καθαρίζει φρέσκα φασολάκια στη δροσερή ναυλόπορτα. Το ξέρουμε.

Μαύρες βγάζαν λόγους στις ξύλινες εξέδρες, στα μπαλκόνια, φωνάζαν τα ραδιόφωνα, ξανάλεγαν τους λόγους. Πίσω από τις σημαίες κρυβόταν ο φόβος. Μέσα στα τύμπανα αγρυπνούσαν οι σκοτωμένοι. Κανείς δεν καταλάβαινε τίποτα. Οι σάλπιγγες μπορεί να δίναν το ρυθμό στα βήματα. Δεν δίναν το ρυθμό στην καρδιά. Ψάχναμε το ρυθμό. Εμείς αγρυπνούσαμε. Μαζεύαμε τη σκόρπια βουή των δρόμων. Μαζεύαμε τα σκόρπια βήματα. Βρίσκαμε το ρυθμό, την καρδιά, τη σημαία. Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη να φωνάξω για να με πιστέψουν, να πούν όποιος φωνάζει έχει το δίκιο. Εμείς το δίκιο το έχουμε μαζί μας και το ξέρουμε. Κι όσο σιγά κι αν σου μιλήσω, ξέρω πως θα με πιστέψεις. Συνηθίσαμε στη σιγανή κουβέντα, στα κρατητήρια, στις συνεδριάσεις, στη συνωμοτική δουλειά της κατοχής. Συνηθίσαμε στα μικρά σταρά τα λόγια πάνω από το φόβο και πάνω από τον πόνο. Ημέρα, ώρα, σύνθημα, στις τρομερές μουγκές γωνιές της νύχτας, στις διασταυρώσεις του χρόνου που μια στιγμή της φώτιζε ο προβολέας του μέλλοντος. Βιαστικά λόγια. Μια μικρή περίληψη της ζωής. Τα κύρια σημεία μονάχα. Γραμμένα στο κουτί των τσιγάρων ή σε ένα τόσο δά χαρτί κρυμμένο στο παπούτσι ή στο στρίφωμα του σακακιού μας. Ένα μικρό χαρτί σαν ένα μεγάλο γεφύρι πάνω από το θάνατο. Α, βέβαια, όλα τούτα θα πούν δεν είναι τίποτα. Όμως εσύ, αδελφέ μου, ξέρεις πως από τούτα τα απλά λόγια, από τούτες τις απλές πράξεις, από τούτα τα απλά τραγούδια, μεγαλώνει το πόη της ζωής, μεγαλώνει ο κόσμος, μεγαλώνουμε.

0: καιρός. Ο ένας θα φάει τον άλλον, κι όλους μας μαζί ο καιρός.
1: Και ήσυχα στα κρεμάτια σας κορίτσια, οργανωμένες μαζί.
0: Ήσυχα λοιπόν

αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

μέσα από τους ανθρώπους, από τον σπιτιό τους.

έχω να θεώ μες στην κοιλιά μου, που τον ταΐζω και τον ποτίζω, λέει να μορμηνεύει. Κι αυτός με τρώει, τρώει, τρώει και με πίνει και με πίνει και θεριεύει.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φορθέσω.

Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

δεν μας βλέπουν σαν απειλή. Λένε ας ένα χαρί το παιδί, γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

το κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Καλώς ανταμώσαμε που λένε. Δύο εβδομάδες η αλήθεια ήταν πολύ. Χάνεσαι λίγο. Ξεχνιέσαι, που λέει ο λόγος. Αλλά όλη την ώρα τριγυρνά αυτή το μαμούνι που λένε στο χωριό μου, το μικρόβιο. Δεν χάνεις, μου λέει μάλιστα ένας φίλος. Κάθε πρωί μου λέει, σ' ακούω, κριτικός. Κάθε πρωί μου λέει, σ' ακούω, εδώ η ντάδα μπάμα πεις τη Δευτέρα, που σε βλέπω όλη μέρα και πας πάνω κάτω εδώ πέρα. Και του λέω, κουμπάρε, ακριβώς. Το μόνο πράγμα που χάνει ο δημοσιογράφος στις διακοπές του είναι το στοιχείο της επικαιρότητας, δηλαδή το έγκαιρα και έγκυρα που λέγαμε παλιά. Δηλαδή τώρα συμβαίνει, τώρα θέλω να το μάθω, τώρα θέλω. Κατά τα άλλα, ο δημοσιογράφος και διακοπές να πάει και στου βουγιού το κέρατο να μπει που λένε, θέλει να μάθει το στο τέλος της ημέρας τι έχει συμβεί ή κάποια στιγμή της ημέρας. Δεν το χάνεις ποτέ το νήμα της επικαιρότητας. Γιατί αλίμονο αν το χάσεις. Άρα λοιπόν έχει σωρευτεί μέσα όλο το υλικό για όλες τις μέρες που λείπαμε και η αλήθεια είναι ότι θα τα πούμε. Τώρα με τι κουράγιο θα τα πεις είναι μια άλλη ιστορία. Με ποια διάθεση θα τα πεις είναι επίσης μια άλλη ιστορία. Το πώς γενικά διαμορφώνεται ένα κλίμα κατά την άποψή μου λίγο παράξενο επίσης. Εκείνο το οποίο πάντα ειλικρινά ζήλευα στην αριστερά. Εγώ δεν εντάχθηκα στο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, από τα γενοφάσκια μου που συμμετείχα στη... Όχι, εγώ είμαι ειλικρινής. Εγώ βρέθηκα έτσι ένα συντομότατο δευτερολέπτον να είμαι στο στρατό, ξέρω εγώ, υποκρίση, γιατί συμμετείχα, λέει, στα φεστιβάλ της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος. Δεν συμμετείχα ως νεολαίος τότε και τα λοιπά, συμμετείχαμε με μια ομάδα θεάτρου και τα λοιπά. Αυτό ήταν ικανό για να με χαρακτηρίσει τουλάχιστον το Α2 του στρατού. Είχα ενταχθεί στο Πασόκ από το 81, με το που απολύθηκα από το στρατό. Πάντα ζήλευα στην αριστερά την κουλτούρα του διαλόγου, της συζήτησης, της ανταλλαγής απόψεων, το πάθος, πάντα αυτά τα ζήλευα. Και έφτασα στα 67 μου πραγματικά να βρίσκομαι σε μια φάση αναθεώρησης του τι συμβαίνει στην αριστερά. Η άλλη άποψη δαιμονοποιείται, η άλλη άποψη επιφέρει χαρακτηρισμούς ακραίους, μειωτικούς, που λες και βρίσκεσαι σε μία διένεξη χαμετυπίου ή σε μία διένεξη και αντιπαράθεση της τούρμπας. Επειδή διαφωνούμε. Βλέπω κάποιες αναρτήσεις που κάνω στο Facebook, αλλά το παρατηρώ και σε άλλους. Έτσι και εκφράσεις διαφορετική άποψη. Δεν πας καλά, είσαι πουλημένος για τη θεσούλα. Από αριστερούς, από συντρόφους. Αλήθεια, δεν έχω βρεθεί ποτέ. Έχω πει τα χέρια, και δεν χρειάζεται, τα χίλια μύρια για το Μητσοτάκη, τον μεγαλύτερο, όπως τον θεωρώ, πολιτικό απατεώνα της εποχής μας. Έχω πει και για τον Σιμίτη και για τον ΓΑΠ, όταν πια κατάλαβα ότι στο Πασόκ έχει χαθεί μπάλα, φύγαμε. Και δεν βρέθηκε ούτε ένας να κινηθεί εναντίον μου εκδικητικά. Ή να μου πει για τη θεσούλα, για το μισθουλάκο, εσείς οι βολεμένοι, έτσι αλλιώς. Και τα βλέπω τώρα. Και τα βλέπα και την εποχή που ξέσπασε η ιστορία με τον Κασελάκη. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο να έχει από μια μερίδα άρρωστη, κυριολεκτικά άρρωστη της αριστεράς, που αποτύχει βρέθηκαν εδώ, σε αυτό το χώρο, να είναι οι πιο θερμοί υποστηρικτές του δόγματος Bush, όποιος δεν είναι φίλος μας, όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εχθρός μας. Σοβαρευτείτε ρε! Για μην το πάω αλλού, σε ορισμένα πατριωτικά τσιτάτα άλλων εποχών. Πας μη Έλλην Βούλγαρος. Τα θυμόσαστε αυτά. Επειδή διαφωνούμε, επειδή έχουμε μια άλλη άποψη και στο τέλος της ημέρας καταλήγουμε όλοι στο ότι ο εχθρός του πολίτη, του κοινωνικού κράτους, της χώρας είναι η δεξιά του Μητσοτάκη. Συμφωνούμε σε αυτό. Δεν ξέρω ποιος διάλος έχει ποτίσει ορισμένους και θεωρούν ότι εάν σε επίπεδο υπόθεσης, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ, το αυτονόητο δηλαδή, κατέβει σε εκλογές, ότι το ψηφιοδέλτιό του ντε και καλά θα είναι αντιπαραθετικό, θα είναι αντιτσιπρικό, θα είναι αντι... Γιατί ρε παιδιά, αυτά έχουν ξεκαθαρίσει πολλά χρόνια πριν και από έναν ηγέτη με ισχυρό εκτόπισμα. Ξέρω, δεν αρέσει σε πολλούς το λέω για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο οποίος είχε πει τότε στην πραγματικά που γινόταν η μάχες της μεγάλης αλλαγής, ακόμα και εκείνη την εποχή που τον φυλάκιζαν ή προσπαθούσαν μάλλον να τον φυλακίσουν με τα ειδικά δικαστήρια, ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει εκείνη την εποχή ότι ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος. Είναι απέναντι στη δεξιά. Τότε ήταν που οι πλατείες δονούνταν με το σύνθημα «Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά». Τα ξεχάσαμε αυτά. Τα ξεχάσαμε αυτά. Αντί λοιπόν, αφού δεν μπορεί να υπάρχει συμφωνία, αφού τα νέα κόμματα δεν θέλουν να γνωρίζουν τα παλιά, αφού αδειάζουν με αυτή την άνεση τα παλιά κόμματα, τις μήτρες, τις πολιτικές τους, και δεν μπορούν και δεν θέλουν συνεργασία, δεν σημαίνει ντε και καλά ότι θα πρέπει να βγούμε στους δρόμους και να σκοτωνόμαστε. Μεταφορικά το λέω. Να υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, αυτό το τρολάρισμα στο διαδίκτυο. Ορισμένες κυρίες λοιπόν και ορισμένοι κύριοι που έφνησαν, ανακάλυψαν στα 60 τους, στα 70 τους, όλα τα χρόνια ήταν με το κεφάλι κάτω και ανακάλυψαν την ελευθερία του λόγου. Τους νέους εγώ τους συγχωρώ. Άνθρωποι που σου έκαναν το φίλο, που σε έλεγαν σύντροφο, σήμερα σε βρίζουν γιατί έχεις διαφορετική άποψη. Που δεν σταμάτησες να κινείσαι στο ίδιο πεδίο το πολιτικό. Απέναντι σε αυτή την δεξιά, απέναντι σε αυτόν τον πολιτικό απατεώνα Μητσοτάκη. Τα ξεχνάνε όλα γιατί απλά δεν συμφωνείς μαζί τους. Και μπαίνει και εδώ κάτι άλλο. Το ζήτημα του εκφοβισμού. Εγώ προσωπικά, όποιος ξανατολμήσει να μου πει οτιδήποτε, θα το λέω δημόσια με το όνομά τους. Με το όνομά του. Είτε είναι φίρμα, είτε είναι επώνυμος, διάσημος δηλαδή, είτε είναι κάποιο τρολάκι του διαδικτύου που ξέρω το όνομά τους. Αυτό δεν είναι αριστερά. Αριστερά είναι να μπορείς να συζητάς. Και να μπορείς και να συνεργάζεσαι. Εν τέλει. Εμένα προσωπικά, και επιτρέψτε μου το εγώ και την αυτοαναφορικότητα που και τα λοιπά, εχθρός, αν θέλετε, είναι ο Μητσοτάκης, η πολιτική του, η ακρίβεια, η άλωση του κράτους, αυτό που ζούμε και πραγματικά δεν περιγράφεται. Βγαίνεις έξω στην κοινωνία, μιλάς με τους ανθρώπους και ξέρετε τι είναι, ποιο δίκιο ρε, τι να διεκδικήσω ρε, πού να προσφύγω ρε, Δεν έχεις δει πως τα έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους. Λέει το πιο σύντομο ανέκδοτο που κυκλοφορεί, λυπάμαι που το λέω, είναι θα προσφύγω στη δικαιοσύνη. Σύντομο ανέκδοτο. Από τις πιο μεγάλες μέχρι τις πιο μικρές υποθέσεις, ευτυχώς υπάρχουν ακόμα όμως δικαστές που αυτό το ανέκδοτο βρίσκονται δικαστές που το απορρίπτουν και κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι το μόνο παρήγορο. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Μην πάμε στα χοντρά. Έχει κατατεθεί ένα αίτημα στη Βουλή που όπως ορίζει ο νόμος τα 2/5 της Επιτροπής μπορούν να καλέσουν μάρτυρες θεσμών διαφάνειας και να συζητήσουν ή να κληθούν μάρτυρες να καταθέσουν. Υπόθεση υποκλοφές λοιπόν. Η Ντελέξα, ο Ντίλιαν, μάθε το όνομά του κύριε Μητσοτάκη, θα το χρειαστεί. Και έχει κατατεθεί από τις 10 του μηνός το αίτημα από την αντιπολίτευση. Δηλαδή από τα 2/5. Ο Μπούρας, ο επικεφαλής επιτροπής, σφυρίζει αδιάφορα. Σου λέει, άσε να πέρασε ο χρόνος. Ο πανδαμάτορ χρόνος. Δηλαδή γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια και κανονισμούς και οτιδήποτε προκειμένου να καλύψουν πραγματικά τα όσα ανομήματα. Για να μην κληθεί ο Ντίλιαν, για να μην κληθεί ο Δημητριάδης, για να μην κληθούν άλλοι στην Επιτροπή και ακουστούν τα όσα με ενδιαφέρον αναμένεται να ακουστούν. Έτσι με αυτό το κράτος. Ακρίβεια. Πάνε αυτή την ανοησία, πόσο κάνει αυτός ο πολιτικά ανόητος Θεοδωρικάκος. Ο πολιτικός τραμπούκος Θεοδωρικάκος. Ο Θεοδωρικάκος των δημοσκοπήσεων, ο Θεοδωρικάκος της ΚΝΕ, ο Θεοδωρικάκος του ΠΑΣΟΚ, ο Θεοδωρικάκος των δημοσκοπικών εταιριών, ο Θεοδωρικάκος του στρατηγικού σχεδιασμού του Μητσοτάκη. Πόσο κάνει, τι λες ρε μεγάλε, που θα πω να δω πόσο κάνει, πόσο ανόητοι είστε πρέπει να γράψεις και να σας βαθμολογήσουμε. Πόσο πολιτικοί απατεώνες είστε. Πόσο κάνει να βρίσκεις τη φέτα στη Καρδίτσα και να πηγαίνεις στην Καρδίτσα να πάει να πάρεις τη φέτα. Και δεν ντρέπονται ρε φίλε. Δεν ντρέπονται. Αυτό είναι το χειρότερο. Δεν ντρέπονται. Με αυτούς κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Με πολιτικούς τραμπούκους. Με πολιτικούς γενίτσαρους. Και τώρα λέει, φοβάται το Σαμαρά. Όπα. Τώρα στην αριστερά εμείς τι φοβούμαστε, το κακό μας σε αυτό φοβούμαστε. Μπήκαμε φόρα, ε. Εντάξει. Πάρ το μικρόφωνο, ρε Σπύρο. Να μου πεις τι γίνεται στο Μουντιάλ, που έχω παραπέντε. Δεν το βλέπεις. Και εσύ τέκνουν βρούτε. Και εγώ υπολόγιζα τώρα ότι, εντάξει, αθλητικά τι να σας πω, θα πασάρω το μικρόφωνο στο Σπύρο. Βλέπει, αλλά δεν θέλει να εκτεθεί μικροφωνικά. Γιατί ξέρει ότι θα αρχίσω να τον ρωτάω και άλλα πράγματα. Για την αριστερά, για τους αγώνες. Ε? Από μια διάθεση. Ξέρω εγώ. Φυλάγεται. Λοιπόν, δεν βλέπεις Μουντιάλ. Δηλαδή, δεν ξέρετε ποιοι έχουν προκριθεί. Περίπου. Α, κατάλαβα. Εμείς δεν κάνουμε εδώ δουλειά περίπου όμως, φίλε. Ε? Λοιπόν, δεν μπορώ να τον πείσω να πάρει μικρόφωνο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα, να πιάσουμε το νήμα της επικαιρότητας της καυτής, όπως λέμε. Το ότι η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχει γίνει ουραγός των Ηνωμένων Πολιτειών, του Νετανιάχου και των λοιπόν, είναι γεγονός. Έγινε ένα σεισμός στην Βενεζουέλα, τα έχετε μάθει. χιλιάδες νεκροί, καταγεγραμμένοι μέχρι στιγμής 1450, αγνοούμενοι επίσημος αριθμός 55.000, αλλά οι εκτιμήσεις μιλάνε για περίπου 100.000 αγνοούμενους. Μέχρι και αυτές τις ώρες ανασύρουν ζωντανούς από τα ερείπια. Έχουν καταρρεύσει ολόκληρες γειτονιές, ολόκληρες νοικίες, πόλεις, χωριά. Η Ελλάδα, εδώ θέλω να πάω, ανέκαθεν είναι μια χώρα που στέλνει βοήθεια στα μέτρα του εφικτού, ακόμα και στην Τουρκία εδώ πέρα δίπλα, παρά την ένταση κτλ. Παντού στέλνουμε, έχουμε λόγω της σεισμικότητας της χώρας, έχουμε μονάδες που ξέρουν καλά τη δουλειά. Παντού έχουμε αποστολές. Στη Βενεζουέλα δεν έχουμε στείλει. Είμαστε από τις χώρες που λάμπουν δια της απουσίας τους. Ναι, που έχουμε εξειδίκευση, που εργαλεία. Δεν στείλαμε. Γιατί δεν στείλαμε? Μην χάσουμε, μην μας κοστίσει λίγο παραπάνω και δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε τα ραφάλι τα άλλα. Φεύγει λέει μία ομάδα ιδιωτών από τη Θεσσαλονίκη που είναι εξειδικευμένοι να ψάξουν, να κάνουν κτλ. Σήμερα. 4 μέρες μετά το σεισμό. Και αυτοί ιδιώτες από Θεσσαλονίκη. Η ένδοξη ΕΜΑΚ, κράτος Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Στο άλλο μέτωπο το διεθνές, το οποίο μας επηρεάζει, είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Για πρώτη φορά παρακολουθούμε έναν, αν θέλετε, αντίπαλο των ΗΠΑ, έτσι για χάρη της συνεννόησης, το Ιράν, να μην χαμπαριάζει. Παρά τα δικά τους προβλήματα που έχουν μέσα κτλ. Δηλαδή, υπογράφεται ένα μνημόνιο συνεργασίας, δεν τηρούνται κάποια από τα συμφωνηθέντα, βλέπουμε στο Ορμούς να υπάρχει στα στενά μια κατάσταση λίγο όποιος προλάβει. Επίθεση λοιπόν των Ιρανών εναντίον Αμερικανών, Αμερικανοί εναντίον του Ιράν, δηλαδή βλέπουμε ένα Ιράν το οποίο δεν καίγεται κιόλας να υπογράψει τη συμφωνία. Την έχει υπογράψει. Τι έχουν υπογράψει? Ένα μνημόνιο, το ότι θα πάνε, θα συζητήσουν, θα τα βρουν κτλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αντιπαράθεσή τους με κάθε ευκαιρία βγαίνει μπροστά. Τι όμως μάθαμε όμως και πέρα από όλα αυτά? Ότι ο Τραμπ έχει πει στον Ερντογάν ότι κάνε πέρα, μην αναμειχθείς λόγω του Ισραήλ και τα λοιπά, κάνε στην άκρη, θα τα πούμε εμείς μετά. Ξέρει να παζαριάζει ο Ερντογάν. Και από την άλλη πλευρά έχει βάλει πάγο, από ό,τι φαίνεται, ο Τραμπ στον Νετανιάχου. Και δέστε τώρα πόσο πολύπλοκα είναι μερικά θέματα για να τα καταλάβει και ο Μητσοτάκης. Γιατί αν τα καταλάβαινε, κάπως διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα. Την ώρα λοιπόν που ο Τραμπ βάζει πάγο στον Ερντογάν και του λέει μην έξωση, εμείς θα τα βρούμε μετά, και μάλιστα μαθαίνουμε κάτι συμφωνίες που γίνεται, έλα πάρε και κινητήρες για μαχητικά, πάρε το ένα, πάρε το άλλο. Το ίδιο λύση τον Νετανιάχου, έλα σου πω, μην πολύ σβουρίζεις που λένε στο χωριό μου, γιατί και τι κάνει τώρα ο Νετανιάχου για να εκδικηθεί ή για να προκαλέσει τον Ερντογάν? Αναγνωρίζει τη, μετά από τόσα χρόνια, τη γενοκτονία των Αρμενίων. Τώρα, με αποτέλεσμα να ανάβουν τα αίματα. Και ανάμεσα ο Τραμπ να προσπαθεί να κατευνάσει τις δύο πλευρές. Την ίδια ώρα βεβαίως, την ίδια πολιτική, ακολουθεί και με το Ιράν. Στο Ιράν Εν πάση περιπτώσει, έχουμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Θέλει να σταματήσει αυτό το πόλεμο πάση θυσία ο Τραμπ. Ξέρει ότι του κοστίζει, ξέρει ότι δεν μπορεί να τον συνεχίσει και προσπαθεί να βρει λύσεις. Το έχουν καταλάβει και οι Ιρανοί και γι' αυτό σου λένε άντε να κάνουμε και τις δικές μας παρεμβάσεις και να δείξουμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραδοθούμε μαχητοί. Έτσι είχαμε το Σαββατοκύριακο αυτές τις επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Πριν από λίγες ώρες φαίνεται ότι τα ξαναβρήκαν το Ιράν με τον Τραμπ και αποφάσισαν, έτσι λένε, αλλά πού να είσαι εμπιστοσύνη τώρα, ότι θα σεβαστούν και οι δύο πλευρές το μνημόνιο που έχουν υπογράψει και θα ξαναρχίσουν τις συνομιλίες. Εμάς μας επηρεάζει σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή η κατάσταση ενεργειακά και οικονομικά. Το πετρέλαιο, για να σας δώσω να καταλάβετε, έχει πέσει μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, γύρω στα 70-71 δολάρια το βαρέλι, ανάλογα βέβαια το Brent, το καθαρό των ΗΠΑ κτλ. Αλλά η άνοδος που σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο ή καταγράφεται τώρα τις πρώτες πρωινές ώρες μετά από αυτή την ανακατοσούρα και τις επιθέσεις που είδαμε να πραγματοποιούνται, έχει ανέβει κατά ένα δολάριο το βαρέλι. Επειδή επήλθε όμως συμφωνία, και είδατε είναι μέσα στο ίδιο έργο θεατές, έτσι, και ξέρουν πολύ καλά, Σαββατοκύριακο κάνουν τις μαγκές τους και οι δύο πλευρές για να μην επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό η αγορά. Τώρα τυχαίο είναι, δεν θα σας γελάσω, εγώ κρίνω εκ του αποτελέσματος. Παρόλα αυτά δεν βλέπουμε η αποκλιμάκωση των τιμών να είναι ραγδαία στην Αγγλία. Το καταλαβαίνετε. Αυτό επηρεάζει αρνητικά τους πολίτες. Μη συζητήσουμε τώρα για ΔΕΗ, ενεργειακά κτλ. Εάν σκεφτούμε τι δισεκατομμύρια παίζονται με το ενεργειακό, τότε ίσως συνειδητοποιήσουμε και γιατί αυτή η κατάσταση. Θα σας πω μόνο ένα, το οποίο το ψάχνα καιρό, το επιβεβαίωσα. Παίρνετε όλη την απόδειξη με τα καύσιμα και βλέπετε ότι οι φόροι, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κτλ., είναι περισσότεροι από την αξία του καυσίμου. Έτσι δεν είναι? Ποιος αποδίδει αυτούς τους φόρους? Και θα αρχίσω πια να το ρωτάω κάθε πρωί. Ακούστε λοιπόν. Προς χάριν της συνεννόησης και να γίνει απόλυτα αντιληπτό. Ένα πρατήριο, πέστε, αγοράζει το λίτρο το καύσιμο 2 ευρώ. Επειδή είχαμε και τέτοιες τιμές προσφάτως. Και το βγάζει με το κέρδος και τα λοιπά τα 8, τα 10 λεπτά στο που δικαιούται, 2,10. Έτσι δεν είναι? Θα έλεγε κανείς, αφού στα 2 ευρώ το κέρδος του βενζινά είναι 10 λεπτά. Συν το ΦΠΑ 12,5 λεπτά. Το κέρδος του βενζινά και ο φόρος του. Μα η απόδειξη που μου δίνει εμένα μου λέει ότι στα 2 ευρώ το 8, το 0,80 είναι το καύσιμο, το 1,20 είναι η φόρη. Ο βενζινάς τι πληρώνει όταν αγοράζει καύσιμο? Ακούστε, ξέρετε ποιος εισπράττει το φόρο και τον ειδικό φόρο και το ΦΠΑ για να τον αποδώσει στη συνέχεια και πότε στο κράτος? Οι εταιρείες. Δηλαδή ο Βαρδινογιάννης, ο Λάτσης και οι άλλες μικρές εταιρείες. Δηλαδή ο βενζινάς που εισπράττει ευρώ το ευρώ, δεκάρικο το δεκάρικο, πληρώνει την εταιρεία στην ακέραια τιμή που του δίνει και όχι στην καθαρή του καυσίμου. Και η εταιρεία μετά αποδίδει το φόρο στο κράτος. Δηλαδή ο βενζινάς ο μεγάλος, το διελιστήριο, η εμπορία, δεν εισπράττει μόνο τα λεφτά του καυσίμου, εισπράττει και τους φόρους. Το ερώτημα λοιπόν, πότε τους αποδίδει στο κράτος? Μετά από μια μέρα, μετά από δύο μέρες, μετά από δέκα μέρες, μετά από ένα μήνα, έναντι εκαθαριστικά αργότερα? Και μετά κάθεται τώρα εδώ πέρα ο Σπυράκος μαζί με το Στρατάκι και λένε πώς θα βγάλουν το μήνα. Και αυτοί παίζουν με δισεκατομμύρια κάθε μήνα. Ας τα δώσω αύριο, μεθαύριο. Τι ωραία που είμαστε.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Λίγο έντονα ξεκινήσαμε, αλλά μερικά πράγματα πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε, γιατί παιδιά, με στενοχωρεί αυτό το πράγμα που γίνεται στην αριστερά. Σύντροφοι, άνθρωποι που είχαν κοινές πορείες, και αν βγαίνει τώρα ο κύριος ή η κυρία, είσαι έτσι, είσαι πουλημένος. Για σταθείτε, ρε παιδί. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται, κάτι έχεις πάθει. Αλήθεια, εγώ ειδικά στο διαδίκτυο δεν απαντώ στα σχόλια και ίσως δεν έχουν καταλάβει ότι εκτίθενται πολλοί με αυτά που γράφουν. Και εδώ σας έχω πει, δεν υπάρχει μήνυμα που δεν θα διαβάσω. Ακόμα και αν με βρίζει. Θα παραλείψω τις χοντρές κουβέντες, δεν το κάνω για κανένα άλλο λόγο. Γιατί πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα καταλάβουν αυτοί που διαφωνούν με αυτόν τον τρόπο ότι εκτίθενται. Θα μου πεις, σαν πως καταλαβαίνονται, καταλαβαίνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ αυτή την άποψη έχω, ότι μπορώ να διαφωνώ, μπορούν να διαφωνούν, αλλά μέσα στα πλαίσια που πραγματικά ορίζει και η κοινωνία και η ιδεολογία και ο δημόσιος λόγος. Εδώ τα έχουμε όλα. Λοιπόν, για πάμε στα μηνύματα. Αρκετά και σήμερα βλέπω. Λοιπόν, αξιμέρωτα, ξεκινήσαμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα μηνύματά σας, να πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Πού πάμε? Λοιπόν, για πάμε εδώ. Οπ, οπ, οπ, εδώ. Αρκετά. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή. Ο Δημήτρης εχθές έστειλε το μήνυμά του. Θα σε, μου λέει, αύριο. Θα είμαι, Δημήτρη. Με το Δημήτρη πόσο καιρό κάνουμε παρέα. Ίσως να προσεγγίζουμε κάποια πράγματα διαφορετικά. Όμως, ούτε εγώ θα του πω δεν ξέρεις τι σου γίνεται, ούτε αυτός θα μου πει το ίδιο, φαντάζομαι. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, Δημήτρη. Δεν συναντηθήκαμε. Είχα τρέξιμο και προσπαθούσα έτσι να... Δια του τροχάδι να ξεχνάω τα υπόλοιπα. Δεν συναντηθήκαμε ούτε μια μπουγάτσα να φάμε. Ούτε και με τον φίλο μου τον Νίκο στη Γεράπετρο. Την επόμενη φορά, σύντομα δηλαδή, θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, ο Δημήτρης. Γιάννη, καλημέρα. Καλώς ήρθες πάλι στο κόκκινο. Η απουσία σου φάνηκε. Πάντως, καλό ξεκίνημα, καλό αγώνα. Αυτό ξέρουμε να κάνουμε, Δημήτρη. Να είμαστε απέναντι σε αυτό το φαύλο που έχει καταπλακώσει τη χώρα μας εδώ και 7 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, εμείς δεν μετακινηθήκαμε. Ούτε πιο κεντρώοι γίναμε, ούτε πιο σοσιαλίζοντες γίναμε, ούτε τίποτα. Εκεί που βρισκόμαστε και έχουμε τοποθετηθεί το τελευταίο διάστημα, εξακολουθούμε. Γιατί τα βλέπετε τώρα πάλι και με τον Κασελάκη. Τώρα ανακάλυψε το φιλελεύθερο κέντρο. Με αφορμή την Τζάκρη. Πάντως, αυτό το οποίο συμβαίνει σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο δεν έχει ξαναγίνει. Τόσες πολλές μετακινήσεις βουλευτών, τόσοι πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές, και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει πια τον ψηφοφόρο. Ποιον στέλνει στη Βουλή, με τι κριτήρια. Δεν έχει ξαναγίνει, παιδιά, αυτό το πράγμα. Δεν έχει ξαναγίνει. Να πάρουμε την Τζάγκρη. Έτσι. Την έστειλε στη Βουλή ο ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Το ότι κάθε βουλευτής μπορεί να έχει και προσωπικές ψήφους, συμπάθειες, να το δούμε. Όμως, και εδώ θα διαφωνήσω και με ορισμένους αρθρογράφους που δήθεν έχουν ασπρίσει τα μαλλιά τους και έχουν βγάλει κάλους τα δάχτυλά τους με την πένα. Κανείς δεν είναι προέρχεται από παρθενογένεση. Και κανείς δεν σηκώθηκε ένα πρωί να πει εγώ θα γίνω αρχηγός κόμματος κτλ. Αυτό το κάνει μόνο ο Κασελάκης και με τη βοήθεια κάποιων. Του συστήματος εννοώ. Όχι του πολιτικού, του άλλου συστήματος. Τα έχει καταγράψει η ιστορία. Και σε μια χώρα γνωριζόμαστε με τα μικρά μας. Ονόματα και με τις παρέες μας. Γι' αυτό λοιπόν κάτι... αρθρογράφοι
και τα λοιπά. Καλό θα ήταν όταν λένε κάποιες τέτοιες παρόλες ότι ήρθε. Πώς ήρθε? Κανείς δεν είναι ουρανοκατέβατος. Μη συνεχίσω τώρα και ταραχτώ πρωί-πρωί. Λοιπόν, η Τζάγκρη, παραδείγματος χάρη, με τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθηκε βουλευτής. Διαφώνησε, παρετήθηκε, άλλοι πήγαν και έκαναν αριστερά, άλλοι πήγαν με τον Κασελάκη. Η μεγάλη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Η Τζάγκρη τώρα παρετείται και από το Κασελάκη, και αντιπρόεδρος μάλιστα, και οδεύει, έτσι λένε οι κακές γλώσσες, προς το Πασόκ. Η Νέα Αριστερά έφυγαν από εδώ, δημιούργησαν την Αριστερά, παρετήθηκαν από την Αριστερά, άλλοι βλέποντας ότι μπορούν να ενταχθούν σε αυτή την κίνηση του Τσίπρα, άλλοι όχι. Διάβαζα πανσκάρω ότι η κυρία Αξιόγλου παρετήθηκε και από βουλευτής και ότι θα γίνει δικηγόρος τώρα. Αυτό το πράγμα, έτσι, πολιτικά το προσεγγίζουμε, δεν έχει προηγούμενο. Μέσα σε μια κοινοβουλευτική περίοδο να αφήνεις το κόμμα σου, να δημιουργείς μια άλλη κίνηση ή να πηγαίνεις σε άλλο κόμμα, να το εγκαταλείπεις και αυτό μπαίνοντας σε ένα προθάλαμο αναμονής. Δεν έχει ξαναγίνει. Και αυτή είναι πολιτική κριτική. Δεν έχει ξαναγίνει. Και αυτό θα πρέπει να προβληματίζει τον κάθε ψηφοφόρο, είτε αριστερό, είτε δεξιό, είτε κεντρό, ότι εγώ με την ψήφο μου θα στείλω στη Βουλή άνθρωπο που θα τιμήσει την ψήφο μου. Βγαίνουν τώρα κάποιοι και λένε ο λαός μου, η βάση μου, η ψηφοφόρη μου. Τι λες? Έστεισες σκάλπι? Φώναξες και τους χίλιους, τους 2.000, γιατί υπάρχουν και βουλευτές με 2.000. Τους 10.000, τους 80.000 να τους ρωτήσεις. Αυτούς που σε ψήφισαν τι θα κάνεις τώρα? Ή οι κομματάρχες σου σου λένε τι θα κάνεις για να ξαναβγείς? Δεν έχει ξαναγίνει, παιδιά, αυτό που συμβαίνει, που ζούμε τώρα. Ζούμε μια ιστορία και δεν το έχουμε καταλάβει. Αυτή η περίοδος για δύο λόγους θα περάσει στην ιστορία: για αυτές τις οβιδιακές μεταμορφώσεις, για αυτές τις μετακινήσεις, για αυτόν τον πολυκερματισμό του προοδευτικού χώρου, και από την άλλη αυτό το παρακράτος, αυτή η φαυλότητα που ζούμε με το Μητσοτάκη. Δεν έχει ξαναγίνει. Τόσες πολλές φορές τόσοι πολλοί βουλευτές να μετακινούνται. Γι' αυτό να ξέρετε με την ψήφο σας ποιους θα στείλετε πλέον στη Βουλή. Γιατί με την ίδια ευκολία σήμερα πάει από εδώ, πάει από εκεί, με λυσούλα στο άνθος, το ίδιο θα σου κάνει ενδεχομένως και αύριο. Και δεν ψάχνεσαι. Προσωπική άποψη. Άνθρωπος που μετακινείται από εδώ και πότε εκεί και θεωρεί την ψήφο του λαού ότι μπορεί να την κάνει ό,τι θέλει, εγώ δεν τον υπολείπτομαι πολιτικά. Πρώτον. Ακόμα και αν πρόκειται για βουλευτή που έρχεται από το συντηρητικό χώρο, που είδε το φως των αληθινών και λέει εγώ θα έρθω, θα ενταχθώ. Ναι, το βλέπω με μια καχυποψία. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αυτές οι μελισσούλες της πολιτικής πρέπει κάποια στιγμή να τους πούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, σε τιμώ με την ψήφο μου, θέλω να την τιμήσεις κι εσύ. Και οι ερμηνείες που κάνουν μερικοί είναι, εντάξει, για τα μπάζα πολλές φορές. Λοιπόν, ο Νίκος. Νίκο, τα είπαμε και χθες. Το πάνε να κάνεις κάτι με όρεξη. Καλημέρα, Γιάννη, στους εργαζόμενους και στους φίλους του Κόκκινου, και καλή εβδομάδα από τη Μεγάλη Παραλία. Καλή δύναμη σε όλους. Έχει το προνόμιο ο Νίκος να είναι πρώτον συνταξιούχος. Δεύτερον, στη Μεγάλη Παραλία. Όποιος δεν ξέρει Μεγάλη Παραλία της Ιεράπετρας, είναι σαν να μην ξέρει τίποτα. Αχανής, μαύρη άμμος. Και από πάνω, χωράφια να καλλιεργήσεις μέχρι... Νίκο, τρελάθηκα που πήγα σε ντόπιες λαϊκές και σε μικρές, όχι μεγάλες, της Κρήτης, και είδα να αφθονεί η παπάγια. Δεν κάνω πλάκα. Κάτι παπάγιες, να.
και άλλα εξωτικά φρούτα που άρχισαν και καλλιεργούνται στην Κρήτη. Λοιπόν, ο Νίκος καλλιεργεί, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, η Εύη. Καλημέρα Εύη, ο Τάκης. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Κόκκινο, μας έλειψες. Δεν είναι υπερβολή να πω και εμένα. Έτσι. Και να ξέρετε κάτι, ότι ακόμα στην Κρήτη ήμουν και 4,5 ώρα παπ, πάνω. Λέω, εντάξει, ξανακοιμήσου, έκανα προσπάθειες φιλότιμες, άλλοτε καρποφορούσαν, άλλοτε όχι. Αξιμέρωτα. Η Κλειό, καλημέρα, καλημέρα και σας, καλώς ανταμωθήκαμε και πάλι. Σε αυτό το διάστημα έγινα γιαγιά, κάτι πολύ όμορφο. Καλή συνέχεια. Δεν υπάρχει καλύτερο. Είναι αυτό που λέει ο λαός. Του παιδιού μου το παιδί, δύο φορές παιδί μου. Το έζησα δύο φορές, το ζω τώρα 16 χρόνια που είναι ο μεγαλύτερος εγγονός και ο μικρός και δεν περιγράφεται. Να είσαι καλά, να χαίρεσαι το εγγόνι, να σε χαίρεται το εγγόνι και όλα τα ξεχνάς μπροστά στα εγγόνια και λες. Λοιπόν, ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη μου, μας έλειψες 2 εβδομάδες τώρα. Όταν δεν είσαι στο κόκκινο, λείπει μια καθαρή, αριστερή, έντιμη φωνή με βάθος στην ανάλυση. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Τι θα κάνουμε τώρα με τον Τσίπρα? Καθένας έχει το ελεύθερο, αγαπητέ φίλε. Εγώ έχω μια άποψη την οποία έχω εκφράσει. Εγώ βρίσκομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και θεωρώ ότι αυτό που προέχει αυτό το κόμμα να διατηρηθεί και να αποκτήσει, το διάβασα και σε διάφορα άρθρα τώρα το Σαββατοκύριακο, αυτοπεποίθηση και αυτοσεβασμό. Ξέρετε πότε χρησιμοποίησα αυτή την έκφραση? Στην προπροηγούμενη Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Ότι αυτό που μας λείπει είναι η αυτοπεποίθηση. Και κακώς κάποιοι έχουν πει ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέσει ψηφοδέλτιο. Όχι. Λάθος. Το όποιο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι αντιπαραθετικό με τον Τσίπρα. Θα είναι αντιπαραθετικό με τον Μητσοτάκη. Θα είναι αντιπαραθετικό και με όλες τις άλλες δυνάμεις που ουσιαστικά κρυφομητσοτακίζουν. Εντάξει, για να συνεννοούμαστε. Ο Φίλιππος. Καλημέρα Γιάννη, καλώς μας ήρθες, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ευχαριστώ Φίλιππε επίσης. Ο Δημήτρης με την φωτογραφία και τις καλημέρες με λελούδια και καφέδες. Να είσαι καλά Δημήτρη. Ο Μιχάλης. Μου στέλνεις εδώ. Καλημέρα, καλώς όρισες πίσω, αν και δεν το περίμενα. Ξέρετε πόσα μηνύματα πήρα, έφυγε, σε διώξανε? Όχι. Λοιπόν, ξαναστέλνω αυτούσιο το μήνυμα της 18ης Μάη χωρίς να αλλάξω ούτε κόμμα. Καλημέρα σας κύριε Στατάκη, όπως έχω δυστυχώς προβλέψει εδώ και 1,5 χρόνο, η νομοτελειακά προδιαγεγμένη πορεία είναι διάσπαση και διάλυση, εξαήλωση, όταν η εσωκομματική δημοκρατία και ο σεβασμός στα μέλη σου φτάνει να είναι ζητούμενο σε ένα κόμμα της αριστεράς. Ελπίζω να σε ακούμε και στο μέλλον, όχι γιατί συμφωνώ με τις απόψεις σου, αλλά επειδή μεγάλωσα στην αριστερά και θεωρώ αυτονόητο το να την λες. Τα φιλιά μου από τη Θρηλυκή Επιτροπή Δεοντολογίας. Α, στη Θρηλυκή. Πρόσεξε τώρα να δεις, δεν είχα δει το μήνυμά σου Μιχάλη, έτσι ξεκίνησα. Ότι αν κάτι έχουν μάθει αριστεροί να συζητούν, να συνθέτουν και όχι αυτό που πραγματικά λες εσύ, να εξαϊλώνουν το χώρο. Έτσι δεν ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή. Λοιπόν, τελικά το γυρίσαμε στα διεθνή. Εδώ τι γίνεται, με Φάμελο το κλείνουμε το μαγαζί ή με Πολάκη και Παπά πηγαίνουμε για το 1%.

θα πω την άποψή μου και θα καταλάβετε και πότε δεν θέλω να την πω. Εντάξει. Και είναι πιο έντιμο πολλές φορές. Οπότε ο Βεζινάς όταν δεν κόβει απόδειξη ή έχει πας στη Βουλγαρία, φαντάσου τι κλέβει. Ο Βεζινάς είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Και θα σου το εξηγήσω πολύ απλά. Πρώτον, δεν μπορεί να μην κόψει απόδειξη. Την ώρα που βάζει σε αντλία, μέσα δουλεύει η ταμιακή και βγάζει την απόδειξη ή δίπλα στην αντλία. Εάν υπάρχει νόθευση των καυσίμων, είναι γιατί υπάρχει το σύστημα που το επιτρέπει. Έτσι. Ας ελέγξουν στα σύνορα τι μπαίνει και τι δεν βγαίνει. Ας πάνε σε ένα πρατήριο που βλέπουν την τιμή να είναι πολύ κάτω από την τιμή αγοράς της ημέρας και εκεί να καταλάβουν τι γίνεται. Ας πάνε να δεχτούν τα τηλεφωνήματα των καταναλωτών που ανάβει το λαμπάκι της βλάβης όταν βάλουν από ένα βενζινάδικο. Και όταν είναι λεφτά, πολλά τα λεφτά. Ναι, γιατί το καύσιμο, ακούστε τώρα, που γίνεται η νοθεία. Όταν το καύσιμο στα 2 ευρώ τα 80 λεπτά είναι η αξία του καυσίμου και 1 ευρώ να πληρώσει κάποιος καύσιμο παράνομο, βγάζει τα διπλάσια. Γιατί δεν θα είναι μέσα οι φόροι, ο ΦΠΑ κτλ. Αυτό όμως δεν το κάνει ο Βεζινάς. Το ότι υπάρχουν κάποια λίγα βεζινάδικα και στα χέρια μάλιστα μαφίας που τα κάνει σε συνεργασία με κάποιες εταιρείες εμπορίας είναι άλλη ιστορία. Εντάξει, εκεί πρέπει να εστιαστεί η ζημιά. Ο Βεζινάς είναι ο τελευταίος τροχός αμάξης. Εκτός από αυτήν την κατηγορία που είδατε, ξεκαθάρισμα και λογαριασμών, Greek Mafia κτλ. Η Χριστίνα, καλημέρα Χριστίνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλώς μας ήρθες. Το ΣΥΡΙΖΑ και τα μάτια μας και να αφήσουν τις βλακίες για διάλυση. Ο Γιώργος, καλημέρα, καλώς ήρθες. Μήπως σε στενοχωρεί η κριτική που γίνεται στον Τζίπρα που ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει κανένα κάτι από το παλιό και ο Φάμελο σε μένει. Ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει αυτονόητος, λέει ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Γιώργο, εγώ είμαι ξεκάθαρος από την πρώτη στιγμή. Ο Τσίπρας κάνει τη δουλειά του και την κάνει και καλά και είναι και συνεπής μέχρι τώρα. Δηλαδή, δεν σας θέλω. Δεν το είπε σήμερα. Δεν το είπε χθες. Δεν το είπε προχθές. Το λέει από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε. Από την πρώτη μέρα έστειλε στον εξώστη. Εγώ δεν κάνω κριτική στον Τσίπρα. Έτσι. Και χαριτολογώντας, δεν θα, ακόμα και αν είχα βλέψει που δεν έχω βλέψει, δεν θα με έπαιρνε μαζί του γιατί δεν τον έχω βρήσει. Και ούτε πρόκειται. Έτσι. Άρα λοιπόν, εδώ το πρόβλημα είναι εμείς τι κάνουμε, Γιώργη. Σου λέει δεν σε θέλω. Τελείωσε. Δεν θέλω να συζητήσω με κόμματα. Καθένας άμα θέλει, παρετείται. Δηλαδή, εδώ υπάρχει κάτι. Διαλύστε το, σε ελεύθερη μετάφραση. Διαλύστε το κόμμα σας και μετά συζητάμε. Γιατί αυτό λέει. Δεν συζητώ με κόμματα. Κατά μόνας όποιος θέλει παρετείται έρχεται. Αλλά να ξέρει ότι δεν θα έχει θέση ρεζερβέ. Και θα παρατηρήσετε ότι τώρα τελευταία κάποιον οι φωνές έχουν χαθεί, έχουν ατονίσει, έχουν εξαφανιστεί από την πολιτική πιάτσα. Γιατί δεν άκουσαν εγκαίρως αυτό το οποίο είχε πει ο Τσίπρας. Δεν έχει ρεζερβέ. Και μάλιστα από την πρώτη εκδήλωση φρόντισε να στείλει στον εξώστη κόσμο. Κακό του κεφαλιού τους όσοι δεν το κατάλαβαν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Ούτε και εγώ προσωπικά τον θέλω, ούτε να ακούω. Μάλιστα. Πού πάμε τώρα, σε ποιο μήνυμα πάμε τώρα, στην Μέρη. Καλημέρα, εστικτοδός, στις 6 άνοιξα το κόκκινο, ύστερα από πολύ καιρό και χαίρομαι πολύ που σε ακούω πάλι. Απίκο πάλι, να σε καλά Μέρη, καλημέρα. Η Λιλιάνα, Γιάννη, δεν είναι εύκολο για τον απλό ψηφοφόρο να ακτινογραφήσει την προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου. Ακόμα και οι αρχηγοί των κομμάτων ξεγελιούνται. Περίμενε κανείς από τον Κοντονή αυτή τη συμπεριφορά. Μα αυτό λέμε.

μπορεί να πέσει έξω. Αλλά όταν εγώ δω βουλευτή να μετακινείται από κόμμα σε κόμμα, ακόμα και από τα δεξιά κόμματα προς τα αριστερά ή προς τα αριστερά προς οπουδήποτε, εγώ αυτόν όταν αναγνώσω ψηφοδέλτιο στην κάλπη έχω βάλει χ, δηλαδή όχι σταυρό. Αυτή την άποψη έχω για τους μετακινούμενους βουλευτές. Εντάξει, βουλευτές, όχι τα στελέχη, όχι τον ψηφοφόρο, τον ανιδιοτελή ψηφοφόρο. Συνάντησα έναν βουλευτή αυτές τις μέρες, που βεβαίως έχουμε διαφορετικές απόψεις. Θα σεβαστώ την off the record κουβέντα που κάναμε και θα πω ότι απλά μόνο το εξής, ότι οι ενστάσεις και οι αντιπαραθέσεις ή οι διαφωνίες εστιάστηκαν σε αυτό που λέμε πιο μπροστά. Ποιος θα εκλεγεί, πώς θα εκλεγεί και τι θα γίνει. Όχι, φίλε. Όχι. Και είναι φίλος. Φίλος με την έννοια ότι μπορούμε και λέμε πέντε κουβέντες μαζί. Λοιπόν, για μένα είναι ένα κριτήριο αυτό η συνέπεια του βουλευτή. Το σημαντικότερο. Λοιπόν, ο Μάνος. Καλημέρα Γιάννη, είσαι έμπειρος, οι ψηφοφόροι είναι μελισσούλες. Όφα λέγαμε πιο παλιά, όπου φυσάει ο άνεμος. Όχι. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί συνειδητοποιημένοι ψηφοφόροι. Απλά ο προβληματισμός τους αυτό το διάστημα είναι μεγαλύτερος, αλλά εγώ αυτό το πράγμα, ο βουλευτής να θεωρεί δεδομένους τους ψηφοφόρους και ότι είναι δική του, εμένα με ξεπερνάει. Εκ τούτου δεν ψηφίζω ποτέ άνθρωπο που μετακινείται. Εντάξει. Μόνο η μόνη, αν θέλετε, μετακίνηση που κατά την άποψή μου επιτρέπεται είναι όταν υπάρχουν συνεργασίες των κομματικών οργανισμών. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, συνεργάστηκε ο Τσίπρας με τον Καμένο. Εκεί δεν πήγε ο κάθε βουλευτής μόνος του, πήγε το κόμμα. Άλλο, ανεξάρτητα συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί. Έτσι. Ο Αντώνης. Καλημέρα κύριε Γιάννη και καλή εβδομάδα. Μου κάνει, θα το διαβάσω μετά. Έτσι, το μήνυμά σου Αντώνη, δεν ξέρω τι λες να μην νομίζεις. Υπάρχουν αρκετά μηνύματα, θα συνεχίσω και θα τα διαβάσω όλα. Γιατί εμένα με εκπλήσει καταρχήν το γεγονός ότι βρεθήκαμε ξανά όλη η παρέα η πρωινή εδώ, αρκετοί και ακόμα περισσότεροι, και μάλιστα όχι απλά ένα μήνυμα καλημέρας, αλλά προβληματισμού γενικότερα για το τι κατάσταση επικρατεί. Τις εφημερίδες θα τις δούμε τώρα με την έναρξη της δεύτερης ώρας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα και αγαπητέ φίλε, όχι, δεν τα παραλείψαμε τα εσωκομματικά και τα εσωψυχά μας. Από αυτά ξεκίνησαμε την πρώτη ώρα. Είπαμε αρκετά, διαβάζοντας τα μηνύματά σας είπαμε ακόμα περισσότερα. Τώρα, για να μην πει κανείς ότι προσπαθούμε να αποφύγουμε την κουβέντα, έγινε την πέμπτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Αμέσως μετά κατατέθηκαν υπογραφές 73 μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι ο αριθμός των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που προβλέπει το καταστατικό, που ζητούν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να ξαναδούν την απόφαση που ελήφθη στις 6 του μήνα. Γιατί υπάρχουν πια καινούργια δεδομένα, έχουμε απάντηση του κυρίου Τσίπρα, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, έχουν γίνει τοποθετήσεις. Λοιπόν, εκεί βρισκόμαστε και είπαμε ότι εδώ τα λέμε όλα. Εδώ δεν φοβούμαστε τι θα πούμε. Όχι. Φοβούμαστε μόνο ότι πολλοί εκτίθενται δήθεν τάχα μου αριστεροί, που είναι δυσανεκτικοί στην κριτική ή στην άλλη άποψη. Λοιπόν, αξιμέρωτα και σταράτα, σήμερα εδώ στο κόκκινο, Δευτέρα, 29 Ιούνιου 2026, με τον Σπύρο Παπακώστα. Στηρίχθηκα και εγώ ότι ο Σπύρος θα ξέρει το Μουντιάλ για να έχουμε σφαιρική ενημέρωση. Λέει δεν το παρακολουθεί. Ούτε εσύ Χάρη. Χάρη, δεν παρακολουθείς το Μουντιάλ εσύ? Όχι. Η Γκάμπη, κάποιος να μας πει για το Μουντιάλ ρε παιδιά. Διαβάζω και εγώ έτσι για να κάνω και εγώ τον έξυπνο ότι ο Μέση λέει έβαλε πάλι γκολ. Ακόμα είναι αυτός ο Μέση. Τι λέει ρε παιδιά. Μέση. Λοιπόν, εδώ λοιπόν με Σπύρο Παπακώστα στη ρύθμιση των ήχων, Χάρη Δάλλα στο τηλεφωνικό κέντρο, πουρνό, 210-321-4-7 για το τηλεφωνικό νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει την μουσική. Ο Κώστας Πιαντές έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο και βεβαίως απίκο οι ακροατές του κόκκινου με το που ξεκινήσαμε έτσι πουρνό. Μπορούν εύκολα να στείλουν τα μηνύματά τους, είτε την καλημέρα τους, είτε το σχόλιο τους, είτε τη διαφωνία τους, είτε την ανάλυση την οποία και την προσέγγιση των γεγονότων που θέλουν να κάνουν. Εύκολη διαδικασία μέσω του Viber, κάνοντας χρήση του αριθμού 69 85 87 0059. Το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Συνάντησα αρκετούς, ναι, ακόμα και στην Κρήτη, που μου λένε ακούμε, αλλά το ακούμε την εκπομπή λίγο αργότερα, πολύ και το απόγευμα. Πάω στο σπίτι από τη δουλειά και λέω θα ακούσω την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό μου λέει Ιδάλλος, ξέρεις πόσα μηνύματα. Μου λέει γατές βρε, πόσα μηνύματα θα είχες. Ξέρεις, έτσι κριτικά. Γιατί ξέρετε, ακόμα και στο Λασίθι, δηλαδή στο νομό, μπορεί να συναντήσεις 7-8 διαφορετικές ντοπολαλιές και εκφράσεις. Πάνω χάρη το κλασικό που λένε. Στο οροπέδιο πάνω, όταν θέλουμε να δείξουμε κάτι, άκου να μαθαίνεις. Σου λέει χι και χι. Δηλαδή με ένα χι και το δάχτυλο σου λέει κοίτα. Στο χωριό του πατέρα μου έχουν άλλο. Ω, όντανε. Δηλαδή σε κάθε περιοχή έχουν άλλο τρόπο εκφραστικότητας. Λοιπόν, αλλά βέβαια έτσι και πάω στο χωριό. Εγώ έκανα το... Κέρδισα το χρόνο και πήγα στο χωριό του πατέρα μου. Πήγα και στο δικό μου χωριό, πήγα στο χωριό του πατέρα μου. Και στο δικό μου χωριό και στο χωριό του πατέρα μου συνάντησα αυτή τη φορά, πρώτη φορά, την κλάση μου. Παιδιά που παίζαμε μαζί. Παιδιά που μεγαλώσαμε μαζί. Και θυμηθήκαμε όλες τις διαολιές που κάναμε. Ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες των τελευταίων χρόνων να συναντάς ανθρώπους που μεγάλωσες μαζί. Από παιδί. να θυμηθείς, να έρθει πίσω έτσι το μυαλό, να νοσταλγήσεις, να δεις και πόσο αθώα τα βλέπαμε. Αλλά είχαμε όμως ένα πράγμα. Είχαμε ελπίδα, ρε παιδί μου. Μπορεί να είμαστε ξυπόλοιτοι. Υπερπάτησα σε ένα δρόμο όπου πραγματικά ένιωθα να με πονάνε τα πόδια μου, παιδί, με σαγιονάρες κομμένες, αυτές τις καφέ. Δεν ξέρω αν τις θυμόσαστε. Αυτό ήταν το καλοκαιρινό μας υπόδημα. Μια σαγιονάρα καφέ χρώματος, τις οποίες είδα προχθές κάτω στην Κρήτη σε μια λαϊκή που πήγα. Λέω, κοίτα να δεις. Μου ήρθε να τις πάρω. Μετά ξεχάστηκα έτσι με την κουβέντα. Και σε αυτό το σημείο που περπάτησα, μου ξύπνησα τόσες μνήμες. Έκανα το πρώτο μεροκάματο που δούλευα σε μια μηχανή που έκανε το άχυρο μπάλες και έκανα φούσκες στα χέρια μου, γιατί έκοβα τα σύρματα σαν πιτσιρικάς και πήγαινα πάνω κάτω ξυπόλυτος, γιατί εκεί δεν μπορούσε με την παντόφλα να τρέχεις σε ένα μπάγκο που έκοβε τα σύρματα. Μετά θυμήθηκα ότι στο παραδίπλα χωράφι μαρτύρησα, γιατί ήταν φυτεμένα κουκιά, και το κουκί όταν το κόψεις για να βγάλεις τα λουβιά και να βγάλεις μέσα τον καρπό, οι ρίζες των κουκιών είναι πολύ σκυρές. Ξέρετε πόσες φορές έχουμε πέσει και έχουν τρυπήσει η κουκιά, η ξερή κουκιά, να τρυπάει, να σου κάνει πληγή ένα-δύο εκατοστά, να τρέχεις για ράματα. Όλα αυτά, αλλά την ίδια στιγμή εντόπισα και την αχλαδιά ακόμα, ναι, ακόμα την αχλαδιά που πηγαίναμε, που γινόταν πρώτα απ' όλα τα αχλάδια εκεί, και πηγαίναμε και κλέβαμε και κοιτάζαμε, μας βλέπει ο αγροφύλακας από απέναντι από την καλύβα με τη μαντούρα που έλεγα, είναι ωραίες αναμνήσεις. Αλλά βεβαίως όταν περνάς από στενά, από δρόμους, από χωράφια που πραγματικά έσφιζαν από ζωή και τώρα τα βλέπεις σε μια άλλη εντελώς κατάσταση, σε πιάνει μια μελαγχολία, γιατί κάποτε εκεί ζούσαν άνθρωποι που είχαν δραστηριοποιηθεί. Σε πιάνει αυτή η μελαγχολία που με το που έφυγαν είναι σαν να ρημάζει ο τόπος τους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Εφημερίδων, γιατί έχουμε και καλεσμένους που πρέπει να, με τους οποίους πρέπει να συνομιλήσουμε. Και πάω εντάχει στα πρωτοσέλιδα. Είναι Δευτέρα σήμερα. Δεν έχουμε πρωινές εφημερίδες. Οπότε πάμε κατευθείαν στις απογευματινές. Διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Εξοραϊσμένη εικόνα για τα επί 7 χρόνια διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Σιγή ηχθείως για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Θα πετάξουν την μπάλα αλλού. Και δυστυχώς, εδώ δεν θέλω να πω την άποψή μου. Και δυστυχώς, θα το επαναλάβω για δεύτερη φορά και για τρίτη, δυστυχώς έχουν όπλα και πάλι στη φαρέτρα τους για να δώσουν την εκλογική μάχη. Σταματώ εδώ. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Θέση 10 δις ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων. Οι ημερομηνίες ορόσημα για το Plan B. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί αλλά δεν θα παραλάβουν να χρηματοδοτηθούν, δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια, θα περάσουν τελικά στον κρατικό προϋπολογισμό. Ρε παιδιά, δευτερόλεπτα. Από την Κρήτη μέχρι την Αττική εχθές έχω δει ότι έχουν γεμίσει οι δρόμοι και στη μέση του πουθενά με κάτι φώτα ηλιακά, κάτι κολόνες που υπάρχουν και διαφορές έτσι για την αισθητική τους, με πάνελ από πάνω ηλιακά. Πολύ μεγάλη μπίζνα, ρε παιδιά. Πολύ μεγάλη μπίζνα. Από την Κρήτη μέσα στο πουθενά να βλέπεις αυτά τα ηλιακά φώτα σε δρόμους μέχρι την Αττική. Κατέβηκα εχθές από το... στο Δήμο, τον οποίο είμαι αυτό εκεί στην Βόρεια Αττική, από πάνω από, από την Εθνική Οδό στον Οροπό κάτω, χιλιόμετρα, γεμάτος με φώτα τέτοια. Χιλιάδες, Μεγάλη μπίζνα. Λοιπόν, Ταμείο Ανάκαμψης είναι και αυτό. Λοιπόν, πάμε στην Εστία και διαβάζουμε. Με τη σφραγίδα των συμμάχων συνάντησης της πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία. Λες να πέσαν τα μεγάλα μέσα. Αντώνη, μη μας το κάνεις, μην κατέβεις Αντώνη. Λες. Εντάξει, λίγο κατάσταση. Κόντρα. Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού με τον Σαμαρά. Υπάρχει άλλη ανάγνωση. Μήπως ενθαρρύνεται. Μήπως όλα είναι στο τραπέζι. Πάμε στα νέα. Διαβάζουμε 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Κληρονομιές ακινήτων, μάλιστα. Εντάξει, πολύ επίκαιρο. Πάμε στην απογευματινή. Λοιπόν, θυμήθηκα κάτι που μου λέει ένας φίλος μου. Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξωδικαστικό. Ποιες 72 δόσεις? Ισχύει κάτι τέτοιο? Ε? Πιερακάκες, παιδί μου. Αργά τα ζά. Λοιπόν, και να κλείσουμε με τον ελεύθερο τύπο και να πάμε γρήγορα στον καλεσμένο μας. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, εδώ είναι. Τι λέει? Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Όχι, λάθος διάβασα. Τι λέει? Για καθίστε, ρε παιδιά. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές. Επίκαιρο κι αυτό. Πολύ επίκαιρο. Μες στην επικαιρότητα, ρε παιδί μου. Ποια ακρίβεια και... εδώ τα νέα σου λένε τι θα γίνει με... Εδώ σου λέει όλα τα νέα ποσά για τις κύριες και επικουρικές μέσα στην επικαιρότητα. Φτάει αυτή είναι η ζέουσα επικαιρότητα. Όχι. Πόσο κάνει το κεράσι? Εχθές πεθύμισα κεράσια και λέω να σταματήσω σε ένα φρουτάδικο. 7.20, γεια σας. Έστριψα και κάτι ωραία μεγάλα κεράσια. Έστριψα, έφυγα επί τόπου. Γεια σας. Όχι ρε παιδιά, γεια σας λίγο. Κεράσι που έχετε πάρει με 1,5 ευρώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά. Μέχρι να έρθει η σύνδεση, το μήνυμα που είχαμε πει ήρθε? Όχι. Το μήνυμα που ξεκινήσαμε του Αντώνη. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη, καλή εβδομάδα. Κύριο μέλημα όλων των συντρόφων, ανεξαρτήτως κόμματος ή τάσης, πρέπει να είναι η πτώση του καθεστώτος, της ρεμούλας και της απάτης και του πιο απατεώνα πολιτικού, όπως είπατε και εσείς, που υπήρξε ποτέ σε αυτή τη χώρα. Και απευθύνομαι και στους ψηφοφόρους που εξαπατήθηκαν 2 φορές ψηφίζοντας δεξιά. Όσο πιο σύντομα, τόσο καλύτερα για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Αντώνη, το υπογράφω χέρια πόδια που λένε αυτό το μήνυμα. Παρά τις όποιες διαφορές. Το κύριο μέλημα δεν είναι να χτυπήσουμε την πόρτα του συντρόφου και του πούμε ποιον σύντροφο θα ψηφίσει, αλλά να χτυπήσουμε την πόρτα καλώς, λες, και του δεξιού και του κεντρώου και να του πούμε έλα εδώ, ρε κουμπάρε. Εσύ δεν το πληρώνεις το ρεύμα. Εσύ δεν πληρώνεις το καύσιμο. Εσύ δεν πληρώνεις το ένα, εσύ δεν πληρώνεις το άλλο. Δηλαδή, έλεος πια πραγματικά. Συμφωνώ, Αντώνη, 100%. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να χάσουμε και την μπάλα. Ο Γιώργος, καλημέρα κύριε Στεδάκη. Μας έλειψες εδώ στο ταξί. Α, καλημέρα. Δεν το ξέρω ότι έχω φάνει ταξιδίδες ακόμα και στην Κρήτη. Μου λέει ένας ταξιδίδης, μπαίνω μου λέει στο δρόμο και τώρα με τα κινητά είναι, ξέρετε. Σ' ακούω και πάω σφαίρα. Λοιπόν, ο Κρίς. Λοιπόν, σε σένα και τον Ελληνιάδη αλλάζω σταθμό. Μπράβο ρε Χρύς. Και τώρα, δηλαδή, μπήκες, σηκώθηκες πρωί. Έτσι. Με άκουσες για να μου γράψεις ότι αλλάζει σταθμό. Γεια σου σύντροφε. Πάλι καλά που δεν με έβρισες, δηλαδή. Να είσαι καλά και ας ακούσω ό,τι θέλεις. Και άλλαξε σταθμό. Ακόμα και Sky να ακούς. Το έχω πει πολλές φορές. Εγώ προτιμώ να ακούω κάποιον που ξέρω τι πιστεύει, ξέρω τι σκέφτεται, με την έννοια ιδεολογικά ή πολιτικά, παρά κάποιον που το παίζει. Λοιπόν, ανεξάρτητος. Η Αναστασία. Καλημέρα, μας λείψατε κύριε Στρατάκη. Γεια σου Αναστασία και σε μένα. Τετριμένων, κλασικών, αλλά... Λοιπόν, κάποιο πρόβλημα έχουμε με τη σύνδεση. Έχουμε τα μηνύματα εδώ των φίλων που... Μπορούμε να συνεχίσουμε. Ο Γιώργος, ο έτερος Γιώργιος, Καλημέρα, καλώς ήρθες. Μήπως σε στενοχωρεί η κριτική που γίνεται στο Τζίπρα που ξεκαθάρισε. Α, ήταν ο Γιώργος που έμεσε το μήνυμα. Ούτε και εγώ προσωπικά το είχαμε διαβάσει αυτό, αλλά επειδή ήρθε και η δεύτερη απάντηση, ξαναφάνηκε το. Έχουμε και το Βασίλη με ταξινολέμωνα. Για να ξεκαθαρίσουμε από τον άλλο Βασίλη του Στίβου Ρέντι. Μου έχει στείλει 500 κατεβατά εδώ πέρα. Τι μου λες εδώ πέρα. Γιάννη, ήρθες ορεξάτος. Καλά, αυτό δεν είναι. Να δω παρακάτω τι μου σέρνεις. Ναι, τα έκαναν όχι σαν τα μούτρα τους. Είναι δυνατόν. Τα σαν αλλιώς. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ να το, και το χαρισματικό παιδί που είναι πόσα χρόνια και έφτασε η χώρα. Βασίλη. Βασίλη, τα έχουμε ξαναπεί. Τα έχουμε ξαναπεί, παιδί μου. Δεν βοηθάει αυτή την ώρα. Ο έτερος Βασίλειος, ο Τουρέντι είναι τώρα. Γεια σου, αλλά βρίσκεται εις Μακρακόμιν, τρίλοφο Μακρακόμις. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, καλή επιστροφή, καλή δύναμη, αγώνας για ενωμένη και συνεργαζόμενη αριστερά. Έτσι μόνο θα πολεμηθεί η δεξιά λέλαπα, λέει ο Βασίλης, από το τρίλοφο Μακρακόμις. Εγώ συμφωνώ. Δεν έχει να χωρίσει. Και αν ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, που δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας να έχει συνεργασία προεκλογικά και ανάμειξη, και συνεπείς το rebranding που έχει κάνει και τα λοιπά. Εδώ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ίσως αριστερά και κόμματα της αριστερά είναι χρήσιμα μετά τις εκλογές. Και δεν σημαίνει δε και καλά ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβάσει ψηφοδέλτιο θα πρέπει να μαλλιοτραβιέται στα πάνελ με το κόμμα του Τσίπρα. Έτσι, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Είναι λάθος αυτή η προσέγγιση. Εγώ θα έλεγα ότι το αντίθετο. Δηλαδή, εγώ μπορώ να βάλω και λίγο Μακιαβέλη μέσα. Ότι ο Τσίπρας, επειδή αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα και επειδή έχει και συμβούλους και τα λοιπά, θα του έχουν πει ότι μέσα στην αριστερά, που υπάρχουν διάφορες, όπως θέλετε πέστε τις, συνιστώσεις, ομάδες, απόψεις, θέσεις, ένα κομμάτι μπορεί να εκφραστεί μέσα από ένα άλλο κόμμα. Αλλά τη δύσκολη στιγμή εδώ είναι. Εδώ είναι. Και δεν είναι κάποιο ιστορικό παράδοξο εάν συμβεί. Εδώ είναι, συμβαίνει. Οι συνεργασίες και πριν και μετά και τα λοιπά. Καλό θα ήταν βεβαίως να υπάρχει μια συμπόρευση με κάποια προγραμματική σύγκληση, όπως έλεγε στην αρχή και ο κύριος Φάμελος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν δυνατόν να γίνει, φαίνεται εκ των πραγμάτων. Το ξεκαθάρισε ακόμη μια φορά ο κύριος Τσίπρας. Άρα εδώ υπάρχει ένα κόσμος που θέλει να εκφραστεί έξω από, αυτό, από αυτή την κίνηση του κύριου Τσίπρα. Εδώ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ πρέπει να είναι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν μερικοί κακοπροαίρετοι ότι ο Στρατάκης λέει αυτά γιατί θέλει τη θεσούλα του, γιατί άμα έρθει ο Τσίπρας θα τα... Ρε παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα. Αν κάνετε τέτοια προσέγγιση, κακώς με ακούτε το πρωί. Τουλάχιστον ακούστε τον Γρηγόρη και τους άλλους με ανεκδοτάκια και τέτοια να περνάει η ώρα. Ή κάποιοι άλλοι με μουσικούλα. Τα τυριντό. Και εμείς μπορούμε να βάλουμε, εδώ πέρα. Και τυριντάκτα, και άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, και το που κάμισε το θαλασσί. Ναι, αυτά τα τραγούδια που ακούγαμε και τότε, που σου λέει δώσ' εκεί. Λοιπόν, τα άλλα τα επαναστατικά δεν τα ακούω. Λοιπόν, έτσι είναι Βασίλη μου, ο Μάνος. Αγαπητέ Γιάννη, πείνασε ο ψηφοφόρος όφα και ψήφισε τον ΣΥΡΙΖΑ, μόλις λίγδωσε λίγο το έντερο του, πάλι τη δεξιά ψήφισε. Πώς το εξηγείς αυτό? Το είπες μόνο όφα. Και να μην το απλοποιούμε, πολλές φορές, και αυτό είναι ο ρόλος των δημοσκοπήσεων, γι' αυτό ενίσταμε, είναι να δημιουργεί ή να δίνει τον αέρα του νικητή σε κάποιον που αυτό είναι το προζύμι, γιατί υπάρχουν μερικοί που θέλουν εν πάση περιπτώσει να υπάρχει μια σταθερότητα, κακώς εννοούμενη και τα λοιπά, ότι θέλουν υποτίθεται να κυβερνηθεί ο χώρος, γιατί δεν έχουμε την κουλτούρα των συνεργασιών. Εδώ στη Γερμανία γίνονται εκλογές και η κυβέρνηση προκύπτει μετά από 2 μήνες διαπραγματεύσεων. ή στο Βέλγιο ή σε κάποιες άλλες χώρες. Εμείς εδώ πέρα θέλουμε να ψηφίσουμε και τη Δευτέρα να ξέρουμε ποιος είναι ο πρωθυπουργός, να πάμε να χτυπήσουμε την πόρτα να διορίσει το κοπέλι μας. Έτσι δεν είναι στην Ελλάδα. Έτσι δεν μας έχουν μεγαλώσει τόσα χρόνια. Και αντί να πάμε να ξεφύγουμε από αυτό. Είναι φοβερό, ρε παιδιά. Λοιπόν, ο Αντώνης. Καλημέρα κύριε Σατάκη, μας έχει τελειώσει. Είναι ο άλλος Αντώνης. Έχουμε πολλούς Αντώνηδες, πολλούς Γιώργηδες. Δεν λέω τα επίθετα για ευνόητους λόγους. Μάλλον τα λέω όποτε υπογράψει το κείμενο. Δεν δικαιούμαι να λέω εγώ. Λοιπόν, μας είχε λείψει η φωνή του εργαζόμενου λαού για τα ηλιακά φώτα μέχρι τον Δήμο Λαμιαίων στο δρόμο για Ευρυτανία. Τα κοπάδια όμως αποκλεισμένα στον κάμπο. Έτσι, παιδιά, αυτή η ιστορία. Καλό είναι να υπάρξει εξυγχρονισμός. Αλλά βλέπουμε ένα πανομοιότυπο φωτιστικό σε όλες τις περιφέρειες. Μεγάλη μπίζνα. Ξέλιξη. Τεχνολόγια. Και τις μπαταρίες κρεμασμένες επάνω. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, η Αμαλία. Καλημέρα, Αμαλία. Καλώς μας ήρθες. Πάντως, το δίλημα είναι να φύγει ο Μητσοτάκης ή να βγει βουλευτής ο Πολάκης. Δεν μπαίνει αυτό το ζήτημα. Και δεν το έχει βάλει κανένας. Το πρόβλημα είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Τελεία, παύλα. Σταματάμε εδώ. Ας φύγει και όπως θέλει ας φύγει. Έτσι. Μα αυτό είναι υποτιμητικό. Α, ο Νίκος το λέει αυτό. Συγγνώμη, Αμαλία. Ο Νίκος το είπε. Δεν είναι της Αμαλίας το μήνυμα. Νίκο μου, ας φύγει και ας βγει οποιοδήποτε. Γιατί αυτό το ακούω από μερικούς και είναι ένα... Ας το μην το πω τώρα. Η Αμαλία. Καλώς μας ήρθες, μας έλειψες. Και εμένα, Αμαλία, τα είπαμε. Η Μαρίνα. Καλημέρα, κύριε Στρατάκη. Καλώς ήρθατε. Οι συνάδελφοί σας βαρέθηκαν να απαντούν στις ερωτήσεις των ακροατών. Για σας διακοπές είναι, βρε παιδιά, θα ξανάρθει. Μας σας αγαπάμε γιατί είστε... Ευχαριστώ πολύ. Προσπαθώ να είμαι ο εαυτός μου. Τι έγινε, το εξαντλήσαμε, το χάσαμε πατριώτη την μπάλα. Τα υπόλοιπα μηνύματα μετά.
1: Στο κόκκινο. Εν Καρδία, στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εν Καρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
1: Το κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, επανήλθαμε στην κανονικότητα. Δηλαδή, θα αρχίσω τώρα κι εγώ, αντί να γναντεύω, να λέμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Τα ακούνε αυτά στην επαρχία λίγο αλαμπουρνέζικα, Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε στη ρουτίνα. Λοιπόν, ραδιοταξί Παρθενών, πώς είναι η κίνηση στους δρόμους, χάλια,
5: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, να πούμε τα καλά πρώτα. Ναι. Ξεκινάμε από τις 7.30 το πρωί λοιπόν, αυξημένη κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από τη Λένορμαν μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στη Λεωφόρο Αθηνών στο Ρόμπρος Ελευσίνα από το Δάσος μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας ακόμα είναι ομαλή η κυκλοφορία, λίγο κίνηση στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας και λίγο μπλοκαρισμένα στην Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Κυροκομείου, αρκετά αυξημένη κίνηση γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Αυτό είναι τώρα. Για να κάνεις εδώ 20-30 χιλιόμετρα θες και 2 ώρες. Και πας τώρα στην Κρήτη και λες πόση ώρα θέλουμε από τον Άγιο Νικόλαο να πάμε στο Ηράκλειο, γύρω στα 60 χιλιόμετρα. Α, λέει, θες ώρα. Τι, πόση ώρα ρε παιδιά. Μια ώρα λέει, γιατί με τα έργα στους δρόμους και τα λοιπά. Ρε εσείς, καθίστε καλά. Αυτή είναι απόσταση στην Αττική. Θες 3 ώρες. Καλημέρα. Να είστε καλά.
5: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Η αλήθεια αυτή είναι.

0: δεν έχετε παράπονο, δεν σας ζάλισα πολύ σήμερα, ε. Ακούσαμε και μουσική, ωραία, τα μηνύματα εξακολουθούν και έρχονται εδώ. Λοιπόν, καλή σας μέρα, μου λέει εδώ ο άγνωστος. Α, όχι, Γιάννης από Θεσσαλονίκη. Άγνωστος βγάζει το μήνυμα. Ένα σχόλιο παρακαλώ για την κατάντια του Κασελάκη και των τρολ οπαδών του. Πόσο δίκιο είχαν όσοι τον είχαν καταλάβει από την αρχή. Καλή δύναμη, Γιάννης από Θεσσαλονίκη. Γιάννη έχει μια ιδιαίτερη σημασία κάποια στιγμή, ψύχρεμα, και όχι σε μια προεκλογική περίοδο, μακρά προεκλογική. Να δούμε το φαινόμενο Κασελάκη. Γιατί εδώ πέρα, αν το δούμε τώρα προεκλογικά, ίσως να υπάρξουν και σκοπιμότητες, ίσως να αυτά κτλ. Κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε. Γιατί πολλοί από εμάς, μηδέ του ομιλώντος εξαιρουμένου, ανεχτήκαμε μια κατάσταση. Ποιο ήταν εκείνο το οποίο ουσιαστικά έδωσε αυτή την ανοχή? Για να έρθει ένας αρχηγός με αυτά τα χαρακτηριστικά σε ένα κόμμα όπως το ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι μας να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας και να κάνουμε την κριτική μας πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν την έχουμε κάνει. Και πρωτίστως δεν την έχουν κάνει αυτοί που έπρεπε να την έχουν κάνει. Εγώ προσωπικά με τον Κασελάκη δεν έχω ανταλλάξει ούτε καν χειραψία, ούτε καν καλημέρα. Ούτε συνέντευξη του έχω κάνει εδώ. Αλλά κάποιοι άλλοι που, άστο τώρα, που συνεργάστηκαν μαζί του, έπρεπε να έχουν κάνει την κριτική τους. Την αυτοκριτική τους. Εμένα δεν με εκπλήσει αυτό που παρατηρώ τώρα. Έτσι, εγώ δαγκώθηκα με την πρώτη συνέντευξη που έδωσε ο Κασελάκης στον, πες το να, στον Χαρίτο στο Κόντρα. Εκεί δαγκώθηκα. Εντάξει. Μετά είδα ότι τα παίρνει, λέω, τα παίρνει με την έννοια της γνώσης, δηλαδή ότι μπαίνει στο κλίμα, αλλά δεν κατάλαβα σήμερα ότι φτάσαμε σήμερα στην Τζάκρη, από εκεί που εμφανιζόταν ο αριστερός που τέρμα το κράτος, αυτά δεν μπορεί το έλεγε, η διαχωρισμός πλήρης κράτους εκκλησίας και κατάργηση της στρατιωτικής θητείας. Αυτά δεν ήταν τα δύο που, με τα οποία πρώτα εμφανίστηκε. Και τώρα σου λέει εγώ με το Φιλελεύθερο Κέντρο. Εντάξει, ωραία. Είναι ένα φαινόμενο για το οποίο κάποιοι πρέπει να απολογηθούν. Έτσι. Τελεία, παύλα, τέρμα. Και σας είπα, η περίοδος δεν προσφέρεται. Γιατί θα υπάρξουν και σκοπιμότητες. Κάποιες που εγώ δεν θα ήθελα. Αλλά μετά τις εκλογές θα πρέπει κάποια στιγμή κάποιοι να λογοδοτήσουν, για να, μην πω, να το πω πιο σκληρά, για αυτή την ιστορία. Κύριε Σαρδάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθες. Άστους να λένε, μας λείψατε, μας έπηξαν στις επαναλήψεις. Καλή δύναμη, λέει ο Φώτης. Να είσαι καλά, Φώτης, ευχαριστώ πολύ. Η Μαρία, μισό λεπτάκι. Τι παιχνίδια μας κάνει εδώ το διαδίκτυο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, εύχομαι καλή επιστροφή. Εγώ πάντως ΣΥΡΙΖΑ. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα. Εγώ πάντως ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ, Μαρία. Και ο Διονύσης και πάμε. Διονύση, καλημέρα, είπαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στον καλεσμένο μας για να δούμε τα χάλια μας με τον καλεσμένο μας. Λοιπόν, γιατί πραγματικά το πράγμα έχει ξεφύγει εντελώς. Όταν λέμε εντελώς, εντελώς. Δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτό αρχίζω πια και αντιλαμβάνομαι σιγά σιγά. Λοιπόν, γνώριμος ο καλεσμένος μας. Γιατί άλλο θα μιλήσουμε για τα λάχανα και τα παραπούλια. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Λεκουρίτη, πρόεδρος του ΙΝΚΑ.
1: Καλημέρα κύριε Στρατάκη, χρόνια πολλά για σήμερα, καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, άκουνα τώρα κάτι. Έλειπα μέρες, λέω εντάξει, έφτασα, επανήλθα στην έδρα μου, να φάμε και κανένα φρούτο, να περάσει η ώρα και πάω στο ένα φρουτάδικο εχθές Κυριακή. Λέω να πάρω ένα κεράσι, έτσι. Αυτό, καρπούζια, είμαι στο... Στην Κρήτη έφαγα καρπούζι και ήταν και τραγανό και ζουμερό και χωρίς τα πολλές αμφισβητήσεις. Λέω να πάρω ένα κεράσι, ρε παιδί μου. 7.20. στροφή επιτόπου και βγήκα έξω. Όσο κι αν το επιθυμούσα, διακαώς. Την ίδια ώρα μαθαίνω ότι φεύγει 1,5 ευρώ από πάνω, από την Έδεσα. Γιατί, ρε γαμώτο. Τόσο δούλεμα. Πώς στο διάλο δικαιολογούν αυτή τη διαφορά των 5,5 ευρώ. Δηλαδή ο αγρότης που το καλλιεργεί, που το μαζεύει, που έχει κόπο το κεράσι για μαζευτεί, παίρνει 1,5 ευρώ και όλος που το έχει στο ράφι 7,20. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή ό,τι και να πούμε εμείς τώρα θα επαναλάβουμε τα ίδια. Δεν γίνεται. Απλά δεν γίνεται. Το σχόλιο σου.
1: Λοιπόν, στην Ελλάδα όλα γίνονται. Ο παραγωγός τα πληρώνεται με χαμηλή τιμή και ο καταναλωτής θα το αγοράζει 3 και 4 φορές πάνω από τον παραγωγό ή ακόμα και 1000% ή 1200%. Όταν ο παραγωγός πουλάει 10 λεπτά το καρπούζι στο χωράφι και εμείς το αγοράζαμε 80, 90, 1, 10, καταλαβαίνετε ότι όλα γίνονται. Το ίδιο συμβαίνει και με το κεράσι, το ίδιο συμβαίνει και με το ροδάκινο, το ίδιο συμβαίνει και με το βερίκοκο, το ίδιο συμβαίνει με όλα τα αγροτικά προϊόντα. Παράλληλα, σήμερα υπάρχει σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τον Υπουργό Ανάπτυξης και τους σούπερ μάρκετ.
0: Μην πάθουν τίποτα οι άνθρωποι.
1: Ναι, για να συζητήσουν πώς θα ρίξουν τις τιμές και πώς θα έχουμε πτώση τιμών. Λέτε, και μάλιστα θα είναι παρόν, λέει, και η πρόεδρος της νέας ανεξάρτητης αρχής, η κυρία Τσαγκάρη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν ξέρει η κυβέρνηση ποιος εσχροκερδεί, δεν ξέρει η κυβέρνηση πόσο πουλάει ο παραγωγός και πόσο πουλάνε τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρει τίποτα η κυβέρνηση. Και σήμερα άλλο ένα επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης, άλλο ένα επικοινωνιακό τρίκ, πως δήθεν ενδιαφέρεται η κυβέρνηση για τους καταναλωτές.
0: Είδαν και τις μετρήσεις, κύριε Λεχουρίτη, για αυτή την ανοησία του πόσο κάνει που τους έστειλε στον κουβά, που ο κόσμος γύρισε την πλάτη, γιατί πρόκειται περί ουρανομίκη, μην την πω παύλα τάδε. Τι είναι αυτές οι ανοησίες?
1: Λοιπόν, αυτές οι ανοησίες, και ας λέει ότι θέλει ο κύριος Θεοδωρικάκος και η κυβέρνηση.
0: Έλα μου τώρα, παίρνουμε σοβαρά το Θεοδωρικάκο τώρα, δηλαδή, και τρελαίνουμε πρωί-πρωί.
1: 4.612.000 ευρώ θα κοστίσει το πόσο κάνει. Το ίδιο περίπου, αν όχι τόσα, 4, μπορεί να ήταν 3,5. Κόστισε η πλατφόρμα του e-καταναλωτής και 8.184.000 κόστισε η διαφήμιση του e-καταναλωτής. Άρα, με λίγα λόγια, οι άνθρωποι ξοδεύουν του κόσμου τα λεφτά, δεν ξέρω για ποιο λόγο και για ποιο σκοπό, αλλά οι τιμές παραμένουν εκεί που παραμένουν και πάρτε τα καύσιμα. Έφτασε το bread στα 72 δολάρια και η αμόλυβη είναι ακόμα στο 1.900 τόσο. Ναι. Ή το πετρέλαιο στο 1.700. Βέβαια θα μου πείτε, από αύριο, ενδεχόμενα μεθαύριο, θα σταματήσει και τον πλαφόν που επιδοτεί η κυβέρνηση και θα δείτε πού θα είναι το πετρέλαιο κίνηση.
0: Μια και πήγαμε στα καύσιμα και να μην αδικήσουμε την κουβέντα. Μου έλεγε άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά την αγορά καυσίμων ότι εδώ στην Ελλάδα δεν ήρθε ούτε ένα λίτρο πετρελαίου με αυτές τις τιμές που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα. Δεν έχει αγοραστεί για τα διελιστήρια ούτε ένα λίτρο πετρελαίου. Είναι αλήθεια? Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα?
1: Μπορεί να είναι αλήθεια. Γιατί να μην είναι αλήθεια?
0: Ρητορικό το ερώτημα.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να μου απαντήσετε.
1: Α.
0: Δηλαδή δεν έχει αγοραστεί σοβαρά ούτε ένα λίτρο πετρελαίου, αργού ή μπρέντ ή οτιδήποτε σε αυτές τις τιμές που παρακολουθούσαμε και εμείς έχουμε πληρώσει να μην πω τι. Είναι απίστευτοι οι τύποι. Κύριε Λεχουρίτη, επειδή εμείς εδώ τα επισημαίνουμε κάθε πρωί και εσείς και εμείς και τα λοιπά, υπάρχει λύση? Γιατί συζητούσα προχθές με έναν άνθρωπο του χονδρεμπορίου, και μου λέει το εξής πολύ απλό. Εάν ο Θοδωρικάκος και ο Μητσοτάκης θέλανε, αύριο το πρωί οι τιμές θα πέφταν. Θα λειτουργούσε στη συνέχεια ο ανταγωνισμός και οι τιμές θα ερχόταν σε φυσιολογικά επίπεδα. Πώς? Να δω μήπως μου έλεγε Παπάντζες ο συγκεκριμένος, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Όλο το παιχνίδι γίνεται με τις θυγατρικές, με τις τριγωνικές συναλλαγές. Δηλαδή, το σούπερ μάρκετ Παπακώστα, για να μην πούμε κανένα όνομα και παρεξηγηθούν, γιατί μόλις έμαθα ότι μόλις έπεσε μεγάλο πρόσημο στο Σκλαβενίτη, την επομένη ο Σκλαβενίτης ζήτησε ραντεβού με το Μητσοτάκη. Λοιπόν, κόβω. Λοιπόν, το σούπερ μάρκετ Παπακώστα αγοράζει κεράσι από την Έδεσα. Αλλά πώς το αγοράζει? Όχι σαν Παπακώστας. Στέλνει το Μητρόπουλο και αγοράζει το κεράσι ο Μητρόπουλος. Ο Μητρόπουλος, ίδιο το αφεντικό από πίσω, Παπακώστας είναι από πίσω, το πουλάει στον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος το πουλάει στον Δάλα. Και ο Δάλας το πουλάει τελικά στον Παπακώστα. Δηλαδή μεσολαβούν δύο εταιρείες, τρεις, που αγοράζουν το προϊόν. Στην πορεία λοιπόν αυγατίζουν και φτάνει το προϊόν στον τελικό αποδέκτη, δηλαδή τον ίδιο που το αγόρασε, τον Παπακώστα, τρεις φορές πάνω.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι το κόλπο.
1: Αυτό είναι το κόλπο και η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης, Κωστής Χατζηδάκης και η Λυπή. Και το λέω με τα βεβαιότητος, γιατί ο κύριος Χατζηδάκης ήταν αυτός που είπε ότι μέσα από την ακρίβεια και τον υψηλό ΦΠΑ η κυβέρνηση εισπράττει περισσότερα χρήματα, άρα με λίγα λόγια εμείς πληρώνουμε την ακρίβεια ηθελημένα. Και όχι δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα κατά τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού. Όλα τα ξέρουν, όλα τα βλέπουν, όλα τα έχουν ακούσει, απλά κρατούν το στόμα κλειστό. Το ίδιο συμβαίνει και με τα καύσιμα, το ίδιο συμβαίνει και με την αγορά, το ίδιο συμβαίνει παντού. Άρα να σταματήσουν να εμπέζουν και να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό, όταν όλα αυτά τα οποία έχουμε πει και λέμε στην καθημερινότητά μας, τα ξέρουν πολύ καλά. Δεν ξέρουν πόσο πουλάει ο παραγωγός το χωράφι και πόσο αγοράζει ο καταναλωτής. Δεν ξέρουν ότι κάθε εταιρεία μεγάλη σούπερ μάρκετ έχει και από κάτω εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο και η μία τιμολογεί στην άλλη για να φτάνει το προϊόν στην τιμή που το αγοράζουμε εμείς. Και μας κοροϊδεύουν και από πάνω ότι θα κάνουν συσκέψεις για να πέσουν οι τιμές. Είναι δυνατόν το βρεφικό γάλα να πωλείται στη Σουηδία 13 ευρώ και στην Ελλάδα να πωλείται 24 ευρώ? Δεν το ξέρουν αυτό? Ή φτιάξανε τη νέα πλατφόρμα του πόσο κάνει? Λέτε και ο κόσμος δεν ξέρει το πόσο κάνει. Ο κόσμος αγλού έχει αγωνία. Γιατί κάνει τόσο? Μπορεί να μας το εξηγήσει η κυβέρνηση γιατί κάνει τόσο? Το πόσο κάνει ξέρει ο κόσμος. Το γιατί κάνει τόσο και αυτό το ξέρει. Αλλά επιτέλους να σταματήσουν τα κροκοδίλια δάκρυα και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητα
0: διαχείριση
1: του πολίτη.
0: Διαχείριση έτσι κρίσεως κάνουν, κύριε Λεχουρίτη. Δηλαδή ναι, πώς θα απομειώσουν το κόστος το πολιτικό το οποίο χρεώνονται
1: εδώ, με αυτή την κατάσταση. Εδώ έτρεξε ο κύριος Πιερακάκης να νομοθετήσει τόσο ταχύτητα για να προστατεύσει, έχετε την εντύπωση, τους δανειολήπτες που ήταν ενταγμένοι στον νόμο 3869 του 10. Όχι, έτρεξε να προστατεύσει τους σέρβισες, τα φανς και τις τράπεζες. Δεν χρειαζόταν καμία νομοθετική ρύθμιση, δεν χρειαζόταν τίποτε, ότι δεν υπήρχε αναδρομικότητα, τα πάντα υπήρχαν μέσα στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Αλλά ήθελε να προκάμει για να μην ανοίξουν οι ορέξεις του κόσμου και διεκδικήσει. Αυτό έκανε ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Τουρνάρας. Και καθόμαστε τώρα και συζητάμε για το μαρουλάκι, για το πεπονάκι, για το καρπουζάκι. Εδώ είναι τα μεγάλα τα οικονομικά συμφέροντα. Κύριε Στρατάκη, το τι παιχνίδι και πώς παίζεται το παιχνίδι εις βάρος αυτών των δανειοληπτών. Αλλά πήραν όμως, πήραν το εξώδικο. Και θα μας υπο... αν με λίγα λόγια θα υποχρεωθούν να απαντήσουν, και αν δεν απαντήσουν πάμε και δικαστικώς σχετικά με το πώς λειτουργούν τα φανς και οι σέρβισες στην Ελλάδα και πώς κατακλέβουν τους Έλληνες πολίτες.
0: Φάνηκε καθαρά από τις τοποθετήσεις του κυρίου Στουρνάρα. Τώρα μην είναι... Γι' αυτό εδώ βλέπετε ότι απομόνωσαν, λέει, ή απέσυραν τα κανάλια του Δρυμούση, πώς τον λένε αυτό τον αναλυτή.
1: Δρυμιώτη.
0: Το Δρυμιώτη, ναι, Δρυμούση, αλλά συνάδελφος. Λοιπόν, διότι, λέει, είπε, του ξέφυγε, το πεποίτηδες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να δείτε πώς φοβούνται και τη σκιά τους πλέον οι, του Μητσοτάκη. Ότι τι θέλετε, λέει, να αυτή η σκοπός είναι να κάνουν μια κυβέρνηση για να στείλουν την επομένη στο ειδικό δικαστήριο του Μητσοτάκη. Ξέρουν λοιπόν πολύ καλά τι θα συμβεί αν αυτός ο λαός ξεσηκωθεί. Και εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι Τσίπρας, αν είναι οτιδήποτε. Με ενδιαφέρει να σηκωθεί, να φύγει, να τσακιστεί, να φύγει ο Μητσοτάκη.
1: Μα μέχρι εχθές.
0: Ως πολίτη με ενδιαφέρει.
1: Μέχρι εχθές τον κύριο Δρυμιώτη τον είχαν.

0: Ναι, εγώ ναι, σας
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι, άλλο τι λένε αυτοί. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ξέρετε κάτι, η ιστορία δεν θα συγχωρήσει αυτή τη φορά αυτή την ρίση του τότε πρωθυπουργού του Ανδρέα Παπανδρέου μετά το Μητσοτάκη που είπε ότι εμείς
0: θα έχουμε
1: ως ρεμβασιστές. Εδώ δεν είναι ρεμβασισμός να στείλεις. Ε?
0: Όχι βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: αλλά όταν
1: η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι, αν δεν ψάξει που πήγε ακόμα και το ένα ευρώ της περίοδου Μητσοτάκη, θα είναι υπόλογη πια απέναντι στους πολίτες.
0: Εννοείται ότι θα είναι. Εννοείται, και δεν είναι μόνο αυτό. Να ακούμε τον Πρωθυπουργό ότι υλοποίησε στις 10 δεσμεύσεις στις 9. Εγώ θα σας πω μία που δεν έχει υλοποιήσει. Το νόμο Κατρούγκαλου. Δεύτερη, την επιστροφή των χρημάτων των συνταξιούχων με την απόφαση.
1: Δικαστικές αποφάσεις.
0: Ακριβώς. Τι άλλο, την τρίτη, ότι είχαμε 27 μέλη θα κυβερνούσαν την Ελλάδα και έχουμε 65 υπουργούς. Τέταρτη, πέμπτη, τι άλλο, έμφυα, τι άλλο.
1: Γι' αυτό ναι, δεν χωράει δηλαδή δικαιολογία στην επόμενη κυβέρνηση. Κύριε Λεχουρίτη, θα τα ξαναπούμε.
0: Καλή σας μέρα, καλή καλά συνέχεια. Λοιπόν, να είστε καλά, γεια σας. Καλά.
1: Μηνύματα, σας υπέρ ευχαριστώ, δεν περίμενα. Λέω, άντε, θα λείψει δύο εβδομάδες, θα έχουν αλλάξει συνήθειες, αλλά εδώ με έχετε εκπλήξει και σας ευχαριστώ πολύ. Ο Μεσούτης μου λέει 5,5 τα κεράσια και ο Σκλαβενίτης και όλα αυτά. Εσύ πήγες από την μπουτίκ. Κυριακή ήταν, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε. Εδώ η Κέτη. Καλημέρα. Πάντα η μεγάλη πηγή της Ελλάδας είναι η δεξιά. Όχι μόνο να φύγει ο Μητσοτάκης, η δεξιά όλη πρέπει να φύγει, και τους αριστερούς πιστεύω όποιος και να βγει, εκτός αν είμαι ρομαντική, θα κάνει πιο κοινωνική πολιτική. Θα βρουν όμως καμένη γη. Πρέπει πιστεύω να κάνουν συνεργασία οι δημοκρατικές δυνάμεις, αν πραγματικά πιστεύουν ακόμα στα ιδανικά που φροντοφωνάζουν. Να πω ότι διαφωνώ καθόλου. Δεν με αφήνει ο Σπύρος να διαβάσω άλλα μηνύματα. Είναι αρκετά, σας ζητώ συγγνώμη. Φώτη, Μιχάλη, Βασίλη, Μαρία, Γιώργο. Συγγνώμη. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Θα τα πούμε αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Ελπίζω.

0: στο κόκκινο.
1: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου Ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
4: Βγαίνει 1938 και η ατμόσφαιρα βαριά από μια ιδεολογία που ετοιμάζεται να καταπιεί την Ευρώπη. Η Αυστρία έχει προσαρτηθεί στη ναζιστική Γερμανία με το περίφημο Anschluss. Όμως εξακολουθεί να έχει κάτι δικό της που οι Ναζί ζήλευαν θανάσιμα. Την περίφημη Wunder Team, την ομάδα Θαύμα. Και στην καρδιά αυτής βρισκόταν ο Ματίας Ζίντελαρ, ο χάρτινος άνθρωπος ή αλλιώς Μότσαρτ των γηπέδων. Ο Αδόλφος Χίτλερ ήθελε να χρησιμοποιήσει το Μουντιάλ του 1938 στη Γαλλία ως απόδειξη της υπεροχής της Άριας Φυλής και για να το πετύχει διέταξε τη διάλυση της Εθνικής Αυστρίας και την ενσωμάτωση των καλύτερων παικτών της στη γερμανική ομάδα. Ο Ζίντελαρ κλήθηκε να φορέσει τη φανέλα με

0: σβάστηκα, αλλά αρνήθηκε. Στις 3 Απριλίου 1938 διοργανώθηκε ένας αγώνας συμφιλίωσης στο Πράτερ Στάντιον της Βιέννης, ανάμεσα στην Αυστρία για τελευταία φορά και τη Γερμανία. Οι εντολές ήταν σαφείς. Το παιχνίδι έπρεπε να λήξει ισόπαλο ή με νίκη της Γερμανίας. Ο Ζίντελαρ όμως είχε άλλα σχέδια. Όχι μόνο σκόραρε, αλλά πανηγύρισε προκλητικά μπροστά στους Ναζί επισήμως. Αφού κρέμασε τα παπούτσια του, ο Αυστριακός άσος άνοιξε μια καφετέρια στη Βιέννη, η οποία μια νύχτα έγινε στόχος αγνώστων. Ο Ζίντελαρ κατήγγειλε το γεγονός και ένα πρωινό, παραμονές Χριστουγέννων, δέχτηκε την επίσκεψη στελεχών του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, που τον καλούσαν να δηλώσει δημόσια την υποστήριξή του. Ο Ζίντελαρ τους έδιωξε. Το πρωί της 29ης Ιανουαρίου 1939, ο Αυστριακός λαός πάγωσε στο άκουσμα της είδησης. Ο αγαπημένος τους Μότσαρτ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Βιέννη μαζί με τη σύντροφό του Καμίλα Καστανιόλα. Ήταν λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 36 του χρόνια. Η επίσημη εκδοχή ήταν πως ο θάνατος οφειλόταν σε διαρροή μονοξιδίου του άνθρακα. Η Βιέννη όμως ήξερε. Πάνω από 15.000 άνθρωποι αψήφισαν τους Ναζί και τον αποχαιρέτησαν. Λίγο καιρό αργότερα, ο Αυστριακός συγγραφέας Φρίντριχ Τόρμπεκ εμπνεύστηκε ένα ποίημα από το θάνατό του, στο οποίο άφηνε να εννοηθεί πως ο Ζίντελαρ αυτοκτόνησε γιατί δεν άντεχε να βλέπει τη γερμανική κατοχή της πατρίδας του. Και για δεκαετίες αυτή ήταν η επικρατέστερη εκδοχή. Όμως το 2000 το BBC γύρισε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το θάνατό του. Και εκεί αποκαλύφθηκε με μαρτυρίες ζώντων πως ο Ζίντελαρ και η Καστανιόλα είχαν δολοφονηθεί από τις τοπικές ναζιστικές αρχές. Ο χάρτινος άνθρωπος έγινε το πρώτο μεγάλο σύμβολο ποδοσφαιριστή που προτίμησε να σπάσει παρά να λυγίσει μπροστά στο φασισμό.
1: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες. Η πληροφορία προέρχεται από Αμερικανούς αξιωματούχους και δημοσιεύεται στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, Ιρανοί και Αμερικανοί θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για να προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διένεξή τους. Προς το παρόν, τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο στενό του Ορμούς και γύρω από αυτό, εξήγησε Αμερικανός αξιωματούχος. Έως τώρα δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση της Τεχεράνης επ' αυτού. Η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη ενδέχεται να έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους, προειδοποίησε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Από την 21η Ιουνίου έχουν καταγραφεί πάνω από 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι στη γυραιά Ήπειρο, οι οποίοι συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες, επισήμανε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, και συμπλήρωσε ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη, με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μεσού όρου. Εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη, το φαινόμενο του καύσωνα που συμβαίνει μια φορά κάθε γενιά σημειώνεται πλέον σχεδόν σε ετήσια βάση. Την περασμένη εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο έσπασαν πολλά ρεκόρ ζέστη στην Ευρώπη, ιδίως στη Γερμανία, στην Πολωνία και στην Τσεχία, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν και ενίοτε να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή περίπου στη 1 και 10 χθες το βράδυ στη Λακωνία, στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,3 βαθμών της κρίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα βόρεια από την περιοχή Χάρακας της Λακωνίας. Μία γυναίκα και ένας άνδρας τραυματίστηκαν λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε διόροφη κατοικία στην Καλυθέα, στη συμβολή των οδών Αριστίδου και Αγίων Πάντων. Πρόκειται για έναν άνδρα 80 ετών με τραύμα στο πόδι και μια γυναίκα 75 ετών με αναπνευστικά προβλήματα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τρεις τραυματίες από την πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 12 χθες το μεσημέρι σε ισόγειο αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου επί της οδού Δώρου στην Ομόνια. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 40χρονος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε όταν εξεράγει πατίνι. Την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης προκαλεί η νέα προκλητική κυριακάτικη ανάρτηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με αφορμή την συμπλήρωση 7 χρόνων διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει σε 48 σελίδες μια πλαστή εικόνα ευημερίας. Του προτείνουμε να προσθέσει άλλες 24 σελίδες με τα κατορθώματά του απέναντι στην εκτόξευση της ακρίβειας και μετά ας προσθέσει άλλες τόσες με τις επιδόσεις του στα σκάνδαλα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Απόλυτη προτεραιότητα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Ελλάς, η φορολογική ελάφρυνση των μισθωτών, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Θεόνη Κούφα Νικολάκου, μιλώντας στο Άξιον. Την αποχώρησή της από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο ανακοίνωσε η Θεόδωρα Τζάκρη, κατηγορώντας τον Στέφανο Κασελάκη για δεξιά απόκληση. «Εγώ τη ζήτησα να φύγει», υποστήριξε ο κ. Κασελάκης. Άνοδο της θερμοκρασίας από τις επόμενες ημέρες και για δύο εβδομάδες προβλέπει σε ανάρτησή του ο Διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Θοδωρής Κολυδάς. Αναφέρει ότι το επόμενο 15ήμερο θα έχει αμυγός τροπικά χαρακτηριστικά, ενώ από τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου θα υπάρξει μια αργή αποκλιμάκωση. Αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου λύγει οριστικά η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ. Όσοι ιδιοκτήτες δεν δηλώσουν εμπρόθεσμα τους ανελκυστήρες θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που φτάνουν έως και τις 5.000 ευρώ. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη. Το μέτρο ισχύει από χθες, Κυριακή, και θα παραταθεί έως την Πέμπτη λόγω έργων αποκατάστασης σιδηροτροχιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, σκηνές βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμό της περασμένης Τετάρτης, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Η διάσωση ενός άνδρα και του γιου του αργά χθες βράδυ μετά από 4 μέρες στο σωρό των Ερυπίων δίνει κουράγιο στις ομάδες των διασωστών. Στους 1450 ανέβηκε ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών, περισσότεροι από 50.000 είναι οι αγνοούμενοι. Στην αθλητική ενημέρωση, με τις 16 αναμετρήσεις της φάσης των 32, ξεκίνησε η νοκάουτ διαδικασία στο Μουντιάλ. Πρώτος αγώνας χθες ανάμεσα στη Νότια Αφρική και τον Καναδά με αποτέλεσμα 0-1. Το γκολ στο 92 από τον Εουστάκιο στέλνει τον Καναδά στη φάση των 16. Σήμερα θα παίξουν Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8 το βράδυ και Γερμανία-Παραγουάη στις 11:30.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με βοριάδες τοπικά έως και 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
1: Το κόκκινο.

Καλημέρα. Καλημέρα. Δευτέρα είναι σήμερα, Σπύρο, ε. Το ξέρεις ή είσαι εδώ και δεν ξέρεις τη μέρα ή με τη χρονιά, τι, τα ξέρεις. Το έχεις μάθει. Λοιπόν, το έχουμε πάθει όλοι μας, μην ανησυχείτε, είναι μόνο του Σπύρου να μας το τι μέρα είναι και τη χρονιά. Ανέβασε λίγο να ακούσουμε το κλείσιμο. Αυτό. Λοιπόν, κόκκινο 105 και 5, 10 λεπτά μετά τις 8. Καλή εβδομάδα, 29 Ιουνίου 2026. Άλλη μια μέρα έμεινε για να φύγει και ο Ιούνις, να μπει ο Ιούλης. Στο καλοκαίρι βρισκόμαστε και παρακολουθείτε την πρέσα εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Κάθε πρωί ανοιχνεύουμε λίγο την επικαιρότητα. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας είναι στα μικρόφωνα. Ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας έτσι πίσω από το τζάμι. Και να ξεκινήσουμε να ανοιχνεύσουμε λίγο την επικαιρότητα. Να σας δώσω το νούμερο από το Viper 6985-870-059. 6985-870-059. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Να έχουμε και μια επικοινωνία μέσω του Viper έστω. Και πάμε να ανοιχνεύσουμε μαζί την επικαιρότητα. Στη δική μου τουλάχιστον σκαλέτα, στη δική μου αξιολογική σκαλέτα, νομίζω η πρώτη είδηση είναι τα στοιχεία της Eurostat. Δεν θα τα δείτε σε πολλά μέσα, ή αν τα δείτε τέλος πάντων θα τα δείτε τρίτο-τέταρτα, για παράδειγμα στον ηλεκτρονικό τύπο στα sites, θα το δείτε στη δεύτερη-τρίτη σελίδα, δηλαδή πρέπει να σκρολάρετε για να το δείτε, και όμως θα έπρεπε να είναι πρώτη είδηση, διότι με βάση τη Eurostat η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρώπη στις καθυστερήσεις πληρωμών για ενίκια, δάνεια και λογαριασμούς. Και δεν είναι τόσο το ότι είναι πρώτη, έτσι κι αλλιώς καταγράφουμε μια σειρά από αρνητικές πρωτιές σε όλα σχεδόν, σε όλους τους δείκτες, στην Ευρώπη των 27 παρακαλώ. Αλλά το ποσοστό με το οποίο είναι πρώτη είναι συντριπτικά μεγαλύτερο από όλες τις υπόλοιπες χώρες. Το 41,8% με βάση την Eurostat, την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, πανελλαδικά καθυστερεί να πληρώσει ενίκια, δάνεια και λογαριασμούς. Έναντι, προσέξτε, τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος είναι 9%. Όπως καταλαβαίνετε, από το 41,8%, δηλαδή από το 42% μέχρι το 9%, είναι μια τεράστια απόσταση, η οποία δείχνει και την κατάσταση αυτή τη στιγμή στη χώρα. Στα Ιόνια νησιά, 2 στους 3 πολίτες, και στη Δυτική Ελλάδα, πάνω από 1 στους 2 πολίτες, αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις πληρωμών. Προσέξτε, αυτό το 41,8% είναι 4,6 φορές υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι 2,3 φορές ψηλότερο από τη δεύτερη στον πίνακα, αυτό Ρουμανία, η οποία είναι με 18,5%. Το 18,5% των πολιτών της στη Ρουμανία, που είναι δεύτερη σε αυτό το θλιβερό κατάλογο, καθυστερεί τους λογαριασμούς. 3,1 φορές υψηλότερο από την Ισπανία, η οποία είναι στο 13,3. 3,5 φορές υψηλότερο από την Κύπρο, η οποία είναι στο 12%. 6 φορές υψηλότερο από τη Γερμανία, η οποία είναι στο 6,9%, και 8 φορές υψηλότερο από την Ολλανδία, η οποία βρίσκεται στο 3,5%. Λοιπόν, και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή μεταξύ του 2021-2025, η Ελλάδα αύξησε το ποσοστό της κατά 5,4 ποσοστίες μονάδες. Από το 36,4 το 2021 έφτασε στο 41,8% το 2025. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Νομίζω καλύτερα, κανονικά θα έπρεπε να σταθούμε εδώ και να μην πούμε τίποτα. Είναι η απόλυτη απόδειξη για τις ασκούμενες κυβερνητικές πολιτικές από το 19 και μετά, και που οδήγησαν μια ήδη χρεοκοπημένη χώρα, για να μην θεωρήσουμε ότι ήμασταν κανένας παράδεισος και ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μας έκανε κόλαση. Απλά ήμασταν ήδη μια μνημονιακή κόλαση από το 2010, που μας χρεοκόπησε πάλι το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη, με τη βοήθεια βεβαίως του Πασόκ. Και ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να πάρει αυτή την κόλαση και να την κάνει, για να σας πω, ίσως πιστεύαμε ότι δεν υπάρχει χειρότερο από την κόλαση, αλλά τελικά υπάρχει. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Πάμε ανοιχνεύοντας πάλι την επικαιρότητα, να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική. Λοιπόν, γελάει ο Σπύρος. Η τοποθέτηση λοιπόν της αναπληρώτριας γραμματέως του κόμματος, της κυρίας Απουνά, ξαναμπέρδεψε τα ήδη μπερδεμένα ισοκομματικά. Σχολιάζοντας τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας της κυρίας Απουνά, είπε ότι βάλαμε το ζήτημα του πώς θα επικαιροποιηθεί το πρόγραμμα, πώς θα πάμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θυμάστε που την Παρασκευή λέγαμε, μα αφού ισχύει η δέσμευσή σου, η απόφαση του συνεδρίου ότι δεν θα πας αντιπαραθετικά
στον Αλέξη Τσίπρα, που δεν μπορεί να σημαίνει τίποτα άλλο παρά το γεγονός ότι δεν θα κατέβει τις εκλογές. Αλλιώς θα πας αντιπαραθετικά εκ των πραγμάτων. Τι θα πας να κάνεις στην έκθεση? Λοιπόν, τώρα η κυρία Σαπουνά είπε, βάλαμε το ζήτημα του πώς θα επικαιροποιηθεί το πρόγραμμα, πώς θα πάμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν έχει πει ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ, σας το μεταφέρω αυτό λεξί, ότι δεν θα συμμετέχει στις επόμενες εκλογές. Το πώς θα το δούμε στην πορεία. Τι δεν έχει πει, δηλαδή? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πει ότι δεν θα πάμε αντιπαραθετικά με τον κύριο Τσίπρα. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Το πώς θα το δούμε στην πορεία. Υπάρχουν όργανα που θα το αποφασίσουν αυτό. Επίσης, ποτέ δεν είπαμε ότι θα σταματήσουν να συγκαλούνται τα όργανα και να λειτουργούν. Εντάξει, σε αυτό δίκιο έχει. Δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Χθες αποφασίσαμε επίσης να λειτουργήσει και το εκτελεστικό γραφείο. Αυτό. Τώρα, το συγκεκριμένο, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται εξήγηση, έτσι. Γιατί στην πολιτική τα ανεξήγητα δεν είναι καλό να μένουν επί Μακρόν. Δεν είναι καλό πράγμα. Συνέχισε όμως η κυρία Σαπουνά, είπε ότι έχουμε πλέον μια άλλη τοποθέτηση που ξεκαθαρίζει από την πλευρά του κύριου Τσίπρα τα πράγματα. Ναι, την είχαν από την αρχή την τοποθέτηση αυτή, αλλά τέλος πάντων στη συνέντευξή του στον κύριο Στρόιτερ, ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε μια καινούργια τοποθέτηση. Αυτό που έλεγε από την πρώτη στιγμή, ξανά είπε. Έτσι. Ότι δεν πρόκειται στην παρούσα φάση να συνεργαστεί με κόμματα. Τα κόμματα, όπως το πρώην κόμμα του, είναι παρελθόν, έχουν φθαρεί πολιτικά. Δεν θέλει καμία σχέση μαζί τους. Όποιος θέλει από τα στελέχη μπορεί να παραιτηθεί, να παραδώσει την έδρα του και να συνταχθεί με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα χωρίς οφίτσια και χωρίς. Το λέει ο άνθρωπος, καλό, κακό, συμφωνεί, δεν συμφωνεί κάποιος. Αυτό είναι, το λέει από την αρχή, τουλάχιστον ήταν ειλικρινής. Δεν άλλαξε κάτι, αλλά τέλος πάντων το ξαναείπε. Λοιπόν, η κυρία Σαπουνά είπε ότι έχουμε μια άλλη τοποθέτηση που ξεκαθαρίζει από την πλευρά του κύριου Τσίπρα τα πράγματα. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, αν δεν μπορεί να προχωρήσει μια σύγκληση, μια όσμωση, μια διαδικασία που θα έπρεπε κάτι περισσότερο, που θα επέτρεπε κάτι περισσότερο, προφανώς δεν θα αποστούμε τη στρατηγική που έχουμε επιλέξει. Εμείς προσπαθήσαμε να ανοίξουμε μια γέφυρα πολιτικής συνεννόησης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Τι αποφάσισαν εκεί στον 7ο όροφο της Κουμουνδούρου. Θα κάνουμε το ρεπορτάζ, θα μιλήσουμε, έτσι, οπότε θα έχουμε και περισσότερα, φαντάζομαι, μέσα στην εβδομάδα. Να υποθέσω όμως ότι η τοποθέτηση αυτή της κυρίας Σαπουνά, γιατί είναι αναπληρώτητα γραμματέας του κόμματος, έτσι, δεν είναι... Έχει μια θέση το κόμμα. Σημαίνει ότι και η πλευρά του Προέδρου, του κυρίου Φάμιλου, εξάντλησε, να υποθέσω εγώ, τις όποιες προσπάθειες επαφής με τον κύριο Τσίπρα, δεν βρήκε ένα τρόπο συνεργασίας και αναθεωρεί πρώτο κινδύνο της πολιτικής απόσυρσης. Εγώ έτσι μπορώ να την καταλάβω αυτή τη δήλωση. Θα δούμε βέβαια. Είπε και κάτι άλλο όμως η κυρία Σαπουνά. Επισήμανε ότι πολιτικά και προγραμματικά, και θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον, έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία, όχι μόνο με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη, για παράδειγμα. Κατά την προσωπική μου γνώμη, το 70-80% όλων αυτών των κομμάτων που θέλουν να εκφράσουν πολιτικά και στη Βουλή το ευρύτερο αριστερό προοδευτικό δημοκρατικό ρεύμα, υπάρχουν πάρα πολλές συγκλήσεις. Γενικά μιλώντας, ναι, υπάρχουν κοινά σημεία στην προοδευτική παράταξη και στον προοδευτικό χώρο. Γενικά μιλώντας. Αλλά η ζωή και ειδικά η πολιτική δεν μένει στα γενικά. Έχει και τα εσωτερικά. Τι μπορεί να σημαίνει τώρα αυτό που είπε η κυρία Σαπουνά? Μια συνεργασία με το εκλογικά που είναι αυτονόητη, αφού αυτοδυναμία δεν προκύπτει για κανέναν από πουθενά? Για να γίνει όμως αυτό, προϋποθέτει την είσοδο του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, που με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα θέλει πολύ κυνήγι. Το ερώτημα είναι, που προκύπτει το κυνήγι του 3% από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν υποθέσουμε ότι η ηγεσία του έχει πλέον πιστεί ότι δεν υπάρχει καμιά προσπάθεια, καμιά περίπτωση να συνεργαστούν με οποιοδήποτε τρόπο με τον κύριο Τσίπρα. Οπότε θα κυνηγήσει την είσοδο του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή στο 3%. Αν υποθέσουμε ότι αυτή είναι η απόφαση, μένει να τη δούμε τώρα από εδώ και στο εξής. Μπορεί η σημερινή ηγεσία από το «δεν θα πάμε αντιπαριθετικά στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα» να μεταβεί στο «ψαρεύουμε στα ίδια κλονικά νερά με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα»? Δεν ξέρω τι να σας πω. Δύσκολο, εύκολο, αυτή είναι η κατάσταση. Το θέλει? Ή θα προτιμήσει την έξοδο και την αγρανάπαυση για λίγο, μέχρι συνθήκες να επιτρέψουν στην Ελλάδα να φλερτάρει με κάποια από τα στελέχη του παλαιπότε ΣΥΡΙΖΑ? Όλα αυτά είναι ερωτήματα, έτσι. Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι πλέον καθαρά δεύτερος φέρνει ξανά στο τραπέζι από στελέχη του Πασό και της Χαριλάου Τρικούπη σκέψεις για το ενδεχόμενο συνεργασίας Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το έχετε ακούσει κατά καιρούς από κάποιους.
Θα το δούμε. Θα το δούμε. Μην νομίζετε πάντως ότι στο Πασόκ, επειδή το σας διάβασα πριν τι είπε η κυρία Σαπουνά για το Πασόκ, ότι η κατάσταση είναι διαφορετική. Από το ένα λάθος το άλλο πηγαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Μιλώντας για παράδειγμα, τον άκουγα μιλώντας στον κύριο Κουβαρά στην Earth News. Είπε, επιλέξει ο κύριος Ανδρουλάκης, αν το Πασόκ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μια πολιτική εικόνα, Μητσοτάκη Τσίπρα, αυτή είναι η πολιτική εικόνα, έναν δικοματισμό δηλαδή, όπου το Πασόκ δεν θα υπάρχει εκεί, νομίζω ότι θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω σε μια εποχή τοξικότητας, μυσαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, σε μια περίοδο αστάθειας. Ενώ τώρα, κύριε Ανδρουλάκη, ο σεβασμός στους θεσμούς πάει κόκκινο, χτυπάει κόκκινο, έτσι. Λοιπόν, ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αξιοπιστία χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ. Διότι έχει πρόγραμμα, στελέχη, κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης. Δηλαδή τώρα ο κ. Ανδρουλάκης από τη νίκη με μία ψήφο διαφορά, το θυμάστε, μέχρι πριν λίγους μήνες αυτό έλεγε το αφήγημά του, φτάσαμε στο ότι ο μόνος παράγοντας που εξασφαλίζει τη σταθερότητα είναι το ΠΑΣΟΚ. Μη χειρότερα δηλαδή. Αντιλαμβάνεστε πως στερούνται σοβαρότητες οι ισχυρισμοί αυτοί του κ. Ανδρουλάκη. Είναι κρίμα πραγματικά και για το κόμμα το οποίο εκπροσωπεί, το οποίο έχει τεράστια ιστορία. Το πρώτο πράγμα που μπορεί να πει κάποιος είναι ότι αν μπούμε στη μηχανή του χρόνου, το πιο πιθανό είναι ότι θα βρούμε μπροστά μας τη χρεοκοπία της χώρας. Και αυτό δεν νομίζω ότι πολύ συμφέρει το ΠΑΣΟΚ. Αν μπούμε στη μηχανή του χρόνου, θα βρούμε μπροστά μας, για παράδειγμα, τη στήριξη μαζί με τη Νέα Δημοκρατία της κυβέρνησης Πικραμένου και το πρώτο μνημόνιο. Και αυτό δεν πολύ συμφέρει στο ΠΑΣΟΚ. Αν μπούμε στο μηχανή του χρόνου και ξαναβγούμε, θα βρούμε μπροστά τη κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και το δεύτερο μνημόνιο. Νομίζω πως τα παιχνίδια με τη μηχανή του χρόνου μάλλον δεν ευνοούν και πολύ το Πασόκ και καλά θα κάνει ο κ. Ανδρουλάκης να μην τα επικαλείται. Και τελειώνουμε με το θέατρο του παραλόγου που παίζεται στην πολιτική σκηνή της χώρας. Με τη δήλωση, θα μου πείτε τώρα τι πας και σχολείς, αλλά έχει σημασία έτσι για να καταλάβουμε τι γίνεται. Με τη δήλωση του κ. Κασελάκη για την αποχώρηση της κ. Τζάκρη, έφυγε η κ. Τζάκρη, πήγε για άλλες πολιτείες. Ότι πλέον οι δημοκράτες κινούνται στον χώρο του φιλελεύθερου κέντρου. Άλλο μη χειρότερα εδώ. Δηλαδή, όταν αποφασίσει και ο κύριος Κασελάκης που κινείται, μπορεί να το πει και σε εμάς, για την ακρίβεια μπορεί να το πει στους ψηφοφόρους του, για να ξέρουν και οι άνθρωποι που κινείται αυτό το κόμμα. Από την αριστερά πήγε στο προοδευτικό κέντρο και από το προοδευτικό κέντρο πήγε στο φιλελεύθερο τώρα κέντρο. Να σας πω πώς το εκλαμβάνω εγώ. Ότι έχουν καταλάβει εκεί στο κόμμα, μάλλον έχει καταλάβει ο κύριος Κασελάκης, γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο κόμμα, αυτός υπάρχει μόνο, πως υπάρχει ένα κενό και το κενό αυτό είναι ο χώρος της μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Και μάλλον εκεί ψαρεύει εσχάτως ο κύριος Κασελάκης. Από τα βίτκαστ που κάνει με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη μέχρι τη δήλωσή του αυτή και το φιλελεύθερο κέντρο. Μπορεί να του προσφέρει και τη στήριξη προεκλογικά από τους μηντιακούς της Βραχίωνης η Νέα Δημοκρατία για να εισέλθει στη Βουλή, να πιάσει το 3%. Τώρα για την κυρία Τζάκρη θα πάει και επιτέλους σκεφτεί στο ΠΑΣΟΚ για να δώσει και αυτή τη μάχη για την καρέκλα. Αλλά θα σας ρωτήσω τώρα πραγματικά, ο κύριος Ανδρουλάκης πιστεύει ότι θα τα καταφέρει προσφέροντας καρέκλα στους τραγουδιστές των μουσικών καρεκλών? Δηλαδή πήρε τον κύριο Παπά, το ΣΥΡΙΖΑ, πήρε την κυρία Θρασκιά, πήρε τον κύριο Φαραντούρη, θα πάρει τώρα και την κυρία Τζάκρη και θα κάνει τέτοιες δηλώσεις που σας είπα μετά. Έτσι που το πάει ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε την ψήφο του δεν θα βρει στην κάλπη. Γιατί ο κόσμος δεν είναι χαζός, καταλαβαίνει. Λοιπόν, τι να σας πω. Αυτά. Ήταν πολιτικό το η βόλτα μας στην επικαιρότητα σήμερα, αλλά τι να κάνουμε. Εντάξει. Πολιτικά είναι όλα αυτά που γίνονται. Και δική είναι και ακατανόητα. Δεν μπορείς δηλαδή να τα σχολιάζεις λογικά. Καμιά φορά σκέφτεσαι και λες, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι λες και χάσαν την επαφή με τη λογική. Λες και χάσαν, γιατί είναι καταραίει το υπάρχον σκηνικό. Έχεις και την είσοδο του κυρίου Τσίπρα που το ανακάτεψε ακόμα περισσότερο το σκηνικό. Να ξέρετε, η άποψή μου είναι ότι κανείς δεν μπορεί να ανακατέψει κάτι το οποίο. Ή μάλλον όσο και να ανακατέψει κάποιος κάτι, αν δεν υπάρχει στον πάτο οι ζήματα, δεν θα θολώσει το νερό. Αλλά αν υπάρχουν οι ζήματα, τότε με το που θα έρθει κάποιος και θα βάλει την κουτάλα και θα τον ανακατέψει, θα βγουν όλα στην επιφάνεια.
Δεν ήταν. Το σκηνικό ήταν ήδη προβληματικό. Ήρθε η είσοδος του κ. Τσίπρα για να το κάνει. Να το διαλύσει εντελώς. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Λοιπόν, πάμε να μας βάλει ένα τραγούδι. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Καινούριο τραγούδι είναι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Η δική μου προσωπική άποψη είναι αυτή. Και να περάσουμε στο πρώτο μισάωρο να ακούσουμε και την κίνηση. Δευτέρα είναι σήμερα από το ραδιοταξί Παρθενών και να συνεχίσουμε μετά ό,τι να είναι.

0: το κόκκινο.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
0: ...105 και 5. Στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
3: Πάμε λοιπόν και στο ραδιοταξί Παρθενών. Σήμερα Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα και πάλι. Μεγάλα προβλήματα βλέπουμε στη λεωφόρο Αθηνών. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Χαϊδάρι μέχρι σχεδόν και την Ελευσίνα. Στο κόκκινο και ο Κηφισός με προβλήματα στο κομμάτι κυρίως από λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Το ίδιο και στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι. Και τέλος, παραδόξως στο κέντρο όπως και περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά δεν εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα, προς το παρόν τουλάχιστον.
3: Να πάμε εκεί τότε.
4: Ειδικά στο λιμάνι, γιατί όχι, αν είναι
3: γιατί
4: να πάμε
3: όχι, να δούμε, να δούμε και τη θάλασσα λίγο, να ανοίξει το μάτι μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, το ακούσατε. Βούρ στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα και στο κέντρο του Πειραιά. Καλύτερα στο κέντρο του Πειραιά, να δείτε και θάλασσα. Να πείτε και τα πλοία να φεύγουν. Έτσι κι αλλιώς, ποιος να φύγει τώρα με την απληρώση και να φύγει, πού να πάει. Οπότε πάμε να τα δούμε καλύτερα. Αυτά. Λοιπόν, Μέρη, ναι, μια χαρά το κατάλαβες. Καταρχάς είναι ένα καινούριο τραγούδι. Ένα τραγούδι του Μίνα Πασπαλά. Αυτή ήταν η πρώτη φωνή ανδρική που ακούσατε. Η δεύτερη φωνή, καλά το κατάλαβες, ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα. Στο «Αχ, ψυχή μου, μπουκλωτή». Δέχομαι ερμηνείες από τα μέρη σας. Τι σημαίνει το μπουκλωτή? Όποιος έχει μια γνώση ή μια άποψη μπορεί να μας στείλει το μήνυμα, να μας το πει. Όντως είναι ένα πολύ τρυφερό τραγούδι, πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Το ακούσατε, το ξανακούσουμε, γιατί είναι πραγματικά ωραίο. Τώρα, εντάξει. Ξέρετε την άποψή μου εμένα για τα μινωράκια. Δεν είναι μόνο γιατί πολλά από τα τραγούδια που βάζω είναι έτσι χαμηλών τόνων. Δεν είναι μόνο ότι εμένα μου αρέσουν πολύ τα μινωράκια και γενικώς έχω μια έφεση σε αυτά. Υπάρχει και πολιτική άποψη πίσω από αυτό. Γιατί είμαι λίγο ζουζούνι. Δηλαδή θέλω να πω, μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω κόντρα στο ρεύμα, να σπάω τα θέσφατα, αυτά τα οποία τα θεωρούμε κανονικότητα. Δηλαδή, ξέρω, είναι πρωί 8 η ώρα, οπότε βάζουμε χαρούμενα τραγούδια και γελάμε όλοι μαζί πόσο ωραία είναι η ζωή μας. Απέναντι θα πας. Λοιπόν, επειδή κάποιες φορές και εγώ στη ζωή μου υπήρξα πραγματικά βαρετός στο πάρτι της ζωής και το σκυλομετάνιο σε αυτό το πράγμα, ένα πράγμα έχω να σας πω. Το οποίο ισχύει και για την πολιτική και για την προσωπική ζωή και για ό,τι θέλετε. Είναι βαθύτατα κατά τη γνώμη μου πολιτική άποψη. Πάτε κόντρα σε όλους και σε όλα. Μόνο έτσι έχει γούστο η ζωή. Μόνο έτσι. Όπου βρείτε βολικό στασίδι, σηκωθείτε και φύγετε. Όπου μυρίζει επιτυχία, κλείστε τη μύτη. Και μη σταματάτε πουθενά. Πουθενά. Ο άνθρωπος δεν είναι δέντρο να βγάζει ρίζες. Ό,τι και αν σας λένε. Όσο και να θέλουν να σας ριζώσουν. Ο άνθρωπος είναι θαλασσολιμόζα. Τώρα θα μου πείτε τι είναι θαλασσολιμόζα. Είναι το ψαροπούλι το οποίο διανύει τις περισσότερες και τις μεγαλύτερες αποστάσεις από όλα τα ζώα του πλανήτη. Ξεκινάει και δεν σταματάει ποτέ. Μπορεί να φύγει από την Βόρεια Ευρώπη και να φτάσει στο κροτήριο της Καλής Ελπίδας. Αυτά. Λοιπόν. Πάμε τώρα να αρχίσουμε τη βόλτα μας στα ό,τι να είναι της ημέρας. Είναι και πολλά τα ό,τι να είναι. Καθίστε μισό λεπτό τώρα εδώ να δω τη λίστα μου με τα ό,τι να είναι, για να τα διαλέξουμε. Λοιπόν, θέλετε να ξεκινήσουμε με τον, με τον Βασίλη Σπανάκη, υπουργός ΓΑΡ, έτσι. Ο κύριος Σπανάκης προσπάθησε να εξηγήσει τις αλλαγές στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Νομίζω κάπου θα το έχετε ακούσει, εδώ το έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή. Το κάναμε πρώτο θέμα γιατί πιστεύουμε ότι είναι πρώτο θέμα. Τι κάνανε αυτοί οι βαθύτατα αντιθεσμικοί Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάθισε και σκέφτηκε πώς χάσαμε τις εκλογές στο Δήμο της Αθήνας. Πώς φτάσαμε στο σημείο να χάσουμε τις εκλογές από μια δεύτερη παράταξη συγκεκριμένη προς του κ. Δούκα, που στο πρώτο γύρι είχε πάρει μόλις 14%. Και αφού το μαγειρέψανε, βγάλανε ένα νόμο που καταργούνε το δεύτερο γύρο στις εκλογές, στις δημοτικές και τις αυτοδιοικητικές. Ερωτήθηκε γι' αυτό ο κ. Σπανάκης και προσπάθησε να το εξηγήσει. Πάμε να το ακούσουμε. Μια πολύ ωραία στιγμή της ελληνικής τηλεόρασης, παρακαλώ.
5: Μας έχετε φτάσει στο τέλος και δεν μας εξηγήσετε την αρχή. Ναι. Πώς θα βγαίνουν οι περιφερειάρχες? Εγώ πηγαίνω να ψηφίσω περιφερειάρχη.
6: Έρχομαι εγώ τώρα. Παίρνεις μέσα. Γεια σας.
7: Όχι.
6: Application.
8: Έχουμε ένα ψηφοδέλτιο.
5: Άμα πάρει 36
8: πρωτοσυνδυασμός. Απλό. Καταρχάς, τίτλος, πρώτη Κυριακή, εκλέγεται δήμαρχος και περιφερειάρχης.
6: Κοιτάει έτσι με αυτό το βλέμμα κόντρα στον ήλιο.
5: Θέλετε, δεν θέλετε.
8: Έφυγε αυτό. Ναι. Δεύτερο, έχουμε ένα ψηφοδέλτιο. Ναι. Ψηφίζουμε δήμαρχο τον κύριο Τζούνο. Δημοτικούς συμβούλους κτλ. Σου λέει, εάν έχουμε. Δεν είναι στους δύο πρώτους. Ποιον θέλεις για δεύτερη επιλογή?
6: 4, 5, 6 και τι ζητάς εδώ πέρα? Εδώ πέρα τι ζητάς? 4, 5, 6 τι? Πόσα στάνταρ? Δεν πάει.
8: Και έχεις από κάτω όλους τους συνδυασμούς που συμμετέχουν. Και λες, αν δεν βγει ο Τζούνος και δεν είναι στους δύο πρώτους,
9: πάρω τον Κούτρα.
8: Βάζω τον τάδε.
6: Δεν γίνονται. Εδώ πέρα δεν είναι εδώ πέρα ίντερνετ. Να στο βάλω ένα χείρι να τελειώνουμε.
8: Άρα λοιπόν την επιλογή που θα έκανε στη δεύτερη Κυριακή την κάνει στο ίδιο ψηφοδέλτιο την πρώτη Κυριακή.
10: Με μπέρδεψες και με ενόχλησες κιόλας.
8: Έρχονται λοιπόν η καταμέτρηση. Πήρε ο πρώτος συνδυασμός.
5: Ξέρω εγώ ποιος θα είναι στη δεύτερη Κυριακή.
8: Ακούστε λίγο, πολύ απλό. Ακούστε.
6: Είναι απλά τα πράγματα, κύριε. Έκανα μια εβδομάδα να πάρω το χαρτί.
5: Εσείς το καταλαβαίνετε δηλαδή.
11: Όχι. Καθόλου.
8: Θα δούμε με μια χαρά δεν εφαρμοστεί. Ακούστε λίγο.
5: Ναι.
8: Ο πρώτος συνδυασμός πήρε 42 και μία ψήφο.
5: Βγήκε.
8: Όχι, δεν πήρε.
12: Φεύγω από το Δημαρχείο όπως μπήκα. Με το κεφάλι ψηλά.
8: Δεν πήρε. Μάλιστα. Βάζουμε λοιπόν τους δύο πρώτους.
5: Ναι.
8: Και λέμε πόσο έχει ο ένας, πόσο έχει ο άλλος. Και πάμε λοιπόν και λέμε τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι που έχουν ψηφίσει για πρώτο τους άλλους. Τους άλλους. Ποιους έχουν δεύτερη?
13: Ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει, δεν θέλουμε και εμείς. Και αυτοί ύστερα μετά, εμείς αφού είπαμε αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς.
8: Δεύτερη επιλογή και αρχίζουμε και τα μαζεύουμε.
5: Και τα προσθέτετε.
8: Έτσι, μπράβο. Και γίνεται και ο πρώτος γέννη.
5: Να το πούμε.
13: Θα κάνετε βίντεο στο TikTok. Θα κάνετε βίντεο στο TikTok με τον πρόεδρο του Ορδαϊκού. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
8: Θα το παίξετε.
5: Και τον Αλέξανδρο μετά.
8: Θα το παίξετε.
5: Το παίζουνε. Τα εξηγώ.
8: Λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μα δεν πάει λίτσαλο στον Άρχοντα.
3: Λοιπόν, του Εδεσαϊκού ήταν ο πρόεδρος πάντως. Εντάξει, δεν ήταν του Ιορδαϊκού. Τώρα μην παρεξηγηθούν εκεί στον Ιορδαϊκό. Αλλά πραγματικά δηλαδή, καταλάβατε τι είπε ο κ. Σπανάκης, ο υπουργός? Καταλάβατε. Θα σας πω εγώ για να καταλάβετε. Ο Χάρης Δούκας αναδείχθηκε δήμαρχος Αθηναίων στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών με ποσοστό 55,96%. Ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης στον πρώτο γύρο, ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης ήρθε δεύτερος με ποσοστό 44,04%. Λοιπόν, ο κύριος Μπακογιάννης στον πρώτο γύρο, η παράταξή του, η Αθήνα Ψηλά, είχε λάβει 41,35%. Ο κύριος Χάρης Δούκας είχε λάβει 14,20%. Και ακολουθούσαν με μικρότερη διαφορά ο κύριος Ζαχαριάδης της Ανοιχτής Πόλης του ΣΥΡΙΖΑ με 13,36%. Τον άλλον δεν θέλω ούτε να τον πω. Και πάμε παρακάτω. Ο άλλος είναι ο φασίστας αυτός. Λοιπόν, και επειδή οι αυτοδιοικητικές εκλογές γινόταν με ένα νόμο, με μια απλή αναλογική, συνεργάστηκαν κυρίως η Ανοιχτή Πόλη του κ. Ζαχαριάδη και η παράταξη του κ. Χαριδούκα, Αθήνα τώρα, και καταφέρανε να πάρουν το Δήμο από τα χέρια του κυρίου Μπακογιάννη. Ασυγχώρητο αμάρτημα να παίρνει στα χέρια από το γόνο μιας οικογένειας που κυβερνάει τη χώρα. Το καταλαβαίνετε. Οπότε ψάξαν, μαγείρεψαν, φτιάξαν τον νόμο. Τέτοια σεβασμό έχουν απέναντι στους θεσμούς και απέναντι στους νόμους και απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Φτιάξαν ένα νόμο, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους, τον οποίο δεν μπορούν ούτε οι ίδιοι να εξηγήσουν τηλεοπτικά. Έτσι. Δεν μπορούν. Τον ακούσετε τον κύριο Σπανάκη, ήταν αδύνατο να το εξηγήσει αυτό. Θέλετε να ακούσουμε και την κυρία Σδούκου, και η κυρία Σδούκου ερωτήθη για το συγκεκριμένο. Πάμε να ακούσουμε και την κυρία Σδούκου.
7: Για να βγάζετε κατά κύριο λόγο δικούς
9: σας. Τέρμα η ταλαιπωρία, θα έλεγα, της δεύτερης Κυριακής. Τέρμα η ταλαιπωρία της δεύτερης Κυριακής. Γιατί ο κόσμος να πηγαίνει και δεύτερη Κυριακή να μετακινείται, να ψηφίζει. Οι πολίτες ξέρουν από την αρχή ποιον ψηφίζουν. Έτσι δεν πρέπει να είναι. Απλό και πρακτικό και ευέλικτο.
3: Τέρμα η ταλαιπωρία. Καταρχάς, να πω κάτι. Πρώτη φορά στον πλανήτη, γιατί αυτή η κυβέρνηση σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο, διαπλανητικά τα σπάει πλέον τα ρεκόρ. Πρώτη φορά έχω ακούσει πολιτικό, δεν είναι εκλεγμένη, πολιτικό, κορυφαία πολιτικό, έτσι, γιατί υπηρετεί από μια κορυφαία θέση το κυβερνών κόμμα, να χαρακτηρίζει ταλαιπωρία την κορυφαία εκλογική διαδικασία, την κορυφαία διαδικασία στις δημοκρατίες. Τις εκλογές. Ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία. Και μάλιστα να νομοθετούν ώστε να μην υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία, ο δεύτερος γύρος. Ξέρετε τι σημαίνει καμιά φορά, δηλαδή. Προσπαθείς να σκεφτείς πώς είναι δυνατόν. Τι έχει συμβεί στη χώρα και δέχεται με τέτοιο τρόπο, αδιαμαρτύρητα, την κατάφαρη παραβίαση του κράτους δικαίου, των θεσμών από μια κυβέρνηση. Από πού προκύπτει τόσο διαφορία απέναντι σε τόσο σημαντικά θέματα? Πώς πιστεύουμε ότι, έχοντας παραβιάσει με τέτοιον τρόπο το συντακτικό χάρτη της χώρας, το κράτος δικαίου, τους ανεξάρτητους θεσμούς, αλλάζοντας και την νομοθεσία για την εκλογική διαδικασία, πώς πιστεύουμε ότι αυτή η χώρα έχει μέλλον? Πώς μπορεί να έχει μια χώρα μέλλον χωρίς σεβασμό στη σπονδυλική της στήλη που είναι ο συντακτικός χάρτης της χώρας, που είναι οι θεσμοί? Όταν μπορεί οποιαδήποτε κυβέρνηση να έρθει και να τα αλλάξει κατά το δοχούν και με βάση το δικό της συμφέρον και με τη δική της άποψη για τα πράγματα. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που έκανε η Νέα Δημοκρατία του Κυριακού Μητσοτάκη. Πέρα από το γεγονός ότι έχει αφήσει απροστάτευτος τους πολίτες, τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών απέναντι στα φαντς και τους 10, 15, 20 εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Πέρα από αυτό. Αυτό, ας πούμε, είναι στον ιδεολογικό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί πιστεύει, ας πούμε, τώρα να το ιδεολογικοποιήσουμε, να το πάμε, το ιδεολογικοποιήσουμε, πιστεύει ότι αν σωρεύουν οι κέρδη οι μεγάλες επιχειρήσεις, το ένα πίσω από το άλλο, υπερκέρδη, θα πετάξουν και ένα ξεροκόμματα στον κόσμο και έτσι θα λειτουργήσει η ανάπτυξη και θα λειτουργήσει ο νόμος των αγορών. Πέρα από αυτό όμως, πώς είναι δυνατόν να μανιπιουλάρεις με τέτοιο τρόπο τους θεσμούς? Και το έκανες τόσες φορές, το έκανες με τις υποκλοπές. Το έκανες με τη διαχείριση του τραγικού δυστυχήματος των Ντεμπών. Το κάνεις τώρα με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Το έκανες στη Βουλή με τις διάφορες επιτροπές και πώς προσπαθούσες να ξεφύγεις από τον δημοκρατικό κοινοβουλευτικό έλεγχο, όπως επιβάλλει και επιτάσσει το Σύνταγμα και το άρθρο 86. Καλό, κακό, θέλουμε να το αλλάξουμε, αυτό είναι όμως. Εσείς το φτιάξατε. Και από τη στιγμή που το φτιάξατε, είστε υποχρεωμένοι να το σεβαστείτε. Λοιπόν, και πώς είναι δυνατόν όλα αυτά τα πράγματα να γίνονται διαμαρτύρετα? Ένα μεγάλο ερώτημα για τον ιστορικό του μέλλοντος. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Μπακογιάννη, αφού είχαμε μείνει λίγο στον ιό. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Μπακογιάννη, ερωτήθη. Για την κατάσταση του κόσμου και για το ότι δεν βγαίνει ο μήνας και είπε μια ενδιαφέρουσα άποψη.
14: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
15: Τι λες?
16: Έχετε δει που είναι αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, κυρία Μπακογιάννη?
14: Πηγαίνουν όσο καλά θα θέλαμε? Όχι.
15: Αλήθεια.
16: Ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μετά από 7 χρόνια η χώρα μας να είναι προτελευταία στην Ευρωπαϊκή
14: Δεν
16: Ένωση.
14: Είμαστε προτελευταία.
16: Στην αγοραστική δύναμη είμαστε, κύριε
14: Μητσοτάκη. Ο Γιώργος Αυτιάς έστειλε ένα χαρτί. Θα σας το στείλω να το δείτε.
15: Μέσο μισθό είναι 18.000 έναντι 40.000 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
17: Με τη Βουλγαρία θα...
18: Γιατί άφησε για 6 μήνες το Βαρουφάκι να κουβεντιάζει και να ξανακουβεντιάζει. Μπαίνουμε, βγαίνουμε, κάνουμε, δείχνουμε.
19: Τι είπες τώρα?
14: Η μέτρηση είναι για 10 χρόνια. Mm-hmm. Όταν μετράς τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, η μέτρηση δείχνει ότι είμαστε έκτη από το τέλος.
19: Mm-hmm.
14: Πέμπτη από το τέλος, κάτι mm-hmm. τέτοιο.
16: Είστε εκεί έξω και είστε πολλά χρόνια και ο κόσμος σας πλησιάζει και σας μιλάει. Η αίσθησή σας είναι αυτό, σας λένε. Η ζωή μου έχει βελτιωθεί.
14: Ότι έχει βελτιωθεί η ζωή.
16: Αυτό σας λένε.
14: Με συγχωρείτε πάρα
16: Εμένα,
14: πολύ.
16: Όταν είμαι έξω στο δρόμο, μου λένε τι είναι αυτό το πράγμα. Μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτε.
19: Και τι έγινε?
14: Να μην κάνουμε υπερβολές τώρα. Μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτα, είναι υπερβολή. Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα που εγώ ίδια το κατήγγυλα. Μάλιστα, πήρα το Θεοδωρικάκο τηλέφωνο.
19: Και τι έγινε?
14: Και του λέω: βουλευτής Χανίων Γαρ, γραβιέρα, παραγωγός, τη δίνει στο σούπερ μάρκετ 9,47 και πουλιέται στο σούπερ μάρκετ 18. Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Πού είναι ο έλεγχος?
19: Αυτή η κυρία τι δουλειά κάνει? Την ξέρει τη δουλειά της?
14: Τι συμβαίνει?
3: Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Και το κατήγγειλε, πήρε τηλέφωνο. Το ακούσατε? Σήκωσε το τηλέφωνο και πήρε το Θεοδωρικάκο και το κατήγγειλε. Και καταλαβαίνετε, έτσι. Χαίστηκε πάνω του η γραβιέρα, που από 7 ευρώ που το πούλησε ο παραγωγός στο σούπερ μάρκετ, ο σούπερ μάρκετζής, δηλαδή το φαντ, παρεπιπτόντος, έτσι. Εσείς, κύριε Μπακογέννη, ξέρετε ποιο μέλος της οικογένειάς σας δουλεύει στο συγκεκριμένο φαντ, έτσι. Το πουλάει 18. Το κατήγγειλε πάντως. Και είναι υπερβολή ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Αυτή την άποψη έχουν, τι να σας πω, την εκφράζουν και όλα στα κανάλια. Δεν έχω να πω κάτι άλλο εγώ. Λοιπόν, να βγάλουμε, μας βάλει το επόμενο τραγούδι της Σκιαδαρέσας. Μπορείς να μας βάλεις, αγαπητέ κύριε, γιατί είναι εκεί στο φάκελο, ναι. Μπορούμε να τις ακούσουμε και αυτές, να πάρουμε έτσι μια ωραία μουσική ανάσα. Μαρίνα, ναι, θα σχολιάσω το πρώτο, δεν μπορώ να το σχολιάσω, το καταλαβαίνεις. Το μπουκλωτή, λέει η Μαρίνα, σημαίνει μπερδεμένη, σαν τις μπούκλες. Ωραία είναι αυτή η εκδοχή, μ' αρέσει εμένα, θα την πάρω. Δηλαδή, το αχ ψυχή μου μπουκλωτή, που ακούσαμε πριν, σημαίνει αχ ψυχή μου μπερδεμένη. Όπως μας λέει η Μαρίνα. Πάντως σας είπα ότι επειδή φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν διάφορες ερμηνείες για τον μπουκλωτή, γιατί ο καθένας μπορεί να το εκλαμβάνει όπως θέλει. Αυτή είναι η μαγεία της γλώσσας. Δέχομαι όλες τις. Είναι αληθινό Περικλή. Τι είναι, ο Περικλής δεν μπορεί να πιστέψει ότι τα είπε αυτά η κυρία Μπακογιάννη και με ρωτάει αν είναι αληθινό το ηχητικό. Όχι, δεν είναι AI, είναι αληθινό το ηχητικό. Είναι η συνέντευξη που έκανε στο Vidcast που κάνει η Ράνια η Τζίμα, και είναι απολύτως αληθινό αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι.

0: Αυτό. Τώρα έχω μπροστά μου το. Δεν ξέρω γιατί έχω δύο τηλεοράσεις που έχουν τα κανάλια της ΕΡΤ και οι δύο. Αλλά είναι πραγματικά ενδεικτικό. Δηλαδή το ΕΡΤ 2 έχει. Σήμερα, χρόνια πολλά. Πέτρος και Παύλος γιορτάζουν σήμερα. Και ο Πέτρος και ο Παύλος. Λοιπόν, έχει μια τέτοια εδώ ευθεία λειτουργία από τον ιερό ναό Αγίου Παύλου. Ναι, γιατί γιορτάζει ο Παύλος, ναι. Έχει έναν κύριο εκεί, Μητροπολίτη, Αρχιεπίσκοπο, δεν ξέρω, τους μπερδεύω αυτούς με τα καπέλα αυτά, τα χρυσά που φοράνε στο κεφάλι. Δεν κουράζεται το κεφάλι τους να τα φοράνε αυτά. Μπορεί να είναι και 5 κιλά αυτό το πράγμα. Ε? Λοιπόν. Και από κάτω έχει μια πολιτική συζήτηση. Βλέπω την κυρία Θρασκιά. Ε? Λοιπόν, είναι η επιτομή της σύγχρονης Ελλάδος. Ανοίγεις το κανάλι, τα βλέπεις αυτό και καταλαβαίνεις γιατί η Ελλάδα βρίσκεται στο σημείο που βρίσκεται και γιατί στη γύρω θα της πάμε κάθε ρέκορ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον αντιπρόεδρο του ΑΔΜΙΕ. Έτσι δεν είναι απλώς, είναι ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ. Προσέξτε, ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Όσο γίνεται τα έργα των ΑΠΕ να είναι βιώσιμα, να μην απειλούνται οι επενδύσεις, τα δάνεια κτλ. Κτλ. Αυτό το στοιχείο της αποδίκευσης δυστυχώς έχει περάσει ο χρόνος. Όμως, επίσης, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι τα θέματα, ούτε αυτό το θέμα είναι θέμα τεχνικό. Γιατί δεν μπαίνει η αποθήκευση ή γιατί αργεί η αποθήκευση. Και αυτό είναι ένα θέμα αμιγώς πολιτικό, με την έννοια ότι υπάρχουν συμφέροντα τα οποία συγκρούονται. Και όταν λέω συμφέροντα που συγκρούονται, είναι προφανή. Ενώ θέλω να πω, όταν έχουν πολλές περικοπές τα έργα, τον ΑΠΕ, και χάνουν διαρκώς παραγωγή και λεφτά, αυτό σημαίνει ότι μειώνεται και η αξία τους. Άρα μπορεί πολύ πιο εύκολα κάποιος που θέλει να κάνει μεγάλες αγορές έργων να τα αγοράσει σε πολύ καλύτερη τιμή. Άρα υπάρχει μια μερίδα, θέλω να πω, επενδυτών, για να μην νομίζουμε ότι όλοι χάνουν. Δεν χάνουν όλοι. Κάποιοι ωφελούνται. Αντίστοιχα, όπως έδειξε Κώστα, την αύξηση των εισαγωγών LNG, ας πούμε, το γεγονός ότι δεν μπαίνουν μπαταρίες στο σύστημα, τι να κάνουμε. Σημαίνει ότι κάτι άλλο στο σύστημα δουλεύει παραπάνω. Άρα σε αυτό πρέπει κάπως να είμαστε. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει προφανώς. Αυτό είναι πολιτική, αυτό είναι δημόσιος διάλογος και αυτό είναι και η δημοκρατία. Άρα η ενέργεια, λοιπόν, θέλω να πω, είναι ένα πάρα πολύ βασικό πολιτικό αντικείμενο διαβούλευσης και είμαστε σε μια περίοδο διεθνώς, όπως αναφέρθηκε σε όλες τις προηγούμενες παρουσιάσεις, στο οποίο αυτές οι αλλαγές που συμβαίνουν, είτε γεωπολιτικές, είτε πολέμων, είτε η Ευρώπη που προσπαθεί να βρει στρατηγική και να αποφασίσει, ας πούμε, τι θα κάνει, επηρεάζουν προφανώς και την εσωτερική μας αγορά.
0: Καταλάβατε. Ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ καταγγέλει επί της ουσίας, γιατί αυτό κάνει, οργανωμένα συμφέροντα πίσω από το γεγονός ότι δεν προβλέψαμε να έχουμε μπαταρίες αποθήκευσης του ρεύματος το οποίο παράγεται από τις λεγόμενες ΑΠΕ, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να σας θυμίσω εγώ κάτι το οποίο δεν το λέει ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, ότι πέρα από τα συμφέροντα

αυτό το κάπου αλλού είναι το φυσικό αέριο, το ακριβότερο καύσιμο, ενεργειακά, τότε με βάση το target model, όλο το σύστημα και όλη η ενέργεια που έχει παραχθεί, ακόμα και αυτές από τη ΣΑΠΕ που είναι πάυθυνη, ακόμα και αυτές από τα υδροελεκτρικά που είναι μηδενική, τιμολογείται με βάση το ακριβότερο καύσιμο. Δεν το είπε αυτό ο κύριος Αντιπρόεδρος, αλλά καταλαβαίνετε πως κόπημα οι πολυδιαφημισμένες ΣΑΠΕ, όπου κάναμε πρώτη το γύρισμα για να πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σκόπιμα είναι υποβαθμισμένες, σκόπιμα έγιναν χωρίς μπαταρίες, για να μπορέσει το σύστημα να τιμολογεί με βάση το ακριβότερο καύσιμο που είναι το φυσικό αέριο. Για να μπορέσει δηλαδή το σύστημα να εκμεταλλεύεται τον πολίτη. Να παράγει φτηνά και να πουλάει πανάκριβα. Και να σωρεύει κάποιοι να σωρεύουν υπερκέρδη. Περί αυτού πρόκειται. Έτσι. Για να καταλάβετε. Τώρα, υπάρχουν μερικά ερωτήματα εδώ. Θα σας τα πω εντάχει. Θα ρωτήσει κάποιος ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να αρνηθεί γενικά την εφαρμογή του target model. Το μοντέλο στόχος είναι έτσι, η ελεύθερη μετάφρασή του. Το οποίο target model είναι βασικό κομμάτι του ευρωπαϊκού κανονισμού για την εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού. Και είναι υποχρεωτικό για όλα τα κράτη. Το οποίο μοντέλο, σας το είπα, ξαναείπα, βασίζεται στην οριακή τιμή. Όπου η ακριβότερη μονάδα που απαιτείται για να καλυφθεί η ζήτηση συχνά καθορίζει την τελική τιμή. Ωστόσο, προσέξτε, τα κράτη-μέλη μπορούν να αποσυνδέσουν τους λογαριασμούς των καταναλωτών από αυτό το μοντέλο και να τιμολογήσουν με βάση τις ΣΑΠΕ. Μπορούν, αν ήθελε η Ελλάδα, που έχει και τις περισσότερες ΣΑΠΕ, λόγω αέρα και ήλιου. Οι τρόποι με τους οποίους ένα κράτος το επιτυχάνει αυτό είναι πολύ συγκεκριμένοι. Με συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα. Είναι οι συμβάσεις διαφορών. Δηλαδή, το κράτος ορίζει μια σταθερή τιμή αποζημίωσης για τους παραγωγούς ΣΑΠΕ, σταθερή τιμή αποζημίωσης. Και αν η τιμή χονδρικής είναι υψηλότερη, οι παραγωγοί επιστρέφουν τη διαφορά, η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την επιδότηση των λογαριασμών των καταναλωτών. Δηλαδή, λες ότι η σταθερή τιμή για τους παραγωγούς ΑΠΕ είναι 50 ευρώ τη μεγαβατόρα, λέω 50 λεπτά τη μεγαβατόρα, και αν φτάσει στα 170-180 με βάση το target model και, το ακριβότερο καύσιμο, τότε η διαφορά που προκύπτει 120 επιστρέφουν πίσω σε ένα ταμείο, όπου αυτό το ταμείο χρησιμοποιείται για να ελαφρύνουν οι λογαριασμοί των πολιτών. Ένας τρόπος είναι αυτός. Δεύτερος τρόπος είναι τα μακροχρόνια συμβόλαια αγοράς. Όπου προωθούνται άμεσες συμβάσεις μεταξύ καταναλωτών και παρόχων ΑΠΕ, εξασφαλίζοντας σταθερές τιμές μακριά από τη βραχυπρόθεσμη αστάθεια των ορυκτών καυσίμων. Και υπάρχει και μια σειρά από κρατικές παρεμβάσεις, το πλαφόν, η εφαρμογή έκτακτων μέτρων στήριξης, οι οποίες επιτρέπονται αυτή την περίοδο, έτσι, και επιτρέπονται μάλλον όλες τις περιόδους από την Κομισιόν προς τα κράτη-μέλη, αν υπάρχει μια περίοδος έκτακτη, όπως αυτή που βιώνουμε για παράδειγμα με αυτό που γίνεται στα στενά του Ορμούς. Και υπάρχουν και τα δυναμικά τιμολόγια με τους έξυπνους μετρητές, όπου δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να χρεώνονται με διαφορετική τιμή ανά ώρα, πληρώνοντας φθηνότερα τις ώρες που υπάρχει μεγάλη παραγωγή από ΑΠΕ, το μεσημέρι για παράδειγμα. Τους χρησιμοποιούμε αυτούς τους τρόπους για να αφήνουμε τους λογαριασμούς των πολιτών και των επιχειρήσεων? Όχι, είναι η απάντηση. Γιατί δεν το κάνουμε? Διότι αφήνουμε τους γνωστούς αγνώστους, την οικονομική ελίτ της χώρας, που συνδέεται άμεσα και με την ενέργεια, να κερδοσκοπούν αγρίωση βάρος των πολιτών. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, αυτά. Φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμα πρέσας, της πρώτης για την συγκεκριμένη εβδομάδα. Ήταν στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, ήταν ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Έχουμε όλη την υπόλοιπη εβδομάδα να τα λέμε και να ανοιχνεύουμε μαζί την επικαιρότητα. Μείνετε στο κόκκινο. Μέχρι αύριο στις 8 να περνάτε και να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από τη νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
4: Η ώρα είναι 9.
0: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη ενδέχεται να έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους, προειδοποίησε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Από την 21η Ιουνίου έχουν καταγραφεί πάνω από 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι στη γυραιά Ήπειρο, οι οποίοι συνδέονται με υψηλές θερμοκρασίες, επεσήμανε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρέσους, και συμπλήρωσε ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη, με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μεσού όρου. Εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη, το φαινόμενο του καύσωνα που συμβαίνει μία φορά κάθε γενιά σημειώνεται πλέον σχεδόν σε ετήσια βάση. Την περασμένη εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο έσπασαν πολλά ρεκόρ ζέστης στην Ευρώπη, ιδίως στη Γερμανία, Πολωνία και στη Τσεχία, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν και ενίοτε να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες. Η πληροφορία προέρχεται από Αμερικανούς αξιωματούχους και δημοσιεύεται στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και στον ιστότοπο Άξιος. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για να προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διένεξή τους. Προς το παρόν, τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο στενό του Ορμούς και γύρω από αυτό, εξήγησε Αμερικανός αξιωματούχος. Έως τώρα δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση της Τεχεράνης επ' αυτού. Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή περίπου στη 1:10 χθες το βράδυ στη Λακωνία, στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα βόρεια από την περιοχή Χάρακας της Λακωνίας. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα συμμετέχουν οι πρόεδροι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης προκαλεί η νέα προκλητική κυριακάτικη ανάρτηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με αφορμή τη συμπλήρωση 7 χρόνων διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει σε 48 σελίδες μια πλαστή εικόνα ευημερίας. Του προτείνουμε να προσθέσει άλλες 24 σελίδες με τα κατορθώματά του απέναντι στην εκτόξευση της ακρίβειας και μετά ας προσθέσει άλλες τόσες με τις επιδόσεις του στα σκάνδαλα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Απόλυτη προτεραιότητα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Ελλάς, η φορολογική ελάφρυνση των μισθωτών, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, μιλώντας στο Άξιον. Την αποχώρησή της από το κόμμα Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, ανακοίνωσε η Θεοδώρα Τσάκρη, κατηγορώντας τον Στέφανο Κασελάκη για δεξιά απόκληση. «Εγώ τη ζήτησα να φύγει», υποστήριξε ο κύριος Κασελάκης. Άνοδο της θερμοκρασίας από τις επόμενες μέρες και για δύο εβδομάδες προβλέπει σε ανάρτησή του ο Διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς. Αναφέρει ότι το επόμενο 15ήμερο θα έχει αμυγός τροπικά χαρακτηριστικά, ενώ από τις πρώτες μέρες του Ιουλίου θα υπάρξει μια αργή αποκλιμάκωση. Αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου λήγει οριστικά η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ. Όσοι ιδιοκτήτες δεν δηλώσουν εμπρόθεσμα, τους ανελκυστήρες θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που φτάνουν έως 5.000 ευρώ. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20, κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη. Το μέτρο ισχύει έως και την Πέμπτη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζεται η αναζήτηση καταπλακωμένων ανθρώπων στα ερείπια του σεισμού στη Βενεζουέλα, παρότι όσο περνούν οι μέρες οι ελπίδες λιγοστεύουν. Η διάσωση ενός άνδρα και του γιού του αργά χθες το βράδυ μετά από 4 μέρες στο σωρό των ερειπίων δίνει κουράγιο στις ομάδες των διασωστών. Λίγο νωρίτερα 2 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κτηρίων και αυτά περισσότερες από 3 μέρες μετά την καταστροφή. Στους 1450 φτάνει ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών, ενώ περισσότεροι από 50.000 είναι οι αγνοούμενοι. Χιλιάδες είναι και οι άστεγοι που κοιμούνται σε πρόχειρους καταβλισμούς. 189 κτίρια επιβεβαιώθηκε ότι κατέρευσαν εξ ολοκλήρου, ενώ τουλάχιστον 774 κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Στην αθλητική ενημέρωση, το χρυσό γκολ του Εουστάκιος στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ήταν αρκετό για τον Καναδά για να επικρατήσει 1-0 της Νότιας Αφρικής στο Λος Άντζελες στην πρώτη αναμέτρηση των 32 του Μουντιάλ. Για πρώτη φορά η ομάδα της Βόρειας Αμερικής εξασφάλισε το εισιτήριο για τους 16 του τουρνουά, εκεί όπου στις 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά έθριος ο καιρός, με μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες κατά τόπου στα βόρεια υπηρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 37 βαθμούς και στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 10. Το μικρόφωνο τώρα στο Σπύρο Σουρμελίδη.

Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε όμως τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο, Σπύρος Παπακώστας στους ήχους, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Ο άνθρωπός μας, η κυρία Γκυλφόιλ, έγινε ξανά δραστήρια. Είδε και τον κύριο Σαμαρά. Τώρα βεβαίως συναντήθηκε με τον κύριο Σαμαρά, είπαν διάφορα εκεί πέρα, εξέτασαν την διεθνή κατάσταση και την τοπική κατάσταση, την εγχώρια για μας. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο Τραμπ ενισχύει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά αυτομάτως εγκαταλείποντας το Μητσοτάκη. Πέρα από τα διάφορα σενάρια, τα οποία δεν πρόκειται να σταματήσουν έτσι κι αλλιώς, ο καθένας έχει δικαίωμα άλλωστε να θεωρεί ότι γίνεται, ότι συμβαίνει και όπως νομίζει ότι συμβαίνει. Καλοκαίρι έχουμε άλλωστε. Συζήτηση να γίνεται. Εκείνο που εντυπωσιάζει είναι η αιμονή στην θεωρία του μεγάλου αφεντικού. Η πρεσβεία θα καθορίζει τις εξελίξεις. Μάλιστα. Πάντως, η κυρία Γκυλφόιλ είναι δραστήρια και αυτό εμάς μας χαροποιεί. Ξέρετε την προτίμησή μας της εκπομπής για την κυρία Γκυλφόιλ. Τελειώνει η εποχή των φθηνών μικρών online παραγγελιών από πλατφόρμες τρίτων χωρών. Τι γίνεται τώρα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα από Τετάρτη 1η Ιουλίου μεθαύριο τίθεται σε ισχύ προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος. Ουσιαστικά εφαρμόζεται ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, σύμφωνα με τον οποίο τα μικροδέματα αξίας ως και 150 ευρώ από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλάμε τώρα πρωτίστως για τις Κινέζικες, έτσι, δεν θα απαλλάσσονται πλέον από τελωνιακά έξοδα μόνο και μόνο επειδή είναι χαμηλής αξίας. Το ποσό των 3 ευρώ δεν αποτελεί φόρο για τους καταναλωτές. Υπεύθυνος, λέει, για την πληρωμή του δασμού είναι ο έμπορας, αλλά θα μετακυλήσει το κόστος αυτό τώρα, μη λέμε ότι να είναι. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε την εφαρμογή του. Ήταν και ένα αίτημα του εμπορικού κόσμου αυτό, γιατί δεν υπήρχαν χρεώσεις, δεν υπήρχε σαφές τι γίνεται με το ΦΠΑ, ερχόταν απευθείας παραγγελίες και μικροδέματα για πολύ μικρής αξίας αντικείμενα από τις πλατφόρμες, και ενώ ένας επαγγελματίας εδώ, καλός, κακός, δεν έχει σημασία, ήταν υποχρεωμένος να καταβάλει και το ΦΠΑ και όλες τις άλλες χρεώσεις που υπάρχουν στο εμπόριο. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εφαρμοστεί αυτό και πώς θα πάει. Καύσωνα στην Ευρώπη, αυτός είναι ένας πόλεμος. Ας το καταλάβουμε. Στην Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές χώρες, δυτικά και βόρεια, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.300, είτε από πνιγμούς είτε από άλλες αιτίες, που προκλήθηκαν λόγω του καύσωνα. Είναι ένας πόλεμος. Και όλη αυτή η ιστορία ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή και δεν υπάρχουν κίνδυνοι και όλα αυτά, όχι, και υπάρχει και κλιματική αλλαγή. Οι επιστήμονες το ορίζουν πολύ καλύτερα και πολύ συγκεκριμένα και φαίνεται ότι υπάρχει και επιτάχυνση ορισμένων φαινομένων. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία παγκόσμια συνεννόηση. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει αυτή η παγκόσμια συνεννόηση. Ασχολούνται με άλλα πράγματα οι ισχυρές και μεγάλες χώρες. Δεν ασχολούνται με αυτό. Οι μικρότερες, που είναι και περισσότερες, επίσης είναι σχεδόν αδύνατο να συνεννοηθούν. Η απόσταση των συμφερόντων είναι πάρα πολύ μεγάλη σε κάθε περίπτωση. Και αυτό καθιστά τη συνεννόηση πάρα πολύ δύσκολη. Θα συνεχιστούν οι προσπάθειες και καλό είναι να συνεχιστούν, αλλά να δούμε πώς θα μπορέσει ο πλανήτης κάπως, οι χώρες μάλλον, κάπως στα στοιχειώδη τουλάχιστον να συνεννοηθούν. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και κανένας μόνος του δεν μπορεί να προφυλαχτεί, δηλαδή να πάρει τοπικά μέτρα. Μπορείς να πάρεις
αλλά δεν σημαίνει ότι θα λύσει και το πρόβλημα, διότι τα σύνορα είναι κοντά, ο διπλανός, ο παραδίπλα, ο πιο εκεί κάνει τα δικά του. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι όμως ένας κανονικός πόλεμος. Και το ανθρώπινο είδος πριονίζει στην κυριολεξία το κλαδί πάνω στο οποίο στέκεται. Και έχουμε και τους άλλους πολέμους που συνεχίζονται και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Έχουμε ένταση μάλιστα. Έχουμε ένταση στο Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο, με την Ουκρανία να βελτιώνει τις δυνατότητές της για χτυπήματα στα μετόπισθεν. Δεν αλλάζει τη ροή των πραγμάτων αυτό, ούτε αλλάζει το ισοζύγιο. Προκαλεί φθορά στη Ρωσία, καθυστερεί ακόμα περισσότερο τις εξελίξεις και ο ίδιος ο Πούτιν αναγνώρισε εμέσως πλην σαφώς ότι ναι, υπάρχουν καθυστερήσεις στα πετρελοειδή, στην τροφοδοσία των πετρελοειδών, ιδίως στην Κρυμαία αλλά και σε ορισμένες άλλες περιοχές που είναι σχετικά κοντά με την Ουκρανία λόγω των κτυπημάτων της Ουκρανίας. Αυτό όμως δεν αλλάζει την κατάσταση στο μέτωπο και να δούμε αν θα συνεχιστούν κάποιες προσπάθειες για διπλωματική συνεννόηση, κυρίως αν θα προκύψει κάποιος διάλογος μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Αυτό είναι το σημαντικότερο, για να λυθούν, για να συζητηθούν καταρχήν οι βασικές αιτίες της αντιπαράθεσης πριν φτάσουν οι συνομιλητές στο θέμα της Ουκρανίας. Μέσα Ανατολή βλέπουμε το τρολοκομείο που συνεχίζει να επικρατεί. Στην εποχή του Τραμπ ούτε υπογραφές έχουν σημασία, καμία σημασία. Υπογράφονται συμφωνίες και συνεχίζονται οι μάχες και στα στενά του Ορμούζ και στο Λίβανο. Τώρα υπεγράφει κάποια συμφωνία για το Λίβανο. Διαμαρτύρονται οι Εβραίοι, λίγες ώρες μετά από, το Ισραήλ, λίγες ώρες μετά που υπεγράφει η συμφωνία αυτή, εν πάση περιπτώσει προέκυψε αυτή η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Λιβάνου, φάνηκε να την αποδέχεται το Ισραήλ, αλλά συνεχίστηκαν τα χτυπήματα, οι δολοφονίες ή εν πάση περιπτώσει η προσπάθεια να σκοτωθούν αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ κτλ. Τώρα στα στενά του Ορμούζ, μετά από τα όσα συνέβησαν τα τελευταία 24 ώρα, δηλαδή οι Ιρανοί χτύπησαν κάποια πλοία που προσπάθησαν να περάσουν χωρίς να έχουν στείλει σήμα στο Ιράν, περί αυτού πρόκειται. Οι Ιρανοί θεωρούν ότι ο έλεγχος των στενών είναι δική τους υπόθεση. Αναγνωρίζουν και το δικαίωμα στο Ομάν, μέχρι εκεί φτάνουν, όχι σε κάποιον άλλον. Οι Αμερικανοί απάντησαν με ισχυρά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους του Ιράν. Τώρα όλο αυτό ξανά ηρέμησε κάπως. Στην Τόχα του Κατάρ θα γίνει μια καινούργια συνάντηση για να συνεχιστούν και οι συνομιλίες των δύο πλευρών, έτσι ώστε να σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί μια οριστική συμφωνία πέρα από το μνημόνιο κατανόησης. Τώρα το τι κατανόηση δείχνει ο ένας τον άλλον το βλέπουμε καθημερινά. Αυτή είναι η κατάσταση, δεν πιστεύουμε ότι θα ηρεμήσει και εύκολα, σας το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Βλέπετε άλλωστε και ο Τραμπ κάνει εύκολα δηλώσεις με το που προέκυψε το θέμα, απείλησε και πάλι, μπορούμε να είμαστε λογικοί έλεγε, αλλά μπορούμε να αναγκαστούμε και να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε και τα γνωστά. Εν πάση περιπτώσει τώρα είμαστε κάπου αλλού. Είμαστε πάλι στο ότι θα υπάρχουν συναντήσεις των Αμερικανών με τους Ιρανούς. Υποτίθεται ότι κάτι γίνεται και στο Λίβανο, να δούμε που θα οδηγήσουν όλα αυτά. Δηλαδή μέχρι το νέο επεισόδιο, περί αυτού πρόκειται. Μέχρι να ξαναδούμε το νέο επεισόδιο. Πάμε κάπως στα δικά μας, που είναι βέβαια σχετικά με όλα αυτά, με τον περίγυρο. Εντός των ημερών θα υπάρξει άσκηση νότια της Κρήτης, Ελλάδας-Ισραήλ. Είναι αεροπορική άσκηση εναέριου ανεφοδιασμού. Δηλαδή θα πετάνε αεροπλάνα και θα εφοδιαστούν στον αέρα και είναι η συνεργασία των δύο αεροπορίων της Ελλάδας και του Ισραήλ. Αυτή η σχέση είναι μια δύσκολη σχέση με το Ισραήλ αυτή την ώρα και με την κυβέρνηση Νετανιάχου λόγω της γενοκτονίας, που δείχνει όμως πολλά πράγματα.
Είναι μια σχέση που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και η κυβέρνηση Μητσοτάκη τη συνεχίζει και σε στρατιωτικό επίπεδο, κυρίως σε στρατιωτικό επίπεδο, φυσικά και σε πολιτικό-διπλωματικό επίπεδο. Όλο αυτό γίνεται, υπογείως λέγεται ότι είναι λόγω της Τουρκίας, η οποία με τη σειρά της όχι μόνο είναι ενάντια στο Ισραήλ, προσπαθεί να, όχι μόνο είναι ενάντια στο Ισραήλ, αλλά προσπαθεί να βελτιώσει όλο και περισσότερο τις σχέσεις της με την Αίγυπτο. Μια Αίγυπτος που πλήττεται από όλη αυτή την ιστορία της γενοκτονίας των Παλαιστινίων και από όλη αυτή τη στάση, όλη αυτή την αναταραχή και το χάος που έχει δημιουργήσει το Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή. Είναι δύσκολη όλη αυτή η σχέση, να το ξαναπούμε. Χρειάζεται ψύχρεμη ματιά για να δει κανείς τι θα γίνει καταρχήν, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά και να δει και τα όρια του. Και σίγουρα η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να δει τα όρια της. Δεν μπορεί να αποδεχθεί γενοκτονία, δεν μπορεί να αποδεχθεί καταπάτηση του διεθνούς δικαίου, κάτι που κάνει και στην Ουκρανία, και λέμε εδώ και καιρό ότι σωστά το κάνει. Δεν μπορείς να αποδεχθείς προσάρτηση εδαφών, επιθέσεις, αναθεωρητικές πρακτικές και θεωρίας, και θεωρίες στο όνομα της όποιας μειονότητας. Το ίδιο και πολύ περισσότερο ισχύει και στη Μέση Ανατολή. Απ' την άλλη μεριά, ναι, υπάρχει η Τουρκία, αλλά δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ θα σε υπερασπιστεί και θα σε υποστηρίξει. Όλα αυτά δεν γίνονται μόνο για την Τουρκία. Φοβάμαι ότι επιστρέφουμε σε μια κατάσταση διαχωρισμών και αξώνων, ή τουλάχιστον κάποιοι το επιδιώκουν αυτό στη διεθνή σκηνή. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Και η Ελλάδα είναι στο όριο πάνω. Είναι στο όριο εκεί που συναντώνται και οι Ήπειροι και οι πολιτισμοί. Και στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή, στην Ασία. Και αυτή η προσπάθεια που καταβάλλεται για την δημιουργία νέων διαχωρισμών και νέων αξώνων δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρεάστη τη χώρα μας. Δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια ή τα εύκολα λόγια. Χρειάζεται περισυλλογή, χρειάζεται προβληματισμός και χρειάζεται και συνεννόηση. Αλλά αυτή τη στιγμή όλες οι πολιτικές δυνάμεις ασχολούνται με άλλα πράγματα. Με τις μετακινήσεις βουλευτών, με τις προαναγγελίες αποχωρήσεων, με τη δημιουργία ακόμα και σήμερα νέων κομμάτων. Οπότε δυστυχώς είναι αλλού, είναι αλλού. Να πούμε επίσης κάτι το οποίο είναι σημαντικό, ότι την Ισία και η Ιταλία με επιστολές τους στον ΟΗΕ διαμαρτύρονται για τις αυθαίρετες οριοθετήσεις ΑΟΣ, στρεφόμενες ευθέως κατά της Τουρκίας και της Λιβύης για το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Ήταν περίεργο πάρα πολύ εδώ και χρόνια, από το 19 είναι αυτή η ιστορία που έχει ξεκινήσει. Είναι περίεργο πως σημαντικές ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία ακόμα άφηναν το πεδίο ελεύθερο έτσι ώστε η Τουρκία να επιστρέψει στο κέντρο της Μεσογείου ή να προσπαθήσει να επιστρέψει. Να έχει ρόλο δηλαδή καθοριστικό και λόγο. Ήταν περίεργο. Τώρα φαίνεται ότι το ξανασκέφτονται και δείχνει ότι αλλάζουν τα πράγματα και οι ισορροπίες στην Ευρώπη. Και γι' αυτό και βλέπουμε και τη Μελόνι, βλέπουμε την Ιταλία να κρατά διαφορετική στάση, βλέπουμε τη στάση κρατά απέναντι στο Ισραήλ και τον Νετανιάχου, άκρος επικριτική, και το ίδιο τώρα θα κάνει και στη Λιβύη, γιατί και εκεί μέσα αλλάζουν οι ισορροπίες. Και έναντι της Τουρκίας βεβαίως. Πού να πάμε, η Ελλάδα υπέγραψε στο Γκντάνσκ της Πολωνίας ένα μνημόνιο κατανόησης με την Ουκρανική κυβέρνηση
για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ανοικοδόμηση της χώρας, της Ουκρανίας δηλαδή. Υπογράφονται συνεχώς πράγματα και γίνονται πράγματα μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας σε μια στιγμή που δεν είναι σαφές τι ακριβώς θα γίνει, αλλά αυτή είναι η πολιτική Μητσοτάκη, η εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη, και συνεχίζεται και σε ό,τι αφορά το Ισραήλ και σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή δηλαδή, και σε ό,τι αφορά την Ουκρανία και τις σχέσεις Ευρώπης-Ρωσίας. Δεν αλλάζει τη στάση του σε αυτό το θέμα. Συνεχίζει την ίδια εξωτερική πολιτική. Λέμε επίσης ότι και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, ναι μεν είναι επικριτικές, όλα τα πολιτικά κόμματα, πρωτίστως η αριστερά, αλλά δεν υπάρχει ο χρόνος αυτή τη στιγμή για περαιτέρω αναλύσεις και κάποιες κινήσεις για να αποκληθούν συζητήσεις, να αναγκαστεί η κυβέρνηση δηλαδή να συζητήσει όλο αυτό το θέμα. Είναι ένα δύσκολο θέμα ποια θα είναι η γεωπολιτική ισορροπία τα αμέσως επόμενα χρόνια και στην περιοχή μας. Είναι ένα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ σημαντικό θέμα, καθοριστικό και για τα όσα θα συμβούν στο εσωτερικό της χώρας.

0: Τα των Βαλκανίων θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά, μετά το διάλειμμά μας. Να πούμε ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά ανησυχητική, πώς να το πει κανείς. Και βεβαίως στην πραγματικότητα εν όψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Ερντογάν έχει ξεκινήσει ένα πογκρόμ διώξεων κατά των αντιπάλων του ουσιαστικά με το πρόσχημα ότι υπάρχει κίνδυνος ασφάλειας για αυτούς που θα έρθουν εκεί για τους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Συλλαμβάνονται άνθρωποι, φυλακίζονται, υπάρχουν περιορισμοί, απαγορεύσεις και τώρα μαθαίνουμε ότι δεν δίνονται και διαπιστεύσεις σε πολλούς δημοσιογράφους, Τούρκους δημοσιογράφους. Υπάρχει de facto ένα στρατιωτικός νόμος, αυτό που έχει κάνει ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, με αφορμή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, επικαλούμενος εν πάση περιπτώσει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είναι τα πράγματα, δημοσιογράφοι ζητούν και τη συμπαράσταση των διεθνών οργανισμών δημοσιογραφίας και γενικώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΓΕ, αλλά καλά στο ΝΑΤΟ δεν το συζητάμε, ο κύριος Ρούτε, ο οποίος μιλάει για ελευθερία και δημοκρατίες και τα λοιπά, δεν ενδιαφέρεται για όλα αυτά, κάνει την πάπια σαν να μην υπάρχει. Το επιχείρημα είναι μονίμως ότι η Τουρκία είναι ένας ισχυρός σύμμαχος, τα είπε και ο Τραμπ, και τον χρειαζόμαστε. Γίνονται πράγματα, συνεχίζονται μάλλον να γίνονται πράγματα απαράδεκτα στην Τουρκία. Στην πραγματικότητα το τουρκική δημοκρατία είναι κάτι επίφαση. Λοιπόν, πάμε όμως στο διάλειμμά μας, κύριε Παπακώστα, πάμε στο διάλειμμά μας και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Το κόκκινο.
2: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε όμως τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Να δούμε ποια είναι και η κίνηση. Έχουμε τους κατάλληλους γι' αυτό. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, αυξημένη κίνηση παρατηρείται, ειδικά στο Κηφισό, ξεκινάει από το Νέο Φάλιρο και φτάνει μέχρι και τη Λυκόβρηση. Στο Χαϊδάρι, λεωφόρο Αθηνών, από το Παλατάκι μέχρι και το Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην Αθήνα από τα ΤΕΗ έως και το Μεταξουργείο. Περιφερειακός Ημιτού Γαλατσίου, αυξημένη κίνηση, Κηφισίας Μεσογείων στο ρεύμα της Ανόδου. Η Αλεξάνδρας μέχρι την Κηφισίας, περιμετρικά του Κολονακίου, Αρδιτού, Μέτσε, αρκετή κίνηση. Στην Ομόνια και στο Μεταξουργείο Αχιλλέως, Μάρνη. Το λιμάνι του Πειραιά δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα από ό,τι βλέπω, παραδόξως. Με αυτά νομίζω για την ώρα.
0: Ωραία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε καλά, πάρα πολύ. Σας. Υπομονή λοιπόν.
4: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ήταν το ραδιοταξί Παρθενών. Δευτέρα σήμερα υπάρχει μια κίνηση, υπομονή.

0: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για την Τουρκία ότι γίνονται με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφής 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Ο Ερντογάν έχει προχωρήσει ένα πογκρόμ κατά των πολιτικών του αντιπάλων και γενικώς κατά όλων. Δικηγόροι που πηγαίνουν να υπερασπιστούν τους πελάτες τους στο τμήμα της αντιτρομοκρατίας ξυλοκοπήθηκαν από αστυνομικούς. Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Άγκυρας καταγράφει τη βία, διαμαρτύρεται και παρόλα αυτά οι εκπρόσωποι του δεν μπόρεσαν, δεν τους άφησαν να υποβάλουν τη διαμαρτυρία τους εγγράφως. Είναι μια κατάσταση, αυτό που είπαμε προηγουμένως, ουσιαστικά ένας de facto στρατιωτικός νόμος που έχει επιβληθεί αυτή τη στιγμή στην Τουρκία με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση επίσης είναι ότι γίνεται τώρα ένα face control, να το πούμε πολύ ευγενικά, σε δημοσιογράφους, διότι έχει υποβληθεί το αίτημα για διαπίστευση, για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τις εργασίες οι δημοσιογράφοι, χρειάζεται διαπιστεύσεις για πολλούς λόγους, πάντα έτσι γίνεται σε όλες τις χώρες, αλλημονώ δεν γίνεται μόνο, αλλά δεν έχουν δοθεί οι διαπιστεύσεις, δεν δίνει η Τουρκία το αρμόδιο Υπουργείο, εν πάση περιπτώσει δεν δίνει διαπιστεύσεις. Μετά επικαλείται κεντρικά το ΝΑΤΟ, λέει απευθυνθείτε κεντρικά στο ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες να σας δώσουν από εκεί διαπιστεύσεις, το οποίο και αυτό είναι μια πρακτική. Ναι, βεβαίως και υποβάλλεις χαρτιά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στέλνεις τα στοιχεία σου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, αλλά η χώρα τοπικά και οι τοπικοί δημοσιογράφοι φροντίζει η χώρα και το κράτος που φιλοξενεί την κάθε σύνοδο ή την όποια συνάντηση, σύσκεψη για τις διαπιστεύσεις αυτές. Αυτό δεν το κάνει λοιπόν αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Είναι αυτό που κατηγορούν τον Ερντογάν, ότι έχει επιβάλει ένα de facto στρατιωτικό νόμο με αφορμή και με τη δικαιολογία της Συνόδου Κορυφής για λόγους ασφαλείας. Πάμε στα Βαλκάνια και έχουμε τον καλό συνάδελφο, τον Σπύρο Σιδέρη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ανεξάρτητο βαλκανικό πρακτορείο ειδήσεων. Καλή σου μέρα, Σπύρο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Σπύρο, καλή εβδομάδα στους ακροατές στο κόκκινο.
0: Ναι. Έχουμε εξελίξει τη Σερβία.
1: Ναι.
0: Έχουμε συζητήσει ξανά. Ναι, έχουμε ξανασυζητήσει πριν από 10 περίπου μέρες, 15. Ότι γενικώς υπάρχει κινητικότητα και δραστηριότητα και μια αυτή στα Βαλκάνια και μια άλλη κατάσταση. Στη Βουλγαρία βεβαίως υπάρχει σταθεροποίηση, έτσι φαίνεται. Στη Σερβία όμως όχι. Για πες μας.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Βέβαια να κάνω μια παρέμβαση εδώ όσον αφορά την Τουρκία και το θέμα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Έχω κάνει και εγώ διαπίστευση. Και δεν έχει έρθει ακόμα επιβεβαίωση, αλλά ούτε ότι απορρίφθηκα. Έτσι, ενώ πάρα πολλοί συνάδελφοι που έχω μιλήσει και ιδιαίτερα πάρα πολλοί Τούρκοι έχουν απορριφθεί από την Σύνοδο. Βέβαια, συζητώντας για το θέμα αυτό με διάφορους, ακόμα και με την αναπληρώτρια γραμματέα του, είπε ότι αυτό αφορά περισσότερο τις Ηνωμένες Πολιτείες, το πώς διαχειρίζονται τις διαπιστεύσεις. Δεχτήκανε πάνω από 3.000 διαπιστεύσεις, αιτήματα για διαπιστεύσεις, και η θέση είναι περίπου 1.500.
0: Και ότι οι Αμερικανοί είναι αυτοί που απορρίπτουν, εν πάση περιπτώσει,
1: είναι θέμα ασφάλειας του Τραμπ, από ό,τι είπαν.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Έτσι, λοιπόν, δεν είναι καθαρά τουρκικό το θέμα.
0: Βεβαίως, ναι, τυπικά ξέρουμε ότι το ΝΑΤΟ, δηλαδή είτε είναι Ευρωπαϊκή Ένωση είτε ΝΑΤΟ ή ΙΕ, ο κεντρικός οργανισμός είναι αυτός που κανονίζει τις διαπιστεύσεις, με την εμπλοκή και της χώρας που διοργανώνει.
1: Έτσι,
0: τώρα
1: έτσι,
0: το τι δουλειά έχει η Αμερική για τις διαπιστεύσεις, τέλος πάντων. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία τους.
1: Ναι, μεταφέρω απλά.
0: Ναι. Όχι, καλά κάνεις, βεβαίως.
1: Ακόμα περιμένω για να κανονίσω και το ταξίδι, αν είναι να πάω ή όχι.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά
0: σωστά.
1: Πέρα από αυτό, πάμε στη Σερβία. Τα είχαμε πει πριν από καμιά δεκαριά μέρες ότι είχε ανακοινώσει ήδη. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε αίσθηση. Δεν ήξερα.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
1: Όσοι παρακολουθούμε ότι ο Βούτσης θα παρετούνταν και θα ξεκινούσε η διαδικασία για τις προώρες.
0: Κανονικά οι εκλογές πότε ήταν να γίνουν?
1: Το 2027.
0: Του χρόνου.
1: Ναι, του χρόνου. Του χρόνου θα γινόταν, γιατί λύει και η θητεία του Προέδρου.
0: Ναι. Έχει δικαίωμα να ξαναβάλει?
1: Όχι.
0: Όχι. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει δικαίωμα. Δεν θα ξανάβαζε.
1: Δεν έχει δικαίωμα να ξαναβάλει. Υπάρχει όμως μια πιθανότητα, κάτι που είπε πριν από περίπου 1,5 μήνα η Πρόεδρος της Βουλής και πρώην Πρωθυπουργός, η Άννα Μπράβνιτς, ότι θα το χρησιμοποιήσουμε πάλι τον Βούτσιτς, με την έννοια ότι μάλλον μπορεί να πάει για πρωθυπουργός.
0: Από δήμαρχος πιο κάτω. Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο Πούτιν αυτό. Είναι λίγο Πούτιν. Κάποια στιγμή το έκανε και ο Πούτιν αυτό.
1: Έτσι, μην ξεχνάμε και ο Πούτιν το έκανε. Ήταν μια πρόεδρος, μια πρωθυπουργός. Ο Ερντογάν ήταν μια πρωθυπουργός, μια πρόεδρος. Ανάλογα πώς βόλευε. Εντάξει, είναι...
0: Τώρα, αυτό γίνεται για εκτόνωση της έντασης?
1: Όχι, όχι, καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Ήταν προγραμματισμένο, ναι. Mm-hmm. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση ότι πολλά με μίδια στην Ελλάδα γράφαν ότι ήταν μετά από το τέμπιτο της Ελλάδας.
0: Ναι, ναι,
1: έχουμε τις αλλαγές. Όχι, δεν συμβαίνει. Και το ζήτημα είναι ότι η τελευταία δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε.
0: Το διάβαζα στο πρακτορείο σου ότι το κόμμα του, δηλαδή η παράταξή του, πάει πολύ καλά. Είναι πρώτη με διαφορά.
1: Είναι πρώτο κόμμα. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Mm-hmm. Αντιπολίτευση χαρακτηρίζεται πλέον το κίνημα των φοιτητών, mm-hmm. το οποίο λαμβάνει περίπου το 30% της επιλογής των πολιτών. Mm-hmm. Όμως δεν είναι οργανωμένη αυτή η κίνηση, αυτό το κίνημα. Δεν είναι οργανωμένο. Mm-hmm. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο για το πώς θα γίνουν οι λίστες των υποψηφίων, ποιοι θα κατέβουν. Άρα βλέπω ότι το ζητούμενο είναι ότι έχει τελειώσει η αντιπολίτευση. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι κάτω από
0: τι
1: το...
0: Τι θα γίνει με αυτή την αντιπολίτευση, ρε παιδί μου, να μου. Έχει πέσει κανένας περονόσφαιρος αντιπολίτευσης γενικώς στην περιοχή?
1: Όλες οι κυβερνήσεις που υπάρχουν σε όλες τις περιοχές, ακόμα και στην Ευρώπη, έτσι. Έχουν μια τάση να δημιουργούν ένα καθεστώς. Ένα καθεστώς που δεν μπορείς να το προσπεράσεις. Mm-hmm. Και αυτό το καθεστώς λειτουργεί για τη διάλυση των αντιπολιτεύσεων σε όλη την περιοχή. Mm-hmm. Δεν μιλάω μόνο για την Σερβία. Mm-hmm. Στη Βουλγαρία δεν υπάρχει ουσιαστική αντιπολίτευση, παρότι υπάρχει ένα δεξιό κόμμα του Μπορίσοφ.
0: Το οποίο ήταν το καθεστώς μιας 20ετίας και πλέον, έτσι. Το γνωρίζεις πολύ καλύτερα εσύ.
1: Έτσι, το παρακολουθείς. Το οποίο βλέπουμε τώρα ότι έχει, και αυτό έχει ιστορικά χαμηλά. Mm-hmm. Είναι η απόδοσή του τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις αλλά και στις εκλογές. Ήταν από τις πιο χαμηλές.
0: Άρα, για να μείνουμε ακόμα στη Σερβία. Τώρα, γιατί το κάνει αυτό ο Λοβούτσιτς?
1: Ο Βούτσιτς συνεχώς κάνει ενδιάμεσες εκλογές, δηλαδή έκτακτες εκλογές, mm-hmm. διαμορφώνοντας και διαφορετικές κυβερνήσεις. Ανάλογα με το τι υπάρχει στη διεθνή σκηνή, mm-hmm. τροποποιεί και την πολιτική του. Αυτός είναι ένας τρόπος από τη μια μεριά να μην δημιουργείται ιδιαίτερη πίεση, παρότι έχει, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις οποίες παρεμπιπτόντως πάνε πάρα πολύ καλά, είτε από την πλευρά της Ρωσίας, είτε από την πλευρά της Κίνας, διαφοροποιεί και τις κυβερνήσεις, ώστε να μην αφήνει το περιθώριο να εμπλακούν συγκεκριμένοι και να του φάνει τη θέση.
0: Μάλιστα.
1: Με διάφορους τρόπους. Άρα προασπίζει περισσότερο τα δικά του συμφέροντα. Βέβαια, να πούμε ότι η Σερβία είναι μια πολύ αναπτυσσόμενη χώρα στην περιοχή. Ίσως η πιο ισχυρή mm-hmm. στην περιοχή των Βαλκανίων. Είτε σε επιρροή, είτε σε το να μπορεί να διεισδύει σε άλλες όμορες χώρες, όπως είναι το Μαυροβούνιο, όπως είναι η Βοσνία Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο φυσικά. Βόρεια Μακεδονία, η οποία θεωρείται η Βόρεια Μακεδονία ως σερβικό απόκτημα, τουλάχιστον αυτό έτσι κατηγορούν οι Βούλγαροι την Βόρεια Μακεδονία, mm-hmm. Και μην ξεχνάμε τις πολύ καλές σχέσεις που είχε με τον Όρμπαν, τις οποίες mm-hmm. συνεχίζει να έχει με τον Μαγιάρ αυτή τη στιγμή, και φυσικά προσπαθεί με τα ζητήματα της ενέργειας να καθορίσει και τα
0: ζητήματα. Άρα οικονομικά αυτή τη στιγμή η Σερβία στέκεται σχετικά καλά?
1: 4,3 ανάπτυξη.
0: Τώρα, ακρίβεια, ο κόσμος, η καθημερινότητα...
1: Μισθοί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.
0: Α.
1: Ναι, ναι. Σε σύγκριση με πριν από 4-5 χρόνια, οι μισθοί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Αν δεν κάνω λάθος, ο κατώτατος μισθός νομίζω ότι είναι γύρω στα 600 ευρώ ή θα το πάει τώρα στα 600 ευρώ.
0: Μάλιστα. Αλλά είναι άλλες οι τιμές και των προϊόντων.
1: Καμία σχέση. Μιλάμε ότι με 50 ευρώ μπορεί να φάει μια οικογένεια. Έξω, στο μαγαζί, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Στην καλύτερη γειτονιά του Βελιγραδίου. Στην παραδοσιακή. Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικές οι τιμές. Έχει ανέβει πάρα πολύ το βιωτικό επίπεδο. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εντάξει, και έχει προκύψει και ένα άλλο θέμα. Δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει για το θέμα του ηχητικού κανονιού που χρησιμοποιήθηκε, που υπόθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας της Σερβίας εναντίον των φοιτητών. Mm-hmm. Αυτό έγινε 15 Μαρτίου. Mm-hmm. Αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν ένας ψευδής ισχυρισμός και τουλάχιστον αυτό...
0: Ότι δηλαδή προκάλεσαν ήχο ενοχλητικό για να φύγουν οι άνθρωποι να διαλυθούν οι διαδηλώσεις.
1: Ναι, αυτό απαγορεύεται στην ουσία, ναι, αλλά, ναι. Αλλά αυτή η καταγγελία που έγινε από τους φοιτητές τότε, το δικαστήριο μετά από έρευνα, πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες βγήκε, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν πραγματικά χρήση ηχητικού όπλου, αλλά ήταν κατασκευή από την μεριά των φοιτητών. Δηλαδή, κατασκευάστηκε η είδηση της χρήσης αυτού.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, θα μου πεις τώρα δικαιοσύνη.
0: Εντάξει.
1: Πάντα υποστηρίζει το
0: καθεστώ. Ναι. Για να πάμε στο Κόσοβο. Εκεί, Σερβία-Κόσοβο, γιατί αυτό είναι και καθοριστικό για την πορεία της Σερβίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία ο Βούτσιτς δεν απορρίπτει.
1: Δεν... όχι, όχι. Και εξάλλου έχει προσπαθήσει πάρα πολύ να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου με τη μεσολαβητή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως το ζήτημα στο Κόσοβο είναι ότι έχουμε συνεχιζόμενη κρίση πολιτική μετά τις εκλογές που γίνανε στις 7 Ιουνίου. Δεν κατάφερε το κόμμα του Κούρτη, του Εθνικού Σοσιαλιστή, όπως αυτοχαρακτηρίζεται, δεν έχει καταφέρει να πάρει αυτοδυναμία. Είναι δύσκολο να δημιουργήσει κάποια κυβέρνηση, αλλά και ακόμα και αν δημιουργήσει κυβέρνηση, χρειάζεται 61 βουλευτές, έχει 53 βουλευτές ο Κούρτη, θα είναι δύσκολο να πιάσει το όριο των 80 εδρών που χρειάζεται για την εκλογή Προέδρου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχουμε και εκλογή Προέδρου στο Κόσοβο, η οποία γίνεται μέσω της Βουλής. Φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο, αν εν μείνει και επιμείνει στο να είναι άτομο από το κόμμα του ο Πρόεδρος. Αν σου θυμίζει κάτι, ας το να προσπεράσει, δεν χρειάζεται.
0: Λοιπόν,
1: οπότε καταλαβαίνεις ότι μπορεί να έχουμε νέες εκλογές πάλι.
0: Κατάλαβα. Άρα υπάρχει αστάθεια στο Κόσοβο. Έχουμε περίεργη κατάσταση στη Βοσνία Ερζεγοβίνη.
1: Στη Βοσνία Ερζεγοβίνη το πρόβλημα είναι αύριο 30 του μήνα έχουμε τη σύνοδο της Επιτροπής για την Ειρήνη, η οποία θα πρέπει να εκλέξει ή να διορίσει καλύτερα, γιατί δεν εκλέγεται, να διορίσει τον καινούριο ύπατο εκπρόσωπο, ο οποίος ο προηγούμενος, ο Κριστιάν Σμιτ, παρετήθηκε πριν από περίπου ένα μήνα από τη θέση του Επιτρόπου και τώρα αναμένουν. Εκεί πάλι υπάρχει πρόβλημα. Η δημοκρατία Σρέψκα, η σερβική δημοκρατία του Ντόντικ, να το πούμε έτσι, έχει βάλει κόκκινη γραμμή ότι δεν επιθυμεί να υπάρξει ύπατος εκπρόσωπος. Οι Ευρωπαίοι πιέζουν για να γίνει αυτό. Ένας Ιταλός και ένας Γάλλος είναι αυτή τη στιγμή αυτοί οι οποίοι
0: προάγονται
1: για τη θέση. Ναι. Χωρίς να είναι βέβαιο, θα ξέρουμε αύριο, ελπίζω και τέτοιο. Και το μεγάλο πρόβλημα βέβαια είναι η Αλβανία, έτσι.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Είναι πρόβλημα γενικώς. Θα ήθελα να επιμείνω λίγο στο Κόσοβο. Η σχέση Σερβίας-Κοσόβο, δηλαδή η Σερβία, πώς και σε σχέση με την ευρωπαϊκή της πορεία, πώς αντιμετωπίζει το θέμα του Κοσόβου? Δηλαδή εκεί μπορεί να προκύψει μια συμφωνία, να έχουμε κάτι καινούριο? Τι γίνεται εκεί?
1: Είναι διασυνδεδεμένο το θέμα της ευρωπαϊκής πορείας της Σερβίας. Είναι συνδεδεμένο με την ευρωπαϊκή της πορεία. Έτσι, αν δεν υπάρξει αναγνώριση, αν δεν υπάρξει διευθέτηση των διμερών διαφορών, δεν μπορεί να προχωρήσει η Σερβία σε αυτό. Η Σερβία δεν έχει την κόκκινη γραμμή ότι δεν αναγνωρίζει το Κόσοβο. Αντίστοιχα, δεν το αναγνωρίζουμε ούτε εμείς, έτσι.
0: Βέβαια, υπάρχουν 5 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν το αναγνωρίζουν. Ρουμανία, Σλοβακία, εμείς, η Κύπρος.
1: Ισπανία.
0: Και η Ισπανία. Λόγω αυτό που λέμε, ότι δεν μπορείς να πάρεις ένα κομμάτι γης και να φύγεις στο όνομα του όποιου δικαιώματος.
1: Έτσι.
0: Και μάλιστα με ξένη επέμβαση, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Δεν έχει γίνει ακόμα η συμφωνία που αφορά την Ένωση Σερβικών Δήμων, που είχε υπογραφεί το 2013. Φαντάζομαι έχουν περάσει 12 χρόνια, 14 χρόνια και 13 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. τον σχηματισμό της Ένωσης Σερβικών Δήμων, κάτι που είχε συμφωνηθεί μεταξύ τους. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι παρότι είχε δημιουργηθεί μια συμφωνία ανάμεσα στο Κόσοβο και στη Σερβία υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, αν θυμάσαι, ήταν το νομίζω το 19, το 20, όπου τότε τους είχε ανακοινώσει και όλες ότι πρέπει να μεταφέρουν τις πρεσβείες τους στην Ιερουσαλήμ. Και είχαν πάθει σοκ και ο Βούτσιτς και ο Χώτη τότε που ήταν πρωθυπουργός του Κωσόβου. Όμως αυτή η συμφωνία καταστρατηγήθηκε από τη μεριά του Αλμπίν Κούρτη, του νυν πρωθυπουργού του Κωσόβου. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ περίεργες οι σχέσεις. Βέβαια στις εκλογές είχαμε η Σερβική Λίστα που είναι στο Κόσοβο, πήρε τις 9 από τις 10 έδρες που δικαιούται η σερβική μειονότητα.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Πάμε στην Αλβανία, πάμε στην Αλβανία, γιατί ο χρόνος τρέχει, Σπύρος.
1: Ναι, ναι, Αλβανία. Αλβανία, εκεί οι πολίτες, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, πλέον είναι απέναντι στο σύστημα. Δηλαδή ξεκίνησε από μια διαδικασία που αφορούσε προστασία περιβάλλοντος, επεκτάσεις έργων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των κοινωνιών, καταστρατήγηση όλων των περιβαλλοντολογικών ζητημάτων.
0: Και η καταπάτηση οικοπαίδων, ας πούμε.
1: Ναι, η καταπάτηση οικοπαίδων.
0: Πολλών Ελλήνων μεταξύ αυτών, ελληνικής καταγωγής δηλαδή.
1: Συνεχίζεται σχεδόν τώρα για ένα μήνα για δηλώσεις καθημερινά έξω στο γραφείο του Πρωθυπουργού, όπου ζητάνε η παρέτηση όχι μόνο του Ράμα, αλλά και του Μπερίσα. Δηλαδή και της αντιπολίτευσης. Και έχω την αίσθηση ότι δημιουργείται πλέον ένα καινούριο ρεύμα και το σχηματισμό ενός καινούριου κόμματος. Το οποίο πιστεύω ότι θα προέρχεται από το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Ράμα, καθότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα με το πώς λειτουργεί η κυβέρνηση. Έχει γίνει καθεστώς πλέον ο Ράμα. Το τελευταίο επεισόδιο που έχουμε είναι η Φάκελη της Αλβανίας. Έτσι λέγεται ένα βιβλίο αρχιτεκτονικό που βγήκε το 2013, νομίζω, 2014. Όπου εκεί παρουσιάζεται στην ουσία ένα θαύμα της Αλβανίας όσον αφορά την επέκταση διαφορών projects για την ανάπτυξη της χώρας. Και εκεί είναι καθαρά φαίνεται το σχέδιο του Ράμα.
0: Ποιος το έχει γράψει αυτό?
1: Αυτό το έχει γράψει μια Γερμανίδα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Και αυτό έχει γίνει πλέον σημαία σε όλους τους Αλβανούς αυτή τη στιγμή που αντιτίθεται.
0: Ανέτρεξαν κάποιοι, το θυμήθηκαν, το βγάλανε μπροστά και είπαν ορίστε αυτά που κάνει ο Ράμα είναι γραμμένα εκεί.
1: Ακριβώς. Ήταν αυτά και μέσα στο βιβλίο, που είναι τεράστιο βιβλίο, γύρω στους 600 σελίδες αν θυμάμαι καλά.
0: Έλα.
1: Ναι, το οποίο είχε όλα τα projects, όλες τις περιοχές και πώς με πρόλογο από τον Έντι Ράμα σε αυτό το βιβλίο.
0: Α, πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή καθόριζε το όραμά του για την Αλβανία, ξεπουλώντας στην ουσία ότι υπήρχε και δεν υπήρχε στην Αλβανία στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της εισρωής χρημάτων.
0: Ναι, ο Ράμα είναι εντός εισαγωγικών σύγχρονος, διαχειρίζεται και το ιδιωτικό χρήμα, όχι μόνο το δημόσιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι η νέα γενιά πρωθυπουργών και η ηγεσιών αυτή. Έχουμε φύγει από το δημόσιο χρήμα, διαχειριζόμαστε μέσω των φαντς και άλλων, διαχειριζόμαστε και το ιδιωτικό χρήμα.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ έκρηξη η κατάσταση. Αν δεν δημιουργηθεί ένα καινούργιο κόμμα, νομίζω ότι θα έχουμε στιγμές με φάτος νάνο κτλ.
0: Ναι.
1: Είναι πλέον στα όρια τα ζητήματα στην Αλβανία. Παρότι προσπαθεί ο Ράμα να κατηγορήσει τους ότι υπάρχουν υποκινητές πίσω από αυτό σε ξένα συμφέροντα.
0: Έχει όμως ενδιαφέρον ότι ξεσηκώθηκε ο κόσμος τώρα και έκανε γενικό πολιτικό. Δηλαδή βγήκαν όλα μπροστά. Και υπάρχει μια γενική πολιτική κατακραυγή εναντίον του. Δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό που είπε στην αρχή. Δεν είναι μόνο ένα επιμέρους ζήτημα.
1: Όχι. Είναι συνολικά πλέον. Έχουν ξεσηκωθεί όλοι. Γιατί αυτή η πολιτική δεν μπορεί να συνεχιστεί. Από τη μια μεριά υπάρχουν κατηγορίες από τη μεριά του Μπερίσα που λέει για το Ράμα ότι είναι ναρκοκυβερνήτης, ότι είναι διάφορα. Από την άλλη μεριά, ο Μπερίσα δεν μπορεί να πείσει, είναι πάνω από 80 χρονών. Δηλαδή θα το μουμιοποιήσουμε σε λίγο για να υπάρχει ως ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος. Και δεν αφήνουν το περιθώριο αυτοί οι δύο. Δηλαδή ούτε ο Μπερίσα ούτε ο Ράμα αφήνουν το περιθώριο σε σχηματισμούς καινούριους.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, Σπύρο, για μία ακόμη φορά να σε ευχαριστήσω. Απλώς μπορεί να κρατήσει συζήτηση και άλλο, αλλά όχι μεταξύ μας, αλλά όχι λόγω χρόνου, τα ξέρεις, τα γνωρίζεις.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Σε
0: ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, ήταν ο καλός συνάδελφος Σπύρος Σιδέρης από το Ανεξάρτητο Βαλκανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και κάπου εδώ, εμείς να σας χαιρετήσουμε για σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Τα διπλωματικά μονοπάτια έφταναν στο τέλος τους. Επιμένουμε στα Βαλκάνια. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι γίνεται στη γειτονιά μας. Και όχι επιλεκτικά, όπως κάποιοι προσπαθούν και έτσι επιδερμικά και επιφανειακά να πετάνε κάποιες, ταξιδεύει ο κύριος Γεραπετρίδης.

0: στο κόκκινο.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου Ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
3: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
5: Το παγκόσμιο κύπελλο της σύγχρονης ποδοσφαιρικής ιστορίας που ταυτίστηκε με τη λέξη ξέπλυμα δεν ήταν άλλο από το Μουντιάλ του Κατάρ. Ένα τουρνουά που διεξήχθη εν μέσω ποδοσφαιρικής σεζόν, χειμώνα εξαιτίας των ψηλών θερμοκρασιών και έγραψε ιστορία κυρίως για αρνητικούς λόγους. Για πρώτη φορά ένα κράτος χωρίς καμία ποδοσφαιρική παράδοση αγόρασε τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη, χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο ως εργαλείο ώστε να ξεπλύνει την κακή φήμη σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από τη λάμψη της στρογγυλής θεάς. Πίσω από τα κλιματιζόμενα στάδια και τα φώτα των προβολέων κρυβόταν μια τραγωδία η οποία έγινε από νωρίς γνωστή χάρη σε ρεπορτάζ διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης και οργανώσεων, αλλά καθόλου δεν απασχόλησε τη FIFA, που είχε μάτια μόνο για πετροδόλαρα. Χιλιάδες μετανάστες εργάτες από το Νεπάλ, την Ινδία και το Πακιστάν δούλεψαν υπό συνθήκες σύγχρονης δουλείας για να χτιστούν οι υποδομές. Οι αναφορές για θανάτους και παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων έγιναν η σκιά που ακολουθούσε τη διοργάνωση από την πρώτη μέρα. Το Μουντιάλ του 2022 έγινε το πεδίο μιας σύγκρουσης αξιών. Από τη μία, ο δυτικός κόσμος που πίεζε για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας και των γυναικών. Από την άλλη, ένα καθεστώς που ήθελε να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες, χρησιμοποιώντας τον πλούτο του πετρελαίου. Και στη μέση, μια παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, ξεκάθαρα προκλητική, να περιορίζεται σε οδηγίες βελτίωσης προς το κρατήδιο του κόλπου. Στο γήπεδο, η πολιτική ήταν πανταχού παρούσα. Είδαμε τους παίκτες της Γερμανίας να κλείνουν το στόμα τους στη φωτογραφία διαμαρτυρόμενοι για τη φήμωση της FIFA. Είδαμε την εθνική Ιράν να μην τραγουδά τον εθνικό της ύμνο. Το ποδόσφαιρο έγινε όμηρος μιας τεράστιας διπλωματικής κακέρας, όπου οι παίκτες κλήθηκαν να πάρουν θέση σε ζητήματα που ξεπερνούσαν κατά πολύ τις ικανότητές τους στην μπάλα. Το Μουντιάλ του 2022 έκλεισε με έναν συγκλονιστικό τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Γαλλία, με την Αλμπιτσελέστε να παίρνει τη νίκη στα πέναλτι. Όμως η συζήτηση για το ποιος κατέχει το ποδόσφαιρο παραμένει ανοιχτή. Ήταν η διοργάνωση που υποχρέωσε τη διεθνή ποδοσφαιρική κοινότητα να κοιταχτεί στο καθρέφτη και τελικά να γυρίσει την πλάτη σε ένα ενδεχόμενο μποϊκοτάζ.
0: Η ώρα είναι 10.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και ο ιστότοπος Αξιός επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους και μέλη της κυβέρνησης Τραμπ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί θα συναντηθούν αύριο Τρίτη στο Κατάρ για να προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διένεξή τους. Προς το παρόν, πλοία μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στα στενά του Ορμούζ, εξήγησε Αμερικανός αξιωματούχος. Καμία αντίδραση ως τώρα από την Τεχεράνη. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας υπό τον τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία» πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν οι πρόεδροι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Supermarket Ελλάδας. Η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη ενδέχεται να έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους, προειδοποίησε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Από την 21η Ιουνίου έχουν καταγραφεί πάνω από 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι στη Γυραιά Ήπειρο, οι οποίοι συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες, επεσήμανε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γεμπρέσους, και συμπλήρωσε ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη, με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο από το ρυθμό του παγκόσμιου μέσου όρου. Την περασμένη εβδομάδα έσπασαν πολλά ρεκόρ ζέστη στην Ευρώπη, ιδίως στη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία, με τις θερμοκρασίες να πλησιάσουν και ενίοτε να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή περίπου στη 1 και 10 χθες το βράδυ στη Λακωνία, στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα βόρεια από την περιοχή Χάρακας της Λακωνίας. Την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε η κυριακάτικη ανάρτηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με αφορμή τη συμπλήρωση 7 χρόνων διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, παρουσίασε σε 48 σελίδες μια πλαστή εικόνα ευημερίας. Του προτείνουμε να προσθέσει άλλες 24 σελίδες με τα κατορθώματά του απέναντι στην εκτόξευση της ακρίβειας και μετά ας προσθέσει άλλες τόσες με τις επιδόσεις του στα σκάνδαλα, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Απόλυτη προτεραιότητα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης η φορολογική ελάφρυνση των μισθωτών, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Θεόνη Κουφονικολάκου, μιλώντας στο Action. Άνοδο της θερμοκρασίας από τις επόμενες ημέρες και για 2 εβδομάδες προβλέπει σε ανάρτησή του ο Διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς. Αναφέρει ότι το επόμενο 15ήμερο θα έχει αμυγός τροπικά χαρακτηριστικά, ενώ από τις πρώτες μέρες του Ιουλίου θα υπάρξει μια αργή αποκλιμάκωση. Αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου λύγει οριστικά η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ. Όσοι ιδιοκτήτες δεν δηλώσουν εμπρόθεσμα τους ανελκυστήρες θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που φτάνουν έως 5.000 ευρώ. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20, κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη. Το μέτρο ισχύει ως και την Πέμπτη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 1.450 έχει φτάσει ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών μετά το διπλό ισχυρό σεισμό την περασμένη Τετάρτη στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 50.000 υπολογίζονται αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Χιλιάδες είναι και οι άστεγοι που κοιμούνται σε πρόχειρους καταβλισμούς. 189 κτίρια επιβεβαιώθηκε ότι κατέρευσαν εξ ολοκλήρου, ενώ τουλάχιστον 774 κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η αναζήτηση καταπλακωμένων ανθρώπων στα ερείπια, παρότι όσο περνούν οι μέρες, οι ελπίδες λιγοστεύουν. Η διάσωση ενός άνδρα και του γιού του αργά χθες το βράδυ, μετά από 4 μέρες στο σωρό των ερείπιων, δίνει κουράγιο στις ομάδες των διασωστών. Λίγο νωρίτερα, 2 10χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κτηρίων, και αυτά περισσότερες από 3 μέρες μετά την καταστροφή. Στις αθλητικές ειδήσεις, 2 φορές κατέριψε το ρεκόρ αγώνα ο Μίλτος Τεντόγλου στο 3ο Πειραιούς Street Long Jump για να πάρει την πρώτη θέση με άλμα στα 8 μέτρα και 39 εκατοστά. Αυτή ήταν η τρίτη καλύτερη φετινή επίδοσή του μετά το 8.49 στη Λεμεσό και το 8.46 στο Diamond League της Χιαμέν. Σήμερα οι αγώνες Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8 το βράδυ και Γερμανία-Παραγουάη στις 11.30 που θα οδηγήσουν τους νικητές στη φάση των 16.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς και στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Γενικά έθριος ο καιρός, με βόρειους και βόρειο-ανατολικούς ανέμους 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 11. Το μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είστε συντονισμένοι στον 105 και 5 στο κόκκινο. Μαζί μας σήμερα στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια της παραγωγής είναι ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές που κάνει και ο Γιάννης Πετρίδης βέβαια, αλλά η Νικολέτα κάνει και η ίδια παρεμβάσεις και επιλογές. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-32-17-777 ή στο Viber 69-85-870-059. Λοιπόν, καλά έμαθα λοιπόν ότι σήμερα είναι των Αποστόλων κατά το εκκλησιαστικό ημερολόγιο Πέτρου και Παύλου σήμερα. Να έχουμε και καλή εβδομάδα, γιατί ξεκίνησε πολύ, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η εβδομάδα. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν στο φρέσκο, να ξεκινήσουμε από το φρέσκο, γιατί έχουμε πράγματα να πούμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία σύσκεψη, σήμερα θα γίνει μία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο τίτλος της είναι ευρηματικής τους τίτλους η κυβέρνηση, Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, έτσι το ονόμασαν. Και συμμετέχουν βεβαίως οι πρόεδροι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Λοιπόν, δεν θέλω να προκαταλάβω τις εξελίξεις αυτές, γιατί δεν είναι ούτε να προτρέξουμε, θα το δούμε σύντομα. Μία από τα ίδια δεν πρόκειται να βγάλει τίποτα. Η ακρίβεια θα συνεχίσει ακάθεκτη και εμείς θα ζούμε με αυτή την ευχή ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτό το τέρας, αλλά θα το τρώμε καιρό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, έχει ενδιαφέρον. Το Σαββατοκύριακο είδαμε λοιπόν το μήνυμα του Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, που στην ουσία προδιέγραψε το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η πολιτική αντιπαράθεση το επόμενο διάστημα, όποτε γίνουν αυτές οι εκλογές. Το βασικό του μήνυμα λοιπόν του Πρωθυπουργού ήταν ότι εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση με τους αντιπάλους. Προσέξτε τώρα, είχε δεν ξέρω πόσες χιλιάδες λέξεις αυτό το μήνυμα, όπως πάντα μακρόσυρτο. Δεν υπάρχει ουδεμία αναφορά στα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν την κοινωνία. Μιας και είπαμε για την ακρίβεια, κουβέντα για την ακρίβεια. Για τα σκάνδαλα, κουβέντα για τα σκάνδαλα. Δεν υπάρχουν σκάνδαλα, γιατί υπάρχει λοιπόν μία σύγκριση, πάει την κουβέντα το όπως ο ίδιος το αντιλαμβάνεται, έτσι είναι γιατί έτσι νομίζετε, αυτό προσπαθεί να μας πει ο κύριος Μητσοτάκης, η οικονομία. Το βαρύ χαρτί της κυβέρνησης λοιπόν κατά τον ίδιο είναι η οικονομία. Λοιπόν, δηλαδή τι να συγκρίνουμε? Να συγκρίνουμε τη μνημονιακή Ελλάδα με την κατάσταση την οποία ζούμε σήμερα? Να συγκρίνουμε τι? Όταν ας ξεκινήσουμε από τα βασικά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς ήταν η χώρα οικονομικά πρώτων μνημονίων, και έρχεται τώρα ο κύριος Μητσοτάκης μετά από 7 χρόνια να μας πει να συγκρίνουμε. Να τα συγκρίνουμε όλα λοιπόν. Να συγκρίνουμε και τι σκάνδαλα υπήρχαν πριν και τι σκάνδαλα υπάρχουν τώρα. Γιατί αν είναι να τα συγκρίνουμε, να τα συγκρίνουμε όλα. Αφού θέλει να κάνει απολογισμό, όπως τουλάχιστον επιχειρεί, για την κυβερνητική του θητεία, ας τα βάλουμε όλα μέσα στον τορβά. Δεν γίνεται να τα αφήσουμε κάποια άλλα έξω. Εδώ λοιπόν, λίγο νωρίτερα, ο Τσίπρας που έχει πιάσει το παιχνίδι που παίζεται,
έβαλε το εξής δίλημα. Θα πάμε, είπε, με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα. Το ζήτημα που έβαλε ο Τσίπρας ήταν διαφθορά ή εντιμότητα. Θα δούμε λοιπόν, θα παίξει ρόλο αυτό όλο το, η αντιπαράθεση με αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα παίξει ρόλο στις επόμενες εκλογές. Θα μετρήσει το γεγονός ότι εδώ έχουμε να κάνουμε, ας πούμε, μια κυβέρνηση της οποίας τα σκάνδαλα βρίθουν. Η καθημερινότητα είναι γεμάτη, καθημερινά δηλαδή, μόνο σε βαθμό που περνάνε γρήγορα, δεν μπορούμε, δεν προλαβαίνουμε να τα καταναλώσουμε. Και βεβαίως αν θα εκτιμηθεί ή όποια αντίληψη έχει ο μέσος Έλληνας για την ετοιμότητα. Αλλά ας τα προσπεράσουμε αυτά, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Να δούμε λίγο την κατάσταση και να τη δούμε πάνω στο πεδίο το οποίο έβαλε ο Πρωθυπουργός τη συζήτηση. Δηλαδή, αφού θεωρεί ότι το βαρύ του και το ισχυρό του χαρτί είναι η οικονομία, να το δούμε λοιπόν. Είναι έτσι η κατάσταση. Εδώ έχουμε να κάνουμε, για να τα βάλουμε στη σειρά, έχουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει πει κατ' επανάληψη και εφαρμόζει το σχέδιο ότι μας ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία. Μα το ζήτημα είναι ότι και η επικοινωνία για να γίνει σωστά πρέπει να ολοκληρωθεί το παιχνίδι της παραποίησης των στοιχείων και της προπαγάνδας. Α, δούμε λοιπόν δύο στοιχεία τα οποία η κυβέρνηση αυτή έχει δουλέψει κατά κόρον. Πάρτε για παράδειγμα ένα χαρακτηριστικό που λέει ότι το μεγάλο μας χαρτί είναι η αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους. Η αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αν κάποιο, μπαίνω τώρα σε ένα χώρο τον οποίο καλός ή κακός έχω θητεύσει πάρα πολλά χρόνια στο επάγγελμα και το οποίο παρακολουθώ από διαστροφή ή από συνήθεια όλα τα οικονομικά μεγέθη. Τι έχει γίνει αυτή η ιστορία? Είναι πράγματι αποκλιμακωμένο αυτό το δημόσιο χρέος? Όχι, είναι μια απάτη και αυτό. Να σας πω γιατί είναι απάτη. Κρύβουν δισεκατομμύρια. Να κάνω μια παρένθεση. Θυμάστε τι έκανε ο πρώτος διδάξας της λογιστικής απάτης στη χώρα και μέσω της οποίας μπήκε και η χώρα με ψεύτικα στοιχεία στην οικονομική και ευρωπαϊκή, στην ΟΝΕ, τη λεγόμενη. Μιλάω για τον αρχιερέα όλης αυτής της απάτης που ήταν ο Κώστας Σιμίτης. Τι έκανε λοιπόν? Για να μπορέσει να μπει στην ευρωπαϊκή, στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης, έκρυβε στοιχεία. Τότε τι είχε επικαλεστεί? Θα θυμάστε, δεν θα σας ζαλίσω πολύ, αλλά πρέπει να τα θυμηθούμε για να πάμε στο σήμερα. Αυτά τα περίφημα swaps, τα οποία τι ήτανε? Δανειζότανε η κυβέρνηση, εξαφάνιζε το χρέος και το πέρναγε στους εξοπλισμούς. Και η λογική ποια ήτανε? Ότι οι εξοπλισμοί, οι πληρωμές θα εμφανίζονται στο χρέος την ώρα που πληρώνεται το χρέος, όχι από πριν. Το εξαφάνισε. Πώς κατάφερε λοιπόν? Κατάφερε λοιπόν, παίρνοντας χρήματα από τα μεγάλα funds του εξωτερικού και από διάφορες μεριές, να εξαφανίσει ένα χρέος το οποίο ήταν πάνω από 30 δισεκατομμύρια, το οποίο είχε η χώρα και δεν κατεγράφει ποτέ στα οικονομικά στοιχεία. Τι έρχεται λοιπόν και κάνει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης? Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν έχει, μας εμφανίζει ποια είναι η οικονομική υποχρέωση της χώρας στο εξωτερικό και ότι το χρέος λοιπόν το έχει ρίξει κάτω από τα 400 δισεκατομμύρια το συνολικό. Γιατί? Γιατί έχει βγάλει απ' έξω γύρω στα 49-50 δισεκατομμύρια, δεν τα περιλαμβάνει, δεν φαίνονται πουθενά, το οποίο είναι εσωτερικό χρέος. Και τι είναι αυτά? Είναι αυτά τα περίφημα ρέπος τα οποία παίρνει η κυβέρνηση από τα ασφαλιστικά ταμεία, από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα οποία ανακυκλώνονται ανά 6, 9 και 12 εβδομάδες.
Ανακυκλώνεται λοιπόν αυτό το χρέος και δεν εμφανίζεται πουθενά. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το χρέος? Είναι αυτό το χρέος που κάποια στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο του 15-16 έπρεπε, επειδή είχε άδεια ταμεία, χρειάστηκε λοιπόν να αποπληρώσει μία δόση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία δεν υπήρχε και υπήρχε κίνδυνος, εάν δεν πληρωνότανε, να καταγραφεί ως πιστωτικό γεγονός, που θα οδηγούσε και με τους τύπους και επί της ουσίας στην χρεοκοπία. Τι αναγκάστηκε λοιπόν? Να καταφύγει ακριβώς σε αυτά τα αποθεματικά τα οποία είχαν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, που στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ποιος πρωτοστάτησε τότε να ξεμπροστιάσει το ΣΥΡΙΖΑ για την κίνηση αυτή που έκανε? Καλά καταλάβατε, ο Γιάννης Τουρνάρας. Έβγαλε, κινητοποίησε τους πάντες για να δείξει ότι η κυβέρνηση φαρπάζει τα χρήματα, τα αποθεματικά των ταμείων, για να εμφανίσει μια εικόνα. Προσέξτε, η κυβέρνηση λοιπόν σήμερα κάνει το ίδιο. Ακούσατε πουθενά τον κύριο Στουρνάρα να μιλάει? Το θεματοφύλακα λοιπόν της κυβέρνησης και της νομισματικής και, αν θέλετε, και της οικονομικής σταθερότητας της χώρας, που κάνει το ίδιο ακριβώς. Σας είπα, έχει κρύψει γύρω στα 50 δισεκατομμύρια και εμφανιστεί το χρέος σε αυτή την κατάσταση. Πάμε λοιπόν εδώ, για να δούμε λοιπόν τι ωραία τα στείνουν τη δουλειά. Ξέρετε πόσο είναι αυτή τη στιγμή το χρέος το πραγματικό? 430 δισεκατομμύρια. Ξέρετε, στην πραγματικότητα, με όλα αυτά, ξέρετε πόσο το παρέδωσε το 19 η προβληματική κυβέρνηση που έβγαινε από τα μνημόνια? 356 δισεκατομμύρια. Για να καταλάβουμε λοιπόν τι παίζεται. Ας πάμε λοιπόν και σε ένα άλλο μέγεθος, μιας και μιλάμε γι' αυτό. Το ιδιωτικό χρέος της χώρας, το οποίο δεν το λογαριάζει κανένας και δεν το εμφανίζει κανένας στην κουβέντα του, ξέρετε ότι είναι μεγαλύτερο από το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας? Δηλαδή το ακαθάριστο προϊόν, ας πούμε, αυτό όλο το σύνολο είναι γύρω στα το ετήσιο 307 δισεκατομμύρια. Ξέρετε πόσο είναι το ιδιωτικό χρέος αυτή τη στιγμή? Μιλάμε τέλος του 25, μιλάω τώρα, γιατί μπορεί να έχει πάει παραπάνω. 407,6 δισεκατομμύρια ευρώ χρωστάνε σε τράπεζες, σε ασφαλιστικά ταμεία, σε εφορίες κλπ. Το οποίο βαίνει συνεχώς αυξανόμενο, γιατί και το 24 ήταν 393 δισεκατομμύρια και πάει λέγοντας. Αυτή λοιπόν η κατάσταση που οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν διωγγωθεί πάρα πολλά μεγέθη της οικονομίας, τα οποία έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση και με την δυνατότητα που έχει ένα κράτος να καλύψει τις βασικές του ανάγκες. Το ισοζύγιο πληρωμών, για παράδειγμα, το οποίο έχει να κάνει με τις εισαγωγές, εξαγωγές και με όλα αυτά τα πράγματα, έχει φτάσει σήμερα στα επίπεδα που ήταν πρώτης χρεοκοπίας της χώρας. Γιατί η χώρα δεν παράγει, εισάγει για να καλύψει τις ανάγκες της. Εισάγει τεράστιο πλούτο σε όλο τον ειδών και σε πρώτης ανάγκης τρόφιμα, ακόμα και σε οδοντογλυφίδες. Ούτε αυτό δεν μπορεί να καλύψει. Μιλάμε για παραγωγικό μοντέλο, το οποίο εν πάση περιπτώσει έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Εδώ θα ήθελα να πω, για να είμαι δίκαιος, γιατί κάποιοι θα πούνε ότι εντάξει, μόνο αυτά τα πράγματα βλέπεις? Όχι, βλέπω και πολλά και θα σας πω και άλλα πολλά, αλλά θεωρώ ένα πολύ μεγάλο λάθος που έκανε στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας, που μίλησε για υπεραπόδοση της οικονομίας για να καλύψει κάποιες λογικές οι οποίες θέλει ο ίδιος ως κυβερνητική δύναμη, αν και εφόσον συμβεί αυτό, να καλύψει εκείνη την άλλη. Ποια υπεραπόδοση, κύριε Τσίπρα μου? Υπεραπόδοση είναι τα υπέρογκα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία εμφανίζει η κυβέρνηση? Υπεραπόδοση είναι αυτό που κάποτε στη δικιά σας περίοδο σας κατηγορούσε η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση τότε, ότι ήταν τα ματωμένα πλεονάσματα.
Αυτό ακριβώς είναι το ίδιο ακριβώς που γίνεται τώρα. Δηλαδή ματωμένα πλεονάσματα είναι, διότι όταν αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση υποχρεούται να κάνει ένα πλεόνασμα με βάση τις μνημονιακές, τα κατάλοιπα των μνημονιακών συνεχιών, να το πω έτσι, της περίοδου εκείνης, της τάξης των 2,5-3 δισεκατομμυρίων και εμφανίζει πρωτογενή πλεονάσματα 10 και 12 δισεκατομμύρια, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το παραπάνω, τα 7-8 δισεκατομμύρια το χρόνο, που πέρυσι μιλάω για αυτά γιατί και πριν είχε, είναι ματωμένα, από κάπου ταρπάζει. Αυτό λοιπόν είναι υπεραπόδοση. Μήπως πρέπει να έχετε μια χαρά οικονομολόγους εκεί, κύριε Τσίπρα, στην Ελλάς. Ρωτήστε τους καλύτερα, τα γνωρίζουν. Δεν είναι υπεραπόδοση. Δεν προήλθε από την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας. Δεν προήλθε όλο αυτό το πλεόνασμα και τα υπέρογκα αυτά ποσά από διαχείριση που έχει να κάνει με διάφορους πόρους και με διάφορες επενδύσεις. Δεν άλλαξε παραγωγικό μοντέλο. Μην θεωρούμε λοιπόν, μην καλλιεργούμε. Και το χρησιμοποιεί βεβαίως η κυβέρνηση. Αυτή ακριβώς τη φράση του κυρίου Τσίπρα για υπεραπόδοση τη χρησιμοποιεί συνεχώς από τη βούλτεψη μέχρι την τελευταία αυτή, ότι να το γιατί πάμε καλά. Έχουμε λοιπόν τη μία τη Διαμαντοπούλου να λέει ότι η κυβέρνηση πάει καλά γιατί στα οικονομικά της είναι εξπερ και έχει αναβαθμιστεί και ο διεθνής της οικονομικός ρόλος. Έχουμε και τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για υπεραπόδοση της οικονομίας. Μια χαρά τους έρχεται να τα επικαλείται και να δίνει τις απαντήσεις.

Λοιπόν, δεν θέλω να σας κουράσω με νούμερα, απλά επειδή θα σας πω δύο ακόμα στοιχεία έτσι για να καταλάβετε πού πάει το χρήμα. Θα σας πω μόνο για τις τράπεζες. Μέσα σε σχεδόν 4 χρόνια τα κέρδη, άρα και τα μερίσματα που μοίρασαν οι τράπεζες, έχουν ξεπεράσει τα κέρδη μιας τετραετίας αυτής, δηλαδή 22, 23, 24, 25, θα δούμε το 26, έχει ξεπεράσει, για να δούμε που πάει το χρήμα, τα 16,5 δισεκατομμύρια για τα κέρδη, και θα δείτε τα μερίσματα, όσο για το που καταναλώνεται το χρήμα, το οποίο έστω αυτό το γλίσχρο που έχει ο μέσος Έλληνας. Θα σας πω λοιπόν μόνο για τα σούπερ μάρκετ που έχουμε καθημερινή επαφή όλοι μας. Λοιπόν, ο τζίρος λοιπόν των σούπερ μάρκετ, για να δείτε που πάνε, το 23 ήταν 13,5 δισεκατομμύρια, το 24 ήταν 15,2 ο τζίρος, και το 25 ξεπέρασε τα 16,3 δισεκατομμύρια. Μιλάμε δηλαδή μέσα σε μία τριετία έχει ο τζίρος που πήγε και σε αυτές τις δραστηριότητες έχει ξεπεράσει τα 45 δισεκατομμύρια, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε έτσι και ποιοι παίρνουν αυτά τα λεγόμενα καρτέλ. Έτσι γίνεται η αντιπολίτευση για κάποιους με αυτά τα στοιχεία και με τα οποία πατάνε πάνω σε αυτά που βιώνει καθημερινά ο κόσμος. Όλα τα άλλα είναι φλιναφήματα. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες, θα σας πω και άλλα στοιχεία για να καταρριφθούν οι μπαρούφες αυτές που ακούμε, τις κυβερνητικές και όλες οι άλλες, αλλά να μην κουράσουμε. Τα νούμερα στο ραδιόφωνο δυστυχώς δεν είναι ευχάριστα. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό που γίνεται στο πολιτικό πεδίο. Εδώ είδαμε μία, η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή για να έχει να αντιμετωπίσει δύο πραγματικότητες. Τη μία είναι τα ίδια τα προβλήματα και τα σκάνδαλα, και από την άλλη προσπαθεί να περιχαρακώσει το χώρο της επικαλούμενη την ψυχή της δεξιάς, να το πω έτσι. Έστειλε το μισό υπουργικό και στελεχειακό δυναμικό της κυβερνητικό στη Μεσσηνία και γύρω γύρω, αφήστε δε τις τελευταίες μέρες που βγαίνει και αρχίζει τώρα να κάνει επίθεση φιλίας για να αποτρέψει τον Αντώνη Σαμαρά από το να κάνει κόμμα. Εδώ λοιπόν να πούμε ένα παραπολιτικό που δεν είναι και τόσο παραπολιτικό. Ο Αντώνης Σαμαράς συναντήθηκε με πρωτοβουλία παρακαλώ της κυρίας Γκυλφόιλ, της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει με άλλους αρχηγούς, και κάποιες κακές γλώσσες λένε ότι η κυρία Γκυλφόιλ προσπάθησε αφενός να διερευνήσει τις προθέσεις του κυρίου Σαμαρά και αφετέρου, αν είναι δυνατόν, να αποτρέψει τον κύριο Σαμαρά, για να είμαστε δίκαιοι, από την κάθοδό του στην πολιτική. Λέω, τι λένε οι κακές γλώσσες. Δεν προχωράω παραπέρα, το βάζω. Το ένα σκέλος λοιπόν έχει να κάνει με αυτό. Το άλλο σκέλος έχει να κάνει με το γεγονός ότι το άλλο παιχνίδι που κατασκευάζει η κυβέρνηση είναι να αποδυναμώσει τον Κώστα Καραμανλή, να τον απαξιώσει πλήρως, αν δεν μπορέσει τουλάχιστον να τον αναγκάσει να μιλήσει κι αυτός, να μην συνεργαστεί, να μην δώσει χείρα βοηθείας, ας πούμε, σε οτιδήποτε που θα πάει απέναντι, Σαμαρά ή δεν ξέρω τι. Θα δούμε επεισόδια τις επόμενες μέρες, θα δούμε και αλλαγή φρασεολογίας και συμπεριφοράς. Θα τα ζήσουμε όλα αυτά. Τώρα, για να μην μείνουμε μόνο σε αυτό και να μην μπουνε. Ειλικρινά το λέω, Νικολέτα μου, μιας και σε έχω απέναντι, αυτό που μου προκάλεσε αλγινή εντύπωση είναι όλο αυτό που διημήφθη στο πλαίσιο της Κασελακιάδας.
και όλο αυτό το πράγμα που έγινε με την Τζάκρη στο θέμα του Κασελάκη και τις αναρτήσεις του Κασελάκη και όλα αυτά τις προηγούμενες μέρες κλπ. Εγώ λοιπόν δεν θέλω να σχολιάσω όλα αυτά τα οποία εν πάση περιπτώσει είδαμε όλοι. Ένα θέλω να σχολιάσω, ότι πρέπει όλοι αυτοί που συνέβαλαν στο να έρθει και να καταλάβει με διαλυτική εξέλιξη ένα ιστορικό κόμμα ο τουρίστας των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει να αναλογιστούν όλοι τους, μηδενός εξαιρουμένου, μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ, τις ευθύνες τους που κατάφεραν να φέρουν αυτό το φεδρό πρόσωπο, και ξέρω τι λέω, ας μου κάνει και μήνυση, στα ηνία ενός ιστορικού κόμματος. Γιατί λοιπόν πολλές φορές καθόμαστε και αναρωτιόμαστε πώς κατάφερε ένα ισχυρό, με όλη αυτή τα δεδομένα και σίγουρα ισχυρότερο, το ισχυρότερο κόμμα της αριστεράς που υπήρχε στην Ευρώπη, να φτάσει σήμερα σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται, μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτό απλά για να προβληματιστούν κάποιοι. Τώρα είναι

Λοιπόν, αυτά έτσι τα λίγα για αυτή την εξέλιξη και εν πάση περιπτώσει, για να μην ξεφεύγουμε από αυτό, η αναστάτωση, να το πω έτσι, που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να υπάρχει. Υπογραφές μαζεύονται για να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή. Ανασυστήνεται και από ό,τι μαθαίνω και το εκτελεστικό γραφείο, το οποίο θα συνεδριάσει. Και βεβαίως ο τύπος, τουλάχιστον εκεί το είδα, έχει δώσει ένα σχολιασμό σήμερα και χθες για αλλαγή της στάσης σε σχέση μετά και τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, η αλλαγή της στάσης του κόμματος. Που αυτές οι πληροφορίες που βγαίνουν είναι ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει κανονικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα εξαγγείλει, όπως ήθιστε, το δικό του προγραμματικό σχέδιο, αλλά και ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες επιβίωσης, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, ύπαρξης τέλος πάντων του κόμματος. Τουλάχιστον αυτό κατάλαβα από την κυρία Σαπουνά, διαβάζοντας τις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ, νομίζω, σε μια συνέντευξή της, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει από πουθενά πάρει την απόφαση, λάβει την απόφαση να διαλυθεί, και ότι θα κατέβει στις εκλογές με το πρόγραμμά του και με το σχέδιό του. Άρα και εκεί υπάρχει κινητικότητα και αλλαγή στάσης. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι έτσι βρίσκεται σε μια γενικότερη αμηχανία σε πάρα πολλά επίπεδα, γιατί ξέρετε, αυτό το οδημέτωπος δεν είναι εύκολο πράγμα. Δηλαδή, από τη μια να έχεις να αντιμετωπίσεις την κυβέρνηση με τις όποιες αντιφάσεις, ας πούμε, και από την άλλη με τις όποιες αντιφάσεις των στελεχών του. Δηλαδή έχεις μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής που λέει ότι η κυβέρνηση αυτή είναι καταστροφική, είναι όλα αυτά που λέει, αλλά υπάρχουν και στελέχοι του που λένε όχι, δεν είναι μόνο καταστροφική, δεν είναι καταστροφική η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι άλλο, κάνει μία άλλη πολιτική, η οποία σε κάποια θέματα έχει αποδώσει. Άντε τώρα να τα συναρμόσεις όλα αυτά τα στοιχεία και να βρεις κοινή περπατησιά. Και από την άλλη λοιπόν, βλέποντας τον ελέφαντα να έχει μπει και να έχει μέσα στο δωμάτιο που λέγεται Αλέξης Τσίπρας, να έχει πάρει όλο το χαρτί, προσπαθεί να δει και σε ποιο σημείο θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί με το κόμμα της Ελλάς για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα συντελούνται το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει μία προσπάθεια να παρακολουθούνται τα στελέχη της Ελλάς, τα οποία είναι γεγονός ότι είναι άπειρα πολιτικά, έχουν υποθεί πράγματα που, εν πάση περιπτώσει, όσο και αν προσπάθησε ο κύριος Τσίπρας να τα μαζέψει, υπάρχουν, ξέρεις, πρωτοβουλίες και προτάσεις τέτοιες που επιδέχονται σαφέστατα ερμηνεών. Και προσπαθεί λοιπόν μέσω αυτής της διαδικασίας να απομονώσει φράσεις ή συμπεριφορές για να μπορέσει να αντιπαρατεθεί. Πάντως είναι δύσκολο πράγμα ο διμέτωπος, δεν ξέρω πόσο μπορεί να βγει αυτό το στοιχείο. Και βεβαίως είναι σε τόση θα λέγα αμφιθυμία όλο το σύστημα, ρευστότητα να το πούμε, τα πάντα είναι σε ένα πεδίο ρευστότητας. Δηλαδή ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, έχει διαφορετικές προσεγγίσεις σε πολλά θέματα τα οποία, ακόμα και για τις συνεργασίες. Δηλαδή εκεί που λένε ότι δίνουμε μάχη για αυτοδυναμία και θα δούμε, απ' την άλλη λένε όχι, το ΠΑΣΟΚ, άκουγα τον κύριο Κερίδη να λέει όχι, το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που πρέπει ντε και καλά να καταλάβει ότι είναι το πιο σοβαρό κόμμα για να συνεργαστεί μαζί μας, γιατί πρέπει με αυτό να κάνουμε, μην αφήσουμε τους Μπολσεβίκους να μας πιάσουν εδώ, πρέπει να σώσουμε τη χώρα.
Τώρα από πού και ως πού, ας πούμε, το να σωθεί η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι σωτηρία της χώρας, εγώ δεν το καταλαβαίνω και δεν το καταλαβαίνει και ο ελληνικός λαός τουλάχιστον, έτσι. Γιατί, να, αυτό ας πούμε είναι ένα ερώτημα το οποίο ετέθη στην τελευταία δημοσκόπηση, η οποία θα έλεγα ότι είχε θετικά στοιχεία για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά υπήρχαν ποιοτικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το ότι ήταν καταγεγραμμένο 68-69% των ερωτώμενων, τέλος πάντων, που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση, που μιλάγανε για την ανάγκη αλλαγής πολιτικής και κυβέρνησης. Τώρα πώς η Νέα Δημοκρατία το αντιλαμβάνεται ότι τα πάντα δεν ρει, αλλά όλα είναι εκεί, σταθερότητα. Ποια σταθερότητα? Αυτό είναι στο μυαλό τους.

Επειδή ήρθαν ήδη πολλά μηνύματα για αυτή την αναφορά προφανώς που έκανα για το Κασελάκι και όλα αυτά, ο Νίκος εδώ λέει τα στελέχη μας με τις προσωπικές τους πολιτικές, τον αρκισισμό τους, τον Κασελάκι πίσω από τις πλάτες μας διαλύσατε το κόμμα. Τώρα ο μόνος έντιμος δρόμος είναι να πάτε σπίτι σας, διότι αν θα συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, με σας μέσα δεν υπάρχει ανάταξη. Επίσης δεν σεβαστήκατε τους απλούς ανώνυμους αριστερούς που έβαλαν πλάτη στις γειτονιές, τους χώρους εργασίας, στο μαζικό κίνημα να στηθεί ο συνασπισμός και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα σχολιάζω, απλά για να μην θεωρεί. Λοιπόν, η Βασιλική λέει καλημέρα, το όνομα που φέρει μεγάλες ευθύνες για το σκέτο καφέ είναι ο Πολάκης, συνεργασία με τον παπά. Τον άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ούτε αυτή τη στιγμή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα του κόμματος Τσίπρα η κατάσταση, η διαχείριση και πώς κατάφερε να βελτιώσει και να φέρει λύσεις για την ελληνική κοινωνία. Γιατί μέχρι τώρα έχει μείνει ότι ο Τσίπρας χρεοκόπησε την Ελλάδα, έκοψε τις συντάξεις και για όλα τα δεινά φταίει ο νόμος Καντρούκαλου. Καλή συνέχεια κλπ. Τώρα είναι διάφορες απόψεις, τώρα είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που ήρθανε. Υπάρχει σαφέστατα ένας προβληματισμός γύρω από αυτά τα οποία παρακολουθεί και ο κόσμος ευρώτητος και μπας περιπτώσει γι' αυτό επήγει με τον ένα ή άλλο τρόπο να ξεκαθαρίσει σύντομα και η γραμμή που θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως ιστορικό κόμμα στην όλη κατάσταση, είτε έτσι είτε αλλιώς. Δεν μπορώ να προδιαγράψω εγώ, αυτό είναι θέμα των μελών του και των ανθρώπων οι οποίοι ψήφισαν και στήριξαν και στηρίζουν ακόμα αυτό το κόμμα. Το που θέλουν να πάνε δεν είναι θέμα το οποίο θα μπορούσα να το υποδείξω εγώ, αλλά οι ίδιοι γνωρίζουν τι ακριβώς θέλουν από το κόμμα τους, ακόμα και από το κόκκινο. Δηλαδή δεν σας κρύβω ότι και για μας είναι δυσάρεστο το γεγονός ότι πρέπει να ισορροπούμε σε τεντωμένο σκηνή. Αυτό προσπαθούμε και το λέω εγώ με μια εμπειρία δημοσιογραφική και όχι κομματική, παρακαλώ. Στην ελεύθερη αγορά δούλευα όλα αυτά τα χρόνια. Πώς να το πω τώρα, είναι δύσκολη αυτή η ισορροπία, η άσκηση ισορροπίας. Γιατί παντού, ας πούμε, δεν μπορούμε να κινούμαστε στη λογική των στολές γραμμές των οριζόντων που λέει και ο ποιητής. Τέλος πάντων, έχουμε χρόνο, Νικολέτα μου. Ωραία. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Εσείς στείλτε τα μηνυματάκια σας. Εδώ είμαστε. Σας βεβαιώ ότι δεν κρύβουμε τίποτα. Θα τα ακούτε όλα και θα τα σχολιάζουμε και όλα. Προς το παρόν θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, θα ακούσουμε το ένθετο υγείας με την Αλεξάνδρα Πουτσοπούλου, θα ακούσουμε λίγο και το δελτίο των 11 και στη συνέχεια θα είμαστε πάλι εδώ για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Η πρώτη ρομποτική ογκολογική επέμβαση πνεύμονα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες από τη θωρακοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Μεταξά. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Νικόλο Μπολάνο, επιμελητή Α στην θωρακοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Μεταξά, ο οποίος πραγματοποίησε και την επέμβαση μαζί με τους συνεργάτες του. Κύριε Μπολάνο, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Στο νοσοκομείο Μεταξά έγινε η πρώτη ρομποτική ογκολογική επέμβαση πνεύμονα και έγινε σε εσάς, στο νοσοκομείο το δικό σας, από εσάς, από την θωρακοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Μεταξά. Με μεγάλη επιτυχία και συγχαρητήρια γι' αυτό. Θα ήθελα να μάθω καταρχάς σε ποιες μορφές καρκίνου έχει ένδειξη η ρομποτική επέμβαση του πνεύμονα και ποια είναι η εφαρμογή της.
3: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Λοιπόν, κοιτάξτε, η ρομποτική χειρουργική έχει ένδειξη στο μη μικροκυταρικό καρκίνωμα πνεύμονος. Κυρίως στα αρχικά και μεσαία στάδια, όπου η νόσος μπορεί να αφαιρεθεί ριζικά χειρουργικά με στόχο την ίαση. Αυτή είναι η καλύτερη περίπτωση που μπορούμε να αφαιρέσουμε την αιστεία που έχει δημιουργηθεί, την καρκινική αιστεία, και να μην χρειαστεί καμία άλλη επιπλέον θεραπεία, ακτινοβολίες και χημειοθεραπείες.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μην χρειαστούν ακτινοβολίες και χημειοθεραπείες.
3: Ασφαλώς. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Και βέβαια οφείλεται στην έγκαιρη διάγνωση και στην πρόληψη. Δηλαδή, οι άνθρωποι πρέπει να ελέγχονται, ούτως ώστε να προλαμβάνουμε και να βρίσκουμε τα αρχικά στάδια της νόσου.
2: Θα ήθελα να μάθω, κύριε Μπολάνο, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του μη μικροκυταρικού και του μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα και γιατί αυτή η επέμβαση έχει ένδειξη μόνο για τη μία.
3: Γιατί το μικροκυταρικό είναι ένα αδιαφοροποίητο καρκίνωμα, το οποίο μπορεί να κάνει μια μικρή μάζα, αλλά ταυτόχρονα να έχει κάνει μεταστάσεις σε όλο το σώμα και στα οστά. Οπότε εμείς το θεωρούμε αντένδυτο.

0: αν μπορεί να χειρουργηθεί. Υπάρχουν και άλλα που είναι, αν έχει κάνει προηγούμενες επεμβάσεις και έχουν γίνει συμφύσεις μέσα στο πνεύμονα ή έχει περάσει πλευρίτιδες που έχουν δημιουργήσει παχυπλευρίτιδα και έτσι δεν μπορούμε να βάλουμε τα ρομποτικά εργαλεία μέσα στο θώρακα λόγω παχυπλευρίτιδας.
1: Και όσον αφορά την ανάρρωση του ασθενή όταν κάνει την ρομποτική επέμβαση, ποια είναι?
0: Είναι όντως εντυπωσιακό. Δηλαδή και εμείς εντυπωσιαστήκαμε τα αποτελέσματα που είδαμε. Δηλαδή την ίδια μέρα του χειρουργείου ο ασθενής μπορεί να σηκωθεί να περπατήσει το διάδρομο και να αυτοεξυπηρετηθεί. Υπάρχει πολύ γρήγορη κινητοποίηση και φεύγοντας ο ασθενής μπορεί να πάει σπίτι του να αυτοεξυπηρετείται.
1: Χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό για να κάνει την επέμβαση αυτή? Πρέπει ο θωρακοχειρουργός να είναι εξειδικευμένος στη ρομποτική χειρουργική, κύριε Μπολάνο?
0: Ναι, ασφαλώς, ασφαλώς. Εννοείται ότι έχει περάσει από τα στάδια της θωρακοχειρουργικής, έχει ένα εξειδικευμένο επιτελείο και απλώς το ρομπότ είναι το πολύ καλό εργαλείο που μπορείς, ένα ισχυρό εργαλείο που έχεις για να σε βοηθήσει. Γιατί ξέρετε, το ρομπότ δεν κάνει το ίδιο το χειρουργό, δεν αυτενεργεί το ρομπότ βοηθάει το χειρουργό. Κάνει τόσο λεπτούς χειρισμούς, έχεις τόσο καλή όραση που μπορεί να κάνεις πολύ καλή δουλειά, αλλά εννοείται ότι έχεις γνώση της ειδικότητάς σου. Ότι έχεις περάσει τα στάδια της ειδικότητας.
1: Και αυτή η εφαρμογή, η ρομποτική χειρουργική, μπορεί να εφαρμοστεί η αφαίρεση όγκων στο πνεύμονα, κύριε Μπολάνο, και σε άλλα ελληνικά νοσοκομεία?
0: Βεβαίως μπορεί. Όπου έχουμε θωρακοχειρουργικές κλινικές, φυσικά μπορεί, αρκεί να προμηθευτούμε τα μηχανήματα, γιατί ξέρετε το κόστος είναι αρκετά μεγάλο. Και φυσικά θέλει και την εκπαίδευση να μάθεις να χειρίζεσαι το ρομπότ.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Τουλάχιστον πάρα πολύ σημαντικά είναι το πλεονεκτήματα που μας είπατε, το ότι ο ασθενής μετά από την επέμβαση αυτή δεν χρειάζεται να κάνει χημειοθεραπεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ακνοβολία. Σε όλες τις περιπτώσεις δεν θα γίνει μετά η ακνοβολία και η χημειοθεραπεία την αποφεύγει, ή σε ένα ποσοστό, κύριε Μπολάνο?
0: Σε ένα ποσοστό, όταν είναι αρχικά τα στάδια. Και αυτό βοηθάει και το ρομπότ, γιατί με το ρομπότ κάνεις πολύ καλούς λεμφαδενικούς καθαρισμούς που ανακόπτουν την νόσο. Και αν είναι αρχικό το στάδιο, πλησιάζεις την ίαση, την ακουμπάς.
1: Το οποίο δεν μπορεί να γίνει με την κλασική χειρουργική, έτσι δεν είναι?
0: Είσαι πιο μακριά. Είσαι πιο μακριά με την κλασική μέθοδο.
1: Πάρα πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, κύριε Μπολάνο, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η μια ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το μονομελές πλημελιωδικείο της Αθήνας σε 3

0: στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και Αττική Οδός για τον εγκλωβισμό επί πολλές ώρες χιλιάδων πολιτών στα αυτοκίνητά τους στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022 κατά τη διάρκεια σφοδρής κακοκαιρίας και χιονοπτώσεων. Οι τρεις κατηγορούμενοι κηρύχθηκαν ένοχοι για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος με το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου. Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης τη διαβίβαση των πρακτικών της δικογραφίας προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση αξιόπινων πράξεων από τον τότε διευθυντή τροχέας Αττικής καθώς και από τον τότε διοικητή της τροχέας που είχε αρμοδιότητα για την Αττική Οδό. Τρεις ακόμα κατηγορούμενοι κηρύχθηκαν αθώοι. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας υπό τον τίτλο Εθνική Κοινωνική Συμφωνία πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα συμμετέχουν οι πρόεδροι του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Στο επίκεντρο της συνάντησης η κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Η Ελλάδα θα επηρεαστεί τις επόμενες ημέρες από θερμότερες αέριες μάζες και η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά χωρίς όμως να αναμένεται κύμα καύσωνα σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαυγούλη. Το ίδιο διάστημα ο θερμός θόλος που προκάλεσε ακραίες θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη μετατοπίζεται ανατολικότερα στην Κεντρική Ευρώπη και τα Βόρεια Βαλκάνια. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Πολωνία, την Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Σερβία και επίσης στην Κροατία, όπου σε παιδινές περιοχές ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Από τα μέσα της εβδομάδας, ωστόσο, ο θερμικός θόλος θα αρχίσει σταδιακά να εξασθενεί και να καταραίει. Στη Δυτική Ευρώπη, ο καύσωνας ήδη υποχωρεί, καθώς έρχονται ψυχρότερες αέριες μάζες από τον Ατλαντικό. Η σύγκρουσή τους με τον πολύ θερμό αέρα ευνοεί την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων, έντονων χαλαζοπτώσεων, πολύ ισχυρών ρηπών ανέμου και τοπικά μεγάλου ύψους βροχή, κυρίως στη Νότια Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βόρεια Ιταλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους, παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες μέρες. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και ο Ιστότοπος Αξιός επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους και μέλη της κυβέρνησης Τραμπ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί θα συναντηθούν αύριο Τρίτη στο Κατάρ για να προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διένεξή τους. Προς το παρόν, τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο στενό του Ορμούζ και γύρω από αυτό, εξήγησε Αμερικανός αξιωματούχος. Καμία αντίδραση ως τώρα από την Τεχεράνη. Την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε η κυριακάτικη ανάρτηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με αφορμή τη συμπλήρωση 7 χρόνων διακυβέρνησης παρουσιάζει σε 48 σελίδες μια πλαστή εικόνα ευημερίας. Του προτείνουμε να προσθέσει άλλες 24 σελίδες με τα κατορθώματά του απέναντι στην εκτόξευση της ακρίβειας και μετά ας προσθέσει άλλες τόσες με τις επιδόσεις του στα σκάνδαλα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου λύγει οριστικά η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ. Όσοι ιδιοκτήτες δεν δηλώσουν τους ανελκυστήρες θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που φτάνουν έως τις 5.000 ευρώ. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20, κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη. Το μέτρο ισχύει έως και την Πέμπτη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 1.450 έχει φτάσει ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών μετά το διπλό ισχυρό σεισμό την περασμένη Τετάρτη στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 50.000 υπολογίζονται οι αγνοούμενοι σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Χιλιάδες είναι και οι άστεγοι που κοιμούνται σε πρόχειρους καταβλητισμούς. 189 κτίρια επιβεβαιώθηκε ότι κατέρευσαν εξ ολοκλήρου, ενώ τουλάχιστον 774 κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Εν τω μεταξύ συνεχίζεται η αναζήτηση καταπλακωμένων ανθρώπων στα ερείπια, παρότι όσο περνούν οι μέρες οι ελπίδες λιγοστεύουν. Η διάσωση ενός άνδρα και του έφηβου του αργά χθες το βράδυ, μετά από 4 μέρες στο σωρό των ερυπείων, δίνει κουράγιο στις ομάδες των διασωστών. Λίγο νωρίτερα, 2 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κτηρίων και αυτά περισσότερες από 3 μέρες μετά την καταστροφή. Στις αθλητικές ειδήσεις, το χρυσό γκολ του Εουστάκιο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ήταν αρκετό για τον Καναδά για να επικρατήσει με 1-0 επί της Νότιας Αφρικής στο Λος Άντζελες στην πρώτη αναμέτρηση των 32 του Μουντιάλ. Για πρώτη φορά η ομάδα της Βόρειας Αμερικής εξασφάλισε το εισιτήριο για τους 16 του τουρνουά, εκεί όπου στις 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ολλανδία και στο Μαρόκο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, με μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπου στα βόρεια ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Η άνεμη βόρειοι 3 με 5, μποφόρ, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς και στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 12. Μικρόφωνο και πάλι στον Σωτήρη Καψόχα.

Εδώ είμαστε πάλι στο κόκκινο 105 και 5. Η Νικολέτα Τσουραμάνη εδώ μαζί μου. Στα μικρόφωνα είναι, στην επικοινωνία είναι ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα είναι ο Σωτήρης Καψόχας. Έχω πολλά μηνύματα. Δεν ξέρω γιατί ενδιαφέρεται περισσότερο κάποιοι άνθρωποι ακροατές ή μπας περιπτώσει όσοι ανήκουν ακόμα ή δεν ανήκουν στο χώρο της αριστεράς για το φαινόμενο εντός εισαγωγικών Στέφανο Κασελάκη, και βεβαίως όλοι τα μηνύματα που δέχομαι είναι περισσότερο αρένα, δηλαδή αρένα με την έννοια ότι φταίει περισσότερο ο ένας ή ο άλλος, ποιος τον έφερε, γιατί τον έφερε, γιατί τον πήγε, γιατί τον πλάσαρε, γιατί... Εν πάση περιπτώσει, κάποιος λοιπόν, ο Άρης με κατηγορεί και μου λέει να ντρέπομαι που κατηγορώ τον Στέφανο Κασελάκη. Τι να ντραπώ, εγώ να ντραπώ? Δηλαδή, και μάλιστα επικαλείται ότι ήταν και εκλεγμένος και ότι είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, εικάζω ότι έχει και μία αριστερή αντίληψη. Αν αυτό το πράγμα το οποίο στηρίζει και λέει σε μένα ντροπή, έχει ίχνος αριστερής αντίληψης και συμπεριφοράς και τι έκανε για να οδηγήσει το κόμμα σε αυτή την κατάσταση που αποδεικνύεται σήμερα, ας πούμε, με ποιους μπορεί να συζητήσει. Και δηλαδή τι επικαλείται τώρα, τον Γκάζι? Ο ίδιος δεν δήλωνε ότι τον καλούσε ο Μητσοτάκης να γίνει μέλος της κυβέρνησης του και το θεωρούσε μεγάλη τιμή, ας πούμε, και μεγάλη αξία ότι εν πάση περιπτώσει έχει τέτοιο βιογραφικό που είναι 10 φορές καλύτερο από το Μητσοτάκη για να γίνει πρωθυπουργός. Ο ίδιος δεν ήταν αυτός που αρνούταν να εκπαιδευτεί, ας πούμε, πάνω σε μια αριστερή αντίληψη, υποτίθεται. Μπας περιπτώσει τώρα, γι' αυτό λέω ότι πρέπει όλοι να προβληματιστούμε για αυτό το φαινόμενο. Δεν μπορώ να ασχοληθώ, αφορμή πήρα από κάτι το οποίο έγινε για να, και είπα κάποια πράγματα τώρα. Είναι δυνατόν? Εντάξει.

0: Λοιπόν, το θέμα εξακολουθεί να είναι πώς αντιλαμβάνεται ο μέσος Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή αυτό που βιώνει και αν πραγματικά του δημιουργεί ανασφάλειες, αστάθειες και αγωνίες, και λιγότερο το αν ο κύριος Κασελάκης θέλει να πάει ή δεν θέλει να πάει στο Πασόκ ή στη Νέα Δημοκρατία ή δεν ξέρω εγώ που θέλει. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν να δούμε κάποια πράγματα τα οποία σήμερα τα ζούμε. Να συζητήσουμε λοιπόν για αυτό το περίφημο νόμο που μπήκε στη ζωή μας και κατηγορήθηκε από όλη την αντιπολίτευση για την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ που αλλάζει το τοπίο στον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε ή δεν επιλέγουμε τους τοπικούς ηγέτες, ας πούμε, δημάρχους και κοινοτάρχες και δεν ξέρω όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας το Θέμη Παυλόπουλο, επικεφαλή της παράταξης τροφής στη Νέα Σμύρνη. Κύριε Παυλόπουλε, είστε, γεια σας.
1: Γεια σας, καλημέρα κύριε Καψούρη, καλή εβδομάδα, χαίρομαι που είμαστε στον αέρα μαζί.
0: Να είστε καλά. Θέλουμε λίγο, επειδή έχετε εμπειρία, γνώση και συμμετοχή σε αυτά τα σε αυτού του είδους στην αυτοδιοίκηση γενικά, μπορείτε να μας πείτε με δύο λόγια τι είναι αυτό το πράγμα, ο νόμος ο οποίος έφερε έναν ακόμα νόμο που έφερε η κυβέρνηση, που όλη η αντιπολίτευση, δεν μπορώ να ξεχωρίσω καμία, τον ονομάζει τερατούργημα. Τι ακριβώς είναι?
1: Καταρχάς το θέσατε πολύ ωραία, γιατί αυτό δεν έρχεται ξεκομμένο. Έρχεται να ακολουθήσει, είναι παρακολούθημα του νόμου του Θεοδωρικάκου, ο οποίος ήρθε να καταργήσει την απλή αναλογική. Δηλαδή το μαχαίρι μπαίνει πιο βαθιά στην πληγή αυτή τη στιγμή, με έναν εκδοματικό νόμο, ο οποίος περιορίζει πολύ, ακόμα περισσότερο τις αρμοδιότητες των Δημοτικών Συμβουλίων, περιορίζει τη δημοκρατία, φαλκιδεύει γενικώς όλη τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και για να προσθέσω σε αυτό που είπατε, δεν είναι εξαλή με τον νέο νόμο αυτόν, ο οποίος ήρθε προχθές, τον νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μόνο η αντιπολίτευση, αλλά και οι εκπρόσωποι που είναι φύλλα προσκύμενοι στην κυβέρνηση έχουν φρικτά παράπονα. Και χρησιμοποιώ αυτούς τους χαρακτηρισμούς, έτσι, που είναι λίγο πιο βαρύς και πιο έντονοι, γιατί πραγματικά η αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή είναι στο πόδι, ή κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είναι, κύριε Καψόχα. Για αυτούς όλους τους λόγους σας ανέφερα σε γενικές γραμμές.
0: Τώρα, αυτό το, οι προεπιλογές, αυτά που ακούσαμε, οι προτιμήσεις που θα εκφράζονται, τα χαμηλότερα ποσοστά εκλογής και όλα αυτά, τι είναι ακριβώς όλο αυτό το πράγμα?
1: Είναι ουσιαστικά στον προηγούμενο νόμο του Θεοδωρικάκου, που ήταν ήδη αντιδημοκρατικός, έφτανε το 43% για να εκλεγεί κάποιος από την πρώτη Κυριακή. Τώρα δεύτερη Κυριακή δεν υπάρχει.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ακριβώς
1: κατέρευσε κάθε πρόσχημα δημοκρατίας, δημοκρατικότητας. Υπάρχει μόνο μία Κυριακή, αρκεί το 42%, μειώθηκε δηλαδή κατά μία μονάδα. Και εφαρμόζεται έτσι ένα σύστημα multiple choice, λες και είμαστε σε τίποτα διαγωνισμούς, και η δημοκρατία μπαίνει σε πολλαπλή επιλογή από ανθρώπους, από τους πολίτες. Ζητείτε αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε πολύ καλά λοιπόν ότι στο βωμό της μείωσης των εξόδων, δηλαδή η δημοκρατία μπαίνει σε λογαριασμό, κύριε Καψούχα, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: υπάρχει ένα κόστος τεράστιο, το βλέπουν, ενώ αλλού, όπως βλέπετε, το κόστος το μετράνε διαφορετικά. Αυτό συμβαίνει με λίγα λόγια. Όποιος είναι από τους δύο πρώτους, μπορεί κάποιος δηλαδή τοπικός υποψήφιος να εκλεγεί, είτε πρόκειται για την περιφέρεια είτε πρόκειται για, για έναν δήμο, να εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή με 25% ή 30% ή και 20%, αρκεί να στις επιλογές της δεύτερης θα έχει ένα κουτάκι το ψηφοδέλτιο κάτω και θα τίθενται όλοι σε μια δεύτερη επιλογή συμπάθειας, και όποιος συγκεντρώνει από τους δύο πρώτους περισσότερες αυτές ψήφους συμπάθειας θα γίνεται και δήμαρχος ή περιφερειάρχης. Είναι απίστευτο.
0: Άρα περιπτώσεις δηλαδή τύπου Δούκα δεν πρόκειται να ξαναδούμε?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, βέβαια. Όχι, κύριε Καψόχα, έχετε δίκιο. Νοθεύει τελείως την εντολή, τη λαϊκή εντολή. Παρεμβαίνει. Νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι γιατί συμβαίνει αυτό. Έχουν σταθμίσει πάρα πολύ καλά τις δυνατότητες τους, οι κυβερνώντες, την ασφυξία που έχουν προκαλέσει στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί μόνο αυτοί υπάρχουν πια στην πραγματικότητα. Έχουν διάφορα δίκτυα οικονομικών συναλλαγών, διάφορα δίκτυα εξυπηρετήσεων κλπ. Βρίσκονται μπροστά και θα είναι σίγουρα στους δύο πρώτους. Οπότε οποιοδήποτε θέλει να εκφράσει μια διαφορετική άποψη, θέλει να πάρει μέρος, να ζητήσει την ψήφο του κόσμου, δεν έχει ούτε το χρόνο να το κάνει και φυσικά ούτε τον τρόπο πια και θεσμικά νομοθετημένο.
0: Να ρωτήσω έτσι τη γνώμη σας. Αισθάνονται πραγματικά τόσο πολύ ασφαλείς με τέτοια αλαζονία να πιστεύουν ότι για πάντα θα μπορούν να ελέγχουν την επιλογή των πολιτών με βάση αυτό το «Όλη η Ελλάδα είναι μπλε» που τραγουδούσαν, ας πούμε, σε...
1: Ναι, αυτό είναι μια ψευδαίσθηση. Ελπίζω και να γίνει και πραγματικότητα και ο κόσμος να καταλαβαίνει σιγά-σιγά ότι επιλέγοντας και στην κεντρική σκηνή και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή σκηνή κάποιους ανθρώπους, έχει πολύ μεγάλο βάρος. Δεν έχει βάρος μόνο στο σήμερα, αλλά έχει βάρος σε ένα ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αποφασίζει για την αρχιτεκτονική της δημόσιας διοίκησης και του κράτους και αποφασίζει στο τέλος της ημέρας για τη ζωή του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβει και από εδώ και πέρα και να αντιδράσει και κυρίως να αντιδράσει έστω και σε αυτή την πρώτη Κυριακή που υποδεικνύει ο νέος κώδικας και να αλλάξει το παιχνίδι δίνοντας ένα πλήγμα και ναρκισιστικό και θεσμικό στη δική τους αλαζονία.
0: Έλεγα επειδή προτάξανε το θέμα της τακτοποίησης των οικονομικών, αυτό που αναφέρατε και το οποίο το έχουν ας πούμε στο νόμο, έλεγα το εξής παρακολουθώντας, τώρα είναι διαφορετικό θέμα αλλά συνδέεται και θα σας πω γιατί. Το ότι τα οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία τώρα πάνε να τα ξεχωρίσουν, παρότι δεν εκπλήρωσαν μέχρι τώρα από ό,τι ξέρω και τις υποχρεώσεις που είχαν με προγενέστερους νόμους, εννοώ η κυβέρνηση. Τα αποθεματικά τους λοιπόν αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται με κάποιο τρόπο για να μπορέσει λογιστικά να τακτοποιηθεί το χρέος. Για παράδειγμα έβλεπα ότι όλα αυτά τα οποία κάνει γυρίσματα η κυβέρνηση για να εμφανίζει καλύτερη εικόνα στα οικονομικά μέσω ρέπος από ασφαλιστικά ταμεία, από θεματικά τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. Δεν μπήκανε, αλλάξανε το τοπίο έτσι κι αλλιώς σήμερα, εμφανίζουν μια εικονική πραγματικότητα και πάνω σε αυτό κανένας δήμος δεν έχει αντιδράσει στο πώς χρησιμοποιούνται τα αποθεματικά του ανά πάσα στιγμή, σε αντίθεση με το τι είχε γίνει παλαιότερα που θυμήθηκα την περίοδο που χρειάστηκε να τα χρησιμοποιήσει γιατί είχε άδεια ταμεία η κυβέρνηση του 2015 και σηκώθηκε το σύμπαν με πρωτοστάτη το Στουρνάρα τότε. Σήμερα λοιπόν μπαίνει τάξη σε αυτό το φαινόμενο το να μην μπορεί κανένας να αξιοποιήσει ή να χρησιμοποιήσει πλην των αρμοδίων αυτών που έχουν δηλαδή τη δυνατότητα τα αποθεματικά και τα οικονομικά των Δήμων.
1: Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν το ξέρω αρκετά καλά. Νομίζω ότι δεν το ρυθμίζει αυτό ο κώδικας. Έχω την εντύπωση, δεν το έχω πρόχειρο κύριε Καψόχα. Ωστόσο, αν θέλετε να το δούμε πολιτικά, θα συμφωνήσω μαζί σας. Όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε μια έκτακτη περίοδο, μπορεί να γίνεται διαπραγμάτευση, μπορεί να αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Ή μπορεί η χώρα να είναι σε μια δύσκολη θέση. Από τη στιγμή που ευαγγελίζονται ότι η χώρα πηγαίνει πάρα πολύ καλά στα οικονομικά και χρησιμοποιούν ονομαστικές αξίες ή μεταφέρουν αυτά αποθεματικά για να μπορέσουν να παρουσιάσουν μια επιπλαστική εικόνα, τότε βέβαια υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα, το οποίο βέβαια το βλέπουμε εμείς στην καθημερινότητα ως πολίτες και στην τσέπη μας. Δεν είναι μόνο. Τώρα λοιπόν αυτό που λέτε έρχεται να μας πει ότι δεν είναι μόνο το πρόβλημα στην τσέπη μας, στο τραπέζι μας, στη δεξαμενή του αυτοκίνητου μας, στη βενζίνη, είναι και γενικότερο. Είναι και μακροοικονομικό και θα συμφωνήσω μαζί σας. Προφανώς και οι Δήμοι ανέκαθεν ήταν τα υποζύγια αυτής και οι περιφέρειες, κυρίως οι Δήμοι αυτής εδώ της χώρας. Έτσι χρησιμοποιούνταν κατά το δοκούν ανάλογα με τις επιδιώξεις κάθε κυβέρνησης. Χριστά ή μη, πάντως πάντοτε ήταν τα υποζύγια. Και σήμερα ερχόμαστε να συναντήσουμε ένα νόμο, ο οποίος είναι 774 σελίδες, μας λέει λίγα πράγματα, δεν αλλάζει πρακτικά την αρχιτεκτονική της διοίκησης στην πράξη, στην ουσία της. Και το μόνο που κάνει μικρορυθμίσεις, ο έμφυα πώς να εισπράτεται, πώς να εισπράττονται τα τέλη τα δημοτικά, να μην εισπράττονται δηλαδή μέσα από, από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, αλλά να έρχεται ένα εκαθαριστικό που θα αποστέλλεται στους πολίτες το Γενάρη. Τέτοια πράγματα, τα οποία όμως βεβαίως δεν απαντούν στην οικονομική ασφυξία που προκαλούνται στους Δήμους. Δηλαδή, όταν πριν από 15 χρόνια περίπου είχαμε 8% του ΑΕΠ στο να δίνονται κεντρικοί αυτοτελείς πόροι στους Δήμους, τοπική αυτοδιοίκηση, και τώρα δίνουμε 2,9-3,
0: δίνει
1: η κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε ότι πάντοτε θα είναι υποζύγια και πάντοτε όλα θα πηγαίνουν επί ταχύρω.
0: Να τολμήσω να κάνω μια έτσι θετική ανάγνωση ενός αυτού του νόμου, αν εσείς τη βλέπετε βέβαια θετική, γιατί εγώ δεν ξέρω. Υπάρχει περίπτωση μέσα από αυτή την κατάσταση που πάει να διαμορφώσει να διευκολύνει τελικά αυτό που στο υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό δεν έχει επιτευχθεί, δηλαδή τη σύμπραξη πρώτων εκλογών όμορων χώρων και δυνάμεων τέλος πάντων που έχουν σχετικά χαρακτηριστικά πριν τις εκλογές για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν φαινόμενα τέτοιου τύπου.
1: Ναι, αυτό είναι μια θετική ανάγνωση. Όμως έρχεται να συναντήσει κάτι το οποίο θα είναι εξαιρετικά αντιδημοκρατικό. Αν αυτή η θετική ανάγνωση, συμφωνώ μαζί σας, και εμείς έχουμε αυτή την ανάγνωση ότι θα πρέπει οι προοδευτικές δυνάμεις, και σαλπίζουμε δηλαδή αυτό το κάλεσμα, να μπουν σε μια διαδικασία συνέβρεσης, προγραμματικής σύγκλησης, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν και να αλλάξουν αυτό το σκηνικό και θεσμικά και στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα. Συμφωνώ μαζί σας. Μπορεί να είναι κάτι τέτοιο, αλλά μόνο για να αλλάξουν το πλαίσιο, όχι να το διατηρήσουν.
0: Ναι. Και μία τελευταία που δεν έχει έτσι, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας εδώ ο ραδιοφωνικός. Επειδή έγινε στο Δήμο σας, γι' αυτό θα το ρωτήσω, αυτό δεν είναι για κάποιο άλλο λόγο.
1: Ναι.
0: Είδα πότε ήταν, το Σάββατο είχε έρθει ο Πρωθυπουργός να κάνει επίσκεψη εκεί και είδαμε ότι είναι και καλός ταυλαδόρος εκεί, έτσι.
1: Ναι. Θα προτιμούσα βέβαια να είναι καλύτερος κακιστής, κύριε Καψόχα, δηλαδή να υπάρχει θέμα, να είναι καλύτερος στην τακτική και να μην χρησιμοποιεί πολύ μεγάλα κομμάτια τύχης. Ναι, από ό,τι έμαθα κι εγώ, ήρθε να συναντήσει πολίτες. Δεν ξέρω αν στην πραγματικότητα όμως θέλει να συναντήσει τις ανάγκες τους. Οπότε δεν το βλέπω και από πουθενά, δεν προκύπτει και από πουθενά. Οπότε, εντάξει, στην πόλη μας είναι όλοι ευπρόσδεκτοι από το δημοκρατικό τόξο. Πολύ περισσότερο όταν ένας πρωθυπουργός θεσμικά έρθει να την επισκεφθεί. Το ζήτημα όμως είναι ότι όλοι κρινόμαστε και ο πρωθυπουργός πολύ περισσότερο από την καθημερινότητά μας. Και πόσο εύκολη είναι αυτή γίνεται από τις δικές του επιλογές. Και αυτή η καθημερινότητα δυσκολεύει και δυσχεραίνει και επιδεινώνεται καθημερινά από ό,τι ξέρετε. Και βλέπετε.
0: Πάντως έτσι κι αλλιώς και την τύχη της χώρας στα ζάρια την παίζει, αλλά δεν πειράζει. Τη θεωρία των παιγνίων. Λέω τώρα, και τελικά κέρδισε αυτή την παρτίδα ή όπως γίνεται.
1: Δεν έχω ιδέα. Νομίζω ότι όλα έγιναν σάρι TikTok και έτσι. Ωραία. Τα μεγάλα κοπτοραπτικά συστήματα επέδρασαν.
0: Χαριτολογώ τώρα και συγγνώμη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα φώτα σας
1: και
0: για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Θέμης Παυλόπουλος, επικεφαλής της παράταξης τροφή της Νέας Μύρνης. Είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Πάμε σε ένα διάλειμμα και πανερχόμαστε.
2: Το κόκκινο. Εν καρδία, στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εν καρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: ρε παιδιά, έτσι έχω μια απορία. Πού είσαστε τόσο καιρό κρυμμένοι? Τόσο πολύ σας προβλημάτισε όλο αυτό που γίνονται με τον Κασελάκη και με όλους αυτούς τι έγινε? Και βλέπω καταιγισμό μηνυμάτων, θετικά και αρνητικά. Δηλαδή δεν... εκεί που νόμιζα ότι το κεφάλαιο αυτό, το μεγαλοφιές και το μεγαλεπίβολο, είχε κλείσει, ξαφνικά με κάποιο τρόπο πώς τα συνδέεται? Το λέω γιατί δέχομαι μηνύματα. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Δεν μπορώ να απαντήσω σε τέτοια μηνύματα τώρα συνεχόμενα. Αλλά πάντως είναι μέσα στο πλαίσιο της γενικής ρευστότητας που έχουμε στο πολιτικό σκηνικό, βγαίνουν και στην επιφάνεια και τέτοια, κατά τη γνώμη μου, φεδρά. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε να ψάχνουμε την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στη χώρα με όλα τα χαρακτηριστικά. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και έναν φιλοξενούμενο που ξέρει, παρακολουθεί τον πολιτικό στίβο πολλά χρόνια με τις αναλύσεις του, με τις δημοσκοπικές του δραστηριότητες. Έχουμε τον κύριο Σεφέρτζη, τον Γιώργο Σεφέρτζη μαζί μας. Γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Κατσόχα.
0: Τι κάνετε? Καλώς σας δεχτήκαμε με χαρά.
1: Είμαι καλά και δική μου χαρά, και ευχές για μια καλή εβδομάδα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Για πέστε μας λίγο, να ξεκινήσουμε από αυτή την κατάσταση, αν την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Είμαστε ακόμα σε ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού ή είναι υποδιαμόρφωση?
1: Ναι, ασφαλώς είμαστε σε ρευστότητα. Βεβαίως, με τα δεδομένα να αλλάζουν κατόπιν της εμφάνισης στο πολιτικό προσκήνιο των νέων σχηματισμών, τόσο από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα με τη δημιουργία της Ελλάς, όσο και από την πλευρά της αντισυστημικής, θα έλεγα προς το παρόν, μεριάς του πολιτικού φάσματος, που τάραξε σίγουρα τα νερά και έριξε βότσαλο στο βάλτο της πολιτικής ακινησίας που υπήρχε στο προηγούμενο διάστημα, ενώ εγώ την κυρία Καριστιανού. Mm-hmm. Μένει βεβαίως να δούμε πόσο θα αλλάξει το τοπίο και τους σχετισμούς η πιθανολογούμενη εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά, δεδομένου ότι κατά πάσα πιθανότητα όχι απλώς θα απομακρύνει ακόμα περισσότερο το κυβερνόν κόμμα από την αυτοδυναμία, αλλά ενδεχομένως να δημιουργήσει και μακρότερης συνέπειας και σημασίας ρήγματα στο χώρο της κεντροδεξιάς. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Σαμαράς έχει ήδη μιλήσει για την ανεκπροσώπητη κεντροδεξιά, με αποτέλεσμα βεβαίως σε αυτή την φάση η ενδεχόμενη δημοσκοπική αρχικά και εν συνεχεία εκλογική επίδοση του κόμματός του να έχει έως και ανατρεπτικές συνέπειες για τη συνέχεια των πολιτικών μας πραγμάτων.
0: Εάν έτσι βάλουμε επιγραμματικά, κύριε Σεφερτζή, αυτό που τουλάχιστον έχουμε εισπράξει μέχρι τώρα, δηλαδή την επικεφαλίδα της αντιπαράθεσης των κομμάτων, δηλαδή που συνοψίζεται στο εξής: η σταθερότητα, την οποία βεβαίως επικαλείται και θα βάλει μπροστά ο κύριος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ που λέει για την εμείς είμαστε έτοιμοι, είμαστε εναλλακτική λύση, έχουμε πρόγραμμα και εκπονημένο σχέδιο και ρίζες στην κοινωνία, το κόμμα Τσίπρα, από ό,τι κατάλαβα, η Ελλάς τέλος πάντων, γιατί δεν θέλω να το λέμε κόμμα μόνο Τσίπρα, έβγαλε από το Σάββατο, μιλάει για το δίλημα διαφθορά ή εντιμότητα, και έχουμε και την κυρία Καριστιανού που μιλάει για την δικαιοσύνη. Όλα αυτά απαντούν κατά τη γνώμη σας σε αυτό το που ζητάει σήμερα η κοινωνία και που είναι το πραγματικό διακύβευμα μιας κοινωνίας?
1: Εν μέρη ναι, αλλά και τα ελληνικά πολιτικά κόμματα είναι μέρος της κρίσης του κομματικού συστήματος που εκδηλώνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως σε συνέχεια των οικονομικών ανατροπών που σημειώθηκαν με την υποβάθμιση της θέσης της Ευρώπης στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Και εκείνο το οποίο είναι επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι και στην Ελλάδα συρρυκνώνεται ο λεγόμενος μεσαίος χώρος, δηλαδή εκεί όπου είχαν τοποθετηθεί στο προηγούμενο διάστημα της μεταπολίτευσης τα κόμματα του κέντρου και της σοσιαλδημοκρατίας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κενά τα οποία δεν υπήρχαν ακριβώς στο προηγούμενο αυτό διάστημα. Αυτό δημιουργεί και τη μεγάλη ρευστότητα. Και για να είμαστε δίκαιοι με το ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι και το πρόβλημά του. Δηλαδή το γεγονός ότι ανεξαρτήτως της προγραμματικής του, της προγραμματικής του ωριμότητας.
0: Ναι, βεβαίως. Είναι, αλήθεια είναι αυτό, δεν κρύβεται.
1: Έτσι. Όμως αυτό έχει μικρότερη πια σημασία, μικρότερο ειδικό πολιτικό βάρος, πρώτον διότι ένα μεγάλο τμήμα της κοινής γνώμης έχει πάψει και να δίνει σημασία στις προγραμματικές διαφορές, θεωρώντας δεδομένο και προεξοφλημένο ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστούν από κανέναν από τους επαγγελόμενους αυτό το πρόγραμμα. Και το δεύτερο είναι ότι ζούμε, και δεν πρέπει αυτό και καψόχα να το ξεχνάμε σε καμία περίπτωση, διότι είναι το χαρακτηριστικότερο φαινόμενο της πολιτικής μας ζωής, ζούμε την εποχή της κατάρρευσης της πολιτικής εμπιστοσύνης προς όλους τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς. Με αποτέλεσμα βεβαίως να μετατοπίζεται η προσοχή στο ρόλο των προσώπων και λιγότερο στη σημασία των προγραμμάτων.
0: Άρα θεωρείτε ότι, και με την εμπειρία σας βεβαίως, ότι ποτέ δεν παίχτηκαν οι εκλογές στα προγράμματα, αλλά κυρίως παίχτηκαν στην οικονομία και σε άλλα ζητήματα που καίνε περισσότερο.
1: Ναι, και παίχτηκαν κυρίως, γιατί εδώ και πολλά χρόνια παίζονται, κυρίως στην τύχη που έχει η διαχείριση των συναισθημάτων του εκλογικού σώματος. Διότι έγιναν τα πράγματα τεχνοκρατικά, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια αίσθηση αρκετά πνιγυρή σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος, κυρίως σε αυτούς που αισθάνονται ότι κινούνται ή έχουν αποκλειστεί εκτός των τυχών, εκτός του νυμφώνος της εξουσίας, με αποτέλεσμα αυτού του είδους η συναισθηματική απόγνωση να δημιουργεί νέα πολιτικά δεδομένα, από τη διαχείριση των οποίων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό η επιδόση των κομμάτων.
0: Πάντως εμένα μου έχει κάνει εντύπωση και θα σας καταθέσω αυτή την απορία την οποία έχω, ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ήδη κυβερνά 7 χρόνια. Έχει κερδίσει 2-3 εκλογές, ενώ 2 βουλευτικές, και έχει κερδίσει και με μεγάλα ποσοστά. Αλλά είναι αξιοσημείωτο ότι από το 2016 που ανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης, είναι πολύ ψηλά σε όλες τις δημοσκοπήσεις και απρόσκοπτα. Αυτό δεν είναι είναι εξηγήσιμο κατά τη γνώμη σας? Δηλαδή πού μπορεί να οφείλεται αυτό το γεγονός?
1: Είναι πράγματι παράδοξο, αλλά οφείλεται πρώτον στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διαχειρίζεται και να ασκεί διακυβέρνηση. Με αποτέλεσμα αυτό από μόνο του να δημιουργεί πολύ ευνοϊκότερες περιστάσεις, ιδιαίτερα απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης που πάσχουν από έλλειψη κυβερνησιμότητας. Και αυτό είναι προς το παρόν το κλειδί της δημοσκοπικής τους καχυξίας, μέχρι ότου βέβαια εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο πολιτικό προσκήνιο.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος παράγοντας είναι ότι ακριβώς η ενισχυμένη κυβερνησιμότητα του ίδιου του Μητσοτάκη βοήθησε πάρα πολύ την διατήρηση της επιρροής της εκλογικής του κόμματός του, κυρίως εξαιτίας της ανασφάλειας που έχει δημιουργηθεί τόσο για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, όσο κυρίως και για την τύχη της οικονομίας σε μια περίοδο που φαίνεται ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας του οικονομικού της μοντέλου. Και η συμπίεση της μεσαίας τάξης είναι αυτή που κυρίως έχει ενισχύσει το ρόλο του κυρίου Μητσοτάκη, ακριβώς επειδή τα μεσοστρώματα πια έχουν χάσει από την προοπτική τους τον ορίζοντα της κοινωνικής κινητικότητας που χαρακτήριζε τα χρόνια της οικονομικής ευημερίας, με αποτέλεσμα βεβαίως η ανασφάλειά τους να τους οδηγεί σε συντηρητικοποίηση. Αυτό μάλιστα είναι με μία έννοια το μεγάλο πρόβλημα με τις παραδοσιακές ερμηνείες της αριστεράς, η οποία θεώρησε ότι η κρίση θα ήταν αυτομάτως ευνοϊκή για την ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου. Δεν συμβαίνει όμως αυτό. Συμβαίνει αντιθέτως να συντηρητικοποιείται ο κόσμος ακριβώς από το φόβο να επιδεινωθούν περισσότερο τα οικονομικά του και κυρίως να απειληθούν τα κεκτημένα του.
0: Ακούγοντας, διαβάζοντας το μήνυμα, το κυριακάτικο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη, η αιχμή που έβγαλε ήταν ότι εμείς ως Νέα Δημοκρατία επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση. Αυτό το στοιχείο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το έχουν επιχειρήσει το προηγούμενο διάστημα, επειδή προφανώς βλέπουν ότι ο αντίπαλος, ο άλλος πόλος, μικρός ή μεγάλος, δεν έχει σημασία, αυτό θα το δούμε, είναι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, πάει να επαναφέρει μία συζήτηση ενδεχομένως στο 15-19, γιατί μέσα στη σύγκριση αντιλαμβάνεται ένας πολίτης ότι υπάρχουν και η σύγκριση της διαφθοράς ή της εντυμότητας που λέει ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή τα σκάνδαλα. Για παράδειγμα, θα μπει και αυτό στη σύγκριση και θα περάσει ως στοιχείο ή όπλο, τέλος πάντων, για τον έναν ή τον άλλον. Από τα κόμματα αυτά, από την αντιπαράθεση.
1: Νομίζω, κύριε Καψόχα, γενικότερα ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης προσωπικά, ακριβώς επειδή έχουν χάσει την επαφή τους με την πραγματικότητα, τουλάχιστον με την πραγματικότητα που βιώνει η πλειοψηφία του πληθυσμού, που βεβαίως είτε δυσκολεύεται να βγάλει τον μήνα, είτε πολύ περισσότερο απογοητεύεται από το γεγονός ότι οι μεταρρυθμιστικές επαγγελίες του Μητσοτάκη έμειναν στα χαρτιά σε μεγάλο βαθμό, έχει χάσει την αίσθηση αυτής της νέας πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί, με αποτέλεσμα να επιμένει σε πράγματα τα οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι λίγο αποδοτικά. Τέτοιο είναι, για παράδειγμα, το ότι θεωρεί ότι εγκαινιάζοντας μία σειρά πράγματα που δεν έχουν και πολύ μεγάλη επαφή με την ζώσα πραγματικότητα των πολιτών, θα μπορέσει να αντιστρέψει το κλίμα. Ουσιαστικά επαναλαμβάνει κατά κάποιο τρόπο το πάθημα του Σιμίτη, όταν θεωρούσε ότι με το πράγματι πολύ γενναιόδωρο πρόγραμμα που εξήγηλε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης το 2013,
0: ναι,
1: θα μπορούσε να αντιστρέψει ακριβώς ένα πολύ δεσμενές κλίμα. Πρέπει πάντοτε να σημειώνουμε, να λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός ότι οι πραγματικές τάσεις της κοινωνικής γνώμης διαμορφώνονται σε σχετικά ανύποπτο από πλευρά εκλογικού ενδιαφέροντος χρόνου, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο στην τελική ευθεία των εκλογών να σημειωθούν ανατροπές των απόψεων της κοινής γνώμης, οι οποίες βεβαίως έχουν αλλάξει πολύ και τις πολιτικές συμπεριφορές.
0: Η εκτίμησή σας, άκουσα, ας πούμε, διάφορες προσεγγίσεις και για...
1: Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε πάλι,
0: βεβαίως, βεβαίως,
1: να συμπληρώσω απαντώντας ευθύτερα στο ερώτημά σας. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία είδε, μάλλον με πολύ μεγάλη έκπληξη, να ανεβαίνει στην κλίμακα των ιεραρχήσεων των κριτηρίων με τα οποία λαμβάνεται η απόφαση για την πολιτική συμπεριφορά, το γεγονός ότι η διαφθορά είχε αρχίσει να ανταγωνίζεται μέχρι και την ακρίβεια στα προβλήματα της κοινής γνώμης και στα κριτήρια με τα οποία θα αποφασίσει την πολιτική της στάση.
0: Ναι, σωστά. Πάντως η στάση τώρα, έτσι, άλλο ήθελα να ρωτήσω, αλλά μιας και αυτό μου το προκάλεσε η απάντησή σας. Η στάση του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, μιλάω για την κυρίαρχη πολιτική, είναι και λίγο, θυμίζει λίγο Ιαννό. Δηλαδή θυμάμαι ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όταν έδειχναν οι δημοσκοπήσεις ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, που εξέφραζε κάτι άλλο, αυτή την οργή, τον ακτιβισμό και όλα αυτά τα πράγματα, είχε χτυπήσει 18 και 19 στις δημοσκοπήσεις, τότε φρόντιζε να συντηρεί αυτή την αντιπαράθεση και μέσα στη Βουλή, αναγορεύοντας, ας πούμε, αντίπαλο την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μόλις αυτό γύρισε και πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης και το Πασόκ μετά και το συνέδριο και όλα αυτά, και λίγο πριν πήρε τα πάνω του, είδε λοιπόν ότι εκεί είναι ο αντίπαλος, χτυπάμε με άλλα χαρακτηριστικά. Τώρα έχει επιλέξει τον κύριο Τσίπρα και ως αντίπαλο. Αυτό λίγο δεν είναι κάπως... ευκαιριακό θα έλεγα. Δηλαδή πόσο έχει απαντήσεις για όλα τα ζητήματα και για όλα τα προβλήματα.
1: Όχι απλώς είναι ευκαιριακό, είναι συμπτωματικό της αμηχανίας στην οποία βρίσκεται και τα λάθη εκτιμήσεων που κάνει, ακριβώς επειδή δεν μπορεί να διατηρήσει την επαφή με την πραγματικότητα που ζει η πλειοψηφία των πολιτών. Το γεγονός ότι μπορεί να επιλέγει τον κύριο Τσίπρα ως αντίπαλο είναι κατά κάποιο τρόπο αποκαλυπτικό της απόγνωσης την οποία έχει περιέλθει, διότι είναι σαν να εναποθέτει τις τελευταίες του ελπίδες ενός καλού εκλογικού αποτελέσματος στην λειτουργία του κυρίου Τσίπρα ως φοβήτρου λόγω του παρελθόντος της κυβέρνησής του. Εάν όμως αισθάνεται ότι μόνο φοβίζοντας την εκλογική του βάση θα μπορέσει να πλησιάσει την αυτοδυναμία, είναι σαν να θεωρεί ότι μπορεί να κάνει το αδύνατο εφικτό. Διότι το ρήγμα που έχει δημιουργηθεί στη βάση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι μόνο ψυχικό, όπως περιγράφουν όταν λένε ότι έχει χάσει την ψυχή της η παράταξη, η κυβερνόσα, είναι και πιο υλικά κοινωνικό, ακριβώς επειδή είναι όλα αυτά τα κριτήρια άσχετα με τα προβλήματα της μεγάλης πλειοψηφίας του εκλογικού σώματος.
0: Πάντως, έτσι αν θυμηθούμε λίγο τις εκλογές του 23, το αποτέλεσμα σήμερα με την απόσταση του χρόνου δεν μπορεί να εκπλήξει πολλούς, γιατί δεδομένου ότι διατέθηκαν με τον ένα ή άλλο τρόπο, τα ξέρετε και εσείς, τα είδαμε εν συνεχεία, πάνω από 50 δισεκατομμύρια λόγω κορονοϊού με τον κάθε τρόπο, στην ουσία εξαγοράστηκε, να το βάλω σε εισαγωγικά,
1: η ψήφος
0: και με όλα αυτά τα υπόλοιπα που είδαμε. Τώρα πόσο εύκολο είναι να ξαναπουλήσει κάτι το οποίο δεν έχει και βάσεις, ας πούμε, για να μπορέσει να αποκτήσει αυτή τον αέρα στα πανιά του, ας πούμε, ο κύριος Μητσοτάκης?
1: Δεν είναι καθόλου εύκολο, και μάλιστα θα έλεγα ότι από ένα σημείο και πέρα λειτουργεί αντίθετα από αυτό που επιδιώκει η κυβέρνηση, διότι γίνεται ένας παράγοντας επιστροφής της αλαζονίας στην εξουσία, με αποτέλεσμα να θυμώνει ακόμα περισσότερο τους δυσαρεστημένους πολίτες. Και μην ξεχνάμε ότι μπορεί να είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί το δημοσκοπικό της προβάδισμα παρά τα όσα έχουν μεσολαβήσει. Από την άλλη μεριά όμως είναι επίσης πρωτοφανές το γεγονός ότι είναι πρώτη φορά στη μεταπολίτευση που μια κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τόσο ευρεία πλειοψηφία όσο είναι η πλειοψηφία του 75%+ που εκφράζει απόλυτη αποστροφή προς τη σημερινή κυβέρνηση.
0: Και ένα έτσι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε και άλλο χρόνο, ένα τελευταίο ερώτημα. Ακούω διάφορες απόψεις και βεβαίως βγήκανε, πήραν, απέκτησαν δημοσιότητα. Για παράδειγμα, ο κύριος Ιακαντάρης ακούσαμε τελευταία να λέει ότι ο ιστορικός ρόλος κομμάτων ιστορικών, κατά κάποιο τρόπο, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ιστορικά το συνέδεσε, έχει τελειώσει, έχει λήξει, άρα κάτι καινούριο έρχεται. Πόσο βάσιμο, πόσο συμφωνείτε εσείς με αυτή την εκδοχή, ότι αυτά τα κόμματα πια μπορεί να είναι σε πτώση, σαφέστατα είναι, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, το βλέπουμε όλοι, ειδικά για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ιστορικά έχουν κλείσει πράγματι, δεν συντρέχουν συνθήκες πια, κοινωνικές ή άλλου τύπου?
1: Η αλήθεια είναι, κυρία Καψόχα, ότι έχω υποστηρίξει και ο ίδιος σε ανύποπτο μάλιστο χρόνο και προς έκπληξη πολλές φορές, το ότι έχουν τελειώσει τα κόμματα της μεταπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της Νέας Δημοκρατίας, απλώς δεν έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για να υπάρξει ολοκλήρωση της μεταβατικής περίοδου στην οποία έχει μπει το πολιτικό σύστημα, με ανατροπή των συσχετισμών που μέχρι τώρα υφίστατο. Και αυτό έχει συμβεί για τον πολύ απλό λόγο. Πρώτον, ότι έχει μεσολαβήσει αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή η κατάρρευση της πολιτικής εμπιστοσύνης προς τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς. Δεύτερον, έχει δημιουργηθεί μια νέα πολιτική ζήτηση προς τη στην οποία δεν προσαρμόζονται και δεν ανταποκρίνονται οι στρατηγικές των κομμάτων της μεταπολίτευσης. Με αποτέλεσμα πράγματι να πιστεύω και εγώ ότι κλείνει ο ιστορικός τους κύκλος. Ακριβώς επειδή έχουν δημιουργηθεί, έχει αλλάξει η σύνθεση του πληθυσμού αφενός και έχουν αλλάξει τα ζητούμενα από τον πολιτικό ανταγωνισμό.
0: Άρα χρειάζεται κάποιος καταλύτης σε όλα αυτά, έτσι, ιστορικά.
1: Απολύτως.
0: Για να τα οδηγήσει σε αυτή την...
1: Να θυμίσω κάτι, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό των μεταβολών στη συμπεριφορά των προεκλογικών ομάδων που έχουν συνήθει. Ότι στο δίλημα το περίφημο Μητσοτάκης ή Χάος, υπήρχε μια πλειοψηφία πολιτών που απαντούσε χάος.
0: Ναι.
1: Πράγμα το οποίο είναι ενδεικτικό ακριβώς του μετεωρισμού του εκλογικού σώματος απέναντι στα κλασικά προβλήματα της διακυβέρνησης. Και ότι μια πολύ μεγάλη μερίδα του εκλογικού σώματος έχει φτάσει πια στο σημείο να μην τον ενδιαφέρει ποιος θα κυβερνήσει, ακριβώς επειδή θεωρεί ότι όποιος και να κυβερνήσει δεν θα του λύσει τα προβλήματα που αυξάνονται και οξύνονται. Και αυτό είναι ένας παράγοντας που καθιστά επίσης άδειλες τις πολιτικές εξελίξεις, ακόμα και στην βραχία διάρκεια της προεκλογικής περίοδου.
0: Κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστώ.

Να σας εξηγήσω που δεν μπήκαμε στα δημοσκοπικά ευρήματα, αλλά προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε το πώς λειτουργεί σήμερα μια κοινωνία με βάση αυτά τα προβλήματα, και γι' αυτό κάναμε αυτή τη συζήτηση και όχι το να δείξουμε εάν το ένα κόμμα έχει γίνει μεγάλο, το άλλο έχει γίνει μικρότερο και όλα αυτά που συνήθως συζητιέται. Αυτή ήταν η προσπάθεια την οποία επιχειρήσαμε. Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά για σήμερα τελειώσαμε. Είσαστε στο κόκκινο 105 και 5. Στα μικρόφωνα ήταν ο Σωτήρης Καψόχας, η Νικολέτα Τσουραμάνη εδώ απέναντι στον ήχο.

Λοιπόν, ακούστε και το τραγουδάκι, το ωραίο που επέλεξε έτσι με πολύ ενθουσιασμό η Νικολέτα, και μένα με χαροποιεί, και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: στο κόκκινο.
1: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Ουδή. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενναιότητα.

0: γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Η Ελλάδα θα επηρεαστεί τις επόμενες μέρες από θερμότερες αέριες μάζες και η θερμοκρασία θα ανεβαίνει σταδιακά, χωρίς όμως να αναμένεται κύμα καύσωνα. Ο θερμικός στόλος που προκάλεσε ακραίες θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη μετατοπίζεται ανατολικότερα στην Κεντρική Ευρώπη και τα Βόρεια Βαλκάνια. Στην Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Από τα μέσα της εβδομάδας, ωστόσο, ο θερμός στόλος θα αρχίσει σταδιακά να εξασθενεί και να καταραίει. Στη Δυτική Ευρώπη, ο καύσωνας ήδη υποχωρεί, καθώς έρχονται ψυχρότερες αέριες μάζες από τον Ατλαντικό. Η σύγκρουσή τους με τον πολύθερμο αέρα ευνοεί την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων, έντονων χαλαζοπτώσεων, πολύ ισχυρών ρηπών ανέμου και τοπικά μεγάλου ύψους βροχής, κυρίως στη Νότια Γαλλία, στη Γερμανία και τη Βόρεια Ιταλία. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας υπό τον τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία». Πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα συμμετέχουν οι πρόεδροι του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Supermarket Ελλάδος. Στο επίκεντρο της συνάντησης η κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες μέρες. Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και στο τόπο Άξιος επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους και μέλη της κυβέρνησης Τραμπ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί θα συναντηθούν αύριο Τρίτη στο Κατάρ για να προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διένεξή τους. Καμία αντίδραση ακόμη τώρα από την Τεχεράνη. Στους 1450 έχει φτάσει ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών μετά το διπλό ισχυρό σεισμό την περασμένη Τετάρτη στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 50.000 υπολογίζονται οι αγνοούμενοι. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, χιλιάδες είναι και οι άστεγοι που κοιμούνται σε πρόχειρους καταβλισμούς. 189 κτίρια επιβεβαιώθηκε ότι κατέρευσαν εξ ολοκλήρου, ενώ τουλάχιστον 774 κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Η διάσωση ενός άνδρα και του γιου του αργά χθες βράδυ, μετά από 4 μέρες στο σωρό των ερειπίων, δίνει κουράγιο στις ομάδες των διασωστών. Λίγο νωρίτερα, 2 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κτηρίων. Την επανεξέταση όλων των αγροτών με ληξιπρόθεσμες οφειλές στη ΔΕΗ, την επανένταξη όλων των αγροτών με ληξιπρόθεσμες οφειλές στη ΔΕΗ, στη ρύθμιση των 120 δόσεων για το αγροτικό ρεύμα, ζητά ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης. Με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει χιλιάδες παραγωγοί στην περιφέρεια που δεν επιτρέπει να εξοφλούν εγκαίρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που είναι απαραίτητοι για τη συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το μονομενές πλημμυλιοδικείο της Αθήνας σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και Αττική Οδός για τον εγκλωβισμό επί πολλές ώρες χιλιάδων πολιτών στα αυτοκίνητά τους στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022 κατά τη διάρκεια σφοδρής κακοκαιρίας και χιονοπτώσεων. Οι τρεις κηρύχθηκαν ένοχοι για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος με το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δικογραφίας προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση αξιόπινων πράξεων από το τότε διευθυντή Τροχέας Αττικής καθώς και από τον τότε διοικητή της Τροχέας που είχε αρμοδιότητα για την Αττική Οδό. Εκπνέει αύριο η προθεσμία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων για τη δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας προκειμένου να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι περιμένει την έλευση Αμερικανών διαπραγματευτών προκειμένου να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όταν η Ουάσιγκτον θα είναι πλέον λιγότερο επικεντρωμένη στο ζήτημα του Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και τη συζήτηση για όλες τις λεπτομέρειες, διαβεβαίωσε ακόμη ο κύριος Πούτιν. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα, δύο φορές κατέριψε το ρεκόρ αγώνα ο Μίλτος Τεντόγλου στο τρίτο Πειραιώς Street Long Jump για να πάρει την πρώτη θέση με άλμα στα 8 μέτρα και 39 εκατοστά. Αυτή ήταν η τρίτη καλύτερη φετινή επίδοσή του μετά το 8.49 στη Λεμεσό και το 8.46 στο Diamond League της Xiamen. Στο Μουντιάλ τώρα, σήμερα οι αγώνες Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8 το βράδυ και Γερμανία-Παραγουάη στις 11.30 που θα οδηγήσουν τους νικητές στη φάση των 16.
1: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός με μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 37 βαθμούς και στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός με βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις ως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στη Μία. Το μικρόφωνο τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αυτή την Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026, είπαμε, πάει και αυτός ο μήνας. Με ένα Σαββατοκύριακο καυτό, με αέριδες πολλούς, αλλά και με πολιτική επικαιρότητα. Τώρα βέβαια την πολιτική επικαιρότητα πρέπει να σου πω ότι ξαφνικά τα δελτία ειδήσεων, θέλω να πω κάτι, μια παρατήρηση το Σαββατοκύριακο, τους έπιασε ο πόνος για τη Βενεζουέλα, για τον καύσωνα λέει στην Ευρώπη. Δηλαδή εκεί δεν είναι οι πρώτες ειδήσεις, για το χαμό ανθρώπων, πάλι υπήρξαν δολοφονίες έτσι, ανεξιχνίαστες και αδικαιολόγητες ας πούμε. Υπάρχει κοινωνικό ζήτημα μεγάλο, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, ναι, ξαφνικά και αυτό δημιούργησε μια επικαιρότητα. Όλα δε τα κανάλια έχουν τα ίδια ρε παιδί μου πρώτα θέματα. Είναι εντυπωσιακό αυτό, αυτό δεν γινόταν ποτέ. Είναι σαν να έχουμε μια δημόσια τηλεόραση, ας πούμε, η οποία δίνει κατεύθυνση. Τα ίδια πρώτα θέματα, ίδιο πρώτο, ίδιο δεύτερο, ίδιο τρίτο, εντωμεταξύ. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, είχαμε την συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ελλάς, του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς, και την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, που διαμορφώνει ένα πολιτικό σκηνικό διαφορετικό, να το πω έτσι, εκτός από τον πόλο, γιατί ακούτε για τους άλλους ότι υπάρχει ένας άλλος πόλος. Θα σας πω τώρα, θα σας πω τώρα και την, κατά τη γνώμη μου, την είδηση αυτής της ομιλίας, εκτός από τη διαφθορά ή εντυμότητα που είχαν όλοι, γιατί έδωσε μεγάλο βάρος ο Αλέξης Τσίπρας στο θέμα της διαφθοράς και είπε ότι αυτό έχει ένα κόστος, είπε ότι αυτό είναι ένας αόρατος φόρος, αν ακούσατε. Πού να τα ακούσετε κιόλας, εδώ που τα λέμε. Η Νατάσα Γιάμαλη είδα ότι έπαιξε κάποια αποσπάσματα κάποια στιγμή, την Κυριακή μάλιστα, όχι το Σάββατο, που ήταν αυτή η συγκέντρωση κάτω στην Συγκρού. Λοιπόν, για να σας πω όμως τώρα ότι εδώ στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, που μας μεταφέρει έτσι τις ωραίες μουσικές και τους ήχους μας. Ο Χάρης ο Δάλλας είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Για να απαντάτε στα μηνύματα στο 210-3217-777 και τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε και στο 69-85-87-0059. Στην επιλογή των μουσικών είναι ο Γιάννης ο Πετρίδης πάντα. Ο Κώστας ο Πιατές είναι στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, για πάμε τώρα να ακούσουμε αυτό που εγώ θεωρώ ότι ήταν μία από τις ειδήσεις, δεν έχω το αλάθητο φυσικά, από την ομιλία αυτή του Αλέξη του Τσίπρα χτες που ανακοίνωσε και το γραμματέα του κόμματος, που είναι ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ένας νέος άνθρωπος, χαμηλού προφίλ, χαμηλών τόνων, με ρίζες στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο κύριος Χατζηγιαννάκης. Θα τον έχουμε, πιστεύω. Εγώ ήδη τον προσκάλεσα εδώ να έρθει να μας μιλήσει, να μας πει και αυτός για το δικό του, πώς βλέπει το αφήγημα αυτό το πολιτικό της Ελλάς. Και η είδηση λοιπόν ήταν αυτό που είπε για την φορολόγηση των τραπεζών. Προσέξτε όμως από ποια πλευρά το είπε ο κύριος Τσίπρας. Είπε ότι πρέπει να τελειώνει, λέει, αυτή η πλάκα. Έτσι το είπε ακριβώς. Και πρέπει επιτέλους ο αναβαλλόμενος φόρος των τραπεζών. Δείτε, λόγω των μνημονίων, λόγω των θεμάτων που υπήρχαν με τις τράπεζες, μην γελιόμαστε, στη διάρκεια των μνημονίων και με τα capital controls στη συνέχεια κλπ, επιβλήθηκε μία αναβολή στη φορολόγηση των τραπεζών στις καθημερινές συναλλαγές. Μιλάμε τώρα για δισεκατομμύρια, έτσι. Γιατί κάθε συναλλαγή έπρεπε να φορολογείται. Λοιπόν, και αυτός ονομάστηκε αναβαλλόμενος φόρος. Δηλαδή δεν πληρώνουν φόρο, να σας το πω έτσι χοντρικά, οι τράπεζες. Τώρα όμως δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Αυτοί δεν μας λένε ότι έχουμε ανάπτυξη, ότι έχουμε ξεφύγει από τα μνημόνια, ότι έχουμε. Λοιπόν, και σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα, θα πρέπει ο αναβαλλόμενος φόρος πλέον να επιβάλλεται στις τράπεζες. Ναι, όπως εσείς και εγώ φορολογούμαστε, να φορολογούνται και οι τράπεζες. Για πάμε να δούμε πώς το είπε αυτό ο κύριος Τσίπρας.
1: Κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, πληρώνει φόρο. Οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρο. Γιατί? Διότι υπάρχει ο αναβαλλόμενος φόρος που ήταν ένα μέτρο στήριξης των τραπεζών όταν αυτές ήταν σε μεγάλη δυσχέρεια. Το σχέδιο για τον αναβαλλόμενο φόρο, μας είπαν οι τράπεζες τώρα που περάσαν σε πολύ υψηλή κερδοφορία, πρέπει να ολοκληρωθεί το 35. Δηλαδή να μην πληρώνουν φόρο στο 35. Αλλά προσέξτε, να μοιράζουν μερίσματα φέτος 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ στους μετόχους. 2,8 δισεκατομμύρια μερίσματα στους μετόχους, μηδέν φόρος στο Δημόσιο Ταμείο. Αυτή η πλάκα, φίλες και φίλοι, πρέπει να τελειώνει. Ή θα ολοκληρώσουν. Ή θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο αντί για το 35 που σχεδιάζουν το 2028, ή θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους τέτοια που θα τους κάνει να το ξανασκεφτούν. Πάντως, η συγεία των κορόιδων δεν μπορεί να συνεχίσουν να ζουν.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το απόσπασμα από αυτή την τοποθέτησή του σε αυτή την πρώτη σύνοδο, είπαμε, του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής στην παράταξη της Ελλάς, το Σάββατο που ήταν το πρωί εκεί σε ένα ξενοδοχείο στη Λεωφόρο Σύγκρου, που ήταν πάρα πολύ. Υπήρξε ενδιαφέρον, να σας πω, και για το κλίμα και από τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και, εν πάση περιπτώσει, ναι, μεγάλο μέρος της ομιλίας ήταν για τη διαφθορά. Και συνέδεσε το πού θα βρούμε τα λεφτά για το θέμα των προγραμμάτων όλων των κομμάτων τώρα, όχι μόνο το δικό του, με το θέμα της διαφθοράς, που όπως είπε είναι ένας αόρατος φόρος, ο οποίος επιβάλλεται χωρίς τη συνένεση των πολιτών, βέβαια, έτσι, χωρίς να το λέει, με έναν ύπουλο τρόπο. Και από την άλλη πλευρά, αυτό βεβαίως δημιουργεί θέματα αξιοπιστίας για το κράτος, γιατί όντως υπάρχει απόσταση μεταξύ των πολιτών και του κράτους, και ο κόσμος σοκάρεται. Ξέρετε, όταν από τις 20 του μήνα δεν έχεις να περάσεις και από την άλλη πλευρά δεν μπορείς να πληρώσεις λογαριασμούς σου, υπάρχει αυτή η διόγκωση του ιδιωτικού χρέους. Τι είναι το ιδιωτικό χρέος? Είναι τα χρέη μας, τις εφορίες, έτσι, και αλλού, στα ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι, αυτό είναι το ιδιωτικό χρέος. Λοιπόν, όταν λοιπόν δεν έχεις να πληρώσεις και ακούς αυτά τα εκατομμύρια να πηγαίνω έρχονται, έλα μωρέ, λέει, και τι έγινε, και αυτό δεν μεγάλη ζημιά λέει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάνω από ένα δις. Δηλαδή, και όταν σκέφτεσαι ότι αυτό το θέμα με τον αναβαλλόμενο φόρο, ότι θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν χρήματα από τη φορολόγηση, από κάθε συναλλαγή μας σε τράπεζες, έπρεπε να φορολογούνται οι τράπεζες γι' αυτό. Και αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ενώ έχει τελειώσει αυτή η κατάσταση που υπήρχε. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για εκεί. Σας είπα και λίγο το κλίμα που υπήρχε εκεί σε αυτή τη σύνοδο, γιατί την παρακολούθησα δημοσιογραφικά, έτσι, τι ενδιαφέρον προκάλεσε και πώς, τι αντιδράσεις υπήρχαν. Υπήρχαν και ονόματα έκπληξη. Υπήρχε η προσχώρηση, υπάρχουν οι προσχωρήσεις δύο δικαστικών λειτουργών. Η κυρία Λεπενιώτου είναι η πρώτη, η οποία διορίστηκε και υπεύθυνη για το χώρο της δικαιοσύνης. Θα δούμε. Ο κύριος Μόσχος τον ακούσατε και εδώ για το θέμα της αγροτικής ανάπτυξης, που είναι ειδικός. Δίνει μεγάλο βάρος σε αυτό, νομίζω, το κόμμα αυτό, η Ελλάς. Και θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά μείνετε μαζί μας, γιατί έχουμε ένα σημαντικό άνθρωπο να μας μιλήσει και για τη διαφθορά, για το πέρασμά του εκεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να μας πει για τη δικαιοσύνη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το νόμο για το ξέπλυμα. Θα είναι μαζί μας λοιπόν λίγο μετά ο κύριος Χάρης Καστανίδης, ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, πρόσφατα έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας και διαμαρτυρόμενος για την κατάσταση που υπάρχει. Μάλλον τώρα δικαιώθηκε, δεν θέλω να πω κάτι, αλλά από αυτά που ακολούθησαν θα έλεγα ότι ήταν, όλα αυτά ήταν μια δικαίωση για τον κύριο Καστανίδη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι της κυρίας Λεβή, είναι το τραγούδι, έτσι, αυτής της γυναίκας που γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ, τώρα έχει υπηκότητα σέρβικη, έχει συνεργαστεί με την Ελλάδα, αγαπάει την Ελλάδα. Θα σας πω και άλλα τώρα μετά το τραγούδι, να ακούσετε το «Ελλάδα μου», ένα είναι και επίκαιρο.

0: Γιασμίν Λεβή, πρέσβυρα καλής θέλης στο φιλανθρωπικό οργανισμό Παιδιά της Ειρήνης, ένας οργανισμός που υποστηρίζει τα παιδιά, τα σχολεία μάλλον που φιλοξενούν παιδιά και από το Ισραήλ και από την Παλαιστίνη. Η Γιασμίν Λεβή που δηλώνει ότι τη χαρακτηρίζει αγάπη και έχει ταιριάξει τις μουσικές και άνθρωπος που έχει ταιριάξει μουσικές από πολλές χώρες δεν μπορεί παρά να ταιριάξει και οράματα και έτσι ο ρόλος της για τα παιδιά, τίποτα πιο πολύτιμο από τα παιδιά. Πραγματικά είναι, έχει συνεργαστεί με Έλληνες καλλιτέχνες, τον Νταλάρα, τη Βιτάλη, τον Κότσιρα. Ωραίες μουσικές και αυτό είναι ένα από τα τελευταία της τραγούδια, το Ελλάδα μου, επειδή θα με ρωτάτε, γιατί με ρωτάτε για τα τραγούδια εδώ που παίζουμε, τις μουσικές μας. Λοιπόν, πάμε τώρα, άλλο κλίμα, πάμε στον κύριο Χάρη Καστανίδη. Καλό μεσημέρι κύριε Καστανίδη, τι κάνετε? Δεν τον έχουμε ακόμα τον κύριο Καστανίδη. Ναι, δεν τον έχουμε ακόμα τον κύριο Καστανίδη. Γιατί, ναι, περιμέναμε μισό λεπτό τώρα. Τον διακόψω κιόλας. Ένα γεια θα του πούμε, γιατί θα τον πάμε μετά στο δεύτερο ημίωρο. Έχουμε χρόνο έτσι κι αλλιώς να μας μιλήσει, είπαμε, για όλα αυτά που γίνονται και για το σκηνικό που υπάρχει. Αλλά είπαμε, ξέρει πολύ καλά τα θέματα ο κύριος Καστανίδης και της διαφθοράς και της δικαιοσύνης. Λοιπόν, τον έχουμε τώρα, έτσι? Ναι, τον έχουμε. Λοιπόν, κύριε Καστανίδη, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Παπαδάκου, καλά εσείς, καλό μεσημέρι.
0: Χαίρομαι που σας ακούω καταρχήν, μιλάτε πιο δυνατά γιατί σας ακούμε λίγο χαμηλά.
1: Θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να σας ρωτήσω τι κάνετε, πώς είστε εκτός επισήμως πολιτικής, αλλά παρακολουθείτε, δεν είναι, τα πολιτικά δρόμενα, είναι και ενδιαφέρουσα περίοδος, δεν είναι?
1: Το ενδιαφέρουσα περίοδος θα πρέπει κανείς να το χρωματίσει λιγάκι, γιατί μπορεί να είναι μια καλή περίοδος ενδιαφέρουσα, μπορεί να είναι και μια εξαιρετικά αρνητική περίοδος επίσης ενδιαφέρουσα. Εξαρτάται και είναι μια απολύτως αρνητική περίοδος.
0: Είναι αρνητική, λέτε. Γιατί το λέτε αυτό, για πείτε μας.
1: Διότι υπάρχει μια έκπτωση του δημόσιου λόγου, της πολιτικής. Έχει αναδειχθεί ως κεντρικό φαινόμενο η διαφθορά και ταυτόχρονα υπάρχει μια σαφής πλειοψηφία του ελληνικού λαού που δυσκολεύεται από την οικονομική πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Την ίδια ώρα οι πολιτικές διεργασίες δίνουν μία εικόνα αδιεξόδου, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών φαίνεται ότι θέλει να αποδοκιμάσει την κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα δεν έχει κάπου να στηριχθεί, λόγω του κατακαιρματισμού που εμφανίζει ο χώρος της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Με δύο γραμμές σας περιέγραψα αυτά που αποτελούν την εσωτερική πλευρά της αρνητικής περίοδου και υπάρχουν βέβαια και οι διεθνείς κίνδυνοι από τις γεωπολιτικές αναταραχές που επίσης θα πρέπει να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη.
0: Τώρα από την άλλη, ενώ περιγράφεται μια κατάσταση την οποία βιώνουμε όλοι και την περιγράφουμε κι εμείς, βλέπετε όμως ότι πάλι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα προβάδισμα, επικρατεί, εντάξει, με το όραμα της αυτοδυναμίας να απομακρύνεται από ό,τι φαίνεται, θα δούμε τι θα γίνει και μετά την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά που θα υπάρξει. Πώς το εξηγείτε αυτό, γιατί? Γιατί όμως ο κόσμος βασίζεται ακόμα στο κυβερνών κόμμα, τόσο αποκαλύπτονται καθημερινά, τι λέτε?
1: Είναι αυτό που χαρακτήρισα ως εσωτερικό πολιτικό αδιέξοδο. Επαναλαμβάνω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών δεν στηρίζομαι σε δημοσκοπήσεις, είναι η εμπειρική προσέγγιση. Αυτό που συναντά καθένας άνθρωπος στον δρόμο, στους συνομιλητές του, στις παρέες του. Η συντριπτική λοιπόν πλειοψηφία έχει αποφασίσει ότι δεν μπορεί, πρέπει να υπερβούμε τη σημερινή κατάσταση, να πάμε σε μια εναλλακτική δημοκρατική προοδευτική διακυβέρνηση, αλλά δεν βλέπει ποιος είναι ο σχηματισμός που θα μπορούσε να κάνει το άλμα ή στην περίπτωση που ένας μόνος του δεν μπορεί, ποια είναι η συνεννόηση μεταξύ δυνάμεων του προοδευτικού χώρου που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δηλαδή σε μια άλλη δημοκρατική εναλλακτική διακυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το εσωτερικό αδιέξοδο που έχω περιγράψει.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα μου λέτε εάν διατηρεί ένα προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία. Θα σας πω κάτι που Προφανώς σχετίζεται με όσα προηγουμένως είπα, έτσι. Δεν θα ήταν τα πράγματα ίδια εάν διαφαινόταν μια λύση επαρκής πολιτικά, ιδεολογικά, προγραμματικά και στρατηγικά από την άλλη πλευρά. Τώρα θα σας πω και κάτι ακόμη. Η μακρά περίοδος της δημοσιονομικής κρίσης έχει δημιουργήσει γενικότερα στον προοδευτικό κόσμο ένα πρόβλημα. Οι επίσακτες πολιτικές των δανειστών για την υποτιθέμενη διάσωση της χώρας ήταν σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές, τις οποίες ο κόσμος δεν συνήθισε ποτέ στο παρελθόν να βλέπει να τις ασκούν κόμματα του προοδευτικού χώρου. Γι' αυτό και την επλήρωσαν ακριβά. Αντίθετα, δεν τους ήταν τόσο ξένο να βλέπουν μια δεξιά συντηρητική παράταξη να εφαρμόζει απόψεις, επαναλαμβάνω, οι επίσακτες απόψεις των δανειστών. Δεν τους ήταν περίεργο το γεγονός ότι εμφανιζόταν ευχαρίστως να εφαρμόζει τέτοιου είδους πολιτικές στη δεξιά όσο κυβέρνηση.
0: Κύριε Καστανίδη, να κάνουμε ένα. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά είναι αναγκαίο, με συγχωρείτε, να κάνουμε ένα. Πολύ σύντομο. Και αμέσως μετά σας βρίσκω, έτσι. Σας βρίσκω εδώ.
2: Στο κόκκινο.
3: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένας συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Χάρη Καστανίδη, τον πρώην υπουργό, γνωστό πολιτικό παράγοντα. Ο κύριος Καστανίδης έχει βιώσει πολλά, ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Καστανίδη, μας λέγατε, σας ρώτησα γιατί ενώ υπάρχει αυτό το ζωφερό κλίμα που αναφέραμε πριν, μην το ξαναπεριγράφουμε τώρα, γιατί προηγείται η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον με αρκετές μονάδες μπροστά, με δεύτερο τον κύριο Τσίπρα και την Ελλάς, και μου λέγατε ότι μου το εξηγούσατε για τα μέτρα που έχουν επιβληθεί από προοδευτικές κυβερνήσεις, ενώ ο κόσμος είχε συνηθίσει τέτοια μέτρα να τα επιβάλλουν πιο συντηρητικές, έτσι, αυτό μου λέγατε πριν, είναι έτσι?
1: Ναι, αλλά χρησιμοποίησα έναν όρο όχι τυχαία. Είπα οι επίσακτες πολιτικές
0: οργανισμούς. Επιβαλλόμενες απ' έξω,
1: αυτή η λαμπρή διανοούμενη του νεοφιλελευθερισμού, ναι, οι οποίοι έφτασαν λίγο μετά την εφαρμογή του πρώτου μνημονίου στις πρώτες τους αναφορές να κάνουν λόγο για λανθασμένη πολιτική. Μάλιστα ο τελευταίος Υπουργός Οικονομικών της κυρίας Μέρκελ, ο Χάικο Μάας, μίλησε για πολιτικές βασανισμού της χώρας. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτοί οι λαμπροί λοιπόν διανοούμενοι επέβαλαν για τη διάσωση της χώρας πολιτικές τις οποίες δεν κατάφερε να αποσύσει από την εφαρμογή τους εδώ στη χώρα ο πολιτικός κόσμος, γιατί ήταν βαθύτατα διαιρεμένος, σε αντίθεση με τους Πορτογάλους, όπου εκεί στην Πορτογαλία, mm-hmm, από τους κομμουνιστές μέχρι τη δεξιά, διαμόρφωσαν ένα εθνικό μέτωπο και εφάρμοσαν τις δικές τους εθνικές πολιτικές, γι' αυτό και βγήκαν πολύ γρήγορα από τα μνημόνια οι Πορτογάλοι.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, αυτά είχαν συνέπειες. Mm-hmm. Είχαν λοιπόν συνέπειες αυτές οι επίσακτες πολιτικές στο να εφαρμοστεί, όταν εφαρμόστηκαν από τον προοδευτικό χώρο, να δημιουργήσουν μεγάλο πολιτικό κόστος, όχι και για τη δεξιά. Mm-hmm. Άλλωστε, έχουμε συνηθίσει, κυρία. Θέλω να σας πω, κυρία Παπαδάκου, ότι υπάρχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο του συγχωρεμένου πρόσφατα, ίσως ο μεγαλύτερος ιστορικός της σύγχρονης Ελλάδας, του Δερτιλίγη, σχετικά με τις χρεοκοπίες, όπου το μοτίβο που επαναλαμβάνεται στις διαδοχικές χρεοκοπίες της χώρας είναι ότι μια συγκεκριμένη παράταξη, η δεξιά της κάθε εποχής, χρεοκοπεί τη χώρα για να έρθουν να τη σώσουν δημοκρατικές δυνάμεις, οι οποίες τελικά.
0: Και να πάρουν και το πολιτικό κόστος όμως.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω λοιπόν, ακούστε με λίγο κάτι, γιατί εδώ έχουμε φτάσει και αυτό θέλω να το ακούσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, όσοι τουλάχιστον παρακολουθούν. Ότι για την αξιοπρέπεια του Έλληνα θα πρέπει να θυμάται, όπως έχει πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2014 σε μια έκθεση που είναι ελάχιστα γνωστή, ελάχιστα δυστυχώς γνωστή, διότι πολλοί φρόντισαν να την κρύψουν, μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιγράφει εν είδη γροθιά στο στομάχι πώς την περίοδο 4-9 η Νέα Δημοκρατία χρεοκόπησε τη χώρα. Και το κόμμα που χρεοκόπησε τη χώρα σήμερα προηγείται και κουνάει το δάχτυλο στους άλλους. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι θέμα αξιοπρέπειας για τους Έλληνες πολίτες να το θυμούνται αυτό.
0: Και επιπλέον, επειδή υπάρχει μηντιακή επικράτηση, όπως ξέρετε, του συστήματος, συνολικά, όχι μόνο της κυβέρνησης, του συστήματος υπάρχει, να προβάλλονται τα μέτρα πράγματι του τρίτου μνημονίου, για παράδειγμα, μετά το 2015, και να μην προβάλλεται καθόλου το προηγούμενο διάστημα, κύριε Καστανίδη, έτσι. Δηλαδή, τι οδήγησε σε αυτά τα μέτρα του 2015. Λοιπόν, τώρα μιλήσατε για το γεγονός ότι πραγματικά είναι διαιρεμένο το πολιτικό σκηνικό και θέλω να σας ρωτήσω, κοιτάξτε, έχει επανέλθει στη συζήτηση, αυτό είναι καλό και κακό, κακό βέβαια γιατί συμβαίνει, το θέμα της διαφθοράς που συνδέεται ευθέως με πολιτικά πρόσωπα πλέον, με ονοματεπώνυμο, έτσι. Ήρθε ένταλμα σύλληψη για τον κύριο Αβραμόπουλο. Έχουν έρθει δικογραφίες που ονοματίζουν πρώην υπουργούς ή νυν υπουργούς. Υπάρχουν υπόδικοι 12 βουλευτές, ας πούμε, εκεί του κυβερνώντος κόμματος κλπ. Υπάρχουν λοιπόν ονοματεπώνυμα και έρχονται και άλλα από ό,τι φαίνεται. Είναι καλό καταρχήν ότι η διαφθορά έχει πάρει όνομα, έχει ονοματεπώνυμο. Από την άλλη πλευρά είναι κακό βέβαια γιατί συμβαίνει και θέλω να σας ρωτήσω πόσο οι παραβιάσεις στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, στην αντιμετώπιση και οι παραβιάσεις που οδηγούν στην ατιμορρησία ουσιαστικά κουτσουρεύουν τη δημοκρατία μας. Τι λέτε?
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, κυρία Παπαδάκου, ότι η διαφθορά ψαλιδίζει την ουσιαστική δημοκρατία. Διότι σημαίνει ότι ισχυρά κέντρα οικονομικής ισχύως επηρεάζουν πολιτικά κέντρα αποφάσεων, ερήμην του λαού και συνεπώς μειώνουν αυτό που η Σαντάλ Μουφ θα έλεγε, ότι η δημοκρατία είναι μια μεγάλη κοινωνία πολιτών, ζώσα μάλιστα κοινωνία πολιτών που ανταλλάσσοντας απόψεις οδηγεί σε ένα πολιτικό αποτέλεσμα που είναι αποτέλεσμα της φωνής των πολιτών που επηρεάζουν τα κέντρα των πολιτικών αποφάσεων και όχι τα ισχυρά οικονομικά και εξωθεσμικά κέντρα. Η δημοκρατία λοιπόν φθείρεται από τη διαφθορά και είναι μείζον πολιτικό θέμα η αντιμετώπιση της διαφθοράς, όχι πια στα λόγια αλλά με συγκεκριμένο τρόπο. Να μου επιτρέψετε μια μικρή προσωπική έτσι, παρατήρηση. Mm-hmm. Στη θητεία μου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στην περίοδο 9-11 θεσμοθέτησα συγκεκριμένα μέτρα ενάντια στη διαφθορά.
0: Καταρχήν,
1: και υπέρ της πολιτικής διαφάνειας.
0: Θεσμοθετήσατε το νόμο για το ξέπλυμα. Τι έγινε αυτό? Ναι. Από την πίσω πόρτα ουσιαστικά βάλατε εναντίον αυτού του θεσμού της παραγραφής, έτσι, εισαγάγατε δηλαδή ότι μέσω του ξεπλύματος μπορεί να δικαστεί ένας πολιτικός. Και αυτό έγινε με τον Τζογατζόπουλο.
1: Δεν υπάρχει παραγραφή ακριβώς. Δεν είναι μόνο αυτό. Το λέω γιατί θέλω να καταλήξω στην πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που σχετίζεται με την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την ευθύνη των πολιτικών προσώπων. Τότε λοιπόν με τον νόμο 3961, ένα από τα πολλά μέτρα τα οποία πήρα, προέβλεψα ότι όταν συγκροτείται μία προανακριτική επιτροπή, επειδή ο φάκελος φτάνει από τις ανακριτικές αρχές αμελητή, δηλαδή χωρίς να ερευνήσει εάν συντρέχουν οι ουσιαστικές και νομικές βάσεις της κατηγορίας, επειδή λοιπόν στέλνεται και στέλνεται μέχρι τώρα αμελητή και αναλαμβάνει ουσιαστικά η πολιτική πλειοψηφία κάθε φορά να αποφανθεί αν θα διωχθεί κάποιος ή όχι, και έτσι προστατεύονται οι μέτεροι, γι' αυτό ακριβώς είχα περάσει μία διάταξη. Παρά το γεγονός ότι το Σύνταγμα δεν την προβλέπει, αλλά ήταν στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας, mm-hmm. μαζί με την σύσταση προανακριτικής επιτροπής να ζητείται από τους ετούντες και η δημιουργία ενός γνωμοδοτικού τριμελού συμβουλίου από έναν αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δύο εισαγγελείς εφετών, οι οποίοι προπάσεις εργασίας οποιασδήποτε προανακριτικής επιτροπής και προπάσεις απόψεως των βουλευτών να εκφέρουν γνωμοδότηση για το εάν επιβεβαιώνονται τα ουσιαστικά και νομικά στοιχεία της κατηγορίας.
0: Άρα εάν θα πρέπει να γίνει προανακριτική.
1: Αυτό λοιπόν δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Από κανέναν.
0: Πώς το εξηγείτε?
1: Εξηγώ γιατί δεν υπάρχει η προσήλωση σε αυτό που λέμε κανόνες που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για τη διαφάνεια. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε φτάσει σήμερα να συζητούμε το άρθρο 86 του Συντάγματος, το οποίο προφανώς πρέπει να αλλάξει. Καταρχήν πρέπει να καταργηθεί, ελπίζω ότι στην αναθεωρητική Βουλή θα υπάρξει συμφωνία επί του άρθρου 86, εννοώ συμφωνία επί της ουσίας, επί του περιεχομένου. Διότι έχω ακούσει διάφορες απόψεις, οι οποίες, επιτρέψτε μου την έκφραση, πολλές φορές είναι ανόητες. Λοιπόν, πρώτον πρέπει να καταργηθεί, εφόσον αναθεωρηθεί το άρθρο 86, η διαδικασία της αμελητή παραπομπής ενός φακέλου στη Βουλή. Κατά την άποψή μου, ένα όργανο υψηλού κύρους θα πρέπει να εξετάζει βασανιστικά τον φάκελο, αυτό που εγώ προέβλεπα με την ίδρυση της προανακριτικής επιτροπής. Να εξετάζει ώστε να υπάρχει μια συγκροτημένη εικόνα για τα νομικά και ουσιαστικά στοιχεία της πιθανής κατηγορίας. Και η Βουλή απλώς να αποφασίζει εάν θα υπάρξει άρση της ασυλίας ή όχι. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για οποιαδήποτε πλειοψηφία, όταν όργανο υψηλού κύρους, μπορεί να είναι παραδείγματος χάρη να έχουν ακουστεί διάφορες απόψεις, μπορεί να είναι το Συμβούλιο Εφετών της Αθήνας, μπορεί να είναι ένα αντίστοιχο γνωμοδοτικό όργανο όπως αυτό που προέβλεψα εγώ.
0: Και τι να μην το κάνει η δικαιοσύνη, κύριε Υπουργέ? Τώρα αφελώς ρωτάω, δεν είμαι ειδική.
1: Η δικαιοσύνη το κάνει, αυτό που λέω, η δικαιοσύνη.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά γιατί να γίνει ειδικό όργανο και να μην το κρίνει? Αυτό το αμελητή πώς πρέπει να καταργηθεί? Αλλά θα μου πείτε, αυτό πρέπει να καταργηθεί από το Σύνταγμα, είναι συνταγματικό θέμα.
1: Βεβαίως.
0: Πρέπει να καταργηθεί, ναι. Δηλαδή, γιατί να μην το κάνει η δικαιοσύνη χωρίς να δημιουργηθεί ειδικό σώμα? Γιατί ξέρετε, ο κόσμος όταν ακούει επιτροπές, σώματα.
1: Δεν κατάλαβα τι είπατε.
0: Χωρίς να δημιουργηθεί, λέω, ειδικό όργανο για να κρίνει. Όντως το αμελητή είναι ατυχές τώρα, μην γελιόμαστε, γιατί ουσιαστικά παραπέμπει την κρίση στην πλειοψηφία της Βουλής. Η οποία, όπως είπε και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, εμείς έχουμε την πλειοψηφία, εμείς αποφασίζουμε. Έτσι. Αυτό σαφώς πρέπει να καταργηθεί, το αμελητή. Αλλά γιατί να μην κρίνεται αυτό απευθείας από τη δικαιοσύνη, να μην υπάρχει το αμελητή? Δηλαδή, τι λέτε?
1: Αυτό δεν σας είπα ότι πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 86 του Συντάγματος. Και ότι ένα υψηλού κύρους δικαστικό όργανο ελέγχει τη βασιμότητα, την ουσιαστική και νομική βασιμότητα της κατηγορίας. Η όποια κατηγορία είναι αυτή.
0: Αυτό πιστεύετε ότι θα αντιμετωπίσει?
1: Και παραπέμπεται στη Βουλή, η οποία δεν συνιστά προανακριτική επιτροπή για να κρίνει την κατηγορία, αλλά για να πάει κανονικά όπως γίνεται με όλους τους βουλευτές, αν θα υπάρξει άρση ασυλίας ή όχι. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για οποιαδήποτε πλειοψηφία, όταν δικαστικό όργανο υψηλού κύρους έχει σχηματίσει συγκεκριμένο φάκελο από τον οποίο προκύπτει με σαφήνεια η νομική και ουσιαστική βασιμότητα της κατηγορίας να πει όχι.
0: Mm-hmm. Τώρα, από την άλλη, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Δείτε κάτι, επειδή λέμε για δημοκρατία. Η δημοκρατία, το έχω πει πολλές φορές, ίσως έχω γίνει και κουραστική λίγο, είναι δύο πράγματα. Είναι διαφάνεια και λογοδοσία. Η διαφάνεια αφορά τα τουίκου μας, τα δημοσιογραφικά, θα τα πούμε και αυτά για τα σλάπς κλπ. Από την άλλη πλευρά όμως, η λογοδοσία γίνεται στη Βουλή και στη δικαιοσύνη. Εσείς έχετε διατελέσει υπουργός δικαιοσύνης. Εσείς πιστεύετε ότι όλα αυτά που έχουν γίνει με τις υποκλοπές πρόσφατα στον Αριοπάγο, η δικαιοσύνη ανταποκρίνεται στο κοινό περί δικαίου αίσθημα? Γιατί μην ξεχνάμε ότι το Σύνταγμα ορίζει ότι όλα τα δικαστικές αποφάσεις λαμβάνονται εν ονόμα του ελληνικού λαού, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν λέει το Σύνταγμα. Λοιπόν, επομένως πρέπει να συνάδει η δικαστική κρίση με το αίσθημα του κόσμου, ας πούμε. Και νομίζω ότι οι υποκλοπές είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της διαστρέβλωσης τον τελευταίο καιρό. Καταρχήν, πώς κρίνεται όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί στον Άριο Πάγο με τις υποκλοπές, για πείτε μου, και θα μιλήσουμε γενικότερα για τη δικαιοσύνη.
1: Πρώτα απ' όλα, ό,τι γνωρίζουμε σήμερα για τις υποκλοπές, ευτυχώς οφείλεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
0: Mm-hmm.
1: Υπενθυμίζω, κυρία Παπαδάκου.
0: Και στη δημοσιογραφική έρευνα, θα μου επιτρέψετε, γιατί έχει γίνει πολλή δουλειά από.
1: Και στη δημοσιογραφική έρευνα, αλλά σε κάποια δημοσιογραφική έρευνα βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και το υπενθυμίζω αυτό και λέω ευτυχώς που υπήρχε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Θυμίζω απλώς ότι το 19 με 23 για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνος και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ήταν αυτός που σας μιλάει, ήμουν εγώ. Και μάλιστα είχαμε καταφέρει τότε να συνεννοηθούμε με το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ώστε να εξασφαλιστεί ο ελάχιστος αριθμός των 2/5 για την πρόσκληση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, που είναι η αρμόδια για κάθε τι που αφορά το απόρριτο των επικοινωνιών και την άρση του, να κληθούν κρίσιμοι παράγοντες από τον κύριο Ράμο μέχρι τον κύριο Κοντολέοντα. Έτσι αποκαλύφθηκαν οι υποκλοπές από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Οι λεγόμενες σε εισαγωγικά νόμιμες επισυνδέσεις, και ό,τι γνωρίζουμε, γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση, και ευτυχώς που υπάρχουν και τα όργανα της Βουλής, τα οποία πολλές φορές με δυσκολία μπορούν να φτάνουν σε ένα αποτέλεσμα.
0: Ναι, αλλά πώς λειτουργήσε η δικαιοσύνη τώρα σε αυτό?
1: Ωστόσο, ετοιμάζομαι να συνεχίσω.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι έχουμε αυτή την θετική όψη, υπάρχει και κάτι το οποίο με έχει καταστήσει εξαιρετικά προσεκτικό και επιφυλακτικό.
0: Ναι.
1: Οι αντιδράσεις της δικαιοσύνης, ή για να μην είμαι αφηρημένος, συγκεκριμένων δικαστικών λειτουργών,
0: του Αρίου Πάγου,
1: σε όσα κατά νόμο έπρεπε να κάνουν, δεν τα έκαναν. Αναφέρομαι στην θέση στο αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών και στην αιμονή ακόμη και της τωρινής ηγεσίας της Αγγελίας του Αρείου Πάγου να κρατήσει την υπόθεση κλειστή, παρά το γεγονός ότι έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Δηλαδή, όταν ο επικεφαλής της Ιντελέξα δηλώνει ότι εγώ έχω συμβάσεις με το κράτος για το Predator, και δεν υπάρχει ένα νεότερο στοιχείο όπως αυτό, ποιο είναι νεότερο στοιχείο που θα υπεχρέωνε κάποιον εισαγγελικό λειτουργό να ξανασκεφτεί ότι πρέπει να συζητηθεί η υπόθεση?
0: Θα έπρεπε να έχει κληθεί ως μάρτυρας, λέτε.
1: Αυτό είναι σαφέστατο.
0: Ναι.
1: Και θα έπρεπε, επαναλαμβάνω, να αρχίσει ξανά η διαδικασία από την αρχή.
0: Εδώ
1: λοιπόν υπάρχει ένα ερώτημα για την στάση ορισμένων δικαστικών λειτουργών, και αυτό μας παραπέμπει και στην ανάγκη, επειδή συνήθως αυτές οι επεμβάσεις γίνονται στα ανώτατα κλιμάκια, και τα ανώτατα κλιμάκια είναι πρόεδροι και αντιπρόεδροι των δικαστηρίων, εισαγγελείς και Γενική Επιτροπή, θα ήταν χρήσιμο να ξαναδούμε στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης και τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας.
0: Εσείς ποια άποψη, επειδή έχετε διατελέσει υπουργός δικαιοσύνης, έχετε και εσείς επιλέξει ηγεσίες, έτσι δεν είναι? Σύμφωνα βέβαια με το νόμο και το Σύνταγμα, με τις δυνατότητες του Συντάγματος. Εσείς θεωρείτε ότι αυτή η επιλογή πρέπει να γίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, από ένα μεικτό σύστημα, πρέπει να γίνεται μόνο από τους δικαστές? Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Πού καταλήγετε από την εμπειρία σας, τι πρέπει να γίνει?
1: Καταρχήν να υπενθυμίσω και πάλι ότι ως Υπουργός Δικαιοσύνης, παρότι ουδείς με υπεχρέωνε, ούτε εμένα ούτε την κυβέρνηση τότε του ΠΑΣΟΚ, και πάλι μέσα στα όρια της συνταγματικής νομιμότητας, προκρίναμε ένα δημοκρατικό φίλτρο, και χωρίς να μας υποχρεώνει κανένας, ακριβώς σε ένδειξη της δημοκρατικής διάθεσης εκείνης της κυβέρνησης, πέρασα διάταξη σύμφωνα με την οποία όσοι επιλέγονται ως υποψήφοι για τις θέσεις των προέδρων, αντιπροέδρων, εισαγγελέων και επιτρόπων σε έναν διπλάσιο αριθμό κρίνονται πρώτα από τη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής και μάλιστα τότε είχα πει ότι θα ήθελα οι αποφάσεις να είναι στο επίπεδο των 4-5 όπως γίνεται για τις ανεξάρτητες αρχές.
0: Ομολογώ, προκειμένου... δεν θυμόμουν ότι είναι δική σας διάταξη αυτή.
1: Βεβαίως, είναι δική.
0: Αυτές τις μέρες έχουμε αυτές τις ακροάσεις με τους αρεοπαγίτες να αντιδρούν. Ξέρετε, να μην πηγαίνουν όλοι.
1: Είναι διάταξη Καστανίδη, όπως την έχουν πει.
0: Είναι διάταξη Καστανίδη και αυτή. Ναι, εγώ δεν το θυμόμαι. Καλό είναι να το θυμίζουμε και στον κόσμο. Λοιπόν, δεν πήγαν κάποιοι αρεοπαγίτες, είδατε τώρα. Υπήρξαν επιστολές, διαμαρτυρίες, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει πρόκριση, ας πούμε. Υπάρχει...
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό που είπα, ναι, χωρίς να είναι δεσμευτικό, γιατί δεν μπορούσα να κάνω κάτι το οποίο θα ήταν.
0: Όχι, δεν μπορούσατε.
1: Ευθέως κόντρα στο Σύνταγμα, σωστό, διότι σωστό. Το Σύνταγμα λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης προτείνει και το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει.
0: Ναι, δημιουργήσατε ένα
1: λοιπόν
0: ανάγχωμα.
1: Μια διαδικασία δημοκρατικού φίλτρου. Ναι. Αλλά με την ευχή τότε να είναι πάλι ισχυρή αυξημένη πλειοψηφία, ναι, για να μπορεί να είναι πιο δεσμευτικό έναντι του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ναι. Τα πολιτικά κόμματα όμως έχουν δείξει και έχουν κρατήσει πολλές φορές και σε αυτήν την ιστορία μια στάση, πώς το λένε, αντιπαλότητας, ενώ θα έπρεπε να συζητούν. Γι' αυτό ακριβώς, εάν παραμείνουμε σε αυτό το σχήμα, στην αναθεώρηση, γιατί είναι ένα, οι ολομέλειες των δικαστηρίων προτείνουν, οι προτινόμενοι διέρχονται, πηγαίνουν για εξέταση στη διάσκεψη των προέδρων, εκεί κατά την άποψή μου, αν παραμείνει αυτό το σχήμα, θα πρέπει η διάσκεψη των Προέδρων υποχρεωτικά να αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία, εγώ θα έλεγα 4-5, ώστε να είναι αναγκαστική η σύμπραξη των κομμάτων και η αναζήτηση του καλύτερου δυνατού υποψηφίου, διότι πάντοτε ένας ο οποίος συγκεντρώνει τη θετική γνώμη από πολλές πλευρές έχει περισσότερα εχέγγυα από ότι μια πλειοψηφία,
0: ναι,
1: μεγάλη.
0: Τώρα,
1: ισχύνη,
0: για
1: μεγάλη,
0: να είναι πιο
1: ή διαφορετικά,
0: ναι,
1: ή διαφορετικά, να μου επιτρέψετε γι' αυτό, μια άλλη εκδοχή. Είναι ένα μεικτό εκλεκτορικό σώμα.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Τι πιστεύετε. Ποιοι
1: λύση,
0: πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό, και δικηγόροι, ας πούμε.
1: Κυρίως, ναι. Κυρίως άνθρωποι προερχόμενοι, όχι κυρίως, άνθρωποι προερχόμενοι από τον νομικό κόσμο.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε και να το δούμε.
0: Εντάξει, είναι και αποτέλεσμα διαβούλευσης όλο αυτό. Δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να υπάρξει διάλογος. Και όχι σε στενά περιθώρια όπως γίνεται τώρα, 1,5 μήνα, όλη η αναθεώρηση. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, κύριε Καστανίδη, για τη δικαιοσύνη. Υπάρχει κρίση, είναι φανερό, όταν πάνω από το 80% του ελληνικού λαού δεν εμπιστεύεται τις αποφάσεις. Έτσι. Έχουν βγει αρχηγοί κομμάτων οι οποίοι κάνουν ευθέως κριτική με αφορμή, όπως είπαμε, και την υπόθεση των υποκλοπών. Αυτή η κρίση που υπάρχει είναι αναστρέψιμη. Αυτό σκεφτόμουν. Ωραία, πες ότι απομακρύνεται αυτό το καθεστώς, γιατί έχουν γίνει πολλά, έτσι, και στο χώρο της δικαιοσύνης. Είναι αναστρέψιμη αυτή η ιστορία με το.
1: Σε βάθος χρόνου.
0: Σε βάθος χρόνου. Ναι. Και πόσο χρειάζεται. Χρειάζεται μια πενταετία, μου λένε. Εγώ μιλάω με δικηγόρους οι οποίοι. Ναι.
1: Κύριε Παπαδάκου, αυτό μπορεί να γίνει σε βάθος χρόνου. Αυτή η έντονη αμφισβήτηση κρίσιμων θεσμών. Είναι και ο θεσμός της δικαιοσύνης και η πολιτική και τα πολιτικά κόμματα συγκεντρώνουν πολύ χαμηλούς δείκτες εμπιστοσύνης από τους πολίτες. Αυτή η έκπτωση του δημόσιου βίου, μην ξεχνάμε ότι η δικαιοσύνη είναι το τελευταίο καταφύγιο κάθε πολίτη. Είναι υπέρτατος ο ρόλος της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης είναι μια μακροπρόθεσμη υπόθεση. Χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά και κυρίως χρειάζεται μια ταυτόχρονα πολιτική και μορφωτική επαναστατική διαδικασία, θα το πω έτσι. Τα πολιτικά κόμματα είναι αυτά που πρέπει απ' όλα να δείξουν ότι διαθέτουν την ηθική της ευθύνης και να διαπαιδαγωγήσουν τον κόσμο μαζί με τους διανοωμένους. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολύ χαμηλό και το επίπεδο του πολιτικού κόσμου, ο οποίος σήμερα, μιλώ σε γενικούς όρους, όχι ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, είναι χαμηλό το επίπεδο του πολιτικού, του παρόντος πολιτικού προσωπικού. Θα χρειαστεί μία ανάταση, θα χρειαστούν άνθρωποι οι οποίοι θα εμπνεύσουν και θα καθοδηγήσουν. Και όταν λέω άνθρωποι, εννοώ και από τον κόσμο των γραμμάτων και των τεχνών, που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχουν πουθενά.
0: Ο πολιτισμός που κάποτε έπαιζε πολύ μεγάλο
1: και
0: ρόλο.
1: Να κοιτάξουμε, κυρία Παπαδάκου, το επικίνδυνο φαινόμενο του μυθριδατισμού. Υπάρχει ένα εκλογικό σώμα που παλεύει ανάμεσα στο φιλότιμο και στον μυθριδατισμό. Δηλαδή στο να συνηθίσει τα φαινόμενα της διαφοράς.
0: Να είναι καθημερινότητά του, ας πούμε. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα με το ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο, ένα πρώην επίτροπο, έτσι, έναν ενεργεία βουλευτή, Έναν άνθρωπο που, εντάξει, θα μπορούσε να είναι και αρχηγός κόμματος. Θυμάστε, ήταν υποψήφιος για την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Άλλο αν παραιτήθηκε. Μη σας πω ότι ακουγόταν και ακόμα και για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Θυμάστε, είναι ένα πρόσωπο πολύ σημαντικό. Έχει παίξει ένα ρόλο, πέρα από δήμαρχος που ήταν κλπ. Υπό άλλες συνθήκες, ξέρετε, θα συζητιόταν. Εδώ πέρασε, δηλαδή, δύο μέρες ήταν πρώτο θέμα, να σας το πω έτσι. Αυτό πώς το βλέπετε? Υπάρχει μια ανοχή της ελληνικής κοινής γνώμης, η οποία δεν μπορεί να καταναλώσει τόσα σκάνδαλα, ας πούμε. Τώρα αναφέρομαι και στο πρωτοσέλιδο της Αυγής, ας πούμε, για όλες αυτές τις δικογραφίες και τα σκάνδαλα. Μήπως τελικά έχει πάθει ο κόσμος μια ανοσία στη διαφθορά? Είναι
1: όταν
0: δυνατόν?
1: Μίλησα για μυθριδατισμό, ότι ναι, παλεύει ανάμεσα στο πιλότιμο, ναι, και στο μυθριδατισμό,
0: ναι, προς
1: τον κόδωνα του κινδύνου.
0: Ναι.
1: Και εδώ είναι ακόμη μεγαλύτερη η ευθύνη του συνόλου του πολιτικού κόσμου.
0: Mm-hmm.
1: Να αναλάβει τις ευθύνες του. Να προχωρήσει σε συγκεκριμένες θεσμικές αναδιαρθρώσεις που χρειάζονται. Κυρίως να εμπνεύσει τον κόσμο με το λεγόμενο πολιτικό παράδειγμα. Ήταν, κυρία Παπαδάκου, θα σας πω το εξής. Η διαφθορά δεν εγεννήθη σήμερα. Φαινόμενα διαφθοράς υπήρχαν πάντοτε. Αλλά στο παρελθόν έχω ζήσει από μικρό παιδί από κοντά την πολιτική. Στο παρελθόν έβλεπες συγκεκριμένες νησίδες διαφθοράς, αλλά υπήρχαν κρατικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι οι οποίοι τιμούσαν τον όρκο τους. Σήμερα το ερώτημα είναι τι δεν είναι διεφθαρμένο, και αυτό είναι ο κίνδυνος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η τεράστια αρνητική ποιοτική διαφορά.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για τις μεγάλες πια πολιτικές ευθύνες που αναλογούν σε όλο τον πολιτικό κόσμο και τις προσπάθειες που πρέπει να καταβάλει.
0: Τώρα, στις ερχόμενες εκλογές, το θέμα της διαφθοράς. Χθες έθεσε ένα ερώτημα ο κύριος Τσίπρας, διαφθορά ή εντιμότητα. Πιστεύετε ότι το θέμα της διαφθοράς θα επηρεάσει, ο κόσμος θα ψηφίσει με βάση προγραμματικές, ας πούμε, συγκλήσεις ή δηλώσεις ή με βάση τα προγράμματα των κομμάτων, ή θα ψηφίσει και συναισθηματικά σύμφωνα με αυτές τις υποθέσεις, τις μεγάλες, τα σκάνδαλα που έρχονται? Γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις έχουν πέσει κυρίως από σκάνδαλα. Αν εξαιρέσει την κυβέρνηση του Παπανδρέου το 2011, που ήταν εκεί άλλο, η οικονομική κρίση ήταν το θέμα. Λοιπόν, τις περισσότερες φορές στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις έχουν πέσει από τα σκάνδαλα. Δείτε ιστορικά τι έχει γίνει, δεν είναι? Κάνω λάθος? Λοιπόν, θα είναι το ζητούμενο, θα μπει στο τραπέζι το θέμα της διαφθοράς, και πόσο θα το βάλουν και οι πολιτικές δυνάμεις εδώ που τα λέμε? Δεν φταίει.
1: Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω για λογαριασμό των πολιτικών δυνάμεων.
0: Ναι.
1: Υποθέτω ότι πρέπει να τεθεί ή ότι υποθέτω ότι θα το θέσουν. Βλέπω ότι κάποιοι το θέτουν. Τώρα, το πώς θα κρίνει ο πολίτης έχει σημασία και από το πώς θα πολιτευθούν τα κόμματα που θα θέσουν το θέμα αυτό. Ξέρετε, κυρία Παπαδάκου, πολλές φορές έχει σημασία όχι τι λες, αλλά ποιος το λέει.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Είναι μια κρίσιμη παράμετρος.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Άρα,
0: και τι
1: λοιπόν,
0: ιστορία κουβαλάει πίσω του.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, εάν βρεθούν έστω λίγοι σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι έχουν αποδείξει στην ιστορική τους διαδρομή, υπάρχουν τέτοιοι, έχει σημασία αν αυτοί θα μιλήσουν και θα το θέσουν το θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Τότε ακούγεται διαφορετικά, γιατί ακούγεται διαφορετικά αυτός που το θέτει. Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορες φιλολογίες από ανθρώπους που υπήρχαν σκιές και υπήρξαν ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύθηκαν. Άρα λοιπόν έχει σημασία όχι μόνο τι λες, αλλά και ποιος το λέει. Σε αυτή την περίπτωση, ναι, πιστεύω ότι τα θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς και της διαπλοκής θα είναι ένα από τα αντικείμενα που θα λάβει σοβαρά υπόψη ο κόσμος, όπως βεβαίως και τα οικονομικά και άλλες προγραμματικές θέσεις των κομμάτων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είχαμε σήμερα. Ο χρόνος μας, βλέπετε, μπορούμε να μιλάμε πολλή ώρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας, κύριε Καστανίδη.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Και εδώ θα είμαστε εμείς να τα λέμε. Έτσι κι αλλιώς, είπαμε τώρα, μεγάλη προεκλογική περίοδος ανοίγει. Έτσι
1: καλή συνέχεια.
0: Και τα θέματα της διαφθοράς είναι στο επίκεντρο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Αύριο πάλι 12 η ώρα να είστε εδώ. Θα έχουμε πάλι θέματα που.

0: Τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
1: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες στις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
0: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
3: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
5: Βγαίνει 1938 και η ατμόσφαιρα βαριά από μια ιδεολογία που ετοιμάζεται να καταπιεί την Ευρώπη. Η Αυστρία έχει προσαρτηθεί στη ναζιστική Γερμανία με το περίφημο Anschluss. Όμως εξακολουθεί να έχει κάτι δικό της που οι Ναζί ζήλευαν θανάσιμα. Την περίφημη Wunderteam, την ομάδα Θαύμα. Και στην καρδιά αυτής βρισκόταν ο Ματίας Ζίντελαρ, ο χάρτινος άνθρωπος ή αλλιώς Μότσαρτ των γηπέδων. Ο Άδολφος Χίτλερ ήθελε να χρησιμοποιήσει το Μουντιάλ του 1938 στη Γαλλία ως απόδειξη της υπεροχής της Άριας Φυλής και για να το πετύχει διέταξε τη διάλυση της Εθνικής Αυστρίας και την ενσωμάτωση των καλύτερων παικτών της στη γερμανική ομάδα. Ο Ζίντελαρ κλήθηκε να φορέσει τη φανέλα με τη σβάστικα, αλλά αρνήθηκε. Στις 3 Απριλίου 1938 διοργανώθηκε ένας αγώνας συμφιλίωσης στο Prater Stadion της Βιέννης, ανάμεσα στην Αυστρία για τελευταία φορά και τη Γερμανία. Οι εντολές ήταν σαφείς, το παιχνίδι έπρεπε να λήξει ισόπαλο ή με νίκη της Γερμανίας. Ο Ζίντελαρ όμως είχε άλλα σχέδια. Όχι μόνο σκόραρε, αλλά πανηγύρισε προκλητικά μπροστά στους Ναζί επισήμους. Αφού κρέμασε τα παπούτσια του, ο Αυστριακός άσος άνοιξε μια καφετέρια στη Βιέννη, η οποία μια νύχτα έγινε στόχος αγνώστων. Ο Ζίντελαρ κατήγγειλε το γεγονός και ένα πρωινό, παραμονές Χριστουγέννων, δέχτηκε την επίσκεψη στελεχών του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, που τον καλούσαν να δηλώσει δημόσια την υποστήριξή του. Ο Ζίντελαρ τους έδιωξε. Το πρωί της 29ης Ιανουαρίου 1939, ο Αυστριακός λαός πάγωσε στο άκουσμα της είδησης. Ο αγαπημένος τους Μότσαρτ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Βιέννη μαζί με τη σύντροφό του Καμίλα Καστανιόλα. Ήταν λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 36 του χρόνια. Η επίσημη εκδοχή ήταν πως ο θάνατος οφειλόταν σε διαρροή μονοξιδίου του άνθρακα. Η Βιέννη όμως ήξερε. Πάνω από 15.000 άνθρωποι αψήφισαν τους Ναζί και τον αποχαιρέτησαν. Λίγο καιρό αργότερα, ο Αυστριακός συγγραφέας Φρίντριχ Τόρμπεκ εμπνεύστηκε ένα ποίημα από το θάνατό του, στο οποίο άφηνε να εννοηθεί πως ο Ζίντελαρ αυτοκτόνησε γιατί δεν άντεχε να βλέπει τη γερμανική κατοχή της πατρίδας του. Και για δεκαετίες αυτή ήταν η επικρατέστερη εκδοχή. Όμως το 2000, το BBC γύρισε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το θάνατό του. Και εκεί αποκαλύφθηκε, με μαρτυρίες ζώντων, πως ο Ζίντελαρ και η Καστανιόλα είχαν δολοφονηθεί από τις τοπικές ναζιστικές αρχές. Ο χάρτινος άνθρωπος έγινε το πρώτο μεγάλο σύμβολο ποδοσφαιριστή που προτίμησε να σπάσει παρά να λυγίσει μπροστά στο φασισμό.
6: Η ώρα είναι 1. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις τη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ο θερμικός θόλος που προκάλεσε ακραίες θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη μετατοπίζεται ανατολικότερα στην Κεντρική Ευρώπη και τα Βόρεια Βαλκάνια. Στην Πολωνία, την Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, στη Σερβία και την Κροατία ο υδράριος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Από τα μέσα της εβδομάδας, ωστόσο, ο θερμικός θόλος θα αρχίσει σταδιακά να εξασθενεί και να καταραίει. Στη Δυτική Ευρώπη ο καύσωνας ήδη υποχωρεί, καθώς έρχονται ψυχρότερες αέριες μάζες από τον Ατλαντικό. Η σύγκρουσή τους με τον πολυθερμό αέρα ευνοεί την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων, έντονων χαλαζοπτώσεων και πολύ ισχυρών ρηπών ανέμου και τοπικά μεγάλου ύψους.

0: βροχής, κυρίως στη Νότια Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βόρεια Ιταλία. Η Ελλάδα θα επηρεαστεί τις επόμενες μέρες από θερμότερες αέριες μάζες και θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά, χωρίς όμως να αναμένεται κύμα καύσωνα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα πως έπειτα από συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είρε κυρώσεις στο πετρέλαιο και σε πετροχημικά προϊόντα 6 δισεκατομμύρια δολάρια από σύνολο 12 δισεκατομμύριων δολαρίων παγωμένων περιουσιακών στοιχείων στο Κατάρ θα αποδεσμευτούν και θα επιστρέψουν στο Ιράν. Όπως μετέδωσαν σήμερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν ενδιάμεση συμφωνία αυτό το μήνα, προκειμένου να ετοιμάσουν το έδαφος για μια διευθέτηση της σύγκρουσής τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες μέρες, μεταδίδουν το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και ο ιστότοπος Αξιός, επικαλούμενα Αμερικανούς αξιωματούχους και μέλη της κυβέρνησης Τραμπ. Η Κίνα θα αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια που αντιστοιχεί σε 13 εκατομμύρια ευρώ στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε σήμερα η Κινέζικη Διπλωματία. Η βοήθεια αυτή θα δρομολογηθεί το συντομότερο δυνατό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών και πρόσθεσε ότι η Κίνα είναι έτοιμη να προσφέρει επιπρόσθετη υποστήριξη ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης. Εν τω μεταξύ, στους 1450 έχει φτάσει ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών μετά τον διπλό ισχυρό σεισμό την περασμένη Τετάρτη. Περισσότεροι από 50.000 υπολογίζονται οι αγνοούμενοι σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Χιλιάδες είναι οι άστεγοι που κοιμούνται σε πρόχειρους καταβλισμούς. 189 κτίρια επιβεβαιώθηκε ότι κατέρευσαν εξ ολοκλήρου, ενώ τουλάχιστον 774 κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας υπό τον τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία» πραγματοποιείται σήμερα από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα συμμετέχουν οι πρόεδροι του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Στο επίκεντρο της συνάντησης η κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Αν επιτρέψουμε τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της δεξιάς να γίνουν 11, θα πρέπει να απολογηθούμε στους νέους ανθρώπους και στην κοινωνία, δήλωσε σε συνέντευξή της στην One Voice η Ρένα Δούρου. Κρίσιμο είναι η οικοδόμηση του εναλλακτικού πόλου που χρειάζεται η πατρίδα μας για μια προοδευτική διακυβέρνηση να περνάει μέσα από τη συσπήρωση σε μια μίνιμουμ προγραμματική βάση όσο το δυνατόν περισσότερων δυνάμεων και προσωπικότητων του χώρου, δήλωσε η κυρία Δούρου. Δεν είναι εύκολο, είναι όμως αναγκαίο. Την επανένταξη όλων των αγροτών σε ληξιπρόθεσμες οφειλές στη ΔΕΗ, στη ρύθμιση των 120 δόσεων για το αγροτικό ρεύμα, ζητά ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκαλης, με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κρούει τον κόδυνα του κινδύνου για την οικονομική κατάσταση, στην οποία έχουν περιέλθει χιλιάδες παραγωγοί στην περιφέρεια, που δεν επιτρέπει να εξοφλούν εγκαίρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που είναι απαραίτητοι για τη συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών βρέθηκαν σήμερα ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης, και οι βουλευτές του κόμματος Πέτη Πέρκα και Θοδωρής Δρίτσας. Ο Γαβρίλης Σακελαρίδης και οι βουλευτές του κόμματος, επίσης η Σία Αναγνωστοπούλου και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, κατέθεσαν μήνυση η οποία αφορά σε υποκίνηση βίας με βάση τα όσα ορίζει ο αντιρατσιστικός νόμος. Σε εκπομπή στο Open, ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι τη βουλιάζει στη βάρκα με τους μετανάστες στο Αιγαίο, χωρίς για αυτή την παράνομη προτροπή στα αρμόδια όργανα της πολιτείας να παρέμβει κάποια δικαστική αρχή, παρότι πέρασαν πολλές εβδομάδες. Η Νέα Αριστερά με τη σημερινή μήνυση αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με σκοπό να μπει φραγμό στις μισαλόδοξες και ρατσιστικές δηλώσεις ακροδεξιών πολιτικών παραγόντων, σημειώνει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το μονομελές πλημελιό δικείο της Αθήνας σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και Αττική Οδός για τον εγκλωβισμό επί πολλές ώρες χιλιάδων πολιτών στα αυτοκίνητά τους στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022 κατά τη διάρκεια σφοδρής κακοκαιρίας και χιονοπτώσεων. Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης τη διαβίβαση των πρακτικών της δικογραφίας προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση αξιόπινων πράξεων από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής καθώς και από τον τότε Διοικητή της Τροχέας που είχε αρμοδιότητα για την Αττική Οδό. Στη διεθνή επικαιρότητα, την πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής τους για το στενό του Ορμούς πραγματοποίησαν Ιράν και Ομάν, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Όπως είπε, αντάλλαξαν απόψεις για τα κυρίαρχα δικαιώματα των χωρών που είναι στις ακτές του κόλπου, καθώς και για τη μελλοντική διαχείριση του στενού, με βάση την προσωρινή συμφωνία που υπεγράφει αυτό το μήνα από την Τεχεράνη και τη Washington. Στις αθλητικές ειδήσεις, το χρυσό γκολ του Εουστάκιο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ήταν αρκετό για τον Καναδά για να επικρατήσει με 1-0 της Νότιας Αφρικής στο Λος Άντζελες στην πρώτη αναμέτρηση των 32 του Μουντιάλ. Για πρώτη φορά η ομάδα του Καναδά εξασφάλισε το εισιτήριο για τους 16 του τουρνουά εκεί όπου στις 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με μόνο λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπου στα βόρεια επιρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα επιρωτικά τους 37 βαθμούς και στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Μικρόφωνο στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη.

Καλό μεσημέρι που δεν είναι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Αιρτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι αποθεωτικά ή συγκλονιστικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εφημερίδα των συντακτών. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Σοβαρά. Δηλαδή εμείς που τώρα το μήνα πληρώνουμε όσο πληρώναμε το 19 το δίμηνο για ρεύμα. Δεν το είδαμε το θαύμα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες. Εγώ ένα έχω να πω. Όσα πιο πολλά είναι, τόσο πιο καλά θα είναι. Απογευματινή. Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Σε ποιους ταιριάζει ο εξοδικαστικός, σε ποιους ταιριάζουν οι 72 δόσεις. Γράφει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Λιώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου κάψωνα, κατάρρευση υποδομών και στην Ελλάδα μας δροσούλες. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Δευτέρα, λογικά θα έχει κάτι συνταξιοδοτικό. Και πράγματι, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές συντάξεις για όσους βγαίνουν σύνταξη φέτος. Εμείς δεν βγαίνουμε. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Μήνυμα Κολάμπια. Η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Το οποίο είναι ο καιρός σύνθημα. Τα νέα. 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε με τις κληρονομιές ακινήτων, για να μην διαλύονται οι οικογένειες και χαλάνε οι σχέσεις. Κάποιος πρέπει να έχει καεί με κάποια κληρονομιά εκεί στα νέα. Δεύτερο θέμα στα νέα. Από Ελλάδα και Ισραήλ, άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης. Νότια της Κρήτης είναι και ο Λίβανος, ας πούμε. Μπορούμε εκεί τώρα να μην βομβαρδίζουμε μόνο τους Ισραηλινοί. Δημοκρατία. Θέση 10 δισεκατομμύρια ευρώ στις πλάτες των φορολογούμενων. Αυτό τώρα είναι, έχουμε 10 δισεκατομμύρια έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο τελειώνει αύριο. Οπότε λέει θα περάσει τον κρατικό προϋπολογισμό και τα έργα αυτά θα τα πληρώσει ο κόσμος. Έτσι δεν πρέπει. Και άρθρο Μανώλη Κοτάκη, από την αριστερά του μαξιμαλισμού στον ορθολογισμό. Καταλάβαμε, το πιάσαμε το υπονοούμενο Μανώλη Κοτάκη. Εστία, με τη σφραγίδα των συμμάχων. Και η φωτογραφία την Κίμπερλι και του Σαμαρά που συναντηθήκανε. Δηλαδή, ο Σαμαράς τι θα κάνει κόμμα με τη σφραγίδα της Κίμπερλι, δεν κατάλαβα. Και λέει ο Φεύγας, ο οποίος είναι γραμματέας στρατηγικού πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, θέλει λέει, να καταργηθεί ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια και να πάρουν πίσω το Σαμαρά. Αυτό τώρα κάτι με τις εκλογές πρέπει να έχει να κάνει. Και εθνικός κήρυκας, ο Τσίπρας στο πρώτο Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς. Και λέει διαφθορά ή εντυμότητα το δίλημα των εκλογών, είπε ο Τσίπρας. Διαφθορά, έτσι, διαφθορά. Τι πέσανε ξανά οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο υπουργό της υγείας του Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά αν θυμάστε τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη τον Αδιάβαστο, τον καλύτερο υπουργό αναπτύξεως που είχε Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά έναν κάτι σε σκρέκα, τον καλύτερο υπουργό εργοδοσίας σε όλη την Ευρώπη μετά την Νίκη Κεραμέως, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής άνοιξης της Νέα Δημοκρατία από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, μετά φυσικά το Θάνο, το Θανούλη, τον Πλεύρη. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Νετσιά Δημητριάδη, σταμάτησα χαρέ και κατηγοράνε το Σπύρο. Που ο Σπύρος είδατε μετά τον Καρανί κάνει ξεφιλίες και με τον Κασελάκη, γιατί λέει απέτυχε ο θεσμός των απογευματινών γιατρίων. Θυμάστε, με τον οποίο θεσμό οι Μαδούροι ήταν αντίθετοι και λέγαν κάτι σαν χλαμάρες, ότι έτσι έχουμε λέει νομιμοποίηση του φακελακίου. Μετά τι κάναμε εμείς, τα κάναμε δωρεάν με το Ταμείο Ανάκαμψης, τα απογευματινά γιατρία στα δημόσια νοσοκομεία και έτσι πλάκωσε όλη η πλέμπα για να κάνει εγχειρήσεις. Και πράγματι τώρα οι λίστες στα απογευματινά χειρουργεία είναι ατελείωτες, τελειώνει τώρα και το Ταμείο Ανακάμψης τα λεφτά και πράγματι δεν ξέρουμε τι να κάνουμε.
Εγώ δεν λέω, πράγματι, όλη φάση με τα απογευματινά γιατρία, χειρουργία, συγγνώμη, πήγε ναυάγιο. Αλλά δεν φταίει ο Σπύρος, οι μαδούροι φταίνε. Με την αντιπολίτευση που κάνανε, που θέλαν να είναι τα απογευματινά δωρεάν. Τζάμπα. Ναι, λοιπόν. Έτσι. Και έτσι πλάκωσε όλη η φτωχάντζα στα νοσοκομεία και θέλει να κάνει εγχειρήσεις και έχουμε μεγάλες αναμονές. Ενώ αν ίσχυε για όλους ο τιμοκατάλογος που έφτιαξε ο Σπύρος και δεν ήταν τζάμπα οι εγχειρήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν θα είχαμε αναμονές. Θα πηγαίναν να εγχειριστούν στα απογευματινά χειρουργία μόνο όσοι είχαν λεφτά. Είδατε, ας πούμε, πώς ήταν τότε ο Σπύρος που ήταν ξανά υπουργός υγείας και είχε βάλει 5 ευρώ εισιτήριο στο νοσοκομείο και δεν πήγαινε κανένα στο νοσοκομείο. Καταλάβατε. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των μαδρών, τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές, εκεί προς Τετάρτη-Πέμπτη, ας πούμε, πριν από τις εκλογές, θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν όμως τώρα οι εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε και να ακουστεί το χειροκρότημά μας μέσα στο Μαξίμου, τον Τάκη το Θεοδωρικάκο, τον καλύτερο υπουργό αναπτύξεως Μητσοτάκης ΑΕ, μετά κάτι σε Σκρέκας, δύο φορές σε Σκρέκα έχω σήμερα, λοιπόν, τον καλύτερο υπουργό των εσωτερικών μας, αν θυμάστε, εδώ και 200 χρόνια, μετά το Μάικ το Βορύ, το Μαυρούδι, τον Αθώο, τον καλύτερο γραμματέα της ΚΝΕ, μετά το Μαλάμι, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στη Νέα Δημοκρατία από το Μέγα, μετά το Γιάννη Πρετεντέρη, που έγινε Νέα Δημοκρατία και θα φαρμακοθώ. Τώρα θέλω λίγο την προσοχή σας. Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε ένα κέραιο to the point που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης, χτύπημα στην ακρίβεια με την πλατφόρμα «Πότε θα φύγετε». Μισό λεπτό. «Πότε θα φύγετε». Μα καλά, ποιος γράφει το ρόδικο αυτή τη εκπομπή. Λοιπόν, πόσο κάνει. Αυτό είναι το σωστό έτσι. Λοιπόν, μετά το κροσέ που ρίξαμε στην ακρίβεια με την πλατφόρμα «Πόσο ακριβά είναι όλα». Πόσο κάνει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ο Τάκης, λοιπόν, είχε μια φοβερή ιδέα που κανένας άλλος δεν τη σκέφτηκε σε όλη την Ευρώπη για να αντιμετωπίσει τις ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ. Να γίνει μια συμφωνία κυριών με το ΣΕΒ, με τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ και με τους βιομηχάνους στα τρόφιμα, ώστε να έχουμε μείωση των τιμών. Έτσι. Λοιπόν, και έτσι σήμερα, μετά από αυτή τη φοβερή ιδέα του Τάκη, να γίνει συμφωνία κυριών, στο Μαξίμου είναι στα Σκαριά η πρώτη συμφωνία κυριών. Τώρα, είχαμε και μια στο παρελθόν, αυτή την πήρε το ρακούν. Βέβαια, τώρα, για να μην έχετε έτσι και μεγάλες προσδοκίες, η συμφωνία κυριών που θα κάνει η κυβέρνηση με το ΣΕΒ, τους βιομήχανους τροφίμων και τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ, θα είναι από Σεπτέμβριο. Από Σεπτέμβριο. Γιατί τώρα έρχονται οι τουρίστες και μας αφήνουν πολλά λεφτά και στα σούπερ μάρκετ και στη βιομηχανία τροφίμων και στο κράτος με το ΦΠΑ. Οπότε από Σεπτέμβριο η συμφωνία των κυριών. Και να σας πω και κάτι, είναι μια αποκλειστική πληροφορία, έτσι, πως ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος ετοιμάζεται και για το τρίτο χτύπημα. Είπαμε πότε θα φύγει, πόσο κάνει, συμφωνία κυριών και καλάθι του νοικοκυριού. Λοιπόν, αυτό με το καλάθι του νοικοκυριού, μην το λέτε παρά έξω και το μάθουν κι άλλοι. Προσέξτε λοιπόν, ρε Μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά μείνουμε στο έλεος της ακρίβειας και των ανατιμήσεων. Κύριε Δρακόπουλε, εκεί στο σύνδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που σας έχει και τζάμπα πισίνες και βουτάτε με τα κουστούμια εκεί στη Νέα Υόρκη, ο Μαντάνη, σας παρακαλώ. Φωνάξε λίγο τον Τάκη τον Θεοδωρικάκο. Λίγο να μας πει, επειδή έχει κάνει και δημοσκοπήσεις, μια δημοσκόπηση που να μας βγάζει το 32%, πόσο κάνει. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του τον Τάκη τον Θεοδωρικάκο που χτυπάει αλίπητα την ακρίβεια την από Σάμποξερ, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσει και ο κόσμος που πάει και μας βρίζει εκεί στα σούπερ μάρκετ. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε, είναι μια προσφορά του, πότε θα... του πόσο κάνει, 6970-60-99-00. Δεν κάνει τίποτα, είναι δωρεάν. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκτο Ροτβάιλερ, η τίγρη της ταγματικής μεταρρυθμίσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Θα στείλει την Ελλάδα μας στο διάστημα. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Όλοι μαζί να το φωνάξουμε σήμερα. Ο Τσίπρας προφανώς. Γιατί ο Τσίπρας την Ελλάδα μας την έστειλε στις πιο μαύρες εποχές που γνώρισε ποτέ αυτή η χώρα. Σαν χθες που έκλεισε τις τράπεζες. Μέσα στο καύσωνα πριν από 11 χρόνια. Μέσα στο Ιωπήρι. Οι γέροντες, οι γερόντισές μας κάναν ουρές έξω από τα ATM και μπορούσαν να πάρουν μόνο 60 ευρώ την ημέρα. Μαζί τους και η Ντόρα Μπακογιάννη που μάζευε τα 60 ευρώ για να πάρει τέλη Ιουνίου σοκολατένια πασχαλινά αυγά στα γονάκια της. Έτσι. Ενώ τώρα οι συνταξιούχοι μας μπορούν να πάνε να πάρουν από τις τράπεζες όσα λεφτά θέλουν. 1000 ευρώ την ημέρα, κάθε μέρα. Με το Τζίπρα 60 ευρώ, με το Κολάμπια 1000 ευρώ. Κάντε τις συγκρίσεις να δει ο κόσμος. Χθες λοιπόν ο Κολάμπια, επειδή από παντού ακούει ότι έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει ο Κολάμπια. Μα καλά, ποιος είναι αυτόν ο οδηγός αυτής της εκπομπής? Ο Αντώνης Σαμαράς. Λέγαμε. Χθες λοιπόν ο Κολάμπια, που τον ενημερώσανε ότι είναι 7 χρόνια πρωθυπουργός, έτσι, αποφάσισε να κάνει έναν αναλυτικό απολογισμό αυτής της 7 ετίας και να προχωρήσει στη βαθμολόγηση της κυβερνήσεώς του με μια αξιολόγηση και πάρα πολύ αυστηρή αυτοαξιολόγηση, μπορώ να πω. Και μετά από πολύ αυστηρή κρίση και αντικειμενικά με βάση τα στοιχεία που του παρήχει ο Άκης ο Σκέρτσος για αυτή την 7 ετία, έβαλε στον εαυτό του 9 με άριστα το 10. Αυτό δηλαδή που δίνει και όλος ο κόσμος στην κυβέρνηση. Τώρα, γιατί όμως 9 στα 10? Γιατί έχουμε ένα ακόμα πράγμα μόνο να πετύχουμε. Να βγει η Ελλάδα μας έξω από τον πλανήτη. Να στείλουμε Έλλην αστροναύτη, και όχι σαν τον άλλον εκεί που ήταν αστροσοπόντος, έτσι. Να στείλουμε Έλλην αστροναύτη σε διαστημική βάση. Ε? Και γι' αυτό, φίλοι και φίλες μου, επειδή αυτό είναι να γίνει προς το 27, είναι απολύτως αναγκαίο, όχι τώρα αυτά τα χαζά ποιος θα έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλλην αστροναύτης είναι το σημαντικό και αυτό είναι απολύτως αναγκαίο να δώσουμε στον Κολάμπια ακόμα μία, την τρίτη, την καλύτερη την τετραετία, έτσι. Γιατί στις δύο πρώτες, 7 χρόνια, πετύχαμε 9 πράγματα. Μας έμεινε ένα μόνο για την τρίτη τετραετία, που είναι να κατακτήσουμε το διάστημα. Να στείλουμε σε διαστημικό σταθμό Έλλην αστροναύτη. Μιλάμε η κατάκτηση του διαστήματος. Και όπως θα έλεγε και στα Αντάρτικα της Μυκόνου, στον Άμος, ο Αντώνης Ρέμος, από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής. Από τα απαγορευμένα 2015-2019, Νάμος Ρέμος Βενσερέμος στη Μύκονο. Και ενώ εμείς πάμε τώρα να κατακτήσουμε την κορυφή, είδατε σήμερα τα νέα. Και η εφημερίδα τα νέα τότε. Λέει η Κοβέση, αυτή η ρουμανοτουρκάλα που δεν την ξέρει η μάνα της, αρχίζει έλεγχο, λέει, για τρεις νέες υποθέσεις σε υπουργεία. Αυτό τώρα, πραγματικά, το λέω και ντρέπομαι, ας πούμε, όπως ντρεπόταν και ο Γιάννης ο Στουρνάρας μεταξύ 2015 και 2019. Τώρα δηλαδή που αρχίσαμε να καλπάζουμε προς την αυτοδυναμία, τώρα εντελώς τυχαία, η Κοβέση βρήκε άλλες τρεις υποθέσεις σε υπουργεία, που είναι αυτά τώρα εκεί, η ψηφιακή μεταρρύθμιση, τεχνικά νοημοσύνη, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα που ρωτάς και σου απαντάει το άλλο που δεν ξέρω πού πρέπει να απαντήσεις. Βρήκε, λέει, κατασπατάληση, λέει, ευρωπαϊκών κονδυλίων σε υπουργεία, που δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση κάτι τέτοιο να έχει συμβεί. Πες και εσύ, Σοφία Βούλτεψη. Αλλά είδατε το timing, κατευθείαν με το που αρχίσαμε στις δημοσκοπήσεις να ανεβαίνουμε, ήρθε η Κοβέση, λέει, άλλα τρία σκάνδαλα. Τώρα καταλάβατε, έτσι, αυτά τώρα στημένα τα έχει εκεί ο Κώστας Φαρβανίδης, που είναι όλη μέρα εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο και λέει εκεί ότι κάνουμε σκάνδαλα εδώ στην Ελλάδα. Ντροπή! Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: το κόκκινο.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με τη Μύρια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή ό,τι άλλοτε θέλετε, αν θέλετε, και με το πολλοκρόνημα ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε. Αχ, αυτή η αριστερά. Σε προηγούμενα μαθήματά μας, νομίζω εξηγήσαμε πάρα πολύ καλά ότι η δεξιά ποτέ δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Και πως τα τελευταία χρόνια έχουμε μια δεξιά κυβέρνηση που όχι μόνο κάνει ό,τι θέλει, αλλά κάνει και παραπάνω πράγματα. Κάτι που αφορά την υλοποίηση του δόγματος Βορύδη για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων στο κράτος και τους θεσμούς, ώστε να μην κυβερνήσει ποτέ ξανά η αριστερά. Αυτή που έχουμε, έτσι, αυτή την αριστερά που έχουμε. Στο πλαίσιο αυτού του δόγματος Βορύδη, την Παρασκευή, η κυβέρνηση προχώρησε στην αλλαγή του εκλογικού νόμου για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό είναι μια δυνατότητα την οποία την έχει η κυβέρνηση στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται να έχει έναν αυξημένο αριθμό βουλευτών. Πώς συμβαίνει δηλαδή με την αλλαγή του νόμου για τις εθνικές εκλογές. Εκεί, αν συγκεντρωθεί μια μεγάλη πλειοψηφία, η αλλαγή εφαρμόζεται άμεσα. Αν δεν συγκεντρωθεί μεγάλη πλειοψηφία, η αλλαγή εφαρμόζεται στις μεθεπόμενες εκλογές. Αντίθετα, για τους Δήμους και τις Περιφέρειες, η κυβέρνηση μπορεί να αποφασίσει την αλλαγή του εκλογικού νόμου όποτε θέλει. Με αυτή την αλλαγή έχουμε την κατάργηση του δεύτερου γύρου, της περίφημης δεύτερης Κυριακής, όπου αναμετρώνται εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, έτσι, οι δύο πρώτοι συνδυασμοί, οι δύο πρώτοι υποψήφοι δήμαρχοι, δημαρχέσες, έτσι, της πρώτης Κυριακής. Σε πρώτη φάση, αυτό που ξέραμε, έτσι, ήταν ότι για να αποφευθεί, αν είναι δυνατόν, η δεύτερη Κυριακή, η κυβέρνηση θα κατέβαζε το όριο της απόλυτης πλειοψηφίας από εκεί που το έχει ορίσει η επιστήμη των μαθηματικών, δηλαδή το 50 συν 1 ψήφο, στο 42%. Έτσι. Οπότε σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν θα πηγαίναμε σε δεύτερο γύρο όπως πήγαμε στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Γιατί η πρώτη θα έπιανε 42%. Όμως μας εμφανίζεται σε δεύτερη φάση μία πρόνοια από την πλευρά της κυβέρνησης, ώστε να είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν θα υπάρξει σε καμία περίπτωση δεύτερη Κυριακή. Καταργείται δηλαδή ο δεύτερος γύρος των εκλογών, γιατί αν κάποιος δεν πιάσει το 42%, αν κάποια δεν πιάσει το 42%, τότε η Εφορευτική Επιτροπή θα αναζητήσει το ποσοστό που λείπει, δηλαδή κατεβαίνω εγώ, είμαι πρώτος, αμπελόκηπη μενεμένη, απέναντι στον Κυρίστοφλου, λοιπόν, και είμαι στο 38% και είμαι πρώτος, έτσι. Θα αναζητήσουν το αυτό που μου λείπει, το 4% ή αυτό που θα λείπει, ξέρω εγώ, στον Κυρίζογλου, έτσι. Λοιπόν, αυτός βγαίνει με 60%. Λοιπόν, θα το αναζητήσουν σε μια δεύτερη επιλογή που θα κάνουν οι ψηφοφόροι. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, θα πάμε, θα ψηφίζουμε αυτήν που θέλουμε και θα δηλώνουμε, προαιρετικά, όχι αναγκαστικά, ποιον άλλον θα θέλαμε για δήμαρχο. Ποιον άλλον συμπαθούμε. Ποια είναι η δεύτερη επιλογή μας. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο δυσκολεύονται πάρα πολύ να το εξηγήσουν τα κυβερνητικά στελέχη. Ειδικά από το Σαββατοκύριακο έχει σταματήσει και η συζήτηση. Επίσης να πούμε, έτσι τώρα δημοσιογραφικά μιλώντας, ότι και όλο αυτό το σύστημα των εθελοντών υποστηρικτών της κυβέρνησης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Εμφανίζεται απρόθυμο να εξηγήσει, εμφανίζεται απρόθυμο να εξηγήσει αυτή την αλλαγή. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το στράτευμα, ας πούμε, των δημοσιογράφων που άμεσα ή έμεσα εργάζονται για την κυβέρνηση, έτσι, είναι απρόθυμο το στράτευμα να εξηγήσει αυτή την αλλαγή. Γιατί είναι ένα σύστημα εκλογικό που το οποίο είναι ντροπή για τη δημοκρατία που έχουμε, αυτήν που έχουμε. Έτσι. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν έχει να κάνει με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά έχει να κάνει με οργανισμούς τοπικών αρχόντων. Έτσι. Τώρα βρήκαν κάτι παραδείγματα, ότι να, κάπου εκεί, ξέρω, στην Νεμπράσκα, ας πούμε, κάτι τέτοια. Λοιπόν.
Αυτό πάντως που ξέρουν ότι σε καμία σοβαρή, δημοκρατικά μιλώντας, χώρα της Ευρώπης δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Έτσι, παντού, για τους δήμους, για τις νομαρχίες, για τις περιφέρειες, τι έχουν, έτσι, υπάρχουν συστήματα τα οποία είναι συστήματα έτσι ή αλλιώς συστήματα απλής αναλογικής. Συστήματα συνεργασιών, προγραμματικών, μετεκλογικών και συστήματα τα οποία όχι μόνο επιτρέπουν, όχι μόνο διευκολύνουν, αλλά συστήματα εκλογικά που προβλέπουν τον έλεγχο των διοικήσεων από την αντιπολίτευση. Έτσι. Οπότε έχουμε μια αλλαγή εκλογικού νόμου. Σε αυτή τη φάση είναι για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αύριο μεθαύριο μπορεί να το κάνουν και στις εθνικές εκλογές. Για τις μεθεπόμενες. Να λένε ποια είναι η δεύτερη σου επιλογή στις εθνικές εκλογές. Από τα μεγάλα κόμματα τι είσαι, από τα μικρά, ας πούμε, τι είσαι. Τέτοια πράγματα. Είναι λοιπόν μια αλλαγή σε αντιδημοκρατική κατεύθυνση. Θα πει κάποιος, ανησυχούν στο Μαξίμου, ξέρω εγώ, μήπως πάνε οι κομμουνιστές και τους πάρουν τους δήμους. Έτσι. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ανησυχία. Και είναι αλήθεια ότι η εξήγηση που μοιάζει να είναι κοντά στην αλήθεια έχει να κάνει με αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι η οικογένεια Μητσοτάκη έπαθε μια ζημιά, η πολιτική δυναστεία των Μητσοτάκηδων έπαθε μια ζημιά στο μεγαλύτερο βέβαια δήμο της χώρας, στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα, όπου ο Κωστάκης έχασε το δήμο από το Δούκα που δεν είναι Δούκας. Αυτό που είναι μια εξήγηση πιο κοντά στην αλήθεια, έτσι. Δηλαδή η εξήγηση ότι έχει μεγάλο κόστος η δεύτερη εκλογή, η δεύτερη Κυριακή, δεν στέκεται. Η εξήγηση ότι τη δεύτερη Κυριακή μπορεί η συμμετοχή να είναι χαμηλότερη της πρώτης, πάλι δεν στέκεται. Ας πούμε για παράδειγμα σκεφτείτε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκλέχθηκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στις αρχές του 2016 με τη συμμετοχή στις κομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας να είναι μικρότερη από τον πρώτο γύρο του 2015. Το τι σημαίνει? Δεν σημαίνει κάτι. Αν λοιπόν η εξήγηση που είναι μοιάζει να είναι κοντά στην αλήθεια και αφορά τον Κωστάκη, έτσι, η αλλαγή αυτή γίνεται ακόμα περισσότερο αντιδημοκρατική. Προσεγγίζει δηλαδή ρυθμίσεις που θα έκανε μια βασιλική οικογένεια για κάποιο μέλος της. Έτσι. Βέβαια, το Μεγάλο Μαξίμου δεν δίνει αυτή την εξήγηση. Έτσι. Η εξήγηση είναι ακριβώς αυτό, το δόγμα Βορύδη. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία, δηλαδή εντάσσεται ο νέος εκλογικός νόμος Λιβάνιου στο δόγμα Βορύδη της λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων στο κράτος και τους θεσμούς. Πιθανά να υπάρχει μια ανησυχία γιατί ξέρω εγώ στις επόμενες εθνικές εκλογές μπορεί να συμβεί και κάτι σαν πολιτικός σεισμός, να πάμε σε δεύτερες εθνικές εκλογές, να φτάσουμε σε μια κατάσταση δηλαδή όπου οι Μητσοτάκηδες θα είναι στην άκρη του γκρεμού και θα αρχίσουν διάφοροι να σκέφτονται μήπως τελικά να τους σμπρώξουν. Τώρα, μπορεί να ακούγεται λίγο υπερβολικό, λίγο περίεργο, αλλά αν συζητάμε για αυτό το πράγμα που λέγεται νέα μεταπολίτευση, νέα μεταπολίτευση, και είναι λογικό ο κόσμος να το συζητάει, γιατί αντιλαμβάνεται ότι πέρα από τα οικονομικά έχει πάθει και ζημιά η δημοκρατία μας την τελευταία 7 ετία, αυτή η νέα μεταπολίτευση συνδέεται πάρα πολύ άμεσα και με την αποκαθήλωση αυτής, ας πούμε, της πολιτικής δυναστείας. Έτσι, όχι μόνο στο Δήμο Αθηναίων. Οπότε, αν μιλάμε για μια αποκατάσταση, ένα restoration που θα έλεγε και ο καθηγητής Βαμπινιώτης, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να καταργηθεί είναι και αυτός ο εκλογικός νόμος για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε ποτέ να μην εφαρμοστεί. Έτσι αλλάζουν τα πράγματα και επειδή ο τίτλος του μαθήματος ήταν «Αχ, αυτή η αριστερά», η αριστερά είναι αυτή που έχει τις δυνατότητες να αλλάξει τα πράγματα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το όταν κανένας δεν μπορεί να σε πάρει στα σοβαρά. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με το που εμφανίζονται κάνουν τους άλλους ανθρώπους που τους βλέπουν να γελάνε. Χωρίς να πουν κάτι, χωρίς να πουν κάποιο αστείο ή να κάνουν κάτι αστείο. Έτσι. Προκαλούν το γέλιο μόνο με την εμφάνισή τους. Προκαλούν το γέλιο ίσως ακόμα και με τη σιωπή τους. Δηλαδή να κάθονται απέναντι στον κόσμο και να μην λένε απολύτως τίποτα. Αυτό για τους κωμικούς είναι μια πάρα πολύ σπουδαία υπόθεση. Έτσι. Είναι ένα κατόρθωμα. Σκεφτείτε, ο Ρομπέρτο Μπενίνι το έχει κάνει πάρα πολλές φορές αυτό σε ζωντανές παραστάσεις. Δηλαδή, που παίρνει τα διάφορα βραβεία, ας πούμε, από τις ακαδημίες κινηματογράφου κτλ. Να βγαίνει στη σκηνή, κάντε το λίγο εικόνα στο μυαλό σας, να βγαίνει στη σκηνή, να κοιτάει το κοινό, να μην λέει απολύτως τίποτα και το κοινό μετά από λίγη ώρα αρχίζει να γελάει. Γιατί γελάει το κοινό? Γιατί θυμάται έτσι όλα όσα έχει πει, όλα όσα έχει κάνει ο Μπενίνι. Έτσι. Το κοινό θυμάται αυτά τα πράγματα και διπλώνεται από τα γέλια. Και διπλώνεται από τα γέλια όπως διπλώθηκε στα γέλια και στο παρελθόν από αυτά τα οποία έκανε και είπε ο Ρομπέρτο Μπενίνι, ένα παράδειγμα. Αυτή τώρα η ιστορία έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί αυτό που λέμε το ανθρώπινο μυαλό. Δηλαδή όταν υπάρχει ένα κενό, ας πούμε μία σιωπή, έρχεται το ανθρώπινο μυαλό και βάζει σε αυτό το κενό, σε αυτή τη σιωπή, βάζει μέσα πράγματα. Έτσι. Οι άνθρωποι είναι γνωστό ότι έχουν αυτό το κακό, σκέφτονται σχεδόν συνέχεια και ειδικά όταν έχει ησυχία, όταν έχει σιωπή, σκέφτονται περισσότερο. Αυτό τώρα που σας είπα είναι καλό για τους κωμικούς. Έτσι, βγαίνει ο άλλος στη σκηνή, δεν λέει απολύτως τίποτα, σιωπή και ξαφνικά το κοινό αρχίζει να γελάει. Δεν είναι όμως καθόλου καλό για τους πολιτικούς. Έτσι, εκεί τα πράγματα είναι εντελώς αντίθετα. Αυτό δηλαδή όταν ο κόσμος δεν μπορεί πια να σε πάρει στα σοβαρά. Δείτε κάτι. Πριν ανακοινώσει, ας πούμε, η κυβέρνηση και πιο συγκεκριμένα ο σχετικά νέος Υπουργός Αγροτικής Αναπτύξεως, ο Μαργαρίτης Χινάς, την επικήρυξη του περίφημου λαγοκέφαλου. Η επικήρυξη είναι 5,3 ευρώ στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, έτσι. Πάρα πολλοί κόσμος, εκεί που συζητάει, είτε στο ζωντανό, είτε στο ίντερνετ κτλ., πριν ανακοινωθεί η επικήρυξη, έσπασε πάρα πολύ πλάκα με αυτό ακριβώς το θέμα. Τι έλεγε ο κόσμος, τι λέει ο κόσμος, ότι θα εμφανιστούν και πάλι οι γνωστοί οπικεπέδες, πλέον όχι ως κτηνοτρόφοι, αλλά ως ψαράδες. Θα δηλώσουν τόνους και τόνους λαγοκέφαλου για να εισπράξουν πάρα πολύ μεγάλα ποσά, για να μπορέσουν να συνεχίσουν να ενισχύουν την οικονομική δραστηριότητα σε αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, στην αγορά ακινήτων, τέτοια πράγματα. Και οπότε, επειδή ο κόσμος ήδη το διασκέδαζε στις πραγματικές συζητήσεις στο ίντερνετ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το που ανακοίνωσε τελικά ο Υπουργός την επικήρυξη, η είδηση κάπως χάθηκε. Επικρατούσαν περισσότερο τα αστεία σχετικά με αυτή την περίπτωση του επικίνδυνου λαγοκέφαλου. Δηλαδή, η είδηση, πριν γίνει η είδηση, ανακοινώνω ότι έχουμε αυτή την επικήρυξη του λαγοκέφαλου, έτσι, είχε γίνει από πριν ανέκδοτο. Βέβαια, με το που ανακοινώθηκε η είδηση σχετικά με το χωρικό της επικήρυξης, το χωρικό, το χώρο, έτσι, την Κρήτη δηλαδή και το ανατολικό, το νότιο Αιγαίο, έχουμε αμέσως την εμφάνιση εκπροσώπων αλλιέων από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι απαιτούν το καθεστώς της επικήρυξης να είναι εθνικό για όλες τις θάλασσές μας, για όλα τα σημεία της χώρας, έτσι, όχι μόνο για την Κρήτη και το νότιο Αιγαίο. Βέβαια, τώρα και τεχνικά μιλώντας, το συζητούσαμε και πριν εδώ στο στούντιο, που ξέρουμε, ας πούμε, ότι αυτοί που θα ψαρεύουν γύρω-γύρω στην Κρήτη ή γύρω-γύρω στο νότιο Αιγαίο, αν θα τους ψαρεύουν εκεί τους λαγοκέφαλους ή θα κατέβουν, ξέρω εγώ, προς το Σουέζ που έχει περισσότερους και θα φέρουν τόνους λαγοκέφαλους από το Σουέζ για να παίρνουν την επικήρυξη, τα 5,3 ευρώ το κιλό. Έτσι. Και επίσης, ας πούμε, αυτό, ποιος ξέρει δηλαδή, ας πούμε, ότι πιθανόν κάποιοι να ψαρεύουν στο Λιβικό, το οποίο είναι κάτω από την Κρήτη, έτσι, και να φέρουν λαγοκέφαλους Λιβικούς, έτσι, που είναι του Χαφτάρ, οι Λιβικοί.
Λαγοκέφαλη, ο φίλος μας ο Χαφτάρ. Τέτοια πράγματα. Οπότε ξαναπάμε στο ανέκδοτο μετά. Ας πούμε, προχθές είχαμε ένα περιστατικό στη Χαλκιδική, στο Πευκοχώρη, στην Καψόχωρα που λέμε. Εδώ να θυμίσω ότι ο Υπουργός Αγροτικής Αναπτύξεως κατάγεται από την ευρύτερη περιοχή, από τη Βάλτα, τη Κασανδρία. Λοιπόν, κοντά, από την άλλη πλευρά είναι η Καψόχωρα. Οπότε αρχίζουν άλλα ανέκδοτα, το οποίο είναι και πραγματικά. Ξεσηκώθηκαν και οι ψαράδες στη Χαλκιδική. Έτσι, είχαμε. Κόντουσα να πεθάνει η γυναίκα, τέτοια πράγματα. Οπότε, γιατί να μην μπει και η Χαλκιδική, που είστε Χαλκιδικιώτης από τη Βάλτα, κύριε Σχοινά, και η Χαλκιδική στην επικήρυξη. Έτσι. Εν τω μεταξύ, πολλοί αγρότες, λογικά αν υπάρξει η επικήρυξη, θα πάρουν βάρκες και θα αρχίσουν να ψαρεύουν και αυτοί λογοκέφαλους. Ή ας πούμε, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με τα Σέρας, έτσι. Και εκεί έχουμε ήδη ανέκδοτα. Στα Σέρας, ας πούμε, τι θα γίνει. Ας πούμε, για παράδειγμα, πώς το λένε, το γρυβάδι δεν δαγκώνει. Έτσι. Οπότε θα πω, και για τα γρυβάδια, επειδή στις Σέρες εκεί έχει λίμνες και τα λοιπά. Λίγο, και τα γρυβάδια. Και για τα γρυβάδια δαγκώνουν. Έχουν μεγάλα δόντια, ας πούμε, επικήρυξη και για τα γρυβάδια. Είδατε μια ιστορία που έχει μια βάση, αφορά την υπερθέρμανση των θαλασσών, το άνοιγμα της διόρυγας του Σουέζ, το πιο μεγάλο άνοιγμα, το πώς ήταν λαγοκέφαλοι, είναι ένα ψάρι επικίνδυνο, δεν κάνει να το φάσει καμία περίπτωση, μπορεί όντως και να σε δαγκώσει. Ένα σοβαρό θέμα που αφορά και την κλιματική αλλαγή και όλα αυτά, καταλήγει να είναι ανέκδοτο, γιατί πλέον έχουμε μια κυβέρνηση που είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να την πάρει στα σοβαρά. Και προσέξτε, δεν είμαστε ένας λαός έτσι, που διακρίνεται, ας πούμε, για το χιούμορ του, αλλά παρόλα αυτά, αυτό με την επικήρυξη των λαγοκέφαλων, νομίζω πήγε εξαιρετικά. Έτσι. Δηλαδή, πάρα πολλοί βγάλανε από μέσα τους ένα τσουβέλα που κρύβουνε και άρχισαν να λέει αστεία. Αυτό, είπαμε, δεν τα πάμε πολύ καλά με το χιούμορ, αλλά τα πάμε πάρα πολύ καλά με ζητήματα διαφθοράς. Ο κόσμος δηλαδή έχει σταματήσει να παίρνει πολύ στα σοβαρά την κυβέρνηση ή και εντελώς λόγω της διαφθοράς. Εδώ τώρα αυτό μπορεί αλήθεια τεχνικά μιλώντας να μας οδηγήσει και σε κάποιες καταστάσεις που να αδικούν στελέχη της κυβέρνησης. Ας πούμε για παράδειγμα ο Μαργαρίτης Σχοινάς πράγματι ήταν ο Έλλην Επίτροπος στην Κομισιόν όταν ήταν σε εξέλιξη το περίφημο Qatar Gate. Δηλαδή, όταν ένα συγκεκριμένο κέντρο εξαγόραζε θετικές αξιολογήσεις για το Κατάρ εν ώψη του Μουντιάλ στο Κατάρ. Ας πούμε, η Καϊλή, λίγες μέρες πριν τη σύλληψή της, που βρήκανε μια βαλίτσα με λεφτά στο παιδικό δωμάτιο του παιδιού της, έτσι, είχε κάνει στο Ευρωκοινοβούλιο μια ασύλληπτη ομιλία υπέρ του Κατάρ. Λίγες μέρες πριν τη σύλληψή της. Η ομιλία εκείνη φώναζε ότι κάτι συμβαίνει. Μάλιστα, τότε συνεργάτες του Ανδρουλάκη είχαν εισηγηθεί από τότε τη διαγραφή της Καϊλή. Ο Ανδρουλάκης, επειδή είναι θεσμικός, δεν το έκανε τότε, περίμενε τη σύλληψη. Είναι αλήθεια πως και ο Σχοινάς τότε τα πήγαινε πάρα πολύ καλά με το θέμα Κατάρ. Ήταν στο πανέλα στα Κατάρ και είχε και εξαιρετικές σχέσεις με την κυρία Καϊλή εκείνο το διάστημα, που μάλιστα καθόταν στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εκείνο το διάστημα, η κυρία Καϊλή. Αυτό δεν σημαίνει, έτσι, ότι ο Σχοινάς είναι μπλεγμένος, αλλά μπορεί να τον πάρει μπάλα και για το Qatar Gate. Αν θυμάστε, βέβαια, πριν από τον Μαργαρίτη Σχοινά, Έλλην Επίτροπος ήταν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος με το που έγινε Επίτροπος ο Σχοινάς και ο Αβραμόπουλος πέρασε σε ένα καθεστώς έτσι, ελεύθερος ωραρίου, έτσι, το συγκεκριμένο κέντρο που έκανε λόμπινγκ υπέρ του Κατάρ, έβαλε τον πρώην τέος Έλλην Επίτροπο, τον Αβραμόπουλο, τον έβαλε στο payroll του για 5.000 ευρώ το μήνα. Έτσι. Τώρα ο Αβραμόπουλος έχει κάτι τρεξίματα με τη δικαιοσύνη στο Βέλγιο για αυτά τα λεφτά, αλλά ισχυρίζεται ότι είναι αθώος, γιατί λέει τα πήρα, τα δήλωσα, αλλά δεν έκανα απολύτως τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή δεν έκανα lobbying υπέρ του Κατάρ για να κερδίσω αυτά τα 5.000 το μήνα, ξέρω εγώ πόσα βγήκανε. 60-68 χιλιάρικα το χρόνο. Έτσι. Δηλαδή, λέει, είμαι αθώος, γιατί έπαιρνα τα λεφτά από αυτό το κέντρο που έκανε lobbying υπέρ του Κατάρ, αλλά εγώ δεν έκανα τίποτα γι' αυτό. Έτσι. Τώρα θα πειράξουν και άλλοι γιατί τον πληρώναν. Λοιπόν, είδατε, ξεκινάει μια κατάσταση όπου πλέον κανένας δεν μπορεί να σε πάρει στα σοβαρά. Ρωτάει ο άλλος, δηλαδή, υπάρχουν τέτοιες δουλειές 5 χιλιάρικα το μήνα και δεν χρειάζεται να κάνεις απολύτως τίποτα. Μετά βγαίνει ότι ο γιος του Δημήτρη του Αβραμόπουλου, παραλαμβάνω δεν υπάρχουν οικογενειακές ευθύνες, τέτοια πράγματα μακριά από εμάς, ο γιος του Δημήτρη του Αβραμόπουλου δουλεύει στο Κατάρ,
σε ένα μεγαθύριο, την Qatar Energy. Είναι κάτι σαν τη δική μας ΔΕΗ, ξέρω εγώ, επί 40. Λοιπόν, έτσι. Και βγαίνει αυτό το θέμα, γιατί ο κόσμος είναι και πονηράς. Το μυαλό πάει στο κακό. Και λέει, καλά, μήπως κάποια σχέση, ας πούμε, κτλ. Και βγαίνει ο Αβραμόπουλος και λέει, όχι, καμία σχέση, ας πούμε. Το παιδί βρήκε μόνο του τη δουλειά. Πήγε στο Κατάρ, οικονομικός μετανάστης. Τα λεφτά που δίνουν ελληνικές επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ λίγα, δεν μπορεί να ζήσει με αυτά. Έτσι και πήγε στο Κατάρ, ας πούμε, οικονομικός μετανάστης. Εκεί έψαξε στον ΟΑΕΤ στο Κατάρ, βρήκε δουλειά στην Qatar Energy. Έτσι λοιπόν.

πληρώνεται χωρίς να δουλεύει ή πληρώνεται και δουλεύει. Έτσι. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Ουδή. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
3: Το παγκόσμιο κύπελλο της σύγχρονης ποδοσφαιρικής ιστορίας που ταυτίστηκε με τη λέξη ξέπλυμα δεν ήταν άλλο από το Μουντιάλ του Κατάρ. Ένα τουρνουά που διεξήχθη εν μέσω ποδοσφαιρικής σεζόν χειμώνα εξαιτίας των ψηλών θερμοκρασιών και έγραψε ιστορία κυρίως για αρνητικούς λόγους. Για πρώτη φορά, ένα κράτος χωρίς καμία ποδοσφαιρική παράδοση αγόρασε τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη, χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο ως εργαλείο ώστε να ξεπλύνει την κακή φήμη σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από τη λάμψη της στρογγυλής θεάς. Πίσω από τα κλιματιζόμενα στάδια και τα φώτα των προβολέων κρυβόταν μια τραγωδία η οποία έγινε από νωρίς γνωστή χάρη σε ρεπορτάζ διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης και οργανώσεων, αλλά καθόλου δεν απασχόλησε τη FIFA, που είχε μάτια μόνο για πετροδόλαρα. Χιλιάδες μετανάστες εργάτες από το Νεπάλ, την Ινδία και το Πακιστάν δούλεψαν υπό συνθήκες σύγχρονης δουλείας για να χτιστούν οι υποδομές. Οι αναφορές για θανάτους και παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων έγιναν η σκιά που ακολουθούσε τη διοργάνωση από την πρώτη μέρα. Το Μουντιάλ του 2022 έγινε το πεδίο μιας σύγκρουσης αξιών. Από τη μία, ο δυτικός κόσμος που πίεζε για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας και των γυναικών. Από την άλλη, ένα καθεστώς που ήθελε να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες, χρησιμοποιώντας τον πλούτο του πετρελαίου. Και στη μέση, μια παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, ξεκάθαρα προκλητική, να περιορίζεται σε οδηγίες βελτίωσης προς το κρατήδιο του κόλπου. Στο γήπεδο, η πολιτική ήταν πανταχού παρούσα. Είδαμε τους παίκτες της Γερμανίας να κλείνουν το στόμα τους στη φωτογραφία διαμαρτυρόμενοι για τη φήμωση της FIFA. Είδαμε την εθνική Ιράν να μην τραγουδά τον εθνικό της ύμνο. Το ποδόσφαιρο έγινε όμηρος μιας τεράστιας διπλωματικής κακέρας, όπου οι παίκτες κλήθηκαν να πάρουν θέση σε ζητήματα που ξεπερνούσαν κατά πολύ τις ικανότητές τους στην μπάλα. Το Μουντιάλ του 2022 έκλεισε με έναν συγκλονιστικό τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Γαλλία, με την Αλμπιτσελέστε να παίρνει τη νίκη στα πέναλτι. Όμως η συζήτηση για το ποιος κατέχει το ποδόσφαιρο παραμένει ανοιχτή. Ήταν η διοργάνωση που υποχρέωσε τη διεθνή ποδοσφαιρική κοινότητα να κοιταχτεί στο καθρέφτη και τελικά να γυρίσει την πλάτη σε ένα ενδεχόμενο μποϊκοτάζ.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα με τρικυμία εν κρανίο.
1: Και δεν μας εξηγήσετε την αρχή.
2: Ναι.
1: Πώς θα βγαίνει ο Περιφερειάρχης? Εγώ πηγαίνω να ψηφίσω τον Περιφερειάρχη.
2: Έχουμε ένα ψηφοδέλτιο.
1: Άμα πάρει 36 πρωτοσυλλογισμό.
2: Απλό. Καταρχάς, τίτλος: Πρώτη Κυριακή εκλέγεται Δήμαρχος και Περιφερειάρχης.
1: Θέλετε, δεν θέλετε.
2: Έφυγε αυτό.
1: Ναι.
2: Δεύτερον, έχουμε ένα ψηφοδέλτιο.
1: Ναι.
2: Ψηφίζουμε Δήμαρχο τον κύριο Τζούνο. Δημοτικούς συμβούλους κτλ.
1: Ναι.
2: Σου λέει, εάν έχουμε. Δεν είναι στους δύο πρώτους. Ποιον θέλεις για δεύτερη επιλογή? Και έχεις από κάτω όλους τους συνδυασμούς που συμμετέχουν. Και λες, αν δεν βγει ο Τζούνος και δεν είναι στους δύο πρώτους,
3: πάρω τον Κούτρα.
2: Βάζω τον Τάδε. Άρα λοιπόν την επιλογή που θα έκανε τη δεύτερη Κυριακή την κάνει στο ίδιο ψηφοδέλτιο την πρώτη Κυριακή. Έρχονται λοιπόν η καταμέτρηση. Πήρε ο πρώτος συνδυασμός.
1: Δεν ξέρω ποιο θα είναι στη δεύτερη Κυριακή.
2: Ακούστε λίγο, πολύ απλό. Ακούστε.
1: Εσείς το καταλαβαίνετε δηλαδή.
2: Θα
1: τώρα
2: το δούμε. Μια χαρά θα εφαρμοστεί. Ακούστε λίγο.
1: Ναι.
2: Ο πρώτος συνδυασμός πήρε 42 και μία ψήφο.
1: Βγήκε.
2: Όχι, δεν πήρε. Δεν πήρε. Μάλιστα. Βάζουμε λοιπόν τους δύο πρώτους.
3: Ναι.
2: Και λέμε πόσο έχει ο ένας, πόσο έχει ο άλλος. Και πάμε λοιπόν και λέμε τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι που έχουν ψηφίσει για πρώτο τους άλλους. Τους άλλους. Ποιους έχουν δεύτερη επιλογή και αρχίζουμε και τα μαζεύουμε.
3: Τα προσθέτετε.
2: Έτσι, μπράβο. Και γίνεται και ο πρώτος βγαίνει.
1: Να το πούμε. Θα κάνετε βίντεο στο TikTok. Θα κάνετε βίντεο στο TikTok με τον πρόεδρο του Ορδαϊκού.
2: Αλλά θα το παίξετε.
1: Και το λαλέψατε μετά.
2: Θα το παίξετε το βίντεο.
1: Τα εξηγώ.
2: Προσέξτε.
0: Δεν είναι Ορδαϊκός, είναι Δεσαϊκός. Έτσι, για να ακριβολογούμε κιόλας. Λοιπόν, ο καύσωνας που περιμένουμε για τις επόμενες δύο εβδομάδες αφορά και τις πολιτικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, καθώς η τράπουλα ανακατεύεται διαρκώς. Αλλά τα πρωτεία της ανασφάλειας τα έχει βεβαίως η κυβέρνηση. Η συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη προκαλεί περαιτέρω ανασφάλεια στο Μαξίμου, με τον Πρωθυπουργό να συγκαλεί σήμερα σύσκεψη για την ακρίβεια σε μια απέλπιδα προσπάθεια να δείξει κοινωνικό πρόσωπο ή προσωπείο, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς. Η απάντηση στο ερώτημα αν πείθει είναι μάλλον προφανής. Ο μεγάλος πονοκέφαλος εκτός από το Σαμαρά είναι προφανώς στην παρούσα φάση και ο Δημήτρης Σταυρομόπουλος, γι' αυτό και η συζήτηση για την άρση της ασυλίας του δεν έχει καν προσδιοριστεί. Προφανής είναι και η στροφή του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά την αυτόνομη κάθοδό του στις εκλογές. Μετά την κατηγορηματική θέση που πήρε πρόσφατα ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στον Αντώνη Στρόιτερ, τα πράγματα άλλαξαν και η Κουμουντούρου συζητά πλέον για αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, ο αριθμός των υπογραφών που απαιτούνται για επανάληψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής έχουν ήδη συγκεντρωθεί. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Δευτέρα 29 Ιουνίου 2 και 6 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Σύσκεψη με προεκλογικό άρωμα στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ μετά από χρόνια ανεξέλεγκτης ακρίβειας και καμία ανάληψη ουσιαστικού μέτρου αντιμετώπισης της εσχροκέδειας. Η κυβέρνηση τώρα αναζητεί μια συμφωνία για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη από το Σεπτέμβριο με φόντο και τη λήξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Όπου να είναι, οι ανακοινώσεις από τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Έως αύριο αναμένεται να καταβληθεί έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε πρώτη φάση αφορά παιδιά οικογενειών που γεννήθηκαν έως τα τέλη του 2024. Τουλάχιστον 1.000 νεκρούς από τον ακραίο παρατεταμένο καύσωνα των προηγουμένων ημερών μετράει η Γαλλία, που σήμερα πλήττεται από έντονες βροχοπτώσεις. Τα περισσότερα θύματα ήταν ηλικιωμένοι, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς συνεχίζεται η καταγραφή περιστατικών σε οίκους ευγυρίας και ιδιωτικές κατοικίες. Στα ανατολικά μετατοπίζεται τώρα ο θερμικός θόλος από την κεντρική και δυτική Ευρώπη, σε Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Κροατία. Ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον 1.450 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους από τους καταστροφικούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας στη Βενεζουέλα. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι αγνώμονα είναι περίπου 50.000. Ακτίνα ελπίδας μέσα στα χαλάσματα, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί από ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το μονομελές πλημελιωδικείο δικαίου της Αθήνας σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών στην Αττική Οδό το Γενάρη του 2022 κατά τη διάρκεια του σφοδρού χιονιά. Οι τρεις κατηγορούμενοι κηρύχθηκαν ένοχοι για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος με το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Άλλοι 5 κατηγορούμενοι κηρύχθηκαν αθώοι. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα προκειμένου να απολογηθούν και οι 7 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 15χρονου το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στην Καλλιθέα. Μεταξύ τους και ο 17χρονος που ομαλόγησε ότι μαχαίρωσε το 15χρονο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ιρανός πρόεδρος ο Μασούτ Πεζεσιάν γνωστοποίησε πως μετά την άρση των κυρώσεων επί του πετρελαίου και των πετροχημικών στο πλαίσιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ, 6 εκ των 12 εκατομμυρίων δολαρίων που παραμένουν δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευτούν και θα επιστραφούν στο Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι προς απόγευμα στα ακυρωτικά, ακόμη και τοπικές βροχές και πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και κυρίως τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Άνοδος της θερμοκρασίας μέχρι 36 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Και ξεκινάμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσαβόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το στίγμα, τις κινήσεις και από το προσκήνιο και από το παρασκήνιο της κυβέρνησης. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα. Και αυτό που μπορεί να διακρίνει κανείς αβίαστα είναι η αμηχανία που προκαλούν στην κυβέρνηση αναφορές του Ευρωπαϊκού Ένταλματος Σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται, όπως αναφέρει το ένταλμα, εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει στόχο να επηρεάσει τις ενέργειές του υπέρ του Κατάρ και του Μαράκου. Ο Δημήτρης λοιπόν Αβραμόπουλος, όπως θυμίζουμε αναφέρει το ένταλμα, φαίνεται να έχει απολαύσει ειδικού καθεστώτος και να έχει αμυφθεί από την Ένωση Fight Impunity του Αντώνιου Παντσέρη, ενώ προστίθεται πως φαίνεται ότι είναι το μόνο μέλος του Συμβουλίου Τιμής της ΜΚΟ που έχει αμυφθεί. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε νωρίτερα και για το δημοσίευμα του ντοκουμέντου σχετικά με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και το γιο του που προσελήφθη σε υψηλόβαθμη θέση σε εταιρεία του Κατάρ, σημειώνοντας ότι είναι καλό να αποφεύγεται ο κ. Μαρινάκης η εμπλοκή συγγενικών προσώπων χωρίς ωστόσο καμία διάθεση ούτε να υιοθετήσει την απάντηση που έδωσε ο ίδιος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος χθες στην εφημερίδα ντοκουμέντου.
0: Λέγοντας ότι ο γιος του ότι δεν έχει ο ίδιος καμία σχέση και συμμετοχή, το λέω για τους ακροατές που δεν το γνωρίζουν, ότι ο γιος του προσελήφθη από μόνος του, δεν μεσολάβησε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.
1: Ναι, με αξιοκρατικά κριτήρια και ούτω καθεξής. Ναι. Σε ό,τι αφορά τώρα την προσφυγή του κυρίου Αβραμόπουλου κατά του Ευρωπαϊκού Εντάλματος, ο Παύλος Μαρινάκης περιορίστηκε επίσης να αναφέρει ότι έχει δικαίωμα να ασκεί όλα τα ένδικα μέσα χωρίς επίσης καμία διάθεση κάλυψης ή επέκτασης σε αυτή την υπόθεση. Ο πρώην λοιπόν επίτροπος βρίσκεται σε στάση αναμονής περιμένοντας την επόμενη εβδομάδα, μάλλον τις επόμενες μέρες, την απάντηση των ελληνικών δικαστικών αρχών στο αίτημα ακυρότητας που έχει καταθέσει για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Το κλίμα στο Μαξίμου είναι βαρύ για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και δεν είναι λίγοι οι βουλευτές που προκρίνουν την αποπομπή του από την κοινοβουλευτική ομάδα έως ότου ξεκαθαρίσει η υπόθεσή του, ενώ υπάρχουν και συνομιλητές μας, κομματικά στελέχη που προεξοφλούν τον εξαναγκασμό του κ. Αβραμόπουλου σε παρέτηση ίσως τα επόμενα 24 ώρα, ίσως τις επόμενες εβδομάδες. Επικαλούνται μάλιστα.
0: Το ότι κρατάει τόσο δείχνει και κάποια άλλα πράγματα που δεν είναι ορατά διαγυμνού οφθαλμού.
1: Σίγουρα, Κώστα, σίγουρα. Ναι. Σίγουρα και στη βάση αυτής της επιχειρηματολογίας επικαλούνται τους χειρισμούς του Νίκο Ανδρουλάκη, όπως έχουμε ξαναπεί, όταν αποκαλύφθηκε η εμπλοκή της Εύα Καήλ στο Qatar Gate, ενώ μάλιστα αρχικά πίστευαν οι συνομιλητές μας ότι ο φάκελος της υπόθεσης ήταν νομικά αδύναμος. Η προσφυγή του κ. Αβραμόπουλου στον Άρεο Πάγο για την ακύρωση του εντάλματος έχει επεκτείνει τον σκεπτικισμό. Ο βουλευτής Ηλίας άλλωστε είχε δηλώσει ότι η υπόθεση αποτελεί μια μπούρδα και πως θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του για να βλέπουμε και τις αντιπάσεις.
0: Και ότι δεν θα απολογηθεί σε κανένα κερατά.
1: Ναι, αλίμονο άλλωστε. Εδώ κυβερνητικές πηγές λοιπόν επισημαίνουν ότι το Μαξίμου αναμένει τις εξελίξεις και πως δεν θα προχωρήσει σε κάποια κίνηση, δηλαδή στη διαγραφή του Δημήτρη Αβραμόπουλου, μέχρι να διευκρινιστούν περισσότερες πτυχές της υπόθεσης. Όταν όμως και αν διευκρινιστούν περισσότερες πτυχές της υπόθεσης, κρατούν σε σχέση με τις κινήσεις τους κλειστά τα χαρτιά, χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο διαγραφής ή αποπομπής ή εξαναγκασμού σε παρέτηση του κυρίου Αβραμόπουλου. Και μάλιστα οι συνομιλητές μας αναγνωρίζουν και την ηθική διάσταση της υπόθεσης, παραπέμποντας στις απαντήσεις που περιμένουν κάποια στιγμή να δώσει ο κύριος Αβραμόπουλος για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ΜΚΟ του κυρίου Κατάρ Γκέιτ, του Αντώνου Παντσέρη, με όφελος 73.000 ευρώ από τη στιγμή που ο ίδιος έχει υποστήριξει ο κύριος Αβραμόπουλος ότι δεν είχε εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες. Πώς δικαιολογούνται λοιπόν τα 5 χιλιάρικα που έπαιρνε το μήνα ο κύριος Αβραμόπουλος, τι υπηρεσίες πρόσφερε? Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται σε όλους τους κυβερνητικούς ορόφους, σε όλη την ιεραρχία της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ να σημειώσουμε ότι τα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν δείχνουν ιδιαίτερη διάθεση να καλύψουν τον πρώην επίτροπο. Χθες υπήρχε μάλιστα και ένα ολοσέλιδο άρθρο παύλα ρεπορτάζ της καθημερινής που δεν ήταν και ιδιαίτερα κολακευτικό για τον κύριο Αβραμόπουλο, ενώ οι υπουργοί που είχαν σπεύσει να υποβαθμίσουν την υπόθεση, όπως οι Μάκης Βορύδης και Άδωνος Γεωργιάδης, έχουν αποφύγει να πυκνώσουν τις σχετικές παρεμβάσεις τους γύρω από τον κύριο Αβραμόπουλο. Η υπόθεση Αβραμόπουλου άλλωστε κάνει ζημιά, όπως αναγνωρίζει και ο γραμματέας της Δημοκρατίας, ο κ. Κυρανάκης και άλλα στελέχη που βγαίνουν δημόσια. Και κάνει ζημιά σε μια συγκυρία, Κατερίνα, κατά την οποία το μισό Υπουργικό Συμβούλιο έχει περιοδεύσει ή συνεχίζει να περιοδεύει στα κάστρα του Αντώνη Σαμαρά στην Πελοπόννησο και σε άλλες περιφέρειες που αποτελούν μαύρες τρύπες για τη Νέα Δημοκρατία. Η παράταξη λοιπόν κλειδονίζεται μετά από μια ακόμη νοσηρή υπόθεση. Όσο για τον Αντώνη Σαμαρά, η χθεσινή φωτογραφία του με την κυρία Γκίλ Φόιλ, την Αμερικανίδα πρέσβυρα, την οποία κοινοποίησε στα κοινωνικά δίκτυα η κυρία Γκίλ Φόιλ, κάνοντας λόγο για εξαιρετική συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό, με τον Αντώνη Σαμαρά, αρκούσε για να προκαλέσει, και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέμε, πανικό στο Μαξίμου, εν όψη και της νέας πολιτικής κίνησης του Μεσίνιου. Είδαν τη φωτογραφία και πάγωσαν στην κυβέρνηση ανάμεσα στον κύριο Σαμαρά και την Γκίλ Φόιλ, από τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς ετοιμάζεται να πατήσει το κουμπί του κόμματος, έτσι, της ίδρυσης του νέου κόμματος.
0: Και μοιάζει σαν να πήρε το πράσινο φως, λέω τώρα, σε μια διασταλτική ερμηνεία.
1: Ή να πήρε πόντους, εν πάση περιπτώσει.
0: Ή να πήρε πόντους ή το πράσινο φως, εν πάση περιπτώσει, ναι. Πάντως από μόνη της η συνάντηση έχει βαρύτητα.
1: Βεβαίως είναι μια πολύ σημαντική είδηση, μόνο και μόνο αυτή η συνάντηση και αυτή η φωτογραφία που μπορεί να σημαίνει παραπάνω από χίλιες λέξεις. Έτσι
0: ακριβώς.
1: Υπάρχουν όμως και άλλοι κλειδονισμοί λόγω του κυρίου Σαμαρά. Ο Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα κλείθηκε να σχολιάσει και την επιστολή παρέμβαση του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Βασίλη Φεύγα, με την οποία ζητεί από τον Πρωθυπουργό την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στο κόμμα και την κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Πρόκειται για μια παρέμβαση κέρυας σημασίας, από τη στιγμή που ο κύριος Φεύγας δεν είναι τυχαίος τέλεχος, είναι γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας και ζητά την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά, αποτυπώνοντας τις προθέσεις και τις διαθέσεις και τα αισθήματα μπορεί και της πλειοψηφίας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του στελεχειακού δυναμικού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λοιπόν, φανερά ξανά αμήχανος νωρίτερα, πήρε αποστάσεις ή αναγκάστηκε να πάρει αποφάσεις από τον Φεύγα, λέγοντας ή επιχειρώντας να πείσει πως η συγκεκριμένη επιστολή δεν εκφράζει τη γαλάζια παράταξη. Τι μας είπε ο κ. Μαρινάκης? Ότι σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία, δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση.
0: Πρόκειται για άδειασμα.
1: Πολύ βαριά μορφή, ακριβώς. Και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης, δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού.
0: Άρα ήταν να δούμε τον Φεύγα να φεύγει προς Σαμαρά, Κώστα.
1: Στον Φεύγα, στο Φεύγα.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Φεύγα, στο Φεύγα, ίσως προς τον κύριο Σαμαρά, γιατί ήταν πραγματικά εμφατικό το άδειασμα και ασυνήθιστο σε δημόσιο επίπεδο τέτοιο άδειασμα ενός κυβερνητικού εκπροσώπου προς τον γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, είναι το προμήνυμα μιας ρήξης σε αυτό το επίπεδο. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση, μια ωραία ατμόσφαιρα στη Νέα Δημοκρατία και φυσικά το άγχος εν όψη των αποκαλυπτηρίων του Σαμαρικού κόμματος είναι έκδηλο και παρατηρούμε τι κλειδονισμούς προκαλεί.
0: Γι' αυτό και αυτή η σημερινή φιέστα, θα την πω εγώ, για την ακρίβεια, για την καταπολέμηση της ακρίβειας δίθεν από μια κυβέρνηση, προείδρευσε μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι κατεξοχήν υπεύθυνος για την εσχροκέρδεια, την ακρίβεια και όλα αυτά που ταλαιπωρούν και κάνουν χυμαζόμενο τον ελληνικό λαό. Δεν ξέρω αν μπορούν να πείσουν με αυτό.
1: Αυτή την ώρα γίνονται και οι δηλώσεις από τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Στο Μαξίμου έχουν αντιληφθεί ότι δεν αρκεί ο Πρωθυπουργός να δηλώνει θυμωμένος, όπως έκανε πρόσφατα στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για τις ανατιμήσεις, αλλά ότι απαιτούνται παρεμβάσεις με χειροπιαστό αποτέλεσμα. Ο καθένας επιβάλλει αν αυτή η συμφωνία κυρίων μπορεί να έχει ένα χειροπιαστό αποτέλεσμα. Εδώ ωστόσο στο παρασκήνιο υπάρχει μια συζήτηση που συνδέει αυτή την περιβόητη ή διαβόητη συμφωνία κυρίων με τον χρόνο των εκλογών. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συνδέουν τον χρόνο έναρξης εφαρμογής αυτής της συμφωνίας, έτσι βαπτίζεται, Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, με τον χρόνο της κάλπης, αν η πρεμιέρα της η πρεμιέρα εφαρμογής της μετατεθεί για το Σεπτέμβριο, θεωρούν ότι ενισχύεται το σενάριο της εξάντλησης της τετραετίας. Αν αντίθετα εφαρμοστεί άμεσα, εκτιμούν ότι θα ξανανοίξουν τα φθινοπορεινά εκλογικά παραθυράκια. Ναι. Το σκεπτικό τους είναι απλό. Η αγορά δεν επιθυμεί μια συμφωνία συγκράτησης των τιμών με μεγάλη χρονική διάρκεια και όπως το έθετε χαρακτηριστικά ένας γαλάζιος βουλευτής με τον οποίο συνομιλήσαμε χθες το βράδυ, η αγορά δεν θα βάλει ολόκληρη την πλάτη της.
0: Προφανώς. δεν θα θυσιαστεί. Μπορεί να συμφωνήσουν, λέω εγώ τώρα, η εικασία κάνω υπόθεση, εργασίας, να συμφωνήσουν σε ένα επικοινωνιακού τύπου τέχνασμα, να το πω, συμφωνία, να το πω. Προκειμένου να φανεί ότι κάτι επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση στην ακρίβεια, δεν ξέρω όμως πόσο μπορεί να πείσει η Κώστα τώρα, κακά τα ψέματα.
1: Ακριβώς. Ναι. Από τη στιγμή που οι ίδιοι βουλευτές λένε τώρα ότι ό,τι και να γίνει και κάποια ψηλά ακόμα να μειωθούν, θα είναι πολύ περιορισμένη διάρκεια αυτή η μείωση. Αν ακόμα γίνει. Ναι. Αν ακόμα δούμε έστω και μια ισχνή μείωση των τιμών, που οι περισσότεροι αμφιβάλλουν τώρα, για να μιλάμε σοβαρά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε και στις 6 με περισσότερες πληροφορίες και τους καλεσμένους σου, τον Κώστας Σαββόπουλος. Πάμε τώρα στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο, διότι εκεί έχουμε τη συνωμοσία της σιωπής, θα την πω εγώ έστω και τραβηγμένα, Τάσο, έτσι.
2: Ναι, έχουν εστερέψει και οι λέξεις πλέον εδώ, Καταλήνα.
0: Σωστά.
2: Έχουμε πει μεθοδεύσεις, πραξικοπήματα, συμφωνία σιωπής, δικαίωμα στη σιωπή. Τώρα τι να πούμε για τη νέα μεθόδευση. Αυτή τη φορά είναι για το ζήτημα του κ. Αβραμόπουλου, έτσι. Καθώς βλέπουμε και μαθαίνουμε ότι ο κ. Γιωργαντάς, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, προσπαθεί να σπρώξει όσο το δυνατόν πιο αργά χρονικά τη συνεδρίαση που πρέπει να γίνει στην Επιτροπή Δεοντολογίας για να εισηγηθεί αυτή προς την Ολομέλεια την άρση ή μη της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Και μαθαίνουμε ότι ο κ. Γιωργαντάς, έχοντας μιλήσει και με βουλευτές της, που είναι μέλη της Επιτροπής, θεωρεί ότι δεν πρέπει να βάλει σε προτεραιότητα την λόγω συζήτηση, παρότι μιλάμε για ένα μείζον πολιτικό ζήτημα, παρότι ξέρουμε ότι στο ένταλμα σύλληψης αναφέρεται και το όνομα του κυρίου Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος είναι νυν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ναι. Παρόλα αυτά, παρότι έχει γίνει.
0: Από την περίοδο που ήταν επίτροπος. Ναι.
2: Σωστά, ναι. Παρότι γίνεται δημόσια συζήτηση για την υπόθεση Αβραμόπουλου, ο κύριος Γιωργαντάς πρώτα θα ορίσει συνεδριάσεις για δύο άλλες υποθέσεις που εκκρεμούν ίσονο σημασία σε σχέση με αυτή. Και άρα η συνεδρίαση αυτή μπορεί να πάει στα μέσα Ιουλίου, δεν ξέρουμε ακόμη. Δεν έχει προγραμματιστεί. Και μετά, βέβαια, έχουμε και την Ολομέλεια. Άρα, τα μπάνια του λαού θα επισκιάσουν και η θερινή ραστόνη τη συζήτηση για την άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Δεν εκπλήσεται κανείς εδώ, θέλω να πω, διότι είδαμε κάτι αντίστοιχο και ακόμα χειρότερο. Το έχουμε αναδείξει και από το κόκκινο για το ζήτημα τη ακρόαση του κ. Ντίλιαν και του κ. Δημητριάδη. Θυμάστε, Κατερίνα, που λέγαμε ότι υποτίθεται ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας θα είχε γίνει μεταξύ 22 και 26 Ιουνίου. Πάει τώρα και αυτό, ακόμη δεν έχει.
0: Πέρασε η 26η και δεν έχει οριστεί ούτε καν ημερομηνία, βέβαια.
2: Όχι, και βέβαια δεν πρέπει, πρέπει να μην ξεχνάμε το σημαντικό εδώ, ότι και να οριστεί η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας δεν θα οριστεί με απευθείας πρόσκληση του κυρίου Ντίλιαν και του κυρίου Δημητριάδη, αλλά απλά θα συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης. Ενώ ο κανονισμός της Βουλής επιβάλλει, εφόσον συμπληρώθηκαν τα 2/5 από τα μέλη της Επιτροπής για να έρθουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης, θα έπρεπε η ακρόασή τους να έχει καταστεί ήδη υποχρεωτική. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα και εκεί πάμε για κουκούλωμα.
0: Πάμε για κουκούλωμα. Μάλλον θα επιβεβαιωθείς σε αυτό που έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι θα δούμε κάποιον Βορύδη ή κάποιον σαν τον Βορύδη να λέει ότι δεν μπορούν να καταθέσουν διότι είναι ιδιώτες. Να χρησιμοποιήσει
2: και
0: δηλαδή
2: πρόσωπα.
0: Και όχι δημόσια και πολιτικά πρόσωπα. Ναι. Και
2: να δούμε το. Της αντιπολίτευσης ότι θα επιχειρηματολογήσει ο κ. Βορύδης και μην ξεχνάμε ότι ήταν ο ίδιος που ανέλαβε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά και για την απόρριψη του αιτήματος για εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των αποκλοπών. Και εκεί ήρθε σε αντίφαση με τον ίδιο του τον εαυτό, βασικά με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είχε δεχτεί το 22 να γίνει η εξεταστική επιτροπή για τις αποκλοπές.
0: Ναι.
2: Και είχε δεχτεί μάλιστα τότε και τον Ντίλιαν, τον κύριο Ντίλιαν, ως μάρτυρα, μάλλον ως δημόσιο πρόσωπο που είχε, που είχε κληθεί σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Βέβαια αρνήθηκε να έρθει τότε ο κύριος Ντίλιαν. Πάντως η Νέα Δημοκρατία δεν είχε φέρει προς κόμματα, όπως θα κάνει τώρα.
0: Ναι. Διότι τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τα
2: τώρα έχει ο κύριος Ντίλαν χαρτάκια, όπως λέει η κυρία Μπακογιάννη.
0: Ακριβώς.
2: Τα οποία φοβόμαστε, φοβάται η Νέα Δημοκρατία,
0: ναι, ναι,
2: ότι θα τα ναι προσκομίσει και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Άρα, για να το κλείσουμε όσο κλείνει προς το παρόν Τάσο, έχουμε δύο φόβους αυτή τη στιγμή. Έτσι, τον Ντίλαν φυσικά και τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Αβραμόπουλο. Διότι εάν δεν φοβόντουσαν κάτι από τον Αβραμόπουλο, κάνω τώρα μία εικασία εγώ, αν δεν φοβόντουσαν κάτι θα είχαν ορίσει την ημερομηνία για τη ανάρση της ασυλίας του. Αυτό το έχουμε δει σε ανάλογες σε άλλες περιπτώσεις, έτσι.
2: Και ακριβώς εκμεταλλεύονται ναι το γεγονός ότι είμαστε στα μέσα του καλοκαίρι, πάμε προς το βαθύ καλοκαίρι, ώστε να περάσει ως το δυνατόν πιο ανώδυνα πολιτικά.
0: Ναι.
2: Αυτή δεν μπορεί να μην γίνει προφανώς, αλλά καθυστερούν
0: ναι
2: όσο περισσότερο μπορεί ο κύριος Γιώργο Αντάση προκειμένου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Καταλάβαμε πλήρως έτσι ποιες είναι οι προθέσεις και οι κινήσεις από τα όσα μας είπε ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Λοιπόν, Γιάννα Παπαδάκου, η οποία είχε έτσι μια πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα την Κυριακή, όπου τα λέει όλα για τον Αβραμόπουλο. Είναι βέβαιο, Γιάννα, καλησπέρα καταρχάς, ότι τον φοβούνται τον Αβραμόπουλο. Αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι.
3: Ναι, κοίταξε, η είδηση προήλθε εκτός από το κορυφαίο βέβαια η αποστολή του εντάλματος από την εισαγγελία των Βρυξελών. Η είδηση τώρα, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη βδομάδα που πέρασε, ήρθε από τον ίδιο, από την αντίδραση του κυρίου Αβραμόπουλου, εκεί στο Sky, και σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε, και είχε και μια παρέμβαση ακόμα και στο Action 24. Λοιπόν, στο Sky αποκάλυψε κάτι το οποίο, εντάξει, δεν ξέρουμε, καταρχήν φαίνεται περίεργο που το αποκαλύπτει. Αποκάλυψε δηλαδή ότι ο ίδιος δεν ενημερώθηκε από την εισαγγελία για το ένταλμα που τον αφορούσε, αλλά ενημερώθηκε από τον Πρωθυπουργό. Αποκάλυψε επίσης μία πορεία του εντάλματος, ενημέρωση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης από την αστυνομία. Και μετά το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον κύριο Αβραμόπουλο, που πήγε τη Δευτέρα, ήταν πριν από 8 μέρες. Λοιπόν, αποκαλύπτει λοιπόν μία λειτουργία της δικαιοσύνης, γιατί ποια η δικαιοσύνη είναι υπεύθυνη να διαφυλάξει αυτή τη
0: στιγμή. Δίνοντας ταυτοχρόνως και τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, μην ξεχνάμε.
3: Λοιπόν, δίνοντας καταρχήν. Πρόσεξε. Ναι. Εγώ η γνώμη είναι ότι δεν ήθελε να δώσει τον κύριο Χρυσοχοίδη.
0: Το έκανε.
3: Παρότι όμως έτσι φάνηκε.
0: Εντάξει, το
3: η
0: έκανε
3: γνώμη
0: όμως
3: είναι ότι, και αυτό έγραψα την Κυριακή στην Αυγή,
0: ναι, ναι,
3: ότι ήθελε να δώσει ένα μήνυμα προς το Μαξίμ.
0: Βέβαια. Ακριβώς.
3: Δηλαδή, αυτή είναι η γνώμη μου δηλαδή.
0: Ναι.
3: Γιατί αποκάλυψε. Δεν χρειάζεται να αποκαλύψει. Τον κάλεσε ο Πρωθυπουργό, ότι τον ενημέρωσε ο Πρωθυπουργό. Και έτσι πήγε στην εισαγγελία εφετών.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι κορυφαία εκδήλωση παραβίαση τη διάκριση των εξουσιών, έτσι.
0: Ναι,
3: και απορώ γιατί δεν λέγεται. Και ευρέως πρέπει να λέγεται και να καταγγέλλεται. Πρέπει να υποθεί στη Βουλή αυτό.
0: Ναι.
3: Και να κληθεί. Το διέψευσε βέβαια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το διαψεύδουν κύκλοι. Δεν βγήκε ο κ. Σοχοίδης ο ίδιος να το διαψεύδει. Λοιπόν, αυτό. Αλλά έβαλε κύκλους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Αλλά είναι κορυφαίο. Και βέβαια έτσι εξηγείται, Κατερίνα, και γιατί δεν υπήρξε αντίδραση σε σχέση με το έντελμα του κυρίου Αβραμόπουλου. Έχουν απομακρυνθεί άνθρωποι από τη Νέα Δημοκρατία για πολύ ελαφρύτερα θέματα, ας
0: βέβαια
3: πούμε.
0: Και όλη αυτή η αβελτηρία που μας έλεγε πριν και ο Τάσος Γιαννόπουλος, σε ό,τι αφορά δεν έχει οριστεί τίποτα στη Βουλή για την άρση της ασυλίας, την οποία ο ίδιος έχει ζητήσει.
3: Ναι, γιατί έχουν λέει άλλες υποθέσεις και υπάρχει πιο σημαντική υπόθεση από το να ζητείτε να συλληφθεί Έλληνας βουλευτής. Από ποιο κόμμα και προέρχεται.
0: Για να σε ρωτήσω έτσι ευθέως. Τον Αβραμόπουλο φοβούνται μόνο ή φοβούνται ότι αν κάνουν κάτι με τον Αβραμόπουλο θα πρέπει κάτι να κάνουν και με τον Μαργαρίτη Σχοινά? Το λέω λίγο απλοϊκά.
3: Κοίταξε,
0: αλλά
3: πιστεύω,
0: για να το συνθέσουμε λίγο.
3: Ναι. Καλά το ρωτάς, γιατί το επόμενο βήμα πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως φαίνεται από το ένταλμα, δεν το λέμε εμείς, το ένταλμα το λέει, έτσι, φαίνεται ότι υπάρχει μια έρευνα για ελληνικό σκέλος, έτσι το ονομάζουν, στο Qatar Gate. Αναφέρουν τον Αβραμόπουλο ως κορυφαία, τέλος πάντων, εκδήλωση των τελευταίων ημερών. Έτσι, αν εξαιρέσουμε την Καϊλή, η οποία είναι δεδομένη η εμπλοκή της, ας πούμε, και οι κατηγορίες που έχει.
0: Ναι.
3: Καταρχήν να πούμε ότι η κυρία Καϊλή έχει τις ίδιες κατηγορίες με τον κύριο Αβραμόπουλο.
0: Ακριβώς.
3: Ακριβώς.
0: Ναι.
3: Τις ίδιες, έτσι.
0: Ναι.
3: Τις τρεις κατηγορίες, ξέπλυμα, δημόσια διαφθορά, όπως τη λένε εκεί στο μακρινό Βέλγιο, αλλά τόσο κοντά μας, και πώς το λένε, κλιματική οργάνωση. Ναι. Ίδιες κατηγορίες.
0: Ναι.
3: Και η Καϊλή και ο Παντσέρη και ο κύριος Αβραμόπουλος. Τώρα, εκεί υπάρχει μια αναφορά στον κύριο Σχοινάη, η οποία βέβαια δεν συνδέεται με, έτσι, παραβατική συμπεριφορά, να λέμε την αλήθεια.
0: Όχι, αλλά και μόνο που το όνομά του είναι στη δικογραφία.
3: Ναι, να... υπάρχει μια αναφορά στον κύριο Σχοινάη, ναι, όπως το είχαμε και προαναγγείλει, ας πούμε, ότι, όπου λέγεται ότι είναι στη διαδικασία αυτή της προσέλκυσης, λέει, προσώπων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη δράση αυτής της οργάνωσης. Και μιλάει για την κλιματική οργάνωση, έτσι, δεν μιλάει μόνο για τη ΜΚΟ. Γιατί ως κλιματική οργάνωση εμφανίζει τη δράση της ΜΚΟ, η οποία ονομάζεται για την αντιμετώπιση της ατιμωρησίας. Άλλο τραγέλαφος αυτό.
0: Ένα δευτερόλεπτο για το σήμα και συνεχίζουμε, διότι έχω κάποια ερωτήματα ακόμη.
4: Στο κόκκινο. ...105 και 5... στο κόκκινο.
0: Εδώ στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο συζητάμε με τη Γιάννα Παπαδάκου για το θέμα Αβραμόπουλου, με όλες τις πληροφορίες που έχει η Γιάννα από όλες τις πηγές. Και έχουμε και την, αυτή την, πώς να την πω, μυστήρια, παμφωτερίζουσα στάση. Ενώ στην αρχή είπε ότι θα μεταβεί, θυμίσω για τους ακροατές και τις ακροάτριες, για να, ότι θα πάει στο Βέλγιο. Η πρώτη του αντίδραση ήταν
3: δεν είπε ότι θα πάει. Όχι, δεν είπε,
0: ότι
3: δεν
0: θα απευθυνθεί στις ελληνικές αρχές.
3: Είπε ότι θα συνενέσει στην άρση της ασυλίας. Ένα ήταν πολύ αυτό. Δεν είπε όμως ότι θέλει να δικαστεί στην Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Και αυτό προαναγγέλει την αντίδρασή του και την περαιτέρω διαδικασία. Δηλαδή, έρεται η ασυλία του, έτσι, γιατί θα έρθει αφού συνενήκει ο ίδιος. Εικάζω τώρα, τι να σας πω, δηλαδή, σε αυτή τη χώρα τα έχουμε δει όλα, αλλά εικάζω ότι θα έρθει η ασυλία του. Λοιπόν, στη συνέχεια θα κληθεί ο κύριος Αβραμόπουλος ως φορέας, ως άνθρωπος για τον οποίο πρέπει να ενεργοποιηθεί το ένταλμα και θα ερωτηθεί, έτσι υπάρχει η διαδικασία, έτσι γίνεται πάντα, θα ερωτηθεί αν θέλει να εκδοθεί στο Βέλγιο και επομένως να συνοδευτεί από αστυνομικούς στην ανάκριση, στον ανακριτή του Βελγίου, έτσι. Λοιπόν, εάν πει ναι, θέλω να πάω στο Βέλγιο, θα πάει στον πρόεδρο εφετών τον αρμόδιο και εκεί θα υλοποιηθεί το ένταλμα και θα μπει σε ένα αεροπλάνο, συνοδεία. Εντάξει, υποθέτω όχι με χειροπέδι, δεν είναι ύποπτος φυγής, προς Θεού. Λοιπόν, να μπει σε ένα αεροπλάνο και θα πάει να δώσει τις εξηγήσεις για τις οποίες του ζητήθηκε δύο φορές να τις δώσει και δεν πήγε. Λοιπόν, θα πούμε και γι' αυτό, γιατί δεν πήγε, κατά τη γνώμη μου.
0: Και γιατί το δεύτερο ακύρωση του εντάλματος, έτσι, από τον Άριο Πάγο.
3: Ναι, και θα ζητήσει βέβαια την ακύρωση του εντάλματος. Ναι. Έχει προσφύγει και στον Άριο Πάγο. Όλοι λένε ότι ο Άριος Πάγος δεν είναι αρμόδιος. Θα δούμε τώρα τι θα πει ο Άριος Πάγος. Δεν προδικάζω. Λοιπόν, εάν τώρα όμως πει ότι δεν θέλω να πάω στο Βέλγιο, η υπόθεση θα πάει στο Συμβούλιο Εφετών. Έτσι γίνεται πάντα. Για να κριθεί η έκδοσή του ή μη. Γενικά, δείτε τώρα, για να τα λέμε όλα, η νομολογία μας έχει δείξει και το διαδικασμένο, δεν εκδίδονται Έλληνες πίκοοι στο εξωτερικό. Αυτή είναι η τακτική που τηρούν τα ελληνικά δικαστήρια. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν εκδίδονται. Λοιπόν, αυτό έχει γίνει και σε άλλες υποθέσεις, ας πούμε, όχι μόνο που αφορούν πολιτικούς, υποθέσεις που αφορούν τον πολίτη. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρουμε, αν δεν εκδοθεί, τώρα εκεί υπάρχει ένα νέφος, δηλαδή. Υπάρχει ένα νέφος, γιατί αν δεν εκδοθεί, δεν ξέρουμε ποια διαδικασία θα μπορεί να κριθεί στην Ελλάδα. Δείτε τώρα, εδώ δεν υπάρχει δικογραφία για το Qatar Gate. Υποθέτω ότι θα υπάρξει μια συνεργασία τώρα των ελληνικών δικαστικών αρχών, όχι υποθέτω, είμαι βέβαιη, με τις βελγικές αρχές.
0: Οι οποίες θα συνενέσουν στο να δικαστεί, αν χρειαστεί, στην Ελλάδα, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Γιάννα, τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις? Είναι κατά το δοκούν
3: ξέρω, και, κατά, διαδικασία
0: και κατά
3: τέτοια
0: περίπτωση. Έχει σημασία πάντως
3: και υπάρχει,
0: αυτό.
3: Δεν υπάρχει τέτοια. Πρέπει να γίνει ξανά ανάκριση εδώ πέρα, να γίνει προκαταρκτική. Πώς θα γίνει δίκη, απευθείας δίκη δεν γίνεται. Δηλαδή υπάρχει ένα νέφος γύρω από αυτό. Είναι, εάν βέβαια τον εκδώσει το Συμβούλιο, πράγμα το οποίο δεν το θεωρώ πιθανό, σας το λέω ευθέως.
0: Φαίνεται και από τα συμφραζόμενα που λέμε.
3: Ναι. Λοιπόν, εάν τον εκδώσουν τώρα, θα πάει εκεί, θα δώσει εξηγήσεις κλπ. Τώρα, ο κύριος Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος της κυρίας Καϊλή, έχει κάνει μια σύσταση που εγώ τη λαμβάνω πολύ σοβαρά.
0: Δηλαδή,
3: εγώ του συστήνω να πάει εκεί και σε δύο ώρες θα το έχει ακυρώσει αυτό το ένταλμα, γιατί θεωρεί η νομική γύρω από τον κύριο Αβραμόπουλο, θεωρούν ότι έχει προβλήματα αυτό το ένταλμα.
0: Ζαμέ κοροπή.
3: Εντάξει, okay. Πάντως αυτό το συμβουλεύει. Ο κύριος Μητροκόπουλος συμβουλεύει να πάει στη δικαιοσύνη. Ναι. Τώρα το ένταλμα εκδόθηκε γιατί δύο φορές δεν πήγε. Έτσι.
0: Ναι.
3: Γιατί δεν πήγε, αυτό το αποκάλυψε το πολίτικο για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, γιατί δεν πήγε ο κύριος Αβραμόπουλος, δεν πήγε, γιατί ξέρετε, όσοι εμφανίστηκαν να δώσουν εξηγήσεις για το Qatar Gate, όλοι προφυλακίστηκαν. Έτσι.
0: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, αυτή είναι η τακτική που ακολουθούν οι Βέλγοι, επειδή λέμε για την Ελλάδα ότι προφυλακίζει με το παραμικρό, και εκεί γίνεται αυτό. Ειδικά για υποθέσεις διαφθοράς. Εδώ υπάρχει μια προθυμία.
0: Άρα, Γιάννα, από την εμπειρία σου τώρα και από την πολύχρονη εμπειρία και γνώση, η υπόθεση Σχοινά έχει κλείσει, εκτιμάς? Ή υπάρχουν ακόμη θεματάκια?
3: Υπάρχει έρευνα.
0: Υπάρχουν θεματάκια που πρέπει να...
3: Ναι, ερευνάται, όπως και για τον δεύτερο Έλληνα που αναφέρεται. Ας μην πω το όνομά του τώρα, ας πούμε, γιατί δεν... είναι υπηρεσιακός παράγοντας ο συγκεκριμένος. Ναι, είναι υπηρεσιακός παράγοντας. Αναφέρεται και αυτός ότι... εν πάση περιπτώσει ήταν μεταξύ των προσώπων που ήθελαν να γίνει προσέλκυση. Τώρα ο κύριος Σχοινάς, για να τα πούμε όλα, είχε ρωτηθεί το 22 για τη συμμετοχή του, γιατί και τότε είχε σκάσει το όνομά του.
0: Είχε βγει το όνομά του τότε, βέβαια.
3: Είχε βγει το όνομά
0: του. Έσκασε το σκάνδαλο.
3: Ναι. Και επειδή ήταν παρόν στα εγκαίνια τότε του Μουντιάλ, κοίτα Κατερίνα, τώρα έχουμε πάλι Μουντιάλ, σου θυμίζω. Τότε είχαμε το Μουντιάλ στο Κατάρ. Έτσι.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι. 4 χρόνια μετά έχουμε πάλι Μουντιάλ τώρα. Ναι. Λοιπόν, τότε λοιπόν είχε παραστεί ο κύριος Σχοινάς στο εναρκτήριο αγώνα. Τον είχε καλύψει όμως η Κομισιόν τότε, τον κύριο Σχοινά, λέγοντας ότι είχε παραστεί εκεί, ήταν επίτροπος, σας θυμίζω.
0: Ναι, βέβαια.
3: Ήταν επίτροπος το 22. Λοιπόν, ότι είχε παραστεί εκεί, στα πλαίσια, ας πούμε, το, και ήταν και ο κύριος Γκουτέρες και άλλοι επίσημοι, και επειδή ήταν αρμόδιος και για θέματα αθλητισμού ως επίτροπος, ότι ήταν εύλογη τέλος πάντων η παρουσία. Τώρα τον κύριο Αβραμόπουλο δεν τον καλύπτει η Κομισιόν. Γιατί προχτές έγινε μια δήλωση από εκπρόσωπο της Κομισιόν, αναφερόμενη στις δηλώσεις του Αβραμόπουλου ότι ορίστε έγινε εσωτερικός έλεγχος και δεν βρέθηκε τίποτα. Εγώ απειλά έγινε. Λοιπόν, βγήκε αξιωματούχος της Κομισιόν, εκπρόσωπος της Κομισιόν, απαντώντας ερώτηση νομίζω σε δημοσίευμα του Γιουράκτη, αν δεν κάνω λάθος, και είπε ότι ο εσωτερικός έλεγχος δεν σημαίνει απαλλαγή. Εμείς δηλαδή ότι αυτοί δεν ερευνήσαν το ποινικό σκέλος. Ερευνήσανε μόνο τα εσωτερικά που αφορούν την
0: Κομισιόν.
3: Δηλαδή,
0: για να το συνοψίσουμε λίγο, να το κατανοήσει περαιτέρω και ο κόσμος. Εάν δεν εκδοθεί, δεν αποφασίσει η Ελλάδα να τον εκδώσει, έτσι, εκεί τι γίνεται? Επιλαμβάνονται οι ελληνικές δικαστικές αρχές, αλλά πώς θα γίνει αυτό χωρίς να υπάρχει δικογραφία στη χώρα μας?
3: Ναι, θα υπάρξει, εγώ θεωρώ, και νέο αίτημα. Το πιο πιθανό είναι που θα υπάρξει νέο αίτημα από το Βέλγιο πια, όπου θα ζητείται η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και θα υπάρξει συνεργασία. Χωρίς συνεργασία των αρχών, των δικαστικών, των δύο χωρών, δεν γίνεται τώρα εδώ.
0: Ναι.
3: Και θα δούμε τώρα και την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τώρα πώς θα ακυρώσει ο Άριος Πάγος ένταλμα των Βέλγων, τι να σου πω, αυτά είναι
0: σκόνα
3: τα χέρια. Δεν τα έχω ξαναδεί, ειλικρινά το λέω. Βεβαίως κάθε
0: να δούμε
3: μπλεκόμενος...
0: ποια θα είναι και η ηγεσία.
3: Ναι, είναι εύλογη. Να ξέρετε
0: διότι
3: ότι...
0: την ξέρουμε τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, για να το συζητήσουμε αύριο, που θα οριστεί από την κυβέρνηση. Έτσι.
3: Ναι, εντάξει.
0: Παίζει, θα παίξει το ρόλο του και αυτό, Γιάννα.
3: Θα το συζητήσουμε. Ναι. Εντάξει. Τι να σας πω τώρα. Θα δούμε.
0: Λοιπόν, πριν σε αποχαιρετήσω, θέλω δύο λόγια περισσότερο, αν μπορείς, για την τελευταία παράγραφο του αποκαλυπτικού ρεπορτάζ που είχε στην Αυγή την Κυριακή, ότι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένονται και άλλες δικογραφίες για τον ΟΠΚΠΕ αυτή τη φορά, και περιέχουν βόμβα μεγατόνων, όπως εσύ χαρακτηριστικά
3: εκτός από τον ΟΠΚΠΕ, αναμένονται δικογραφίες και για το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό το έχει επιβεβαιώσει η ίδια η κυρία Κοβέση, ότι ερευνά. Θα έχει σίγουρα δικογραφία προς το. Λοιπόν, μαθαίνω ότι θα έρθει και ότι περιέχει δύο ονόματα που νομίζω ότι θα προκαλέσουν πολιτικό σεισμό, έτσι όπως το γράφω. Αλλά θέλω να τις δω, να δω πώς λέγεται, να δούμε πώς, έτσι, γιατί έχει σημασία, είπαμε. Τα νομικά έγγραφα έχουν σημασία πώς εκφράζουν την εμπλοκή, ειδικά όταν πρόκειται για πολιτικά πρόσωπα.
0: Μάλιστα.
3: Είναι σημαντικό.
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε, θα τα λέμε όλα όπως κάνουμε πάντα, με τη βοήθεια της Γιάννας Παπαδάκου.
3: Και όλες τις πλευρές.
0: Και όλες τις πλευρές. Ευχαριστώ, Γιάννα, ευχαριστώ πολύ. Είναι 2 και 39. Ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο Κόκκινο. Πάμε τώρα στα του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόσφατη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Αντώνη Στρόιτερ. Συν οι κινήσεις που έγιναν το Σαββατοκυριακό με το Εθνικό Συμβούλιο αλλά και με την ανακοίνωση των τομεαρχών οδήγησαν την Κουμουνδούρου σε αλλαγή τακτική σε ό,τι αφορά την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια του Σπύρου του Κουτζάνη. Αλλά να ακούσουμε τα βασικά της ομιλίας Τσίπρα που είχε πολλά μηνύματα το Σαββατοκυριακό.
5: Στις 26 του Μάη πολλοί πίστευαν ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει σε αυτή τη χώρα. Ότι αυτή η καταθλιπτική πολιτική πραγματικότητα παγιώθηκε, ότι η ελπίδα είχε οριστικά χαθεί. Μέσα όμως μόλις σε ένα μήνα, γιατί συμπληρώνουμε μόλις ένα μήνα από την ίδρυση της συμπαράταξής μας, αποδείχθηκε ότι τελικά έκαναν λάθος. Η συμπαράταξή μας μέσα σε ελάχιστο χρόνο κατάφερε να αναδιατάξει τους σχετισμούς και να αλλάξει τα πολιτικά δεδομένα. Δεν κατοχυρώθηκε μονάχα ως αξιωματική αντιπολίτευση στη συνείδηση των πολιτών, της κοινής γνώμης και των μετρήσεων, αλλά κατάφερε να αλλάξει τη συζήτηση σε ολόκληρη τη χώρα. Έκανε ξανά ρεαλιστική την προοπτική της πολιτικής αλλαγής. Κυρίως όμως απέδειξε κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι πολίτες εξακολουθούν να αναζητούν μια αξιόπιστη αλλακτική πρόταση. Ότι η Ελλάδα δεν έχει κουραστεί να ελπίζει, αλλά έχει κουραστεί να απογοητεύεται. Γι' αυτό πιστεύω ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα αυτού του πρώτου μήνα δεν είναι οι δημοσκοπήσεις, οι μετρήσεις και οι αριθμοί. Δεν είναι οι πολιτικοί συσχετισμοί. Το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι ότι επέστρεψε ξανά η αισιοδοξία. Ότι επέστρεψε η πεποίθηση ότι η πολιτική μπορεί να γίνει ξανά δύναμη δημιουργίας, ότι η χώρα μπορεί να αλλάξει πορεία, ότι οι πολίτες μπορούν να γίνουν ξανά πρωταγωνιστές. Αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μας αυτόν τον ένα μήνα. Πήραμε μια δύσκολη απόφαση, αλλά είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο, να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Το επόμενο διάστημα, και πρέπει να είναι μία από τις πρώτες μας αποφάσεις, να ξεκινήσουμε μια μεγάλη καμπάνια οικονομικής εξόρμησης. Δεν θέλουμε πολλά από λίγους, θέλουμε λίγα από πολλούς, λίγα από τους πολλούς. Είναι όμως πράγματι αστείο αυτοί που τα κόμματά τους αθροίζουν χρέη πάνω από ένα δισεκατομμύριο στις τράπεζες, δανεικά και αγύριστα χρήματα του ελληνικού λαού. Τα κρατικοδία, τα κόμματα που ζουν με το δημόσιο χρήμα, εκείνοι που μετέτρεψαν το κράτος σε λάφυρο και σε μηχανισμό εξυπηρέτησης συμμετέρων με δημόσιο χρήμα, να ρωτάνε εμάς πού τα βρήκατε τα λεφτά για να κάνετε μια εκδήλωση στο Θησείο. Έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο θράσος. Τους απαντάμε. Εμείς θα υπάρχουμε και θα δρούμε χάρη στη στήριξη των μελών μας, χάρη στη στήριξη των χιλιάδων εθελοντών μας, χάρη στη στήριξη των πολιτών που πιστεύουν και ελπίζουν σε μας. Μόνο σε αυτούς στηριζόμαστε, μόνο αυτοί μας στηρίζουν. Κάθε ευρώ που χάνεται από τη διαφθορά δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι ένα παιδί που δεν έχει το σχολείο που του αξίζει. Ένας δάσκαλος που αμείβεται με μισθούς ντροπής. Είναι ένα νοσοκομείο που δεν λειτουργεί και ένας ασθενής που περιμένει για μήνες στις λίστες των χειρουργείων. Ένας νέος που εγκαταλείπει την Ελλάδα γιατί πιστεύει ότι δεν έχει μέλλον. Γι' αυτό και η διαφθορά δεν είναι μονάχα ένα οικονομικό πρόβλημα. Είναι η μεγαλύτερη κοινωνική αδικία. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα δεν απαντάμε με θυμό, δεν πρέπει να απαντάμε με θυμό. Απαντάμε με μια νέα πολιτική αντίληψη, με ένα νέο πατριωτισμό, έναν πατριωτισμό που δεν μετριέται με μεγάλα λόγια, αλλά με τη φροντίδα για το κοινό καλό, με τον σεβασμό στους θεσμούς, με την προστασία της δημοκρατίας, με την υπεράσπιση της αλήθειας, με την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Νέος πατριωτισμός σημαίνει να βάζουμε το μεγάλο εμείς πάνω από το μικρό εγώ. Σημαίνει να βάζουμε την Ελλάδα πάνω από κάθε προσωπική κομματική σκοπιμότητα. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς, δεν περισσεύει κανένας δημοκρατικός πολίτης. Γιατί αυτή η μάχη δεν αφορά ένα κόμμα. Αφορά την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Αφορά το μέλλον των παιδιών μας. Αφορά την Ελλάδα που θα παραδώσουμε στις επόμενες γενναίες.
0: Αυτή ήταν η ομιλία Τσίπρα στο Εθνικό Συμβουλίο που το Σάββατο, και επειδή μιλάγαμε πριν για το ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε την τελευταία εξέλιξη ότι παραιτήθηκε η Μαριλίζα Ξένογεννακοπούλου από το ΣΥΡΙΖΑ με τη φράση «Ώρα για καθαρές λύσεις και υπερβάσεις». Λοιπόν, ο Σπύρος Γκουτζάνης είναι εδώ και για τις πληροφορίες του και για την ανάλυση του. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αν το πάρουμε από την αρχή και εν συντομία, υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής η οποία έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κινηθεί αντιπαραθετικά με το νέο κόμμα, την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα. Έμεινε όμως ένα ερώτημα. Ναι, δεν θα κινείται αντιπαραθετικά στην καθημερινή πολιτική του λειτουργία. Καμιά αντίρρηση. Αλλά στις εκλογές τι θα γίνει? Αυτό το ερώτημα είχε μείνει ανοιχτό. Ακόμα και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είχαν ψηφίσει υπέρ της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, όταν βγαίναν στον σταθμό μας, αναγνώριζαν ότι πράγματι το ερώτημα αυτό είναι ανοιχτό.
0: Ναι.
6: Εκεί ήρθε καταρχήν η τοποθέτηση του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος είπε ότι δεν θα υπάρχει και αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
0: Σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, που μεταφράστηκε και δικαίως,
6: ναι,
0: ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές. Έτσι
6: δεν θα κατέβει σε εκλογές.
0: Ναι.
6: Αλλά μετά υπήρξε και η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, που έπεισε καθαρά το δρόμο των συνεργασιών. Και τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια αλλαγή γραμμής. Και νομίζω ότι αγγίζει αυτή και την ηγεσία, εάν κρίνουμε από το ότι την εξέφρασαν και η γραμματέας του κόμματος, η κυρία Σακουνά, αλλά και ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο νέος εκπρόσωπος, ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης. Που φαίνεται ότι κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση σε σχέση με αυτό που είχε δηλώσει, αλλά είναι η θέση της ηγεσίας.
0: Ναι.
6: Και παράλληλα υπάρχει και η συλλογή των υπογραφών από τα 65 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που ζητούν να συγκροτηθεί, να συγκληθεί ξανά η Κεντρική Επιτροπή, να εξετάσει τα νέα δεδομένα που έχουν μεσολαβήσει από την προηγούμενη απόφαση και να επαναπροσδιορίσει τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως να προετοιμάσει το κόμμα για την ΔΕΘ και για τις εκλογές. Κατερίνα.
0: Άρα, θεωρούμε δεδομένο τώρα που μιλάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τελικώς με τη στροφή της, με την αλλαγή γραμμής, θα κατέβει στις εκλογές. Αυτό είναι το ελάχιστο δεδομένο, πλην απρόοπτου πάντα, σωστά?
6: Ναι, και αυτό, ναι, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα συγκληθεί μέσα σε 15 ημέρες, είτε ο επόμενος Σάββατο είτε το μεθεπόμενο.
0: Είναι υποχρεωτικό, ναι, να συγκληθεί, διότι μαζεύτηκαν οι υπογραφές που απαιτούνται.
6: Ναι, αλλά εφόσον πια όλοι εισηγούνται προς αυτή την κατεύθυνση, και η Κεντρική Επιτροπή, το πιθανότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα επιβεβαιώσει πια αυτή την στροφή, έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, μεν δεν θα είναι αντιπαραθετικός προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν θα μπει σε αντιπαράθεση όσον αφορά την καθημερινή του λειτουργία κτλ. Αλλά θα κατέβει στις εκλογές.
0: Ναι.
6: Άλλωστε και ο Αλέξης Τσίπρας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο των συνεργασιών και των συζητήσεων μετά τις εκλογές.
0: Ακριβώς.
6: Με τα κόμματα του χώρου και βεβαίως οπωσδήποτε με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
6: Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, Κατερίνα.
0: Ναι. Τώρα μένει να ξεκαθαριστούν διάφορες πτυχές, ίσως δεν είναι τις παρούσεις, τώρα που μιλάμε 2:48, αλλά λέω απλώς θέτω στο τραπέζι, στη κουβέντα, το γεγονός ότι οι διαφοροποιήσεις τουλάχιστον των τριών, δηλαδή Πολάκη, Παπά, Δούρου και του Γιάννη του Μπουλέκου, απέναντι στην πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ήταν πολύ έντονες. Είχαν όλες το χαρακτήρα αμφισβήτησης του Σοκράτη Φάμελου. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι, Σπύρο.
6: Υπήρχε μια αμφισβήτηση της γραμμής.
0: Της γραμμής, σωστά, ναι, ναι.
6: Που εφόσον επέμεινε ο Σοκράτης Φάμελος,
0: ναι,
6: τουλάχιστον από τον Παύλο Πολάκη, έγινε αμφισβήτηση πια.
0: Ναι.
6: Του Σοκράτη Φάμελου.
0: Ναι.
6: Αλλά νομίζω και ο
0: Νίκος Παπάς με τον τρόπο του. Βεβαίως,
6: ενώ
0: το
6: ο Γιάννης Μπουλέκος ακόμη έχει μια διαφορετική, γι' αυτό και στην Κεντρική Επιτροπή είχε κατεβάσει μια δική του πρόταση
0: του
6: μαζί,
0: τροπολογία,
6: μαζί με κάποια μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ναι.
2: Ήταν, ας πούμε, κάπου ενδιάμεσα. Ήθελε να βρεθεί μια, να δοθεί περισσότερος χρόνος για συζητήσεις και δημόσιες, προκειμένου να βρεθεί και μια λύση σύγκλησης. Αλλά νομίζω ότι όλα πια, αφού έχουμε και η εστροφή της ηγεσίας, πηγαίνει προς τα εκεί. Το ερώτημα είναι εάν ο κύριος Φάμελος τεθεί πια πρώτων ευθυνών του από τα μέλη της αντιπολίτευσης, ενώ το έχουν κάνει τις μέχρι στιγμής τοποθετήσεις τους, το έκαναν στην πολιτική γραμματεία.
0: Με έντονη κριτική.
2: Με έντονη κριτική και με τις τοποθετήσεις του που του καταλόγησαν ευθύνη για την καθυστέρηση στο να ξεκαθαρίσει τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως ότι ανεξαρτήτως εάν ευοδοθούν οι προσπάθειες συνεργασίας θα κατέβαινε σε κάθε περίπτωση στις εκλογές. Ως προς αυτό είναι που τα μέλη της αντιπολίτευσης, ας το πούμε έτσι τώρα σχηματικά για να συνεννοούμαστε, τον εγκαλούν και να δούμε εάν θα το θέσουν στην κεντρική επιτροπή. Τώρα αυτό είναι που αφορά και την ηγεσία. Από εκεί και πέρα η κυρία Ξενογεννακοπούλου, έτσι το είπες, ας πούμε, ήταν και η είδηση της σημερινής ημέρας. Παρετήθηκε, δεν θέλει μόνο καθαρές κλίσεις, αλλά θέλει και υπερβάσεις. Καλό θα είναι.
0: Και είναι ένα ερώτημα αν είναι η αρχή παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι υπήρχε μια διαρροή όλο το τελευταίο διάστημα ότι θα παρετηθούν. Βεβαίως δεν είναι. Δεν έχει βουλευτικό αξίωμα η κυρία Ξενογεννακοπούλου. Είναι πιο εύκολο για την ίδια να παρετείται παρά από τους βουλευτές που θα ήθελα να παρετηθούν. Αλλά υπάρχει ένα θέμα και το έχει βάλει επιτακτικά ο Αλέξης Τσίπρας, να παραδώσουν την έδρα και όχι απλώς να δηλώσουν έτοιμοι για μεταγραφή. Επομένως,
2: ως προς αυτό, σωστά το έχει θέσει ο Αλέξης
0: Τσίπρας. Βεβαίως, ως θετικό το λέω, ακριβώς.
2: Ότι όποιος θέλει, ας παραιτηθεί. Όταν συγκληθούν τα όργανα της Ελλάς για να αποφασίσουν για τα ψηφοδέλτια, όλοι θα κριθούν, αλλά επί ίσης όρης και από ίση βάση, χωρίς προκρατημένες θέσεις και ρεζερβέ, όπως έχει ξεκαθαρίσει. Άρα, ειδού η Ρόδος, ειδού και το εκλογικό βήμα για όσους θέλουν.
0: Η πιο ασφαλής υπόθεση τώρα που μιλάμε είναι ότι θα έχουμε εξελίξεις και σύντομα ενδεχομένως. Σπύρο, έτσι, το έχεις και εσύ φαντάζομαι αυτό ως κλίμα.
2: Σίγουρα θα υπάρχουν εξελίξεις, γιατί θα πρέπει και να ξεκαθαρίσει η στάση πια του ΣΥΡΙΖΑ ότι κατεβαίνουμε στις εκλογές και από εκεί και μετά όσοι θέλουν και μπορούν να συνταχθούν με αυτή τη λύση έτσι ώστε το κόμμα να αρχίσει να προετοιμάζεται για τις εκλογές. Δεν είναι απλώς, ας πούμε, ότι κάποια στιγμή την τελευταία στιγμή φτιάχνεις έναν κατάλογο. Θέλει μια προεργασία, θέλει επικαιροποίηση του προγράμματος, θέλει προετοιμασία για το πώς θα τοποθετηθεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που όλα δείχνουν ότι θα είναι μια κομβική στιγμή, γιατί θα είμαστε κοντά στις εκλογές και θα τοποθετούνται πια όλοι οι παίκτες. Συνεπώς θέλει πράγματι μια συνολική προετοιμασία και κάποιος ο οποίος να μπορεί και να θέλει να το κατευθύνει προς τα εκεί.
0: Ακριβώς.
2: Με πεποίθηση ότι θα διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό και σίγουρα να είναι στην επόμενη Βουλή. Ας μην κάνουμε κι εμείς ότι δεν βλέπουμε την υποχώρηση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και την υποχώρηση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και τους υψηλούς τόνους της λεγόμενης ισοκομματικής αντιπολίτευσης. Όλα αυτά θα συνυπολογιστούν και θα συνλειτουργήσουν.
2: Εντάξει, ας το αφήσουμε εμείς με ερωτηματικό, Κατερίνα, γιατί δεν είναι εκεί αυτό, ότι μέχρι πού θα φτάσει η κριτική και η αμφισβήτηση.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι νομίζω που θα καθοριστεί τις επόμενες ημέρες και θα... και θα αποκρισταλωθεί στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Αυτό εννοούσα, θα έχουμε εξελίξει είτε προς τη μία είτε προς την άλλη πλευρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο. Θα σε ακούσουμε αύριο.
2: Καλά, σήμερα
0: δεν έχει
2: καλά
0: εκπομπή ο Σπύρος ο Κουτζάνης. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στο εκτάκτος μόνο για σήμερα. Λοιπόν, Αντώνης Τριγόπουλος τώρα για να δούμε την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, είναι σε νευρική κρίση, Αντώνη. Καλό μεσημέρι. Έτσι.
7: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Λόγω κυρίως και των δημοσκοπικών δεδομένων και όλης αυτής της ανακατοσούρας, δεν ξέρω αν θα πάρει την τζάκρη μετά την ηχηρή απομάκρυνσή της από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Από το οποίο προέρχεται κιόλας η τζάκρη. Από το ΠΑΣΟΚ προέρχεται.
7: Ναι. Από εκεί προέρχεται. Κανείς δεν το ξέρει αν τελικά θα ευοδοθεί αυτή η συνύπαρξη, το να ξαναμπούν κάτω την ίδια στέγη η κυρία Τζάκρη, κάτω στέγη του ΠΑΣΟΚ. Το σίγουρο είναι ότι εκείνη το επιθυμεί πολύ. Αυτό φάνηκε δηλαδή και από την ανακοίνωση που έκανε για την παρέτησή της και τις αποστάσεις που πήρε πια από τον Στέφανο Κασελάκη. Είπε ότι έχει πάρει μια δεξιά στροφή. Δηλαδή χρησιμοποίησε μια ορολογία η οποία ακούγεται καλά. στα αυτιά του Πασόκ από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει ένα τυπικό ζήτημα πέρα του πολιτικού που σίγουρα θα ανακύψει και σίγουρα δεν θα υπάρξουν ανοιχτές αγκαλιές από πάρα πολλούς στο Πασόκ και την κυρία Τζάκρη. Υπάρχει και το ζήτημα της απόφασης του συνεδρίου, της πρόσφατης, του Μάρτη, που λέει ότι δεν μπορεί κάποιος να εκλέγεται με το Πασόκ παραπάνω από 20 χρόνια στη Βουλή. Με τη λογική ότι θα πρέπει να ανανεώνεται ο αριθμός των βουλευτών, τα πρόσφατα βουλευτές κτλ. Η κυρία Τζάκρη είναι ήδη 23 χρόνια βουλευτής. Προσκρούει. Αυτό σημαίνει ότι άμα υπάρχει όντως η πρόθεση από το Πασόκ να την πάρει πίσω, θα πρέπει να αλλάξει και την συνεδριακή του απόφαση, ως προς αυτό τουλάχιστον, μια απόφαση την οποία έχει πάρει μόνο μερικούς μήνες. Δηλαδή θα πρέπει να κάνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή για την κυρία Τζάκρη, την οποία δεν ξέρω αν θέλει να την κάνει και δεν ξέρω αν είναι διατεθειμένος ο κύριος Ανδρουλάκης να δώσει μια τέτοια σωκοματική μάχη για αυτό το θέμα. Γιατί μπορεί να είναι, δηλαδή, μπορεί να μην αξίζει στην ουσία τον κόπο. Απ' την άλλη πλευρά, στα υπέρ του να πάει η κυρία Τζάκρη στο Πασόκ, είναι ότι έχει έναν δεδομένο μηχανισμό στην Μπέλα, έχει σχεδόν σίγουρη μια εκλογή, μια έδρα στην Μπέλα. Οπότε όλα αυτά νομίζω μπαίνουν στη ζυγαριά για τον Νίκο Ανδρουλάκη και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρει μια απόφαση, η οποία σίγουρα θα έχει και εσωτερικά στο Πασόκ διαφορετικές αντιδράσεις.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη, για το πλήρες ρεπορτάζ. Ο Αντώνης Τριγούπουλος. Λοιπόν, πάμε στο μεγάλο κόλπο των ΕΛΤΑ. Τώρα το έχουμε πει κατά καιρούς εδώ με τον Νίκο τον Μορφωνιό.
8: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα.
0: Αλλά το ρεπορτάζ της Κυριακής ήταν άκρως αποκαλυπτικό, Νίκο. Ήταν η ανατομία του εγκλήματος στα ΕΛΤΑ.
8: Ναι, αυτό ακριβώς και με αποδεικτικά στοιχεία, με αριθμούς. Αυτό που αποδείξαμε ήταν αυτό που προφανώς διαβάζει ο κόσμος, ακούει και τα σχετικά. Εμείς πλέον έχουμε και τα τεκμήρια όλα. Είναι ενδεικτικό ότι το 2019 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε τα ΕΛΤΑ αδιαφεσβήτητα με βάση οικονομικές καταστάσεις με κέρδη 7,8 εκατομμυρίων ευρώ, και το 2024, γιατί ακόμα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία του 2025, παρέδωσε ουσιαστικά τον οργανισμό ζημιογόνο κατά 11,8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό και μόνο του λέει πολλά.
0: Έπει Πιερακάκη έγινε αυτό.
8: Βεβαίως, ο κύριος Πιερακάκης, ο υπουργός οικονομικών και ο wannabe πρόεδρος επόμενος της Νέας Δημοκρατίας. Χαριτολογώντας φυσικά το λέω.
0: Όχι πολύ χαριτολογώντας, παίζει το όνομά του.
8: Θα δούμε φυσικά. Ήταν εποπτεύων υπουργός των ΕΛΤΑ 2019-2023. Έβαλε μπρος το πρώτο σχέδιο αναδιάρθρωσης εξυγίανσης εισαγωγικά για τα ΕΛΤΑ, που προφανώς πήγε τελείως άκλαυτο το σχέδιο αυτό. Και τι κατάφεραν από το 2019 μέχρι σήμερα? Έχουν καταφέρει να κλείσουν την τριετία 2023-2026 250 καταστήματα των ΕΛΤΑ από τα 650. Στο σχεδιασμό είναι να κλείσουν άλλα 100, όμως έχει παγώσει το σχέδιο λόγω των αντιδράσεων κυρίως στην περιφέρεια. Καταφέρανε να κόψουν στο μισό το προσωπικό από 8.700 θέσεις να φτάσουν στις 4.621 θέσεις. Για μεγάλο ψαλίδι, που αυτό φυσικά έχει τον αντίκτυπό του μετά στις υπηρεσίες των ταχυδρόμων, που πηγαίνει ο κόσμος, ο πολίτης, να παραδώσει ένα δέμα και φτάνει μετά από 3 εβδομάδες, για παράδειγμα, γιατί έχουν μειώσει το προσωπικό.
0: Συνεπώς δεν έχουν κανένα άλλο. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω το αντιλαμβάνεται και πλέον αδαείς, ότι είναι ένα μεγάλο deal προς όφελος των ιδιωτικών εταιριών ταχυμεταφορών. Mm-hmm. Έτσι.

0: λεπτά.
1: Τώρα
0: για τον
1: το
0: επιχειρησιακό μετασχηματισμό.
1: Κάποια στιγμή, εσύ που τα ψάχνεις αυτά, πρέπει να δούμε λίγο. Οι συμβουλευτικές εταιρείες, οι εταιρείες συμβούλων, φοριούνται πολύ τα τελευταία χρόνια επί κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Ναι, φυσικά.
1: Έτσι, με τεράστιες αμοιβές.
0: Και αέρα κοπανιστό. Τι σημαίνει συμβουλευτική υπηρεσία, εταιρεία 5 εκατομμυρίων για να κλείσουν 250 καταστήματα. Ας βάλουν εμένα.
1: Και δεν είναι
0: θα το κάνω κι εγώ καλύτερα.
1: Δεν είναι μόνο στα ΕΛΤΑ που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται οι εταιρείες, οι συμβουλευτικές εταιρείες.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι σε όλη την οικονομική σε διαχείριση τη χώρα.
0: Επίσης πήρε άλλα 8 εκατομμύρια το 25 πάλι για οικονομικές υπηρεσίες.
1: Ναι.
0: Και λέμε μόνο δύο μεγάλες, διότι είναι, έχει πάρει και άλλες, έχει πάρει και άλλα ποσά από τα ΕΛΤΑ, όπως επίσης. Είχαμε δημοσιεύσει το 2025 το Νοέμβριο σε σχετική έρευνα που υπάρχει στο Αυγή.gr και τις υπόλοιπες συμβουλευτικές εταιρείες και μην ξεχνάμε και το σκάνδαλο Πάτσι του πρώην βουλευτή Γρεβενών. Ένα εκατομμύριο για νομικές συμβουλές. Τι συμβούλευσε δηλαδή και άξιζε ένα εκατομμύριο.
1: Μια μέρα θα κάνουμε αυτή ακριβώς την ανατομία.
0: Βεβαίως.
1: Ποιο είναι το μεγάλο κόλπο, διότι περί μεγάλου κόλπου πρόκειται.
0: Συμβουλευτικές εταιρείες, να ξέρετε επίσης, έχουν πάρει πολλά λεφτά και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και μιλάμε για αέρα κοπανιστό, ο οποίος πληρώνεται αδρά. Έτσι όπως το λέω.
1: Ναι. Και αν υποθέσετε ότι σε όλα αυτά παίζουν μίζες, θα είναι μια βάσιμη υπόθεση αυτή που θα κάνετε. Έτσι.
0: Τα χρήματα, οι αναθέσεις είναι όλα ανοιχτά δεδομένα, υπάρχουν, δεν αμφισβητούνται, δεν μας εξηγούν ποτέ τι ακριβώς κάνουν, για ποιο λόγο βγάλαν αυτά τα χρήματα και αυτός που τα δίνει, γιατί τα δίνει.
1: Γιατί τα δίνει, ακριβώς. Θα τα πούμε μια μέρα πολύ αναλυτικά με τη γνωστή μέθοδο του Νίκου να κάνει ανατομία των πραγμάτων και κυρίως να εκλαϊκεύεις δύσκολα πράγματα. Τεχνικά δεν είναι εύκολο αυτό.
0: Νομίζω είναι η δουλειά μας αυτή. Είναι μέρος της δουλειάς μας πάντως.
1: Εντάξει, το λέω πολύ έτσι συνειδητά.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ. Όπως και εσάς που είστε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Τέλος εδώ, αύριο στις 2 με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: κόκκινο.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Σύσκεψη με προεκλογικό άρωμα πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Μία μέρα πριν τη λήξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, ο Τάκης Θοδωρικάκος ανακοίνωσε συμφωνία κυβέρνηση σούπερ μάρκετ για συγκράτηση των τιμών σε 2.000 προϊόντα έως το Σεπτέμβριο. Έως αύριο αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε πρώτη φάση αφορά παιδιά οικογενειών που γεννήθηκαν ως τα τέλη του 2024. Τουλάχιστον 1.000 νεκρούς από τον ακραίο παρατεταμένο καύσωνα των προηγούμενων ημερών μετράει η Γαλλία, που σήμερα πλήττεται από έντονες βροχοπτώσεις. Τα περισσότερα θύματα ήταν ηλικιωμένοι, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς συνεχίζεται η καταγραφή περιστατικών σε οίκους ευγυρίας και ιδιωτικές κατοικίες. Στα ανατολικά μετατοπίζεται τώρα ο θερμικός στόλος από την κεντρική και δυτική Ευρώπη. Σε Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Κροατία ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον 1.450 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τους καταστροφικούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας στη Βενεζουέλα. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Για 5ο 24ωρο συνεχίζονται οι προσπάθειες των διασωστών για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια. Την Ελπίδας μέσα στα χαλάσματα, ένας άντρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί από ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών. Σχεδόν 200 κτίρια

0: έχουν καταρρεύσει, ενώ πάνω από 12.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, σημειώνοντας σε δήλωσή της ότι η πολιτική και η κοινωνική ανάγκη απαιτεί συστράτευση για έναν ισχυρό προοδευτικό αριστερό πόλο. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το μονομελές πλημέλαιο δικείο της Αθήνας σε τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022 κατά τη διάρκεια σφοδρού χιονιά. Άλλοι 5 κατηγορούμενοι κηρύχθηκαν αθώοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής στο χωριό Τρίφος Ξηρομέρου, περιοχή Βούστρη, καθώς εργάτης καταπλακώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών. Πληροφορίες αναφέρουν πως ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Ο άντρας φέρεται να εγκλωβίστηκε από υλικά ή χώματα. Στον ανακριτή σήμερα, προκειμένου να απολογηθούν οι 7 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 15χρονου το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στην Καλλιθέα. Συνελήφθη 28χρονος υπήκος Τουρκίας, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως δράστης της δολοφονίας του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου. Εκπνέει αύριο η προθεσμία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων για τη δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας, προκειμένου να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεσεσκιάν γνωστοποίησε πως μετά την άρση των κυρώσεων επί του πετρελαίου και των πετροχημικών στο πλαίσιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, 6 εκ των 12 εκατομμυρίων δολαρίων που παραμένουν δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευτούν και θα επιστραφούν στο Ιράν. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Το κόκκινο.
2: Oops, I did it again.

0: το κόκκινο.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου Ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
3: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
4: Εν Καρδία, στον κήπο του Μεγάρου. Από τη νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εν Καρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 4.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Επικοινωνιακή τρύπα στο νερό από την κυβέρνηση εν μέσω του συνεχιζόμενου κύματος ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά. Τη διατήρηση των τιμών όσο έχουν μέχρι το Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε ο Τάκης Θοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα και σούπερ μάρκετ που λύγει αύριο, 30 Ιουνίου, ενώ ανακοίνωσε ότι οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν ότι για το επόμενο δίμηνο δεν θα υπάρξει αύξηση στους κωδικούς προϊόντων στους οποίους είχε εφαρμοστεί το πλαφόν. Τυχόν μειώσει σε βασικές κατηγορίες προϊόντων τις παρέπεψε για το Σεπτέμβριο. Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοτάξιο του οδικού άξονα Βούστρη Μοναστηράκη στην περιοχή του Ξηρόμερου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εργάτης εταιρείας που εκτελεί εργασίες στο έργο που καταπλακώθηκε από φερτά υλικά και χωματουργικό μηχάνημα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Σε ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκοπείο Μεσσηνίας. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνέδραμαν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Την πρακτική των καθυστερήσεων εφαρμόζει η γαλαζιά πλειοψηφία και ως προς το ζήτημα της άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το βελγικό ένταλμα σύλληψης για το Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση επί της άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου θα διεξαχθεί αφού μεσολαβήσουν 2 συνεδριάσεις της Επιτροπής Διοντολογίας που αφορούν σε άλλες περιπτώσεις, άρα μπορεί εν λόγω συνεδρίαση να γίνει κοντά στα μέσα Ιουλίου. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιαννακόπουλου, σημειώνοντας σε δήλωσή της ότι η πολιτική και η κοινωνική ανάγκη απαιτεί συστράτευση για ένα ισχυρό προοδευτικό αριστερό πόλο. Με σημερινή ανακοίνωσή της, η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών καλεί τον Δήμο Αθηναίων να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση και εφαρμογή των δεσμεύσεών του που ανέλαβε μετά το ψήφισμα της 24 Ιουνίου και να καλέσει την κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών και την περιφέρεια.

0: Αδριατικής σε επίσημο διάλογο σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Τώρα είναι η πραγματική ευκαιρία να δούμε ποιοι ακριβώς επιθυμούν τον ουσιαστικό διάλογο και τις πραγματικές λύσεις, σημειώνει. Τουλάχιστον 1.000 νεκρούς από τον ακραίο παρατεταμένο καύσωνα των προηγούμενων ημερών μετράει η Γαλλία, που τα περισσότερα θύματα ήταν ηλικιωμένοι, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς συνεχίζεται η καταγραφή περιστατικών. Στα ανατολικά μετατοπίζεται τώρα θερμικός θόλος από την κεντρική και δυτική Ευρώπη. Σε Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Κροατία, ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον 1.450 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τους καταστροφικούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας στη Βενεζουέλα. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Για 5ο 24ωρο συνεχίζονται οι προσπάθειες των διασωστών για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμια. Ελπίδα μέσα στα χαλάσματα. Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί από ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών. Σχεδόν 200 κτίρια έχουν καταρρεύσει. Περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το μονομελές πλημελιοδικείο της Αθήνας σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εκλοβισμό χιλιάδων πολιτών στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022 κατά τη διάρκεια σφοδρού χιονιά. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα προκειμένου να απολογηθούν οι 7 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 15χρονου το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στην Καλυθέα. Συνελήφθη 28χρονος υπήκος Τουρκίας, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως δράστης της δολοφονίας του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου. Εκπνέει αύριο η προθεσμία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων για τη δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας προκειμένου να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο. Αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου λήγει οριστικά η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ. Όσοι ιδιοκτήτες δεν δηλώσουν εμπρόθεσμα τους ανελκυστήρες θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επίτα από ένοπλη επίθεση στην πόλη Στάντε της Βόρειας Γερμανίας. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ένας άνδρας ύποπτος έχει συλληφθεί. Οι αρχές ανέφεραν ότι το κίνητρο της επίθεσης παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστο. Στις αθλητικές ειδήσεις, δύσκολο παράθυρο χαρακτήρισε αυτό του Ιουλίου ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ανδρών Βασίλης Πανούλης, ενώπιση των 2 αγώνων με τη Ρουμανία στην Οραντέα και την Πορτογαλία στη Σούνελ Αρένα. Ο Πανούλης εξήγησε πως η δυσκολία έγκυται στην κούραση των περισσότερων διεθνών παικτών, καθώς πρόσφατα ολοκλήρωσαν τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους με τον σύλλογο τους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

Λέω του Γιάννου ότι θα παίξω λαϊκά σήμερα και τρόμαξε. Έτσι, α, μετά τα βλέπει. Βλέπει τα τραγούδια που έχω φέρει. Εντάξει, μου λέει, τα δικά σου τα λαϊκά καλά είναι. Τέλος πάντων, δεν με εμπιστεύονται, παιδί μου, εδώ μέσα. Κατάλαβες, δεν με εμπιστεύονται. Ήρθε όμως ο Λευτέρης Δάλλας από σήμερα. Θα είμαστε παρέτσα τα μεσημέρια, οπότε έτσι έχει ανέβει λιγάκι η ψυχολογία. Μα τη Δευτέρα χάλια σάπια είναι αυτή. Δηλαδή, πραγματικά. Μπαίνει, λέει ο Ιούλης. Όχι, παιδιά, θέλαμε να μπαίνει ο Αύγουστος βασικά. Το ότι μπαίνει ο Ιούλης, γιατί μας το λέτε για καλό. Να μπαίνει ο Αύγουστος, να ήταν σήμερα 1η Αυγούστου, 1η, και να μετρούσαμε αντίστροφα να πάμε σε καμιά παραλία επιτέλους. Αλλά δεν είναι Αύγουστος, δεν είναι 1η Αυγούστου, είναι 29 Ιούνιου και έρχεται ο Ιούλιος. Εδώ, παρέιτσα, θα πάμε μέχρι τις. Γιατί με πάω σε ξέρα, γιατί είμαι σε ξέρα, παιδί μου. Τι έπαθα. Τι με βρήκε μεσημεριάτικα. Μα ακούει, βλέπετε πόσο πολύ με παρακολουθεί. Γιάννης Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου και ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία. Απαντά στο 210-32-17-777. Αυτή που σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμή, περιμένοντας εδώ την οθόνη του υπολογιστή να ανοίξει. Δεν ανοίγει προς το παρόν, θα σας ενημερώσω. Αν γίνει κάτι και δεν έχουμε μηνύματα, θα είστε τα πρώτα που θα το μάθετε. Αλλά μέχρι στιγμής κάτι κάνουμε και θα δουλέψει. 69-85-87-00-59. Και διαβάζω τώρα λίγο πριν να μπω στο στούντιο ένα προφίλ, Όλιε Γκέορ. Το βίντεο από την Καλυθέα είναι σχεδόν κινηματογραφικό. Μια ηλικιωμένη γυναίκα πηδάει στο κενό, παρασύροντας μαζί της την ελληνική σημαία που έχει κρεμασμένη στο μπαλκόνι. Από κάτω δεν υπάρχει κανένα θεσμικό δίχτυ ασφαλείας, καμία κρατική πρόνοια και κανένας μηχανισμός. Υπάρχει μόνο ένα δίχτυ από σώματα ντόπιων και μεταναστών, ένα δίχτυ από ανθρώπους. Αλλά το πιο συγκλονιστικό είναι ο αρχέτυπος διάλογος που προηγείται τις πτώσεις. «Πίδα, γιαγιά, θα σε πιάσω. Σίγουρα θα με πιάσεις. Πίδα, μην αγχώνεσαι». Στην ομαδική ψυχοθεραπεία υπάρχει μια κλασική βιωματική άσκηση εμπιστοσύνης. Κλείνεις τα μάτια και αφήνεις το σώμα σου να πέσει προς τα πίσω, στο κενό, βασιζόμενο στην πίστη ότι η ομάδα θα είναι εκεί και θα σε πιάσει. Χθες στην Καλυθέα η άσκηση αυτή έγινε στο δρόμο και μέσα στις φλόγες. Στον αρχιτυπικό φόβο του «σίγουρα θα με πιάσεις» έρχεται η θεραπευτική απάντηση της αλληλεγγύης. «Μην αγχώνεσαι, πίδα». Και η γυναίκα πηδά και πέφτει στα χέρια ενός Μουσταφά, ενός Γιώργου, μιας Μαρίας. Μαζί της και η ελληνική σημαία, που επανανοηματοδοτείται πέφτοντας στα χέρια του λαού. Ένα από τα πολύ ωραία που διαβάσαμε σήμερα. Και έρχεται ως συνέχεια, αυτό ακριβώς βλέπει κανείς το βίντεο και το δεν ξέρω, παιδί μου, αν είμαστε εμείς, ξέρω εγώ αν είμαστε εμείς, σε εισαγωγικά το εμείς, που θα προσέχαμε σε αυτό το βίντεο πραγματικά το σημείο στο οποίο βρίσκεται η ελληνική σημαία. Το έλεγα χθες βλέποντας αυτό το βίντεο, σήμερα το πριν βλέποντας αυτό το βίντεο, λέω κοίτα να δεις τώρα. Κοίτα να δεις, πάει γιαγιά να πηδήξει από τα κάγκελα, από την πολυκατοικία, από το φλεγόμενο διαμέρισμα και παίρνει μαζί της την ελληνική σημαία, όπως το λέει εδώ η κυρία που δεν γνωρίζω το όνομά της, γνωρίζω ότι είναι εκπαιδευτικός, με αυτό το φοβερό γραπτό είναι κινηματογραφικό, είναι λες και κάποιος το σχεδίασε, λες και κάποιος έγραψε αυτό το σενάριο. Η αλληλεγγύη και μια ηλικιωμένη γυναίκα που πηδάει από ένα μπαλκόνι και κάτω χέρια να υψώνονται στον ουρανό, να υψώνονται προς τα πάνω και να είναι τόσο αποφασισμένα να πιάσουν αυτό το βαρύ σώμα που με την πτώση, στην πτώση ένα σώμα, ανθρώπινο σώμα, σώμα γίνεται πάρα πολύ βαρύ. Διαβάζω και ότι έχουν τραυματιστεί και κάποιοι από τους ανθρώπους που έπιασαν αυτή τη γυναίκα που έφευγε από το φλεγόμενο διαμέρισμά της και μάλιστα σοβαρά για κάταγμα κλπ. Ύψωσαν τα χέρια να πιάσουν τη γυναίκα που έπεφτε στο κενό. Μια ηλικιωμένη γυναίκα και σήμερα εγώ σκεφτόμουν βλέποντας κάποια άλλα χέρια μιας άλλης ηλικιωμένης γυναίκας. Αυτά τα χέρια, ρε παιδί μου, αυτά τα χέρια, ειδικά τα χέρια της αλληλεγγύης και ειδικά τα χέρια των γυναικών που μεγαλώνουν και μπαίνουν και έρχονται πάνω τους να έρχεται να συσσωρευτεί όλο αυτό που έχουν ζήσει όλες αυτές τις δεκαετίες
των ζώων τους. Όταν μιλάμε για ηλικιωμένες γυναίκες, κάνεις παιδί και ξαφνικά γεμίζεις φακιδούλες στα χεράκια. Και έπειτα μεγαλώνουν και έπειτα γίνονται πιο λεπτά και έπειτα ξαφνικά αρχίζουν και τρέμουν και λέει μια ηλικιωμένη στο γιατρό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα παιδάκι μου από αυτά που έκανα, δεν μπορώ να πλέξω, δεν μπορώ να κεντήσω, δεν μπορώ αυτά τα χέρια. Πάμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε πίσω εδώ να πούμε για τα δικά μας.

0: Το δίκιο με το μέρος σου. Λοιπόν, εδώ από Μελίνα Κανά, 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Όποτε μπορείτε και όπου μπορείτε και σε όποια περιοχή και αν βρίσκεστε, δείτε τα λαϊβάκια που παίζουν αυτό το διάστημα και τον Ιούλιο έχει και μετά τίποτα, διακοπάρες. Γιατί γίνονται πολύ ωραίες συναυλίες, παιδιά, και στο release που δεν έχουμε αξιωθεί να πάμε μέχρι τώρα. Μια συναυλία θέλαμε να πάμε και είναι sold out τέλος πάντων. Και στην Τεχνόπολη χαμός και στις γιορτές, τις καλοκαιρινές γιορτές της μουσικής εκεί στην πλατεία, στο Δήμο Ζωγράφου που είναι έτσι σχεδιασμένες από το Δήμο Ζωγράφου και γίνονται στο πάρκο Γουδί που είδαμε. Τι ωραία που είδαμε την Παρασκευή, social waste και χαΐνιδες, πόση αγάπη ρε παιδί μου και πόσο ωραία είναι αυτά να γίνονται και κάπως ανοιχτά και ωραία και δημόσια και ελεύθερα και χωρίς πολλές τυμπανοκρουσίες, λες και έχει ανάγκη ο χαΐνις και οι social τυμπανοκρουσίες, ενώ και όταν δίνουν τις δικές τους συναυλίες, αλλά αυτό το προχρεστινό μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ζεστό, με ένα κοινό που ήταν και πολύ δικό τους κοινό, δηλαδή ήταν άνθρωποι που έψαχναν, επειδή μπερδευτήκαμε λιγάκι με τον χώρο που γινόταν αυτή η γιορτή και ήταν στο μπάντμιντον και όχι στο άλσο του στρατού. Πάρα πολλοί κόσμος έτσι που έψαχναν, μα πού είναι, μα πού παίζουν οι χαΐνιδες, πού παίζουν οι social, και έπειτα αυτό βλέπεις να στείνεται μια πολύ μεγάλη σκηνή με ανθρώπους που τραγουδούν όλα τα τραγούδια, γνωρίζουν να παίξουν όλα τα τραγούδια και είναι στη μέση ενός πάρκου που πίσω έχει παιδικές χαρές, παίζουν παιδάκια, κάθονται, έχουν αράξει κάτω από τα δέντρα, πιο μεγάλη ηλικία άνθρωποι που δεν βρέθηκαν ας πούμε εκεί για τη συναυλία. Πολύ ωραίο ήταν αυτό, μπράβο στο Δήμο Ζωγράφου. Θα πάμε και σε κανένα άλλο από αυτά που έχει ετοιμάσει. Απλά βάλτε μια πινέζα, γιατί όντως μπορεί κάποιος να με μπερδευτεί με το πάρκο Γουδί, έχοντας στο μυαλό μας το αντιρατσιστικό. Το αντιρατσιστικό που έρχεται το επόμενο τριήμερο με πολλά πολλά πολλά και διάφορα και σημαντικά. Και όπως λέω κάθε φορά, δεν θα περιοριστούμε μόνο στις συναυλίες. Είναι εξαιρετικές οι συζητήσεις, εξαιρετικές οι εκδηλώσεις που γίνονται στο πλαίσιο του αντιρατσιστικού φεστιβάλ και φέτος στο πάρκο Γουδί, λοιπόν, στο άλσο στρατού όμως, αυτό είδατε, αυτό διαφοροποίηση. Και θα γίνει την επόμενη Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Είδαμε όμως και κοινούς νητούς στην Τεχνόπολη, χαμούλης εκεί. Και έμαθα επίσης ότι έγινε και ένας μεγάλος χαμός και στη χθεσινή συναυλία στην Τεχνόπολη που ήταν Thrax Punks μαζί με Γκιντίκη και πανηγύρι, πρέπει να ήταν ψυχεδέλεια. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτά δεν πήγαμε πλατεία νερού καθόλου εμείς φέτος, αλλά γενικώς δεν πήγαμε και πουθενά εμείς φέτος. Γιάννο άστα. Εδώ, Μουντιάλ και να πεις ότι βλέπαμε κιόλας και ότι ευχαριστιόμασταν και μπάλα. Σιγά τώρα που ευχαριστιόμασταν και που ευχαριστηθήκαμε και μπάλα, ούτε αυτό έχουμε ευχαριστηθεί. Συμβαίνουν διάφορα και στο περιθώριο των αγώνων, συμβαίνουν διάφορα και στους αγώνες και στο αμιγώς αθλητικό κομμάτι. Ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων, έγιναν γνωστές οι ομάδες που συνεχίζουν στους 32. Έγιναν γνωστές βεβαίως, βγήκε το πρόγραμμα και των αγώνων στη φάση των 32 και χθες είχαμε και το πρώτο μάτς ανάμεσα στην Νότια Αφρική και τον Καναδά. Σειρά σήμερα παίρνει η Βραζιλία και η Ιαπωνία. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πριν από αυτό να καλησπέρισω τον Θοδωρή που με ρωτάει, μου λέει ωραίο το ένθετό σου για το παγκόσμιο του Κατάρ. Δεν ήξερα πολλά. Δεν άκουγες πριν από 4 χρόνια, Θοδωρή, δεν άκουγες? Να άκουγες ζουμί πριν από 4 χρόνια, όλα τα λέγαμε. Μόνο αυτά λέγαμε. Τέλος πάντων, ήταν και χειμώνας εκείνο το Μουντιάλ, αντιτουριστικό. Τι έγινε στην Ολλανδία, μου λέει, με τις δηλώσεις του Αφελάη ότι σήμερα θα υποστηρίξει το Μαρόκο, αφού έχει ρίζες μαροκινές και πήγανε να τον φάνε αύριο. Σήμερα, ξημερώματα, τέλος πάντων, ναι. Παίζει τώρα σήμερα το βράδυ, αύριο ξημερώματα Τρίτης παίζει η Ολλανδία με το Μαρόκο. Αυτή είναι η διασταύρωση που φέρνει τους Οράνιε κόντρα στο Μαρόκο. Αφελάη ψήφισε Μαρόκο γιατί έχει μαροκινές ρίζες όπως είπε. Ιμπραήμ λέγεται. Εδώ είναι μια τεράστια υποκρισία των δυτικών. Δεν ξέρω αν διαβάσετε το θέμα μας που κάναμε στο Κυριακάτικο Φύλλο της Αυγής, έτσι, με τα παιδιά μεταναστών που φεύγουν από τις δυτικές χώρες τις οποίες γεννήθηκαν και μένουν από γονείς μετανάστες κλπ. Και ενισχύουν αφρικανικές χώρες και το αντίστροφο, πόσα παιδιά μεταναστών ενισχύουν τις δυτικές χώρες έχοντας γεννηθεί κάπου αλλού. Ας πούμε, η μισή Αυστραλία είναι μετανάστες, είναι πρόσφυγες που βρέθηκαν σε προσφυγικά στρατόπεδα. Αυτό είναι ένα ωραίο θεματάκι που έχουμε κάνει και μας το έχετε πει ήδη και πολλοί από εσάς και πολύ χαιρόμαστε που σας άρεσε. Και μια πολύ μεγάλη υποκρισία από τις χώρες της Δύσης που ξαφνικά γίνονται έξαλλες, γιατί είπε ο Ιμπραήμ Αφελάη ότι σε αυτό το συγκεκριμένο αγώνα η καρδιά μου είναι με το Μαρόκο, απλώς επειδή οι ρίζες μου είναι μαροκινές. Οι γονείς μου, λέει, είναι από το Μαρόκο, η οικογένειά μου ζει εκεί. Αυτά τα είπε όμως στην Ολλανδική, σε εκπομπή της Ολλανδικής τηλεόρασης. Και τι έχει φάει, παιδιά. Σκατήλα έχει φάει, έτσι να το λέμε και έτσι όπως είναι τα πράγματα. Έχει παίξει στον Ολυμπιακό, θυμίζουμε, έτσι. Γεννήθηκε στην Ολλανδία το 1986 από μαροκινούς γονείς. Αγωνιζόταν κυρίως ως επιθετικός μέσος και εξτρέμ. Ξεχώρισε και για την τεχνική του κατάρτιση. Έχει περάσει από αρκετές ομάδες, μεταξύ των οποίων η Μπάρτσα, η Σάλκε, η Στοκ Σίτι. Διεθνής με την Εθνική Ολλανδίας, έχει γράψει 53 συμμετοχές, συμμετείχε και στο Μουντιάλ του 10 και στο Euro του 2012 και είπε, λοιπόν, το παιδί: «Είμαι πολύ ευγνώμων στην Ολλανδία, αλλά αυτό οφειλόταν στην απόδοση και τις ικανότητές μου. Δεν επιλέχθηκα για την Ολλανδική ομάδα επειδή είμαι καλός άνθρωπος, αλλά επειδή το άξιζα». Είσαι και ψώνιο. Νομίζω ότι ο Αφελάη, αυτά λοιπόν ήταν τα σχόλιά του, είπε ότι θα στηρίξει το Μαρόκο και άρχισαν οι αντιδράσεις. Νομίζω ότι ο Αφελάη είναι ένας εξαιρετικός τύπος, αλλά εδώ βλέπετε την απόδειξη ότι πολλοί άνθρωποι που γεννήθηκαν εδώ δεν αισθάνονται Ολλανδοί. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, αλλά σταματήστε να το απορρίπτετε ως ακροδεξιό κάθε φορά που κάποιος το επισημαίνει. Γράφουν λοιπόν Ολλανδοί στα social media. Τι είναι? Δεν είναι ακροδεξιό. Ούτε καν ο αθλητισμός δεν οδηγεί σε μεγαλύτερη ενσωμάτωση. Ακόμη και ο Αφελάη, που οφείλει τα πάντα στην Ολλανδία, γράφουν άλλοι, εξακολουθεί όταν έρχεται η ώρα να είναι ένας Μαροκινός από την αρχή μέχρι το τέλος. Γιατί? Επειδή οι ρίζες του βρίσκονταν εκεί. Βρίσκονται εκεί. Και άλλοι λένε: «Μην ξαναπροσκαλέσετε ποτέ τον Αφελάη», κλπ. Έχει στραφεί προς την άκρα δεξιά, δυστυχώς, και η κοινωνία της Ολλανδίας και η πολιτική της κοινωνία έχει στραφεί προς την άκρα δεξιά, και αυτό δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και το κοινό, το ποδοσφαιρόφιλο κοινό ή το κοινό των social media, ρε παιδιά. Αλλά να σας πω κάτι, τα ίδια δεν ακούγανε και εξακολουθούν και ακούν τα αδέλφια Αντετοκούμπο, οπότε κάθε φορά που θα μιλήσουν για τις ρίζες τους στην Ιγυρία, κάθε φορά τα ίδια δεν θα ακούσουν και από τους Έλληνες. Μην καθόμαστε να λέμε για τους ξένους μόνο, να δούμε και λίγα και τα δικά μας, λέει η Ζουμή. Τέλος πάντων, πώς νιώθει κανείς, θα μπορούσε, ας πούμε, εδώ, γιατί όχι, γιατί να μην κατηγορήσει το Μαρόκο, τον Αφελάη, και να πει: «Γιατί πήγες, ρε αγόρι μου, και έπαιξε στην Εθνική Ολλανδία και να έρθει σε εμάς?» Γιατί? Αυτό αναφέρουμε σε αυτό το κομματάκι που γράψαμε στην Αυγή. Όλα αυτά και παραδείγματα, όπως αδέλφια μεταξύ τους να χωρίζουν, να πηγαίνει ο ένας στην Γκάνα, στην εθνική της Γκάνας, και ο άλλος στην εθνική της Ισπανίας, π.χ. αν μιλήσουμε για τα αδέρφια Βίλιαμ, Σινιάκη και Νίκο, και άλλες πολλές περιπτώσεις. Εμείς, νορμάλ άνθρωποι, αυτό θα το πούμε, θα το θεωρήσουμε ως κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Εσείς, αυτοί μάλλον, που δεν είναι normal άνθρωποι, θα πούν πολλά και διάφορα άλλα, αλλά θα είναι ακροδεξιά, θα είναι σίγουρα ακροδεξιά, και ας μη θέλουν οι Ολλανδοί αυτό να το παραδεχτούν και ας θέλουν να το πετάξουν και από πάνω τους. Λοιπόν, 6985 87-0-059 είναι το νούμερό μας στο Viber, να μας στείλετε τα μηνυματάκια σας. Διαβάζω εδώ μία ενημέρωση που μοιράζει τώρα και το March του Gaza Greece. Είναι από τη Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο και αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη. Ανεπιθύμητο το συνέδριο πολέμου στην Αθήνα. Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στο πλευρό ΗΠΑ-Ισραήλ. Δουλειές, αυξήσεις, όχι βόμβες και εξοπλισμούς. Και λέει ότι στις 29 και 30 Ιούνιου θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο King George στο Σύνταγμα το Athens Defense Conference. Ένα συνέδριο πολέμου με συμμετοχή σιωνιστικών γενοκτόνων, όπως ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ελλάδα, Νόαμ Κάτζ, επιχειρηματίες, καραβανάδες, κυβερνητικά στελέχη, με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης στο πλευρό των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Δυτικής Ασίας. Και έχει κάλεσμα λοιπόν σήμερα το απόγευμα, 6:30, έξω από το King George, το Σύνταγμα, 6:30, οι συλλογικότητες με στόχο αυτό που θα συμβαίνει μέσα. Λοιπόν, πάμε break, πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Αχ, πολλά, πολλά ζητήματα μου βάζετε, πολλά ζητήματα και είναι αυτή τη Τζακαροδευτέρα τώρα με κάψω να έρχεται και εδώ. Εντάξει παιδιά, όχι πανικός, απλώς να λειτουργούμε λίγο σοφά όταν έχει πάρα πολύ ζέστη και αναγκαζόμαστε να είμαστε σε εξωτερικούς χώρους ή θέλουμε να είμαστε σε εξωτερικούς χώρους. Εντάξει τώρα, μην μπλακώνουμε τις μπύρες μέρα μεσημέρι, ας πούμε. Έβλεπα τώρα κάτι οδηγίες που δίνουν, είναι μια σελίδα ρε παιδί μου, λίγο πιο έτσι, κοινωνική, όχι τουριστική, οδηγίες σε αυτούς που επισκέπτονται αυτές τις μέρες στις ιταλικές πόλεις. Έλεγε εντάξει τα Aperol Spritz, το λέει και το όνομά τους, είναι από το απόγευμα και μετά, τα πίνετε μέρα μεσημέρι και μέσα εδώ, δεν χρειάζεται να πλακώνουν τα τσίπουρα μέρα μεσημέρι. Με προσοχή λοιπόν, έτσι κι αλλιώς είμαστε από τις χώρες που πάει full το air condition. Δεν είμαστε εμείς τίποτα ξενέρωτοι βόρειοι τώρα, δεν έχουν air condition πουθενά. Οπότε δεν θα έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα αν είμαστε μέσα σε κλειστούς χώρους. Όπως λέω πάντα, αλλιά από αυτούς που δουλεύουν έξω και πάντοτε τα τρώνε στο κεφάλι τα πάντα, τη ζέστη, το κρύο, τα χιόνια, τις βροχές. Εμείς που είμαστε μέσα σε κλειστούς χώρους και δουλεύουμε, ή έχουμε ένα κεραμίδι πάνω το κεφαλάκι μας, μια ταράτσα έστω και ας είναι ζεστή, δεν θα πάθουμε και τίποτα. Απλά αυτό. Ούτε τώρα έχει 45 βαθμούς και πλακωνόμαστε να πάμε στις παραλίες και τρως μια μισή ώρα να πας στη θάλασσα στην Αθήνα. Θα σας δω το Σαββατοκύριακο. Αυτό θα κάνετε. Εγώ δεν θα είμαι εδώ. Θα λείπω τρίμερο, οπότε δεν θα σας δω. Αλλά είμαι σίγουρη ότι αυτό θα κάνετε, έτσι. Θα οδηγάτε μια ώρα για να πάτε τώρα να κάνετε μπάνιο με 40 βαθμούς Κελσίου και μετά θα λέτε α, έχω ηλίαση. Δεν θα έχεις ηλίαση. Α, πού θα πας στις σκιές τώρα εδώ πέρα στη Βούλα και τη Βουλιαγμένη και το Παλαιό Φάληρο. Λοιπόν, εδώ μηνυματάκια. Ο Γιώργος λέει ότι οι διοργανωτές του αντιρατσιστικού φεστιβάλ έκαναν ένα μεγάλο ατόπιμα, απέκλεισαν τη συλλογικότητα MOV, πηγαίνω από την αρχή του κάθε χρόνο, φέτος το σκέφτομαι. Αγαπητέ Γιώργο, εγώ δεν θα το θεωρούσα, δεν θα το χαρακτήριζα ατόπιμα, όσον αφορά την προσωπική μου άποψη θεωρώ απόλυτα σωστή την επιλογή αυτή που έκαναν οι διοργανωτές του αντιρατσιστικού φεστιβάλ, αλλά νομίζω ότι μια μεγάλη συζήτηση η οποία θα την αδικήσουμε αν την κάνουμε μέσω μηνυμάτων, έτσι. Ο Χρήστος, αλεκάρα βοήθαμε, σπάω το κεφάλι μου να βρω τον τίτλο από ένα κομματάκι hip hop που παίζει συχνά, ενός παιδιού που αναφέρεται και στη γιαγιά του. Νομίζω στην αρχή, ναι, είναι η γιαγιά Βάγια. Θα το βρω και θα στο στείλω, θα το πω στον αέρα. Χρήστο, θυμάμαι, πρόσεχε τώρα, θυμάμαι, οι ρίζες νομίζω λέγεται το κομμάτι. Αχ, ωραία, στο επόμενο μουσικό θα το ψάξω και θα σου πω και ποιος είναι ο καλλιτέχνης. Λοιπόν, τα ξημερώματα, καλή εβδομάδα και σε σενατάκι μου. Τα ξημερώματα της Τρίτης, λοιπόν, το Μαρόκο που εντυπωσίασε στο Μουντιάλ του Κατάρ με παρουσία στο ημιτελικό και η Ολλανδία που δεν έχει κατακτήσει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τρόπαιο αναμετρώντας αυτή την αναμέτρηση έτσι που έχει φέρει και πολλά εξωαγωνιστικά, μεγάλη συζήτηση. Το έπαθλο μια θέση στους 16 της διοργάνωσης. Οι Αφρικανοί κατέκτησαν στο γήπεδο του Κόπα Αφρικα το 26, αλλά το έχασαν στα χαρτιά, θυμίζουμε, από τη Σενεγάλη. Θέλουν να αποδείξουν ότι η εξαιρετική τους πορεία στο Κατάρ δεν ήταν πυροτέχνημα. Αντίπαλός τους η Ολλανδία, η Οράνιε, που όπως σε κάθε παγκόσμιο θέλει να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται, θέλει να βρεθεί ανάμεσα στους διεκδικητές, ενώ έχει χάσει τρεις φορές τον τελικό, το 1974, το 1978 και το 2010. Οι δύο ομάδες είχαν πορεία παρόμοια σε αυτό το παγκόσμιο. Οπότε έχουμε εδώ ένα πολύ ωραίο ντέρμπι. Μερικές ώρες νωρίτερα, απόψε το βράδυ στις 8, η Βραζιλία με τα 5 αστέρια στη φανέλα της θα παίξει με την Ιαπωνία που δεν έχει νικήσει αγώνα νοκάουτ στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι βέβαια εδώ να πούμε παιδιά ότι είναι ο πρώτος γύρος νοκάουτ. Θα ακολουθήσει και νέος γύρος νοκάουτ. Είναι αυτή η καινοτομία συσσαγωγικά που έρχεται στο πρόγραμμα μετά την αύξηση των ομάδων. Οπότε θα δούμε ενδεχομένως και ομάδες που δεν θα περνούσαν στον ένα νοκάουτ γύρο να μπορούν να δώσουν το παρόν όπως ήδη συμβαίνει στον πρώτο νοκάουτ γύρο.
Οι Βραζιλιάνοι δεν έχουν εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής. Έτσι, προκρίθηκαν με άνεση στην επόμενη φάση. Στόχος τους είναι η κατάκτηση του τροπαίου. Πολλοί λένε ότι τις μεγάλες ομάδες δεν τις έχουμε δει ακόμη με τα όλα τους. Δεν τα έχουν δώσει όλα μέχρι στιγμής. Αυτές προκρίθηκαν έτσι με μια άνεση, χωρίς να χρειαστεί να ζοριστούν. Από την πλευρά τους οι μπλε σαμουράι, όπως λέγονται, διανύουν μια πολύ καλή περίοδο. Μετρούν μόλις μία ήττα στους 12 αγώνες που έδωσαν φέτος, συμπεριλαμβανομένης μιας νίκης με 3-2 επί της Βραζιλίας. Αυτό θέλουν να ξανακάνουν. Λοιπόν, η Παραγουάη πάντα όσον αφορά τα φαβορί και τα outsider θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς ένα διαχειρισμό αντίπαλο για τη Γερμανία. Το απόψινό μάτς στις 11.30 αυτό. Η ήττα όμως στη φάση των ομίλων από τον Ισημερινό με 2-1 έφερε ξανά στο προσκήνιο μια σειρά από ερωτήματα, όπως η κατάσταση του Μάνουελ Νόιερ, η τοποθέτηση του αρχηγού Τζοσουά Κίχιμ, η απόδοση του δίδυμου Φλωριάν Βίτς και Τζαμάλ Μουσιάλα. Μπείτε να διαβάσετε αυτό το θέμα, θα το ανεβάσουμε και στο site της Αυγής, γιατί έχει ενδιαφέρον και ποιοι παίκτες είναι με ρίζες που δεν είναι Γερμανοί, προφανώς στην Εθνική Γερμανίας και στη Γαλλία και όχι μόνο, αλλά και η χρησιμοποίηση του Ούνταβ με το τραύμα των δύο προώρων αποκλεισμών το 18 και το 22. Αυτό μάλιστα είναι και πολύ πρόσφατο. Ορισμένοι σχολιαστές έτσι αναρωτιούνται ακόμη και αν οι Γερμανοί διεθνείς μπορούν να νικήσουν, να περάσουν αυτό τον αντίπαλο που ονομάζεται Παραγουάη. Σήμερα λοιπόν και τα ξημερώματα της Τρίτης, στις 8 το βράδυ Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη στις 11.30, 4 η ώρα τα χαράματα, η Ολλανδία παίζει με το Μαρόκο και έχουμε επίσης αύριο Τρίτη στις 8 το βράδυ Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, 12 το βράδυ Γαλλία, περιμένετε τώρα να δω ποιες μέρες είναι, 1η Ιουλίου, 12 το βράδυ τέλος πάντων Γαλλία, Σουηδία, 4 τα χαράματα Μεξικό, Εκουαδόρ, της Τετάρτης πια, και 7 το απόγευμα Αγγλία, Κογκό, 11 το βράδυ Βέλγιο, Σενεγάλη. Λοιπόν, ναι, δεν θέλω να την κάνουμε, όμως το είπα γι' αυτό, Ελένη. Είναι μεγάλη συζήτηση, παιδιά. Είναι μεγάλη συζήτηση. Εγώ είπα την προσωπική μου άποψη και χωρίς αναλύσεις δεν θα την κάνουμε από εδώ αυτή την κουβέντα. Νομίζω ότι θα την υποτιμήσουμε κιόλας. Διαβάζω το μήνυμά σου, ωστόσο, Ελένη μου. Καλησπέρα, Λέκα. Κανένας αποκλεισμός δεν είναι σωστός. Άλλωστε, στα περσινά γεγονότα ήμουν παρούσα. Όλα διορθώνονται μέσα από διάλογο και όχι από αποκλεισμούς. Κατάλαβες τώρα, εγώ δεν μπορώ να το αμφισβητήσω αυτό που λες, γιατί πολύ απλά ούτε παρούσα ήμουν, ούτε γνωρίζω τα πράγματα τόσο κοντά ενδεχομένως όσο εσύ. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Μακάρι να μπορούν οι οργανώσεις όλες να μπορούν να συνεννοούνται με σεβασμό. Ξέρετε κάτι, μερικές φορές τα μπερδεύουμε, παιδιά, και κοιτάζουμε τη φασούλα μας και μόνο και όχι τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα, το μεγάλο διεκδικούμενο είναι το δικαίωμα. Το δικαίωμα. Ή είσαι υπέρ του δικαιώματος ή είσαι υπέρ του να μετριάσω το δικαίωμά σου, γιατί το δικαίωμά μου είναι λίγο ισχυρότερο. Εγώ εκεί έρχομαι λοιπόν και κάπως παθαίνω δυσανεξία. Το δικαίωμα. Τέλος. Αν ξεκινήσουμε από αυτό ως διεκδίκηση, το δικαίωμα της κάθε μιας, του κάθε ενός, το κάθε ένα έχει το δικαίωμα, το δικό του δικαίωμα, νομίζω θα είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Αν θεωρούμε ότι εμείς έχουμε περισσότερα δικαιώματα από κάποια άλλη κατηγορία ανθρώπων, αρχίζουν ζόρικα να ζορίζουν τα πράγματα. Και ο Γιώργος μου απαντά ότι σέβομαι την άποψή σας, το θέμα όμως είναι πολύ σοβαρό. Θα μπορούσατε να καλέσετε στην εκπομπή σας έναν μία εκπρόσωπο από αντιρατσιστικό και ΜΟΒ. Ξέρεις, αγαπητέ Γιώργο, είναι πάρα πολλά πράγματα που θέλω να κάνω σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά δεν είναι αυτή εδώ η εκπομπή, η κατάλληλη για να ψάξει σε βάθος όλα αυτά τα ζητήματα. Πολλές φορές παρακάμπτουμε τον αθλητικό της έτσι, χαρακτήρα και τον αθλητικό-πολιτικό της χαρακτήρα όταν κάποια πράγματα όντως τρέχουν και μας αφορούν, όλα αυτά μας αφορούν, έτσι κι αλλιώς μας αφορούν και το κάνουμε. Αν δεν γίνει με κάποιο άλλο τρόπο, αλλά δεν ξέρω και πόσο εύκολη θα ήταν μια τέτοια συζήτηση μεταξύ μας. Τώρα με πιάνεις, τώρα κάνω μια συζήτηση στον αέρα
χωρίς καθόλου να το έτσι έχω κατά νου, ούτε σχεδιάσει, ούτε σκεφτεί κλπ. Σου απάντησα απλώς ως Αλέκα. Λοιπόν, να θυμίσω ξανά, σήμερα και διαβάζω τώρα γιατί μου το στείλει η Μελίνα, έχει πολλά καλέσματα σήμερα στις 6.30 στο Σύνταγμα, μπροστά από το King George, όπου γίνεται αυτό το Defense Conference, αυτό το συνέδριο, το πολεμικό συνέδριο, με παρουσία Ισραηλινών, Αμερικανών κλπ. Κλπ. Κλπ. Και έχει πάρα πολλά καλέσματα. Γι' αυτό σήμερα στις 6.30 στο Σύνταγμα μπροστά από το ξενοδοχείο King George.

Πήγε Σοφία να δεις Μίλτο. Τι μου λες να κάνω. Θέμης και γιαγιά Βάγια. Μπράβο ρε εσύ Χρήστο. Μπράβο, όσο εγώ κοίταζα τα μηνύματα. Έψαχνα στο τραγούδι. Ρίζες λέγεται. Μπράβο. Και είναι, και, είναι κομματάρα. Πήγε Σοφία να δεις το Μίλτο Τεντόγλου. Πήγες. Κοραγώνα νομίζω έκανε. Θα τα δούμε. Στη συνέχεια λέει η Ελευθερία, το άρθρο στην Αυγή για τον Φόλαρη Μπαλογκάν. Μα και η περιγραφή της σύνθεσης των ομάδων με συγκίνησε βαθιά. Ίσως να το έχεις πει και στην εκπομπή και το έχασα. Συγκλονίστηκα, έβγες. Όχι, δεν τα έχουμε πει τόσο αναλυτικά. Είναι μερικές φορές, ρε εσύ, Ελευθερία, μερικές φορές κάποια θέματα αναδεικνύονται περισσότερο στο γραπτό, κάποια άλλα σχόλια περισσότερο στο ραδιόφωνο. Όχι, δεν είναι ένα από τα θέματα που έχουμε κάνει εδώ στην εκπομπή. Τους μετανάστες ποδοσφαιριστές που έτσι βρίσκονται και ενισχύουν τις ομάδες, ούτε του Άσου των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν έχουμε αναφερθεί σχεδόν καθόλου σε αυτό το θέμα. Ήθελα πρώτα να το διαβάσετε και μετά να τα πούμε, που δεν θα έπεσε ποτέ έτσι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόλαβε στο τσακ τα νέα τα νέα που ετοιμάζει, τα νέα που φέρνει στον μεταναστευτικό έτσι κώδικα ο Ντόναλντ Τραμπ, και έχει πάει η υπόθεση στο ανώτατο δικαστήριο και θα κριθεί μάλιστα αυτές τις ημέρες, τέλη Ιούνιου, αρχές Ιούλη έλεγαν οι πληροφορίες πριν από λίγο καιρό. Ναι, αν ίσχυαν όλα αυτά που σχεδιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα έχει αγωνιστεί ποτέ ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής με την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία βεβαίως, τώρα με την οποία βεβαίως πανηγυρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του κάθε, εντάξει, να προσέχω τη λέω, το ραδιόφωνο του κάθε αυταρχικού ηγέτη, να εκμεταλλεύεται, να εργαλειοποιεί το μπασκετάκι, το ποδοσφαιράκι, τους μαύρους που γουστάρει. Γιατί πάτε μακριά ρε παιδιά, γιατί πάτε μακριά, εδώ στην Ελλάδα ελληνοποιήσεις. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε το Γιάννη Αντετοκούμπο. Πίσω από το Γιάννη χιλιάδες παιδιά που δεν θα πάρουν ποτέ χαρτιά. Χιλιάδες παιδιά που δεν παίζουν τόσο καλό μπάσκετ και δεν θα πάρουν ποτέ χαρτιά. Και την ίδια στιγμή γίνονται τιμητικές ελληνοποιήσεις, έτσι, μπασκετμπολιστών που έχουν να δώσουν κάτι στην Ελλάδα, ή έτσι το έχουμε επιλέξει και το θέλουμε. Γιατί ανήκουν σε κάποιο μεγάλο σύλλογο. Εντάξει, ακούω μέσα Γιαννακόπουλος τώρα και θα το σταματήσω. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν χρειάζεται να πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Τα ίδια χάλια είμαστε. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, δυστυχώς, είμαστε και στην Ελλάδα τα ίδια χάλια. Θέλω να σας πω λιγάκι τα ζευγάρια στη φάση των 32 του Μουντιάλ, γιατί έρχονται ωραία ματσάκια. Είπαμε, τώρα δεν θα σας πω το πρόγραμμα γιατί θα σας ζαλίσω. Βραζιλία-Ιαπωνία, Γερμανία-Παραγουάη, Ολλανδία-Μαρόκο, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία-Γαλλία-Σουηδία, Μεξικό-Εκουαδόρ, Αγγλία-Κογκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, ΗΠΑ-Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία. Εδώ, εντάξει τώρα, να μην πούμε την Αλγερία τώρα που δεν θυμήθηκε τι της είχαν κάνει αυτήν στο 82, έκανε τα ίδια προχθές, άφησε εκτός το Ιράν. Τέλος πάντων, μη με πιάσει ξυνήλα μου. Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Κάπο Βέντε, πράσινο ακροτήρι. Μια πολύ μεγάλη ιστορία έχει το πράσινο ακροτήρι. Και Κολομβία, Γκάνα. Αυτές είναι οι ομάδες που απαρτίζουν τους 32 και πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό, καθίστε τώρα να το βρω, ότι ποδοσφαιριστής από το πράσινο ακροτήρι κατηγορείται για βιασμό. Μιλάμε για τον Ράιαν Μέντες. Κατηγορείται για το βιασμό μιας γυναίκας από τη Βραζιλία, η οποία εργαζόταν ως μεταφράστρια για την αποστολή. Αυτό όμως το γεγονός φέρεται να συνέβη το Μάρτιο το 2026 στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, κατά τη διάρκεια τουρνουά της FIFA. Έγινε επίσημη καταγγελία. Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχει ανοιχτή έρευνα για την καταγγελία που έχει υποβληθεί στις 10 του Απρίλη, χωρίς να δώσει τίποτα περισσότερο, γιατί έχει και πολύ αυστηρή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Από την πλευρά της η FIFA δήλωσε στην USA Today, εκεί βγήκε το αποκλειστικό,
ότι αντιμετωπίζει εξαιρετικά σοβαρά κάθε καταγγελία για ανάρμοστη συμπεριφορά. Πότε ρε, θα την αντιμετωπίσει όταν τελειώσει το Μουντιάλ? Από το Μάρτι, λέει, είναι η καταγγελία. Περιμένουμε να δούμε τι είναι αυτή η ιστορία. Αυτό το θαύμα της ομάδας που ακούει στο όνομα Πράσινο Ακροτήρι, η πρώτη φορά στην ιστορία της που η εθνική ομάδα κατάφερε να προκριθεί στα τελικά ενός παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου, είναι το μικρότερο έθνος σε φάση νοκάουτ σε Μουντιάλ. Όχι μόνο προκρίθηκε στο 48, πέτυχε και μια επική πρόκριση από τη φάση των ομίλων, κλείνοντας θέση για τους 32. Προσέξτε εδώ ένα παράδοξο. Έχει πληθυσμό 500.000 κατοίκων. Έγινε έτσι ένα από τα πιο μικρά πληθυσμιακά κράτη που καταφέρνουν κάτι τέτοιο στην ιστορία του Μουντιάλ. Την ίδια ώρα, ενώ στο νησί, το νησί έχει πληθυσμό 500.000 κατοίκους μόνο, η παγκόσμια διασπορά του αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο παιδιά. Και η ομάδα κατάφερε να ενώσει αυτή την τεράστια διασκορπισμένη κοινότητα. Είναι φτιαγμένη από μετανάστες, δηλαδή το Πράσινο Ακροτήρι, η πλειοψηφία των παικτών της εθνικής ομάδας δεν έχει γεννηθεί στο Πράσινο Ακροτήρι, αλλά σε χώρες της Ευρώπης όπως Πορτογαλία, Ολλανδία, Γαλλία και Ιρλανδία, από γονείς ή παππούδες μετανάστες πρώτης, δεύτερης, τρίτης γενιάς κλπ. Στην αρχή ο Θοδωρής μου στείλε με το μήνυμα που μου έλεγε για τον Αφελάη, μου λέει και το, να σου πω κάτι, Σβάι Στάγκερ τώρα θυμήθηκες και εσύ, έκανε δηλώσεις, λέει, θέλω το σχολιώσω όπως και τις δηλώσεις του Σβάι Στάγκερ, του Γερμανού Άσο, ότι οι αφρικανικές ομάδες δεν έπρεπε να είναι τόσες πολλές, αφού δεν είναι ικανές. Προκρίθηκαν, λέει ο Θοδωρής, 9 από τις 10. Όμως, κύριε, πολύς ρατσισμός. Ή κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνεις λάθος. Δεν κάνεις λάθος. Είναι μια χαρά οι μαύροι και οι Αφρικανοί για τους Σβάινστάγκερ όταν παίζουν στη δική του ομάδα. Όταν χρησιμοποιούν την υπηκότητα τη γερμανική, τότε είναι μια χαρά οι μαύροι και οι Αφρικανοί, όπως είναι και για τους Γάλλους. Τώρα που από τη Γαλλία έχουν φύγει 100 ποδοσφαιριστές και παίζουν στις αφρικανικές χώρες, στην άλλη χώρα που έχουν υπηκότητα, δεν τους αρέσει. Έτσι είναι, παιδιά. Ο λευκός άνθρωπος. Αυτός θα είναι πάντα. Ξανααναφέρει στο βιβλίο του Τιράμ και έχεις ξανά δίκιο. Γιατί αυτό ακριβώς λέει ο Τιράμ με τη λευκή του σκέψη. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε social waste και του Χρόνη που το είπαν τα παιδιά προχθές και εκεί στο γουδί και ήταν πάρα πολύ ωραία. Με... Βάλτο. Ήταν ο Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Και ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία και η Αλέκα Ζούμη στο μικρόφωνο, η οποία θα έρθει και αύριο. Τώρα έρχεται Μελίνα Βελιμέζη, έχουμε μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων. Και μετά η Μαρία Θανασούλια και μετά ο Κώστας Σαββόπουλος.

0: στο κόκκινο.
1: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
2: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
3: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
2: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
1: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποινείς. Ανυπεράσπιστοι.
0: Η ώρα είναι 5. Και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Επικοινωνιακή τρύπα στο νερό από την κυβέρνηση εν μέσω του συνεχιζόμενου κύματος ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά. Τη διατήρηση των τιμών ως έχουν μέχρι το Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που λήγει αύριο 30 Ιουνίου. Ενώ ανακοίνωσε ότι οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν ότι για το επόμενο δίμηνο δεν θα υπάρξει αύξηση στους κωδικούς προϊόντων στους οποίους είχε εφαρμοστεί το πλαφόν. Τυχόν μειώσεις σε βασικές κατηγορίες προϊόντων τις παρέπεψε για το Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά όχι της λύσης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, την ώρα που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, σημειώνει η Κουμουνδόρου. Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοτάξιο του οδικού άξονα Βούστρη Μοναστηράκη στην περιοχή του Ξηρόμερου, σύμφωνα με πληροφορίες έργα της εταιρείας που εκτελεί εργασίες. Στο συγκεκριμένο έργο καταπλακώθηκε από φερτά υλικά και χωματουργικό μηχάνημα κάτω από συνθήκες που διερευνόταν. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βάρδας στην Ηλία. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 3 πυροσβεστικά αεροπλάνα. Σε ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Ισίδωρο Κορώνης. Την πρακτική των καθυστερήσεων εφαρμόζει η γαλάζια πλειοψηφία και ως προς το ζήτημα της άρσας ηλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το βελγικό ένταλμα σύλληψης για εμπλοκή του στο Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση επί της άρσας ηλίας του πρώην Επιτρόπου θα διεξαχθεί αφού μεσολαβήσουν δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας που αφορούν άλλες περιπτώσεις, οπότε η εν λόγω συνεδρίαση μπορεί να γίνει κοντά στα μέσα Ιουλίου. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, σημειώνοντας σε δήλωσή της ότι η πολιτική και η κοινωνική ανάγκη απαιτεί στράτευση για έναν ισχυρό προοδευτικό αριστερό πόλο. Με σημερινή ανακοίνωσή της, η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας καλεί τον Δήμο Αθηναίων να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση και εφαρμογή των δεσμεύσεών του, που ανέλαβε με το ψήφισμα της 24ης Ιουνίου, και να καλέσει την κοινότητα αλλά και την περιφέρεια Αττικής σε επίσημο διάλογο σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Τώρα είναι η πραγματική ευκαιρία να δούμε ποιοι ακριβώς επιθυμούν τον ουσιαστικό διάλογο και τις πραγματικές λύσεις, σημειώνει η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών. Τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ευρώπη από τις 20 Ιουνίου λόγω της ακραίας ζέστης, όπως ανέφερε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη, με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου, έγραψε στο X ο Τεντρός Αντανόμ Γεμπρεγέσου.

0: Ανατολικά μετατοπίζεται ο θερμικός στόλος από την κεντρική και δυτική Ευρώπη. Σε Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σέρβια και Κροατία ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, όπου συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια για 5ο 24ωρο μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.450, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε 47.000. Περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους. Ελπίδα μέσα στα χαλάσματα. Ζωντανός ύστερα από 5 μέρες στα ερείπια, ανεσήρθε ένας 21χρονος στην πολιτεία La Guaira από σωστικά συνεργεία της Βενεζουέλας, του Μεξικού και του Ελ Σαλβαδόρ που επιχειρούν στην περιοχή. Σε αντιπολεμική συγκέντρωση στις 18:30 στο Σύνταγμα ενάντια στο Athens Defense Conference που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο King George καλούν οργανώσεις και συλλογικότητες. Συνελήφθη 28χρονος υπήκος Τουρκίας, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως δράστης της δολοφονίας του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου. Εκπνέει αύριο η προθεσμία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων για τη δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας προκειμένου να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στην Ντόχα, ενώ αργότερα με δηλώσεις της στο Fox News, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λεβάι, γνωστοποίησε ότι την αμερικανική πλευρά θα εκπροσωπήσουν οι ειδικοί απεσταλμένοι Τζαρτ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ. Στις αθλητικές ειδήσεις συνεχίζουν οι αγώνες για την πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ. Στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11:30 Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Γεια σας, 8 λεπτά μετά τις 5, κόκκινο ακούτε, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε και είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία μαζί σας, 210-3217-777 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, το στέλνετε στο 698-58-700-59, 698-58-700-59. Είμαι η Μαρία Θανασούλια, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Και ήταν και αυτό ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο εκδηλώσεις, γεμάτο ωραία πράγματα που συμβαίνουν. Είδαμε τους social waste με τους χαΐνιδες στο Music Now του Ζωγράφου, είδαμε τους κοινούς θνητούς στην Τεχνόπολη. Είχε, δεν ξέρω εσείς αν πήγατε κάπου και σας άρεσε, και είχε γκιντίκι και thrax punks χθες. Έχουμε μπει για τα καλά στο συναυλιακό καλό. Έχουμε μπει για τα καλά στο θεατρικό καλοκαίρι και θα πούμε και λίγο για την επίδαυρο σήμερα, να κάνουμε μία σούμα να τα θυμίσουμε. Γενικότερα βέβαια έχουμε μπει στο καλοκαίρι με δροσούλα, με αεράκι βοριαδάκι, ευτυχώς με δροσιά την έχουμε βγάλει. Μην συζητήσουμε το τι τραβάνει οι φίλοι μας στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μιλάω με φίλους στο Παρίσι και έχουν πεθάνει από τη ζέστη. Βουτάνε στο Σικουάνα, Παναγία μου δηλαδή να βουτήξει στο Σικουάνα. Σκέψου επίπεδο απελπισίας. Θα δούμε τώρα πώς θα μας πάει. Αλλά τουλάχιστον να πούμε ότι ο Ιούνιος τσούκου τσούκου με τα βοριαδάκια, με τα αεράκια μας έχει πάει καλά. Βέβαια τα βοριαδάκια, τα αεράκια έχουν αρχίσει να δυναμώνουν τις πιθανότητες πυρκαγιάς. Έχουμε κάποια μέτωπα τα οποία για την ώρα όμως δεν είναι εκτεταμένα. Οπότε άλλο κακό να μην μας βρει, λέμε πλέον σε αυτή τη χώρα, το ξέρετε, άλλο κακό να μην μας βρει. Και επειδή σας το έχω πει τώρα, ας μην κρυβόμαστε μεταξύ μας, τόσα χρόνια τα λέμε εδώ πέρα, είστε δικοί μου άνθρωποι, είμαι δικός σας άνθρωπος, θέλω να πιστεύω. Είμαστε τώρα σε mood να πάμε σε μία θαλασσίτσα, να βάλουμε εκεί το καρεκλάκι μας, να πάρουμε ένα βιβλίο και να διαβάσουμε. Παιδιά, αυτό το πράγμα σκέφτομαι, είναι το μάντρα μου, πότε θα βρεθούμε να έχουμε το ποδαράκι λίγο στο νερό, το κορμάκι κάτω από τον ήλιο και να διαβάσουμε τα βιβλία, να τα βάζουμε να τελειώνει, να έχει λίγο άμμο μέσα, λίγο αντιλιακό πάνω, να μπαίνει στην άκρη. Να τελειώνει το δεύτερο, να τελειώνει το τρίτο. Αυτό περιμένουμε. Και κάθε καλοκαίρι προσπαθώ να σας κάνω δώρο για κανένα βιβλιαράκι και αυτό το βιβλίο το διάβασα εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο και θα μιλήσουμε και με τον συγγραφέα του στο δεύτερο μισό. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα του, διότι το 1929 στη Θεσσαλονίκη διοργανώθηκε από την Ένωση Συντακτών ο πρώτος διαγωνισμός ομορφιάς για γυναίκες. Υπήρχαν διάφορες αντιδράσεις, υπήρχαν βέβαια και διάφοροι που είπαν ότι τι φοβερή ευκαιρία είναι αυτή για τις κορασίδες της Θεσσαλονίκης. Το ίδιο βράδυ, μία παρέα γκέι παρενδυτικών ανδρών έστησε τα δικά της καλυστία στην ταβέρνα στην οποία σύχναζαν. Ήταν τα queer καλυστία, τα πρώτα queer καλυστία, τα οποία πραγματοποιήθηκαν το ίδιο βράδυ με το διαγωνισμό ομορφιάς γυναικών. Η μνήμη λοιπόν αυτού του αληθινού περιστατικού και των πρωταγωνιστών που έχει σχεδόν σβήσει και οι ιστορικές αναφορές οι οποίες υπάρχουν, θα μας τα πει και ο κύριος Μελισσάρης μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, οδήγησαν στο να γραφτεί αυτό το βιβλίο, το οποίο αφηγείται εκ νέου αυθαίρετα αλλά με σεβασμό στις ιστορικές συνθήκες και στους λιγοστούς πραγματικούς χαρακτήρες, θα μας πει και ποιοι είναι οι πραγματικοί χαρακτήρες, την ιστορία αυτών των καλυστίων ως μία από τις τελευταίες αναλαμπές της Θεσσαλονίκης ως Οικουμενικής Μητρόπολης. Είναι η Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου, είναι μία Θεσσαλονίκη πολυπολιτισμική, υπάρχουν μουσουλμάνοι, υπάρχουν Εβραίοι, υπάρχουν πάρα πολλοί πληθυσμοί, πάρα πολλές κοινότητες, είναι στα σπάργανα το φεμινιστικό κίνημα και το βλέπουμε και αυτό μέσα στο βιβλίο. Υπάρχει μια αστική τάξη η οποία
δεν διαφέρει και από την παρούσα. Υπάρχουν όμως και αυτές οι υποκουλτούρες, οι υποομάδες μέσα στην κοινωνία, οι οποίες κάνουν τις μικρές τους πράξεις αντίστασης. Μέσα σε αυτό το βιβλίο περνάει αυτή η περίοδος της Θεσσαλονίκης, αυτή η πολυπολιτισμική περίοδος της Θεσσαλονίκης πριν τον πόλεμο. Βέβαια βλέπουμε και το φασισμό και τον εθνικισμό σιγά σιγά να κάνουν την εμφάνισή τους στην πόλη, τον αντισημιτισμό, βλέπουμε το συντηρητισμό, βλέπουμε την πατριαρχία, περνάνε πάρα πολλά μέσα από αυτό. Όμως με μια πάρα πολύ ωραία γραφή, με μια πάρα πολύ ωραία γραφή, ο Μελισσάρης μας βάζει στην καρδιά της πόλης, η οποία γίνεται πρωταγωνιστής αυτού του μυθιστόρηματος. Καλυστία λέγεται το μυθιστόρημα και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νήσος. Οπότε, αν θέλετε να κερδίσετε ένα από τα δύο αντίτυπα που μας προσφέρουν οι εκδόσεις Νήσος, δεν έχετε παρά να γράψετε το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη Καλυστία και να το στείλετε στο 698-58-700-59 προκειμένου να λάβετε ένα πάρα πολύ ωραίο ανάγνωσμα για τις διακοπές σας ή και για τώρα. Εγώ το τελείωσα μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Πάμε να ακούσουμε Ανιώνη, Anthony and the Johnsons, Crazy in Love. Φοβερή διασκευή από το γνωστό Crazy in Love, Beyoncé, Jay-Z. Εδώ ο Anthony and the Johnsons ή αλλιώς Ανιώνη, όπως αυτό προσδιορίζεται πλέον, το απογειώνει.

Φοβερή εισαγωγή έκανα για το τραγούδι, αλλά δεν το έχω περάσει στο φάκελο. Οπότε θα ακούσουμε ένα επίσης αγαπημένο. Θα ακούσουμε Λένα Πλάτων, Σκοπερτή, με τον Γιάννη Παλαμίδα.

πολλά τα μηνύματά σας για να μπείτε στο διαγωνισμό να κερδίσετε ένα από τα δύο αντίτυπα των Καλλιστείων. Πραγματικά θα το απολαύσετε. Είναι τρομερά καλογραμμένο και δίνει όλη αυτή την άβρα και την ενέργεια της Θεσσαλονίκης του Μεσοπολέμου, της πολυπολιτισμικής Θεσσαλονίκης, αλλά και μιας Θεσσαλονίκης η οποία ήταν ορολογιακή βόμβα, κρίνοντας και από όσα ακολούθησαν. Υπάρχουν αρκετές καταγραφές και πολλά βιβλία για την Θεσσαλονίκη εκείνης της περίοδου. Αυτό όμως το βιβλίο εστιάζει σε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη συνθήκη, στα πρώτα queer Καλλιστεία, τα οποία διοργανώθηκαν παράλληλα την ίδια ημέρα με τα Καλλιστεία, με τον διαγωνισμό ομορφιάς γυναικών, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο Μεντιτέρανε. Οι queer άνθρωποι, που τότε βέβαια δεν τους έλεγαν queer, αποφάσισαν, παρενδυτικοί γκέι άντρες, αποφάσισαν εκεί στην ταβέρνα του Κουφού να διοργανώσουν τα δικά τους Καλλιστεία. Και όλο αυτό έχει κάτι φελληνικό, έχει κάτι αναρχικό, έχει κάτι πάρα πολύ ωραίο και το ευχαριστιέσαι πραγματικά όταν το διαβάζεις. Οπότε πραγματικά το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη Καλλιστεία, και το στέλνετε στο 698-58-700-59. Λοιπόν, είπαμε για τη Μίδια Κερουμπίνη που έγινε χαμός στην Επίδαυρο. Έχουμε τώρα σημαντικές παραγωγές του ελληνικού και του διεθνούς θεάτρου στην Επίδαυρο. 3-4 Ιουλίου Πέρσες σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Σας το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα. Ο Χρήστος Θεοδωρίδης, ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης. Έχουμε δει πολύ ωραίες δουλειές του. Το συνέδριο για το Ιράν, το ποιο σκότωσε τον πατέρα μου, του Εντουάρ Λουί. Το συνέδριο για το Ιράν ήταν κείμενο του Βύρη Πάγεφ. Ο Δημήτρης Καταληφός εδώ ερμηνεύει τον Δαρίο και η Μαρία Ναυπλιώτου την Άτωσα, σε μια παράσταση που αντιμετωπίζει το έργο σε ένα διαχρονικό σχόλιο πάνω στη μνήμη του πολέμου και το συλλογικό τραύμα. Στις 10 και στις 11 Ιουλίου έχουμε Βάκχες, μια συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ με τους Τάιγκερ Λίλις. Η παράσταση είναι μια τολμηρή ανάγνωση της σύγκρουσης ανάμεσα στο Διόνυσο και τον Πενθέα, φέρνοντας στη σκηνή τον Λεωνίτ Βόντσεφ, τη Λουκία Μιχαλοπούλου και τον Μιχαήλ Ταμπακάκη. 17 και 18 Ιουλίου ο Καρατζάς με την, ο Δημήτρης Καρατζάς βέβαια, με την Άλκηστη του Ευρυπίδη, η Ρομπέζου στον ομώνυμο ρόλο και Γιάννης Νιάρος ως Άδμητος. Ισορροπία ανάμεσα στην τραγωδία και την κωμωδία, ερωτήματα γύρω από τη θυσία, το θάνατο και την επιστροφή στη ζωή. Ένας Αριστοφάνης, 24-25, Καραθάνος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου, Ειρήνη λοιπόν, μια γιορτινή παράσταση που επαναφέρει το αντιπολεμικό μήνυμα του Αριστοφάνη σε μια εποχή που το χρειαζόμαστε νομίζω. Έχουμε Τροάδες της Ελένης Ευθυμίου με τα μέλη της ομάδας Εν Δυνάμει, μια ομάδα με μέλη με και χωρίς αναπηρία. Και Λιδία Φωτοπούλου βέβαια στη σκηνή. Η Αντιγόνη του Αλάν Λουσιέν Ογιέν αργότερα τον Αύγουστο, και όσο περνάει ο καιρός θα λέμε για περισσότερες παραστάσεις οι οποίες αξίζει να δούμε. Έχετε κανονίσει να πάτε καμιά Επίδαυρο φέτος να κατηφορήσετε μια βόλτα? Ο Βένιος μου λέει ότι είδε τους Λάσκα στο χωριό του και ήταν υπέροχη, εντυπωσιάστηκε. Είναι 4 νέα παιδιά, βιολί, ένα κλαρίνο, κρουστά, ηλεκτρική κιθάρα. Τους αρέσουν τα γλέντια, στείνεται χορός στα live των Λάσκα. Η Έλενα Βραμιώτη είναι στο βιολί και στη φωνή. Ο Γιάννης Ομάλα μας είναι στα κρουστά και στη φωνή. Ο Κώστας Ζευκυλής στην ηλεκτρική κιθάρα και ο Χρήστος Τίτος, αλλιώς Αναστασιάδης, στο κλαρίνο και τη φωνή. Θα παίξουμε Λάσκα και θα τους φωνάξουμε και εδώ να τους ακούσουμε και να τους ευχαριστηθούμε μια μέρα. Βένιος, ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Να ευχαριστήσουμε βέβαια και την Δήμητρα από Πεύκη για το μήνυμά της, τα φιλιά μας.

Μισελ Γκούρεβιτς ακούμε το Russian Romance και ελπίζω πραγματικά όπως και ο Βένιος να διασκεδάζεται και να μέσα σε όλο αυτό που ζούμε, μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία πραγματικά να βρίσκεται τους τρόπους και να διαβάζετε και να απολαμβάνετε λίγο αυτές τις μικρές χαρές που δίνει η μουσική, που δίνει το θέατρο, που δίνει έστω και μια καλή σειρά ή μια καλή ταινία στην τηλεόραση. Εντάξει, εγώ δεν έχω να σας προτείνω καλή σειρά, γιατί καλή δεν τη λες όταν είναι ένα αφιέρωμα στη δεύτερη θητεία του Τραμπ. Ξεκίνησα στο HBO το The Donald Trump Show, το οποίο βέβαια είναι μια κριτική ματιά στην δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Το πρώτο επεισόδιο είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ήλον Μάσκ και ο Τζέφρι Έπστιν. Αυτός είναι ο τίτλος του πρώτου επεισοδίου και μας δείχνει βέβαια για την στήριξη αρχικά και μετά την ταραχώδη σχέση και εν τέλει την αποχώρηση από την κυβέρνηση του Ήλον Μάσκ με εκείνο το φοβερό tweet, το οποίο φοβερό tweet του Ήλον Μάσκ έλεγε ότι τα αρχεία Έπστιν δεν βγαίνουν γιατί είναι ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε αυτά. Βλέποντας το τώρα όλο αυτό, παθαίνει σοκ. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι αυτά συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, αυτή τη στιγμή, και ότι δεν βλέπεις ένα δυστοπικό σενάριο κάποιου εφάνταστου σεναριογράφου της Αμερικής. Δηλαδή, δεν το πιστεύεις ότι βλέπεις τον πρόεδρο της Αμερικής να διαφημίζει Τέσλα. Δεν το πιστεύεις ότι βλέπεις τον πρόεδρο της Αμερικής να στηρίζει έναν τύπο ο οποίος βγαίνει με ένα λισοπρίωνο σε μία συνάντηση της ελίτ, ας πούμε, της εμπορικής ελίτ. Και γενικότερα δεν μπορείς να πιστέψεις ότι οι υπουργοί δικαιοσύνης λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Ότι ο κόσμος αντιστέκεται βέβαια, αλλά όχι αρκετά ώστε να υπάρξει μια αλλαγή. Γενικότερα, αν το δείτε, πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι πάρα πολύ καλογυρισμένο. Αλλά λες, ρε παιδί μου, πώς έγινε αυτό, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, όμως, στα ευχάριστα είναι ότι ο Θανάσης Παπακοσταντίνου επιστρέφει στη δισκογραφία και επιστρέφει με μια δουλειά που έχει προσωπικό χαρακτήρα, παραπομπή λέγεται ο νέος κύκλος τραγουδιών και είναι ένας φόρος τιμής, σύμφωνα με τον ίδιο, στο λαϊκό τραγούδι, ένα είδος που τον διαμόρφωσε μουσικά από τα παιδικά του χρόνια. 12 θα είναι τα τραγούδια του κύκλου, λαϊκότροπα, γραμμένα μέσα σε 40 χρόνια περίπου και είναι μια αναδρομή στις μουσικές που τον συντρόφευσαν. Πάμε, και τα δύο είναι με το μάλαμα αυτά που έχουν κυκλοφορήσει, πάμε να ακούσουμε την παραπομπή, το ομώνυμο.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερο μισό, πολιτιστικό μαγκαζίνο, 698-58-7000-50-7000-59, 698-58-7000-59 είναι ο αριθμός μας στο Viber για να μας στείλετε τα μηνύματά σας, αλλά και για να δηλώσετε συμμετοχή προκειμένου να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό για να κερδίσετε ένα αντίτυπο από το βιβλίο Καλλιστεία, εκδόσεις Νήσος. Ένα βιβλίο που πραγματικά πιστεύω ότι θα σας αρέσει πολύ. Ένα βιβλίο που μιλάει για τα καλλιστεία που διοργάνωσε αυτή η παρέα γκέι παρενδυτικών ανδρών, που έστησε τα δικά της καλλιστεία στην ταβέρνα στην οποία σύχναζαν. Η Θάλια μου λέει ότι χωρίς το Truth Social, καλά τώρα στο Truth Social ποιος μπαίνει μωρέ. Και το Fox δεν τον ψήφισαν για δεύτερη θητεία, έχει κάνει πλήση εγκεφάλου στους ψηφοφόρους του με λάσπες και αντιστροφή της πραγματικότητας. Αυτή η αντιστροφή της πραγματικότητας όμως ισχύει γενικότερα στα social media. Τα social media τα οποία μέχρι μία περίοδο θεωρούσαμε ότι τα έχει ο προοδευτικός κόσμος, ότι επικρατεί ο προοδευτικός κόσμος. Αυτή τη στιγμή μία βόλτα στο TikTok, στα Threads και στο X, πρώην Twitter, θα σας πείσει δυστυχώς για το αντίθετο. Τώρα έξω στην αίθουσα σύνταξης με ενημέρωσαν ότι έχουμε μία πυρκαγιά εκεί στη Βάρδα Ηλίας, η οποία καίει από το μεσημέρι, αλλά τώρα φαίνεται να έχει επεκταθεί. Θα το παρακολουθούμε αυτό. Άλλη μια χρονιά που η Ηλία φλέγεται, δηλαδή δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Κάθε χρόνο έχουμε φωτιά στην Ηλία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε The Boy και... Α, γεια σου Αλέξανδρε, έγινε και αυτός στο διαγωνισμό για το βιβλίο, για τα καλλιστεία. Πάμε να ακούσουμε The Boy και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον Μανώλη Μελισσάρη για τα καλλιστεία.

0: Απόψε θέλω παρέα, The Boy και Κατερίνα Παπαχρήστου, ένα υπέροχο τραγούδι. Λοιπόν, τα λέμε από την αρχή της εκπομπής και τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά για να μπείτε στο διαγωνισμό προκειμένου να κερδίσετε ένα από τα δύο αντίτυπα που μας έχουν χαρίσει οι εκδόσεις Νήσος των Καλλιστείων. Και σήμερα φιλοξενούμε έναν συγγραφέα με μια συνήθιστη διαδρομή. Ο Μανώλης Μελισσάρης σπούδασε νομική, έκανε διδακτορικό στη φιλοσοφία του δικαίου, δίδαξε επί πολλά χρόνια σε πανεπιστήμια της Βρετανίας και στο London School of Economics, πριν αποφασίσει να εγκαταλείψει την ακαδημαϊκή καριέρα και να αφοσιωθεί στη λογοτεχνία αλλά και στη μαγειρική. Στο νέο του μυθιστόρημα, λοιπόν, για το οποίο μιλήσαμε και στην αρχή της εκπομπής, στα Καλλιστεία, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νήσος, μας μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη του 1929. Με αφορμή ένα πραγματικό αλλά σχεδόν λησμονημένο περιστατικό, τα ανεπίσημα queer Καλλιστεία που διοργάνωσε μια παρέα ομοφιλόφιλων παρενδυτικών ανδρών, ο συγγραφέας μας ανασυνθέτει, θα λέγαμε, μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις, πολυφωνική, αυτό που λέγαμε πως ήταν η Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου, μια πόλη με κοινωνικές συγκρούσεις, με τον εθνικισμό να διαφαίνεται, με φεμινιστικά κινήματα στα σπάργανα αλλά υπαρκτά και στιγμές ελευθερίας που μοιάζουν έτσι αυτές οι χαραμάδες, αυτό που σας έλεγα πριν ότι είναι θύλακες φελληνική πολλές φορές, αναρχίας και χαράς και ελευθερίας. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με το Μανώλη Μελισσάρη για τα Καλλιστεία αλλά και για πολλά ακόμα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Θανασούλη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια για το βιβλίο.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Το διάβασα μέσα στο Σαββατοκύριακο και πραγματικά ήταν απολαυστικό ως ανάγνωσμα. Γεννώντας πολλές εικόνες αλλά και πολλά ερωτήματα για την περίοδο αυτή και για τη Θεσσαλονίκη της περίοδου αυτής. Το βιβλίο λοιπόν ξεκινά από ένα πραγματικό ιστορικό γεγονός, τα queer Καλλιστεία του 1929. Πώς πέσατε πάνω σε αυτή την ιστορία και τι ήταν αυτό που σας έκανε να πείτε εδώ υπάρχει μια ιστορία να την διηγηθώ σε μυθιστόρημα?
1: Έπεσα πάνω στο περιστατικό διαβάζοντας το βιβλίο του Μάρκ Μαζάουε, η πόλη των φαντασμάτων. Ο Μαζάουε αναφέρεται σε αυτό σε μια αράδα μόνο, προσπαθώντας να δώσει μια αίσθηση της πόλης εκείνη την εποχή. Αλλά μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Πώς ήταν δυνατόν το 1929, μια εποχή που η Αθήνα ήταν ακόμα χωριό, να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σχετικά ανοιχτά κιόλας στη Θεσσαλονίκη. Αναζήτησα λοιπόν και άλλες πηγές. Δεν βρήκα πολλές. Δεν υπάρχουν πολλές, νομίζω. Η δουλειά του Κώστα Τωμανά ήταν πολύ σημαντική. Ο Κώστας Τωμανάς αυτοβιογραφικά σχεδόν έγραφε τις αναμνήσεις του από την περίοδο, από τη Θεσσαλονίκη και εκείνης της περίοδου. Εκείνος μιλάει λίγο περισσότερο για τον βασικό χαρακτήρα, τον Σίμον.
0: Τη Σιμονέτα.
1: Σιμονέτα, ναι. Και από άλλες πηγές κατάφερα να σχηματίσω και εγώ μια εικόνα της πόλης εκείνη την εποχή. Και αποφάσισα, δηλαδή σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ξαναυποθεί αυτή η ιστορία για να δούμε πώς θα ήταν δυνατόν να συμβεί ένα τέτοιο επεισόδιο εκείνη την περίοδο.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτή η περίοδος ούτως ή άλλως και αναρωτιέμαι πώς ένα τέτοιο περιστατικό, μάλλον δεν αναρωτιέμαι γιατί στο βιβλίο το κάνετε πάρα πολύ, πάρα πολύ στοχευμένα και με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο, πώς μια τέτοια ιστορία μπορεί να αναδείξει όλες τις εντάσεις τις κοινωνικές και όλες τις πλευρές αυτής της πολυπολιτισμικής πόλης.
1: Ναι, ακριβώς. Έτσι το είδα και εγώ. Νομίζω εκείνη η περίοδος για τη Θεσσαλονίκη ήταν μια περίοδος συγκρούσεων όπου άλλαζε η πόλη ριζικά. Δηλαδή μετά την προσάρτησή της στην Ελλάδα το 1912 είχε ξεκινήσει ήδη αυτή η πορεία. Πρώτα-πρώτα είχε αλλάξει πληθυσμιακά η Θεσσαλονίκη. Είχε φύγει ο μουσουλμανικός πληθυσμός, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού που ήταν Τούρκοι.
0: Ναι.
1: Και υπήρχαν συγκρούσεις σε διάφορα επίπεδα. Όπως είπατε, το 1927 ιδρύεται η φασιστική οργάνωση 3Ε, η Εθνική Ένωση Ελλάδας. Υπήρχαν οι πρωτοφεμινιστικές οργανώσεις διαφόρων ειδών, που το μέλημά τους ήταν το ίδιο. Ήταν η κατάκτηση της αυτονομίας των γυναικών, αλλά το πώς θα έφτανε εκεί το φαντάζονταν διαφορετικά. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και αυτός ο ανέλπιστος φύλακας αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι κυκλοφορούσαν σχετικά ελεύθερα. Δηλαδή, σύμφωνα με τις πηγές, στις απόκριες, ας πούμε, τα καρναβάλια, η Σιμονέτα πρώτη έσαινε τον χορό, την ήξεραν όλοι, την ήξεραν οι υπόλοιποι θαγκάριδες, οι οποίοι ήταν τροτσκιστές κιόλας, οι αρχαιομαρξιστές ή τροτσκιστές κυριαρχούσαν στο συνδικάτο των θαγκάριδων.
0: Έχει ενδιαφέρον ότι συμμετείχε και σε συνελεύσεις η Σιμονέτα, χωρίς να ενδιαφέρεται βέβαια η ίδια ιδιαίτερα για το κίνημα.
1: Ναι, δεν την πολύ θέλανε, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί ήταν πάρα πολύ συντηρητική. Ήταν ειδικά συντηρητικοί οι αρχαιομαρξιστές. Και η Σιμονέτα, και μόνο η ύπαρξη της Σιμονέτας τους χαλούσε λιγάκι τη σούπα. Δεν μπορούσαν να το χωνέψουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν βλέπουμε και πολλές διαφορές με το σήμερα, κύριε Μελισσάρη, για να είμαι ειλικρινής, στο συντηρητισμό μερικών πλευρών.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Άλλωστε και εγώ ήθελα το μυθιστόρημα να μην είναι ιστορικό μυθιστόρημα, με την έννοια ότι δεν ήθελα να περιγράψω με ακρίβεια μια εποχή, αλλά να μπορεί να μιλήσει σε διάφορες εποχές.
0: Και έχει ενδιαφέρον, πραγματικά μιλάει σε πάρα πολλές εποχές. Ήδη αυτές τις μέρες πάλι συζητάμε για τον ντερφισμό και όλη την τρανσφοβία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο συνεχώς επιστρέφει. Η Σιμονέτα ήταν λοιπόν υπαρκτό πρόσωπο και έχω διαβάσει να λέτε ότι αναφέρεται και στο Γιώργο Ιωάννου κάπου.
1: Ναι, η Σιμονέτα ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Ο Γιώργος Ιωάννου πράγματι αναφέρεται στη Σιμονέτα, υποτιμητικά όμως. Τώρα δεν ξέρω γιατί και δεν θέλω να επιχειρήσω καμία
0: ερμηνεία, ναι.
1: Ψυχολογική ερμηνεία. Ο Τωμανάς θεωρεί άδικη θεωρεί άδικο τον Ιωάννου, ο οποίος περιγράφει τη Σιμονέτα κάτι σαν καρικατούρα. Αλλά αυτό νομίζω είναι έκφανση του προβλήματος παρά περιγραφή της Σιμονέτας. Ίσως και ο Ιωάννου ίδιος να μπορούσε να χωνέψει ότι η Σιμονέτα κυκλοφορεί ντυμένος με γυναικεία ρούχα και ούτω καθεξής. Επίσης, αληθινός χαρακτήρας είναι ο καλύτερος φίλος, η καλύτερη φίλη της Σιμονέτας, η Πατρίκα, η Βασιλάκης. Ήταν πάλι σύμφωνα με τον Κώστα Τωμανέ, ήταν αχώριστη αυτοί δύο. Η Σιμονέτα δυστυχώς πέθανε στον πόλεμο, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και λίγο αργότερα πέθανε και η Πατρίκα από τη θλίψη της.
0: Έχει ενδιαφέρον γιατί αυτός ο κόσμος, αυτή η παρέα δεν εμφανίζεται ως θύμα. Είναι αυτό που λέτε ότι υπήρχε μια ορατότητα με όλο το συντηρητισμό της τότε κοινωνίας, αλλά είναι μια κοινότητα με αξιοπρέπεια, αυτοσαρκασμό, με χαρά, με διεκδίκηση του δικαιώματος στη χαρά. Ήταν σημαντικό και για εσάς στην αφήγηση να αποφύγετε αυτή την πλευρά του κατατρεγμένου, την πλευρά του παρία, του περιθωρίου?
1: Ναι, πολύ σημαντικό. Και χαίρομαι που τονίζετε και το στοιχείο της χαράς. Ήθελα να το δείξω αυτό, να δείξω δηλαδή ότι η χαρά και η επιθυμία έρχονται εμβόλυμες και υπονομεύουν τα σχέδια όσων θέλουν να κυριαρχήσουν, να ηγεμονεύσουν στην πόλη. Των φασιστών, των αστών και ούτω καθεξής. Και φαντάστηκα αυτή την παρέα και ειδικά το περιστατικό των Καλυστίων ως μια στιγμή χαράς και επιθυμίας. Αυτό που βρήκα επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον, ξέρετε, πλέον πολλοί μιλάνε για την τρανς κοινότητα, ακόμα και για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα γενικώς, ως κάτι καινοφανές, ας πούμε, το οποίο απειλεί τους παραδοσιακούς τρόπους ζωής. Βλέπουμε όμως ότι αυτοί οι τρόποι ζωής υπάρχουν ακριβώς τόσο όσο και αυτό που λέμε παραδοσιακοί τρόποι ζωής. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι ορισμένα πράγματα, ορισμένες κοινωνικές πρακτικές είναι παράδοση, δεν πρέπει να αφήσουμε την έννοια της παράδοσης να αποτελέσει νομιμοποίηση αν εφετέρου και να συνεπαχθεί την περιθωριοποίηση άλλων κοινωνικών πρακτικών. Με την έννοια ότι ακόμα και οι παραδόσεις έχουν ένα ιστορικό συγκείμενο. Mm. Κυριάρχησαν ορισμένες κοινωνικές πρακτικές ακριβώς επειδή περιόρισαν, καταπίεσαν, ενδεχομένως και συνέθλιψαν κάποιες άλλες κοινωνικές πρακτικές.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρετε. Πέρα από την ιστορική έρευνα, επειδή η πόλη στα Καλλιστεία έχει πραγματικά πρωταγωνιστικό ρόλο, φαίνεται ότι τη γνωρίζετε καλά τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή τις γωνιές της. Είναι σαν να κάνεις μια βόλτα στις γειτονιές διαβάζοντας τα Καλλιστεία.
1: Χαίρομαι που το πιστεύετε αυτό. Δεν ξέρω τόσο καλά τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή την επισκέφθηκα και την περπάτησα πολύ, γιατί είναι και μια πόλη που περπατιέται σχετικά εύκολα, τουλάχιστον το κέντρο της. Μέσα από την ιστορική έρευνα, ναι, ανέπτυξα αυτή την αίσθηση του πώς μπορεί να ήταν. Χνάρια της παλιάς Θεσσαλονίκης υπάρχουν ακόμα. Δηλαδή τα μνημειώδη κτίρια, κάποιες γειτονιές και ούτω καθεξής. Αν και έχει αλλάξει φυσικά ριζικά η Θεσσαλονίκη. Και πιστεύω ότι η μεγάλη της αλλαγή ξεκίνησε εκείνη την περίοδο.
0: Είπατε τώρα για τις ομάδες και για τους ανθρώπους που ενδεχομένως καταπιέζονται για να υπάρξει αυτό το κυρίαρχο αφήγημα που μένει και στο μέλλον. Και εσείς εδώ έχετε ανασύρει μια σχεδόν ξεχασμένη queer ιστορία από το 1929. Τώρα είναι τρελή η ερώτησή μου και μπορεί να σας πιάνω και απροετοίμαστο, αλλά υπάρχει κάποια ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας που θεωρείται ότι παραμένει αόρατη και σε 100 χρόνια θα πει ένας μελισσάρης, όχι εδώ κάτι έχουμε, το οποίο μπορεί γύρω-γύρω να ερμηνεύει και διάφορες κοινωνικές εντάσεις.
1: Ναι, δεν ξέρω. Ξέρετε, το καλό είναι ότι βλέπω, παρότι δεν ζω στην Ελλάδα εδώ πάρα πολλά χρόνια, αλλά προσπαθώ να παρακολουθώ την και ακαδημαϊκή και λογοτεχνική παραγωγή, βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια στροφή των ιστορικών σε αυτές τις ιστορίες οι οποίες μέχρι τώρα περνούσαν ανίποτες. Mm. Και αυτό νομίζω πως είναι καλό και πρέπει να ενθαρρυνθεί ακόμη περισσότερο.
0: Και είναι ενδεικτικό ότι μέσα από αυτές τις ιστορίες καταλαβαίνουμε πολλά περισσότερα για το ιστορικό συγκείμενο. Δηλαδή να πω από αυτή την ιστορία, έστω και σε επίπεδο μυθοπλασίας, αναδεικνύονται τα ζητήματα του εθνικισμού, του φασισμού, των δικαιωμάτων των γυναικών, της ελίτ, η οποία μας θυμίζει και τη σημερινή, χωρίς πάρα πολλές διαφοροποιήσεις, φοβάμαι. Έτσι, πριν κλείσουμε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η πορεία σας αυτή, νομικός, δάσκαλος, μάγειρας, συγγραφέας. Ποια κοινή αρχή συνδέει αυτές τις ιδιότητες?
1: Ναι, δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη συνοχή. Η μαγειρική με τη λογοτεχνία είναι κάπως συγγενής.
0: Σίγουρα έχουν ιστορία.
1: Ναι, ακριβώς. Και οι δύο έχουν να κάνουν με την αφήγηση, έχουν να κάνουν με τις ιστορίες. Τα ακαδημαϊκά απλά συνέβησαν. Τώρα είναι και κάπως επίκαιρο αυτό. Ξέρετε, όταν δίνουμε πανελλήνιες εξετάσεις,
0: ναι,
1: δεν ξέρουμε ακριβώς για ποιο λόγο δηλώνουμε τη σχολή που δηλώνουμε. Τέλος πάντων, εγώ σπούδασα νομικά, συνέχισα με φιλοσοφία κυρίως. Όταν έχεις κάνει διδακτορικό στη φιλοσοφία δικαίου, δεν είσαι ακριβώς περιζήτητο στην αγορά εργασίας. Το πανεπιστήμιο είναι ο πιο
0: μονόδρομος.
1: Ορισμός. Και όταν μου δόθηκε η ευκαιρία, αποφάσισα να το αφήσω. Το είχα κάνει αρκετά χρόνια. Και αποφάσισα να αφιερωθώ στις άλλες ασχολίες. Αλλά ήμουν τυχερός γιατί μου δόθηκε η κατάλληλη ευκαιρία.
0: Είστε.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι. Είστε δυνατό για όλους αυτό.
0: Είστε πράγματι τυχερός και αξιοθαύμαστο αυτό ένας άνθρωπος πραγματικά, γιατί είναι και πολλοί που τους έχει πάει εκεί η ζωή και εκεί μένουν, αλλά εσείς συνεχίσατε να αναζητάτε αυτό που πραγματικά αγαπάτε και σας δίνει χαρά. Και μπορώ να το καταλάβω ως λάτρης της γαστρονομίας πώς σας δίνει χαρά και αυτό, αλλά και οι αφηγήσεις της λογοτεχνίας που πραγματικά με πολύ μεγάλη δεξιοτεχνία μας παραδίδετε στα βιβλία σας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό σας απόγευμα.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Ήταν λοιπόν ο κύριος Μανώλης Μελισσάρης, ο συγγραφέας των Καλλιστείων από τις εκδόσεις Νήσος. Νομίζω πήρατε μία εικόνα, υπάρχει ιστορική έρευνα, υπάρχει έτσι και μία γνώση της πόλης, όχι όπως μας είπε αυτό της εντοπιότητας, αλλά την περπάτησε την πόλη, τη γνώρισε την πόλη. Και βέβαια όλες αυτές οι μικρές ιστορίες, οι μικρές κοινωνικές ιστορίες από ομάδες, υπό ομάδες, οι οποίες όταν τις αφηγείσαι έχεις την ευκαιρία από ένα άλλο πρίσμα να μιλήσεις για το ιστορικό συγκείμενο με άλλους όρους και να φωτίσεις διάφορες πλευρές της εποχής μέσα από μία ματιά μίας ομάδας, και αυτό πάντα έχει την αξία του. Λοιπόν, η Άννα Βλάχου και η Βασιλική Καρακώστα, Άννα Βλάχου

0: το κόκκινο.
1: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Τον 5 και 5
0: στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βάρδας Ηλίας. Η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε καλαμιώνες στην περιοχή της Κόμης Βάρδας και γρήγορα επεκτάθηκε σε εκτάσεις με θερμοκήπια κινούμενη προς την περιοχή Ψάρι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, δημιουργούνται συνεχώς κυλιδώσεις και νέες εστίες. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο, ενώ από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη τύπου τράκτρο και ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα στην περιοχή Βρία Κατερίνης, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Επικοινωνιακή τρύπα στο νερό από την κυβέρνηση εν μέσω του συνεχιζόμενου κύματος ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά. Τη διατήρηση των τιμών ως έχουν μέχρι το Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που λήγει αύριο και ανακοίνωσε ότι οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν ότι για το επόμενο δίμηνο δεν θα υπάρξει αύξηση στους κωδικούς προϊόντων στους οποίους είχε εφαρμοστεί το πλαφόν, ενώ τυχόν μειώσεις σε βασικές κατηγορίες προϊόντων τις παρέπεψε για το Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά όχι της λύσης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, την ώρα που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα σε εργοτάξιο του οδικού άξονα Βουστρή Μοναστηράκη στην περιοχή του Ξηρομερού στην Ετελόκαρνανία. Όταν κατά την εκτέλεση εργασιών εργάτης σκοτώθηκε όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες καταπλακώθηκε από χώματα και άλλα φερτά υλικά. Την πρακτική των καθυστερήσεων εφαρμόζει η γαλάζια πλειοψηφία και ως προς το ζήτημα της άρσης ασύλειας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το βελγικό ένταλμα σύλληψης για το Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση επί της άρσης ασύλειας του πρώην Επιτρόπου θα διεξαχθεί αφού μεσολαβήσουν δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας που αφορούν άλλες περιπτώσεις, οπότε η εν λόγω συνεδρίαση θα γίνει κοντά στα μέσα Ιουλίου. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε η Μαρίλιζα Ξένο Γιαννακοπούλου, σημειώνοντας σε δήλωσή της ότι η πολιτική και η κοινωνική ανάγκη απαιτήσει στράτευση για ένα ισχυρό προοδευτικό αριστερό πόλο. Με σημερινή ανακοίνωσή της, η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών καλεί το Δήμο Αθηναίων να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση και εφαρμογή των δεσμεύσεων του που ανέλαβε με το ψήφισμα της 24ης Ιουνίου και να καλέσει την κοινότητα των προσφυγικών και την περιφερειατική σε επίσημο διάλογο. Σε συγκεκριμένη ημερομηνία, τώρα είναι η πραγματική ευκαιρία να δούμε ποιοι ακριβώς επιθυμούν τον ουσιαστικό διάλογο και τις πραγματικές λύσεις, σημειώνει η κοινότητα των προσφυγικών της Αλεξάνδρας. Τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ευρώπη από τις 20 Ιουνίου λόγω της ακραίας ζέστης, ανέφερε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη, με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου, έγραψε στο έξω τέντρο Σαντανόμ Γκεμπρεγέσου. Στα ανατολικά μετατοπίζεται ο θερμικός στόλος από την κεντρική και δυτική Ευρώπη. Τους 40 βαθμούς Κελσίου θα ξεπεράσει η θερμοκρασία σε Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Κροατία. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα.

0: Όπου συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους για τον εντοπισμό επιζώντων στα Συντρίμμια για 5ο 24ωρο μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.450, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε 47.000. Ελπίδα μέσα στα χαλάσματα, καθώς ζωντανός ανέσυρθη από τα ερείπια ένας 29χρονος στην πολιτεία Λαγκουάιρα, ύστερα από 5 μέρες. Σε αντιπολεμική συγκέντρωση στις 18:30 στο Σύνταγμα ενάντια στο Athens Defense Conference που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο King George, καλούν οργανώσεις και συλλογικότητες. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 κλείνουν οι σταθμοί του μετρό της γραμμής 3. Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην πλατεία Σαν Πέδρο, στο Σαν Χωσέ της Καλιφόρνια, έναν χώρο που έχει χρησιμοποιηθεί ως fan zone για το παγκόσμιο κύπελο, όπου συγκεντρώνονται φίλαθλοι για να παρακολουθούν αγώνες σε μεγάλες οθόνες. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, την ώρα των πυροβολισμών δεν πραγματοποιούνταν κάποια αναμέτρηση και οι αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως ανθρωποκτονία. Στην αθλητική ενημέρωση, σοκαριστική είδηση έρχεται από την Νότια Κορέα, όπου η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα μετά από μια σοβαρή απειλή θανάτου που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο εναντίον του πρώην πλέον προπονητή της εθνικής ομάδας, Χονγκ Μιούγκ Μπο, ο οποίος παραιτήθηκε μετά την αποτυχία της ομάδας του να προκριθεί στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, την Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Θρεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο και θα σας κρατήσουμε σύντροφια μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης και στην επικοινωνία είναι ο Λευτέρης Δάλλας. Πού ήσουν, Λευτέρη, τόσο καιρό? Έχουμε να τα πούμε από τα πρωινά τότε. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο, 2-10-32-17-7-7-7 και 6-9-85-87-00-59. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας. Λοιπόν, τα μάθατε τα νέα. Βρέθηκε το κλειδί στη μάχη για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Πού είναι αυτό? Είναι χωμένο στη μεγαλοψυχία και την κοινωνική ευθύνη των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά τη σύσκεψη στο Μαξίμου, ανακοίνωσε ότι παγώνουν οι τιμές των βασικών προϊόντων για 2 μήνες. Όλα αυτά βέβαια θα γίνουν σε εθελοντική βάση. Δεν θα υπάρξει καμία νομοθέτηση μέχρι τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Μακριά από αυτά. Αυτά δεν φτάνουν στον καταναλωτή. Μειώσεις τιμών μέσω αυτού του τρόπου δεν φτάνουν στον καταναλωτή. Αυτή δεν είναι η κυβερνητική έποδος? Οι βιομήχανοι είναι οι ευεργέτες που θα σταθεροποιήσουν τις τιμές. Ας το προσέξουμε αυτό. Και ας προσέξουμε και το άλλο, ότι συμφωνήθηκε η σταθεροποίηση των τιμών. Δηλαδή θα σταθεροποιηθούν οι τιμές που είναι ήδη στα ύψη και πριονίζουν τα εισοδήματά μας. Απλώς εδώ η κυβέρνηση βάζει το περιτύλιγμα ότι το τέλος του πολέμου θα αποκλιμακώσει τις τιμές και επειδή έχουν πλήρη συνείδηση στην κυβέρνηση ότι αυτά τα πυροτεχνήματα που πετούν είναι τζούφια, προαναγγέλουν από το Σεπτέμβριο μια νέα εθνική κοινωνική συμφωνία με τους βιομήχανους με στόχο τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη κατανάλωσης, ευρείας κατανάλωσης. Αυτός λοιπόν είναι ο νέος εμπεγμός λίγο πριν από την είσοδο του Ιουλίου. Και γιατί πετούν αυτά τα πυροτεχνήματα στον ουρανό της ακρίβειας από το Μαξίμου, από την κυβέρνηση? Μήπως κατά αυτόν τον τρόπο ομολογούν ότι τα μέτρα που έχουν ανακοινώσει ή που είχαν ανακοινώσει όλο το προηγούμενο διάστημα αποδείχτηκαν και αυτά τζούφια? Πού είναι οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού όταν έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία και θα αντισταθεί η πολιτεία απέναντι στις πολυεθνικές και όλα αυτά και όλα αυτά τα βαρύγδουπα? Τι απέγιναν όλα αυτά? Διαβάζουμε τώρα σε ορισμένες ιστοσελίδες τους εξής τίτλους. Τέλος στην ακρίβεια, το μεγάλο deal της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ και άλλα τέτοια παρόμοια. Σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός θα είναι στο Εγάλεο, θα έχει εκεί μια συνάντηση με πολίτες, μια ελεγχόμενη συνάντηση, στεγανοποιημένη συνάντηση με πολίτες, με τα δικά μας παιδιά. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει και τάβλη όπως στη Νέα Σμύρνη. Λογικά η σκηνοθεσία θα είναι διαφορετική. Το φεύγα πάντως ή τις πόρτες τα παίζουν στην κυβέρνηση. Για φεύγα από τη Νέα Δημοκρατία είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας Βασίλης Φεύγας. Το άδειασμα που το επιφύλαξε ο Παύλος Μαρινάκης μετά την επιστολή με την οποία ζήτησε την επιστροφή του Άντωνη Σαμαρά και την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια ερμηνεύτηκε από γαλάζια στελέχη ως Φεύγα, ως προαναγγελία εξόδου του Φεύγα. Ο κύριος Σαμαράς που φωτογραφήθηκε χθες με την Gil Foyle δείχνοντας πως έχει και άλλες ευλογίες από πολύ ψηλά εν ώψη της νέας πολιτικής κίνησής του. Και αυτή η φωτογραφία αρκούσε για να προκαλέσει έντονο προβληματισμό, έντονο σκεπτικισμό, δεν λέμε ακόμα πανικό, το κρατάμε για αργότερα, στην κυβέρνηση. Που όλοι στην κυβέρνηση πλέον αγωνιούν πότε θα πατήσει το κουμπί ο κύριος Σαμαράς. Όχι ότι τα πράγματα είναι καλύτερα στην αντιπολίτευση, έτσι να μην κρυβόμαστε και να μην μασάμε τα λόγια μας. Αυτά όμως θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι.

Και βέβαια να πούμε, επειδή έχουμε και σχετικά ερωτήματα, ότι μόνο από την κυβερνητική πτέρυγα εγκρίθηκε ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε στη Βουλή τις προηγούμενες ημέρες, καθώς η αντιπολίτευση αντέδρασε στεναρά στην κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών και το νέο σύστημα ανάδειξης δημάρχων και περιφερειαρχών που προβλέπει. Πρόκειται για ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Σταθόπουλο, εκ μέρους της Δημοτικής Παράταξης Νίκη των Πολιτών, στην Αγία Παρασκευή. Όταν τον βρούμε θα έχουμε μια συζήτηση μαζί του. Τώρα, στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό, στην Κουμουνδούρου, βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζουν να αποσύρουν τις επιθέσεις αγάπης προς τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, που έχει αποσαφηνίσει τις προθέσεις του σε σχέση με την πορεία του κόμματός του. Και πως θεωρεί, όπως είδαμε και ακούσαμε στην τελευταία του συνέντευξη, ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει και πως ο πολιτικός δικός του κύκλος σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ έχει πάλι κλείσει. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης, δήλωσε πως η κατηγορηματική άρνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για κάθε προεκλογική συνεργασία είναι προβολική και έρχεται σε αντίθεση με τη λογική των προοδευτικών συνεργασιών που είχε υποστηρίξει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με την απλή αναλογική. Νωρίτερα είχαμε και την παρέμβαση του Νίκου Παπά, ο οποίος κάλεσε τον ίδιο, τον Σοκράτη Φάμελο, να τοποθετηθεί. Και εξέφρασε την άποψη πως με συλλογικό τρόπο θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει στη διάταξη δυνάμεων με θετικό αποτέλεσμα για τις εκλογές. Μπορούμε να συζητήσουμε και με ποιον αρχηγό, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Παπάς. Δεν πρέπει να αποκλείσουμε και την προοπτική της συλλογικής ηγεσίας. Ανακοίνωσε μάλιστα πως η κεντρική, η επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου. Και κατά τον κύριο Παπά, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχει παρουσία στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ σημείωσε ότι η δήλωση Τσίπρα κάνει καθαρό ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί με την πολιτική του προσπάθεια είναι να πάει κατά μόνας και να διαπραγματευτεί. Τα όργανα αρχίζουν να παίζουν και στο ΠΑΣΟΚ μετά τη δημοσκοπική καθίζηση του ΠΑΣΟΚ. Προβεβλημένα στελέχη κινούμενα πλέον περισσότερο στο πεδίο του ρεαλισμού ή στο πεδίο της δημοσκοπικής εικόνας που υπάρχει, εκπέμπουν το μήνυμα ότι ο στόχος της πρώτης θέσης με μία ψήφο διαφορά έχει καταστεί ανέφικτος και ως εκ τούτου πρέπει να αναθεωρηθεί. Είναι ενδεικτική δήλωση της Νάντιας Γιαννακοπούλου πως η κατάσταση, όπως είπε, δυσκολεύει. Αντικειμενικά, η Νάντια Γιαννακοπούλου ήταν και η πρώτη που είχε αμφισβητήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά το αποτέλεσμα για το ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές. Έτσι, είχε βγει την ίδια νύχτα, το ίδιο βράδυ της Κυριακής και είχε θέσει θέμα ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Ενώ σε ανάλογες δηλώσεις προέβη και ο Χρήστος Κακλαμάνης, ας μην κοροϊδευόμαστε, έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Το νίκη του ΠΑΣΟΚ με μία ψήφο διαφορά το λέγαμε πριν εμφανιστεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, επεσήμανε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Περισσότεροι ΠΑΣΟΚοι πάντως εκτιμούν ότι από τη στιγμή που αρχίζουν να αναθεωρούνται οι εκλογικοί στόχοι, αργά ή γρήγορα ανοίγει και η συζήτηση για τον αρχηγό. Και ίσως αυτή η συζήτηση να ανοίξει και πριν τις εκλογές. Ίσως και όχι. Θα το δούμε. Θα το δούμε στην πορεία, να δούμε καταρχάς πότε θα ανακοινωθούν οι εκλογές και πότε θα γίνουν οι εκλογές. Για τον Γιώργο που ρωτά, όντως είναι ενδιαφέρουσα η πρωτοβουλία της Νέας Αριστεράς. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών βρέθηκαν νωρίτερα ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, και οι βουλευτές του κόμματος, η Πέτη Πέρκα και ο Θοδωρής Δρίτσας, προκειμένου να καταθέσουν μήνυση κατά του επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου Βελόπουλου. Τη μήνυση υπογράφουν επίσης η Σιάννα Γνωστοπούλου και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος.
Για ποιο λόγο, όπως σημειώνει το κόμμα σε ανακοίνωσή του, ο Βελόπουλος πριν από μερικές ημέρες, στις 10 Ιουνίου, στη διάρκεια συνέντευξής του σε τηλεοπτικό σταθμό, είχε ρωτηθεί εάν τη βουλιάζεις ή δεν τη βουλιάζεις τη βάρκα που μεταφέρει μετανάστες και πρόσφυγες στο Αιγαίο. Και ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είχε απαντήσει ευθέως ότι τη βουλιάζει στη βάρκα, ενώ στη συνέχεια της συζήτησης επανέλαβε τη συγκεκριμένη προτροπή, επιδεικνύοντας μάλιστα διαφορία για το παράνομο μιας τέτοιας πράξης. Άρα λοιπόν η μήνυση σε ένα τέτοιο πλαίσιο αφορά στην υποκίνηση βίας με βάση τα όσα ορίζει ο αντιρατσιστικός νόμος. Και περιμένουμε από εδώ και πέρα τη δικαιοσύνη, πώς θα ενεργήσει, πώς θα πράξει και αν θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

0: στο κόκκινο.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Ουδή. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
3: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Και υπάρχουν και ερωτήματα για τον κύριο Αβραμόπουλο. Δεν έχουμε κάτι ουσιαστικό, δεν έχουμε κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Τα καλύτερα έρχονται. Γιατί ο Αβραμόπουλος βρίσκεται σε στάση αναμονής, περιμένοντας τις επόμενες ημέρες την απάντηση των ελληνικών δικαστικών αρχών στο αίτημα ακυρότητας που έχει καταθέσει για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, το οποίο έχει εκδοθεί από τις βελγικές αρχές σε βάρος του. Βέβαια, το κλίμα στην κυβέρνηση για τον Αβραμόπουλο είναι βαρύ και δεν είναι λίγοι βουλευτές που προκρίνουν την αποπομπή του από την κοινοβουλευτική ομάδα έως ότου ξεκαθαρίσει η υπόθεσή του. Ενώ μάλιστα αρχικά πίστευαν, ακόμα και στην κυβέρνηση πίστευαν, ότι ο φάκελος της υπόθεσης ήταν κάπως νομικά αδύναμος, η προσφυγή του κ. Αβραμόπουλου στον Άρειο Πάγο για την ακύρωση του εντάλματός του προκάλεσε σκεπτικισμό, έτσι. Δηλαδή αξιολογήθηκε ως δείγμα φόβου και ενοχής. Ο βουλευτής Ηλίας άλλωστε είχε δηλώσει ότι η υπόθεση αυτή αποτελεί μια μπούρδα και πως θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του. Τι άλλαξε στο παρασκήνιο? Και εδώ άπαντες, και γι' αυτό πλέον έχει σταματήσει να τον καλύπτει η κυβέρνηση. Άπαντες αναγνωρίζουν την ηθική διάσταση της υπόθεσης και παραπέμπουν και στις απαντήσεις που θα δώσει ο ίδιος για τις υπηρεσίες που προσέφερε στη μη κυβερνητική οργάνωση του περιβόητου ή του διαβόητου Αντώνιο Παντσέρη, με όφελος αυτές οι υπηρεσίες 73.000 ευρώ, από τη στιγμή που ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είχε εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες. Άρα λοιπόν, πώς προκύπτουν αυτά τα 73 χιλιάρικα, ποιες υπηρεσίες προσέφερε και αμύφθηκε με τα 73 χιλιάρικα, 5.000 ευρώ το μήνα? Εδώ να σημειώσουμε ότι και φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχουν ιδιαίτερη διάθεση να καλύψουν τον πρώην επίτροπο, ενώ και οι υπουργοί που είχαν σπεύσει να υποβαθμίσουν την υπόθεση, όπως ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης, έχουν αποφύγει να πυκνώσουν τις σχετικές παρεμβάσεις τους. Πολλοί προεξοφλούν ότι ο Μητσοτάκης θα αναγκάσει να αποπέμψει τον Αβραμόπουλο από την κοινοβουλευτική ομάδα. Άλλωστε, πόσες νοσηρές υποθέσεις να σηκώσει η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη? Ο ΠΚΠ, υποκλοπές, σπιτάκια ανακύκλωσης, διασπάθηση δημόσιου χρήματος και τόσες άλλες υποθέσεις. Σε μια περίοδο που κατά τα άλλα υποτίθεται πως αναζητά τους μοχλούς ανάκαμψης. Αλλά πάνω σε ποιο έδαφος θα είναι αυτή η μοχλή ανάκαμψης, από τη στιγμή που ούτως ή άλλως δεν λαμβάνονται και ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως λέγαμε και στην αρχή? Πού είναι λοιπόν εδώ η θετική πρόταση, πού είναι το θετικό έδαφος, πού είναι το έδαφος που καλλιεργεί μια προοπτική? Πουθενά, άφαντο το έδαφος.

0: Με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα σε μια επαφή με σαφές πολιτικό και διπλωματικό βάρος, καθώς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα επιχειρεί να χαράξει το στίγμα του και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Από ό,τι διαβάζουμε στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν εξελίξεις στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και η επόμενη μέρα των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ τους λόγους συγκρότησης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, συνδέοντας το νέο κόμμα του με την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και αλλαγής πολιτικής στη χώρα. Και παράλληλα στη συζήτηση με την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών αναδείχθηκαν οι σχέσεις Αθήνας-Ουάσιγκτον, ιδίως στους τομείς του στρατηγικού διαλόγου, της άμυνας, της οικονομίας και της ενέργειας. Αυτά λοιπόν από τη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τώρα, η Ευρώπη όμως φλέγεται. Η Ευρώπη φλέγεται και οι αριθμοί σοκάρουν. Και πίσω από τους αριθμούς είναι ανθρώπινες ζωές, έτσι. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους από τις 20 Ιουνίου σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει ποτέ καταγραφεί στη Γυραιά Ήπειρο. Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται αναμφισβήτητα για την ένταση του καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη, ένα φαινόμενο που θα ήταν σχεδόν αδύνατο πριν από 50 χρόνια σύμφωνα με τα συμπεράσματα μελέτης της ομάδας επιστημόνων του World Weather Attribution που δημοσιεύθηκε νωρίτερα σήμερα. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τη Διευθύντρια Περιβαλλοντικής Πολιτικής της WWF, την κυρία Θεοδότα Νάντσου. Καλό σας απόγευμα. Καλή εβδομάδα, κυρία Νάντσου.
1: Καλησπέρα.
0: Είστε στην Καστοριά?
1: Είμαστε στην Καστοριά.
0: Γιατί διαβάζουμε ότι εμφανίζει τη μεγαλύτερη μέση αύξηση από το 1990 η Καστοριά και το βρήκαμε ως πάτημα με αφορμή που είστε εκεί.
1: Ναι, δυστυχώς όλη η Δυτική Μακεδονία εμφανίζει τις υψηλότερες θερμοκρασίες και αυτό δυστυχώς φαίνεται και στη βιοπικιλότητα που είναι έτσι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Η Πρέσπα, ας πούμε, υποφέρει. Έχει χάσει 9 μέτρα νερό, βάθος, από το 1997, μόνο λόγω κλιματικής αλλαγής.
0: Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, ως δημοκρατικές κοινωνίες, πώς πρέπει να δράσουμε? Τα χειρότερα είναι μπροστά μας, ήδη τα χειρότερα είναι εδώ και απειλείται ήδη ο πολιτισμός μας?
1: Αυτό ήταν πολύ σωστό ως ερώτημα, έτσι όπως το θέσατε, γιατί... ειδικά στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής φαίνεται αυτό. Η επιστήμη τοποθετεί το πρόβλημα, βάζει τον πύχη, άρα τι είναι αυτό που πρέπει να επιτευχθεί ως συγκράτηση της υπερθέρμανσης, του βράσιματος, ας πούμε, του πλανήτη. Οι δημοκρατικές όμως και ισχυρά συμμετοχικές, διαφανείς και τα λοιπά κοινωνίες είναι εκείνες που βρίσκουν τις καλύτερες λύσεις. Η μεγάλη πρόκληση για την σωστή αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν είναι μόνο τα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία ευτυχώς τα έχουμε και στην Ελλάδα έχουμε και πολύ καλό επιστημονικό δυναμικό, είναι το πώς οι αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν θα μας αφορούν όλους. Σε αυτές τις αποφάσεις θα έχουμε συμβάλει όλοι, είτε πρόκειται για την ενεργειακή μετάβαση και πώς θα γίνει με καλύτερο τρόπο η μετάβαση στη ΣΑΠΕ, είτε πώς θα γίνει η εξοικονόμηση, πώς θα αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή φτώχεια. Όλο αυτό το πακέτο πρέπει να γίνει με πραγματικά συμμετοχικό τρόπο και όχι απλά με τις πλασματικές διαβουλεύσεις που είναι υποχρεωτικές, ας πούμε, από το κοινοτικό δίκαιο. Μεγάλη πρόκληση είναι αυτό.
0: Ναι. Άρα απαιτείται δράση, πολιτική βούληση και δράση, υποθέτουμε. Έτσι, και μάλλον έχουμε χάσει χρόνο ως κοινωνία, κυρία Νάντσου.
1: Έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο. Υπάρχουν άλλες κοινωνίες, στην Ευρώπη κυρίως, οι οποίες το είδανε να έρχεται νωρίς και έτσι ξεκίνησαν να, από τη στιγμή που οι λύσεις είναι λίγο πολύ δεδομένες. Ο χρόνος που χάνεται και το πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να εφαρμοστούν αυτές οι λύσεις είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Όσοι λοιπόν το είδαν για παράδειγμα από τη δεκαετία του 90, είτε το κομμάτι αυτό της τότε Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Σκωτία ας πούμε, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, για το πώς ανέπτυξε για παράδειγμα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τώρα είναι σχεδόν αυτάρκης σε ΑΠΕ με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο. Έτσι, ενεργειακές κοινότητες, ιδιοκτησία μεγάλου κομματιού των νέων ενεργειακών συστημάτων, αλλά κυρίως ουσιαστική συμμετοχή στο πού θα αναπτυχθούν αυτά τα συστήματα, πώς και με ποιες ισχυρές περιβαλλοντικές διασφαλίσεις. Αντίστοιχα, η Δανία. Μοντέλα υπάρχουν. Όσο πιο νωρίς το έβλεπε η Ελλάδα, τόσο καλύτερο θα ήταν για όλους μας. Ο χρόνος που χάνεται δυστυχώς μας πηγαίνει προς τους 2 βαθμούς υπερθέρμανση, το οποίο σημαίνει ας πούμε ένα κλιματικό χάος που το χάος θα το κάνει νέα κανονικότητα. Τότε δεν θα μπορείς να σχεδιάσεις. Και είναι κρίμα γιατί το πρόβλημα το ξέρουμε και πρέπει να συσπηρωθούμε ως κοινωνία σε ισχυρή διεκδίκηση για ρόλο πραγματικά σοβαρό ώστε να αλλάξει αυτό το μοντέλο που μας έχει οδηγήσει εκεί όπου βρισκόμαστε σήμερα.
0: Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και στη γεωργία και τη γεωργική παραγωγή και στην παραγωγή της τροφής μας, ποιες είναι, μπορούν να προσδιοριστούν, κυρία Νάντσου?
1: Έχουν ήδη προσδιοριστεί. Έχουν ήδη αρχίσει να εκδηλώνονται και στην Ελλάδα. Σας είπα για την Πρέσπα και για την... η Πρέσπα, ας πούμε, η Δυτική Μακεδονία έχει χάσει τη χιονόπτωση. Τη χιονοκάλυψη που είχε. Σταθερά τα βουνά ήταν άσπρα για 1,5-2 μήνες κάθε χρόνο. Αυτό σήμαινε ότι το νερό μένει και ποτίζει βαθιά τα οικοσυστήματα και θρέφει τις λίμνες και τα λοιπά. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες ζημιές. Οι θάλασσες βράζουν και για παράδειγμα οι μυδοκαλλιεργητές στη Βόρεια Ελλάδα μέχρι και πέρυσι δήλωναν, ήταν δεδομένο 100% καταστροφή σχεδόν της παραγωγής τους. Γιατί τα μύδια βράζουν, πεθαίνουν. Δεν αντέχουν τις θερμοκρασίες. Ο Ντάνιελ μιλήσατε για το World Weather Attribution, που είναι μια επιστημονική ομάδα η οποία τις καταστροφές τις συνδέει ή δεν τις συνδέει, κάνει αυτή την μελέτη συσχέτισης με το αν είναι κλιματική καταστροφή ή όχι. Κάποια πλημμύρα μπορεί να μην είναι κλιματική καταστροφή, μπορεί να είναι κανονική. Μια ξηρασία επίσης. Η ίδια λοιπόν ομάδα είχε πει ξεκάθαρα ότι ο Ντάνιελ και το φαινόμενο που ακολούθησε, ο Ηλίας ήταν η επόμενη καταστροφή μετά τον Ντάνιελ, μετά από ξέρω εγώ κανένα μήνα, και η προηγούμενη ο Ιαννός που ήταν 2 χρόνια αν θυμάμαι καλά πριν, και τα 3 αυτά φαινόμενα που χτυπήσαν αλίπητα τη Θεσσαλία είναι κλιματικές καταστροφές. Έχουμε λοιπόν ανθρώπους που έχουν εξεσπιτωθεί για πάντα, 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ μένουν σε κοντέινερ, και σκεφτείτε μια οικονομία όπως η Ελλάδα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα έχει μια οικονομική επιφάνεια, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κανονικά και να αποζημιώσει ανθρώπους, αγρότες που καταστράφηκαν από μια καταστροφή, τον Ντάνιελ. Σκεφτείτε στον παγκόσμιο νότο, σε χώρες που χτυπιούνται αλίπητα και δεν έχουν την οικονομική επιφάνεια μιας ευρωπαϊκής χώρας. Και συμβαίνουν συνέχεια αυτά. Στην Ελλάδα λοιπόν το βλέπουμε συνέχεια. Με τα είδη που έχουν εισβάλει στις θάλασσες και καταστρέφουν τα ηθαγενή είδη. Με κτηρασίες οι οποίες εναλλάσσονται με πλημμύρες, απότομες πλημμύρες. Όλα αυτά τα βλέπουμε.
0: Όλα αυτά τα βλέπουμε, υποθέτουμε ότι χρειάζεται μια μεγαλύτερη ενεργοποίηση των περιβαλλοντικών κινημάτων ωστόσο, και ίσως και αυτό περνάει μέσα από την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών. Δεν ξέρουμε αν είναι η ενημέρωση δηλαδή στο απαιτούμενο επίπεδο μπροστά σε αυτό που ζούμε ή σε αυτό που έρχεται με βάση έτσι όπως το περιγράφετε.
1: Νομίζω ότι δεν είναι η ενημέρωση, γιατί ποια ενημέρωση υπάρχει πολύ και από κάποιο σημείο και πέρα η ενημέρωση γίνεται πανικός. Και ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος πάνω σε μια κρίση. Και επίσης αυτό που λέτε, είναι παλιά ίσως οι διεκδικήσεις αυτές έπρεπε να είναι κεντρικό ζήτημα, πρόταγμα των περιβαλλοντικών κινημάτων. Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης δεν πρέπει να είναι ζήτημα των περιβαλλοντικών κινημάτων μόνο. Πρέπει να είναι κεντρικό κοινωνικό πρόταγμα. Βλέπουμε τώρα, ας πούμε, ότι σε καιρό κλιματικής κρίσης η Ελλάδα μπαίνει βαθιά σε εξάρτηση από το LNG και από εξορίξεις, άρα από τις πετρελαϊκές βιομηχανίες, με κάτι όρους που έχουν όλες αυτές τις συμβάσεις, έτσι, όχι μόνο αυτές που ψηφίστηκαν τώρα, από το 2014 και μετά, με οποιαδήποτε. Είναι, τι να σας πω, η χειρότερη υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει κάποιος στη χώρα. Ναι. Το ζήτημα είναι πώς θα μεταβούμε σε περιβαλλοντικά καθαρή και ασφαλή και κοινωνικά δίκαιη ενεργειακό σύστημα, με ισχυρή αποθήκευση, έτσι, και κυρίως με θετικό κοινωνικό πρόσημο. Αυτό είναι και αυτό πρέπει να γίνει κεντρική διεκδίκηση. Πώς η εξοικονόμηση ενέργειας θα είναι πρόταγμα για όλους. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ώστε να μην υπάρχει αυτή η ανάγκη από το αυτοκίνητο. Η μεγαλύτερη εθνική προσφορά που μπορεί να κάνει κάποιος για την ελληνική οικονομία είναι η ανάπτυξη του σιδηροδρόμου. Έτσι, ακόμα και για τις τιμές των προϊόντων. Είμαστε εξαρτημένοι από δρόμους, από δικές μεταφορές, απομονωμένοι ως χώρα, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Και για το εργατικό δυναμικό, κυρίως όμως ως περιβαλλοντικό, ας πούμε, πρόταγμα. Οι λύσεις αυτές δεν είναι πυρηνική φυσική που σας λέω, ούτε είναι καμιά διάνοια που σας τα λέω.
2: Ναι, ούτε περιμένουμε να πέσουν από τον ουρανό. Δηλαδή, είναι επαφή στην ανθρώπινη βούληση, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Αν αυτά δεν τα διεκδικήσουμε, να είναι πάνδημη διεκδίκηση, κοινωνική διεκδίκηση στην Ελλάδα. Ή βιώσιμη γεωργία που προτάσει το οικοσύστημα ως την καλύτερη ασπίδα που έχουμε, την καλύτερη ασπίδα που έχουμε έναντι των κλιματικών καταστροφών. Πολλές φορές λέμε στη γεωργία χρειαζόμαστε νερό, φέρε ποτάμια, βλέπετε εκτροπή του Αχελώου, φτιάξτε τεράστια ευθυγραμμίσεις ποταμών, μπετονάρετε το σύμπαν εδώ, όλα αυτά. Ξέρουμε ότι τα υγιή οικοσυστήματα έχουν το καθαρότερο νερό, το διατηρούν σε καλύτερη κατάσταση για όλους, ποτίζουν τους υπόγειους υδροφορείς. Αυτό είναι επιστήμη. Πρέπει πια να αρχίσουμε να βλέπουμε τη φύση όχι μόνο ως πανέμορφο τοπίο, έτσι, ως ασπίδα προστασίας μας από τις καταστροφές, ως τον καλύτερο σύμμαχό μας σε ένα καιρό κλιματικής αλλαγής που πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε κρίση και δεν πρέπει να πάει χειρότερα.
2: Μάλιστα.
1: Και η Ελλάδα έχει όλα τα συμφέροντα που μπορεί κάποιος να σκεφτεί, ώστε να πρωτοστατήσει, να είναι πρωταθλήτρια στα ζητήματα αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, και δεν είναι. Δεν είναι. Πάμε ανάποδα.
2: Ναι. Μάλιστα. Να μας αθωρακίσει η φύση, λοιπόν. Πρόκληση υπαρξιακής φύσεως. Θα περιμένουμε. Ναι. Κυρία Νάτσου, ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση σας εδώ στο Κόκκινο.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
2: Η Διευθύντρια Περιβαλλοντικής Πολιτικής της WWF εδώ στο Κόκκινο, κυρία Θεοδότα Νάντσου.

0: Λοιπόν, δύσκολα είναι τα πράγματα σε σχέση με την φωτιά στην περιοχή της Βάρδας στην Ηλία. Βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για να θασέψει τις φλόγες. Τις φλόγες που καίνε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βάρδας. Λόγω των καιρικών συνθήκων και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, κρίθηκε αναγκαίο να ενισχυθούν οι δυνάμεις της προσβεστικής. Υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Αντίθετα, καλύτερη είναι η κατάσταση με τη φωτιά στη Βρία Κατερίνης. Έχουν οριοθετηθεί οι φλόγες, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται το χαροκόπιο Μεσσηνίας. Οι δυνάμεις της προσβεστικής βρίσκονται στο σημείο, ωστόσο δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο στη Μεσσηνία. Φεύγουμε, κλείνουμε σιγά σιγά. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο στις 6. Μείνετε και μένετε στο κόκκινο. Ακολουθεί το ένθετο για την δραστηριότητα της Ευρωομάδας της Αριστεράς, έτσι, στις Βρυξέλλες. Και μετά η Μελίνα Βελιμέζη με το Δελτίο Ειδήσεων και ακολουθεί η εκπομπή του Αλέξη Μπάκη. Καλό βράδυ σε όλες και όλους.
1: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο, η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Έντονος προβληματισμός και αιχμηρή κριτική για την κατάσταση του κράτους δικαίου, τη λειτουργία των θεσμών, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, εκφράστηκε στην εκδήλωση «Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση», που πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Ελευθερίας στις 25 Ιουνίου με πρωτοβουλία της The Left και του αντιπροέδρου της, Κώστα Αρβανίτη. Η εκδήλωση μετέφερε στην Αθήνα τη συζήτηση που άνοιξε στις Βρυξέλλες μετά την υπερψήφιση της έκθεσης για το κράτος δικαίου 2025 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη. Οι πιέσεις στους θεσμούς, τα ζητήματα λογοδοσίας, οι υποκλοπές, οι επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η προστασία των δικαιωμάτων διεθνώς και η κατάσταση στα προσφυγικά βρέθηκαν στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ και επίτιμος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Χρήστος Ράμος, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, η ομότιμη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου του ΑΠΙΘΙΤΑ, Ιφηγένεια Καμτσίδου, η δικηγόρος και πρώην μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, Κατερίνα Παπανικολάου, και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Ενώ χαιρετισμό μέσω βίντεο απίφθινε η ευρωβουλεύτρια Έλενα Κουντουρά. Την εκδήλωση άνοιξε η Ελένη Κωστοπούλου, μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου, η οποία αναφέρθηκε στη βιωμένη εμπειρία της μέσα στις δικαστικές αίθουσες μετά τη δολοφονία του παιδιού της, θέτοντας κρίσιμα ερωτήματα για τη λειτουργία της δικαιοσύνης, την προστασία των θυμάτων και την ανάγκη ισονομίας. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Κώστας Αρβανίτης τόνισε ότι η κρίση του κράτους δικαίου δεν είναι ένα αφηρημένο θεσμικό ζήτημα, αλλά αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών, συνδέοντάς την με την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, την διεύρυνση των ανισοτήτων και τη γενικευμένη ανασφάλεια. Αναφερόμενος στην έκθεση για το κράτος δικαίου 2025 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της οποίας υπήρξε ο εισηγητής, ο Κώστας Αρβανίτης υπογράμμισε ότι η σημασία της δεν βρίσκεται μόνο στις διαπιστώσεις της για τη δικαιοσύνη, τη διαφθορά, την ελευθερία του τύπου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και στο γεγονός ότι αποτέλεσε προϊόν ευρείας δημοκρατικής συνένεσης των πολιτικών δυνάμεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως ανέφερε, η έκθεση αποτέλεσε μια έμπρακτη απόδειξη ότι στις προοδευτικές δυνάμεις υπάρχει σφιγμός, ωριμότητα και δυνατότητα να γύρουν την πλάστηκα απέναντι στην υποχώρηση των δημοκρατικών εγγύησεων.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Βγαίνει 1938 και η ατμόσφαιρα βαριά από μια ιδεολογία που ετοιμάζεται να καταπιεί την Ευρώπη. Η Αυστρία έχει προσαρτηθεί στη ναζιστική Γερμανία με το περίφημο Anschluss. Όμως εξακολουθεί να έχει κάτι δικό της που οι Ναζί ζήλευαν θανάσιμα. Την περίφημη Wunderteam, την ομάδα θαύμα. Και στην καρδιά αυτής βρισκόταν ο Ματίας Ζίντελαρ, ο χάρτινος άνθρωπος ή αλλιώς Μότσαρτ των γηπέδων. Ο Αδόλφος Χίτλερ ήθελε να χρησιμοποιήσει το Μουντιάλ του 1938 στη Γαλλία ως απόδειξη της υπεροχής της Άριας Φυλής και για να το πετύχει διέταξε τη διάλυση της Εθνικής Αυστρίας και την ενσωμάτωση των καλύτερων παικτών της στη γερμανική ομάδα. Ο Ζίντελαρ κλήθηκε να φορέσει τη φανέλα με τη σβάστικα, αλλά αρνήθηκε. Στις 3 Απριλίου 1938 διοργανώθηκε ένας αγώνας συμφιλίωσης στο Πράτερ Στάντιον της Βιέννης, ανάμεσα στην Αυστρία για τελευταία φορά και τη Γερμανία. Οι εντολές ήταν σαφείς, το παιχνίδι έπρεπε να λήξει ισόπαλο ή με νίκη της Γερμανίας. Ο Ζίντελαρ όμως είχε άλλα σχέδια. Όχι μόνο σκόραρε, αλλά πανηγύρισε προκλητικά μπροστά στους Ναζί επισήμως. Αφού κρέμασε τα παπούτσια του, ο Αυστριακός άσος άνοιξε μια καφετέρια στη Βιέννη, η οποία μια νύχτα έγινε στόχος αγνώστων. Ο Ζίντελαρ κατήγγειλε το γεγονός και ένα πρωινό, παραμονές Χριστουγέννων, δέχτηκε την επίσκεψη στελεχών του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, που τον καλούσαν να δηλώσει δημόσια την υποστήριξή του. Ο Ζίντελαρ τους έδιωξε. Το πρωί της 29ης Ιανουαρίου 1939, ο Αυστριακός λαός πάγωσε στο άκουσμα της είδησης. Ο αγαπημένος τους Μότσαρτ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Βιέννη μαζί με τη σύντροφό του Καμίλα Καστανιόλα. Ήταν λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 36 του χρόνια. Η επίσημη εκδοχή ήταν πως ο θάνατος οφειλόταν σε διαρροή μονοξιδίου του άνθρακα. Η Βιέννη όμως ήξερε. Πάνω από 15.000 άνθρωποι αψήφισαν τους Ναζί και τον αποχαιρέτησαν. Λίγο καιρό αργότερα, ο Αυστριακός συγγραφέας Φρίντριχ Τόρμπεκ εμπνεύστηκε ένα ποίημα από το θάνατό του, στο οποίο άφηνε να εννοηθεί πως ο Ζίντελαρ αυτοκτόνησε γιατί δεν άντεχε να βλέπει τη γερμανική κατοχή της πατρίδας του. Και για δεκαετίες αυτή ήταν η επικρατέστερη εκδοχή.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μέλινα Βελιμέζη. Μένεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βάρδας Ηλίας. Η φωτιά ξεσπάσε αρχικά σε καλαμιώνες στην περιοχή της Κόμης και γρήγορα επεκτάθηκε σε εκτάσεις με θερμοκήπια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, δημιουργούνται συνεχώς κυλιδώσεις και νέες εστίες. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο, ενώ από αέρο συνδράμουν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Βρεία Κατερίνης. Νέα επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης μπροστά στην ανεξέλεγκτη ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά. Τη διατήρηση των τιμών όσο έχουν μέχρι το Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε ο Τάκης Θοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που λύγει αύριο και ανακοίνωσε ότι οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν ότι για το επόμενο δίμηνο δεν θα υπάρξει αύξηση στους κωδικούς προϊόντων στους οποίους είχε εφαρμοστεί το πλαφόν, ενώ τυχόν αποφάσεις για μειώσεις σε βασικές κατηγορίες προϊόντων τις παρέπεμψε για το Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά όχι της λύσης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο κ. Θοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, την ώρα που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Δύο θάνατοι εν ώρα εργασίας μέσα σε μία μέρα. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα στο εργοτάξιο του οδικού άξονα Βούστρη Μοναστηράκη στην περιοχή του Ξηρόμερου στην Ετωλοκαρνανία, όταν εργάτης κάτω από άγνωστες συνθήκες καταπλακώθηκε από χώματα και άλλα φερτά υλικά. Στη Λέσβο, ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του μετά από τραυματισμό του κατά την κατασκευή στέγης σε οίκημα. Όπως έγινε γνωστό, ο 62χρονος ήταν συνταξιούχος. Σε κινητοποίηση αύριο στις 7.30 στην πλατεία Σαφού στη Μυτιλήνη καλεί το εργατικό κέντρο Λέσβου. Την πρακτική των καθυστερήσεων εφαρμόζει η γαλάζια πλειοψηφία και ως προς το ζήτημα της άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το βελγικό ένταλμα σύλληψης για το Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση επί της άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου θα διεξαχθεί αφού μεσολαβήσουν δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας που αφορούν άλλες περιπτώσεις. Η εν λόγω συνεδρίαση αναμένεται να γίνει κοντά στα μέσα Ιουλίου. Με σημερινή ανακοίνωσή της, η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών καλεί το Δήμο Αθηναίων να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση και εφαρμογή των δεσμεύσεών του που ανέλαβε με το ψήφισμα της 24ης Ιουνίου και να καλέσει την κοινότητα των προσφυγικών και την περιφερειατική σε επίσημο διάλογο σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Τώρα είναι η πραγματική ευκαιρία να δούμε ποιοι ακριβώς επιθυμούν τον ουσιαστικό διάλογο και τις πραγματικές λύσεις, σημειώνει η κοινότητα σε ανακοίνωσή της. Τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ευρώπη από τις 20 Ιουνίου λόγω της ακραίας ζέστης, ανέφερε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στα ανατολικά μετατοπίζει το θερμικό στόλος που έπληξε την κεντρική και δυτική Ευρώπη τις προηγούμενες ημέρες. Τους 40 βαθμούς Κελσίου θα ξεπεράσει θερμοκρασία σε Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Κροατία. Μάχη με το χρόνο δίνουν για πέμπτη μέρα τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, όπου συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.450, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε 47.000. Ελπίδα μέσα στα χαλάσματα. Ζωντανός ύστερα από 5 μέρες ανασύρθηκε ένας 21χρονος στην πολιτεία Λαγκουάιρα. Αντιπολεμική συγκέντρωση αυτή την ώρα στο Σύνταγμα ενάντια στο Athens Defense Conference που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο King George. Τρία ώρες στάσεις εργασίας αύριο από τις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στη ΔΥΠΑ. Ζητούν να αναδειχθούν τα οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζει η υπηρεσία τόσο σε επίπεδο στελέχωσης όσο και οργάνωσης. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ανέφερε σε ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στην Ντόχα, ενώ αργότερα με δηλώσεις της στο Fox News η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λεβίτ, γνωστοποίησε ότι την αμερικανική πλευρά θα εκπροσωπήσουν οι ειδικοί απεσταλμένοι Κούσνερ και Βίτκοφ. Καμία συνάντηση ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ δεν έχει προβλεφθεί αυτή την εβδομάδα στο Κατάρ, δήλωσε νωρίτερα η Ιρανική διπλωματία. Στις αθλητικές ειδήσεις συνεχίζονται οι αγώνες για την πρόκριση στους 16.

0: του Μουντιάλ, στις 8 Βραζιλία Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία Μαρόκο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Ως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
1: Στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα εδώ στο στούντιο, δωρεάν, χωρίς χρέωση, μέσω Viber, ο αριθμός επικοινωνίας είναι 698-58-70-059. Στέλνετε μήνυμα, το βλέπω κατευθείαν στην οθόνη του υπολογιστή και αν χρειαστεί, πράττω τα βέαντα, το απαντάω κλπ. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι του 1969 που έγραψε ο Δήμος Μούτσης με λόγια του Δημήτρη Ιατρόπουλου, σωστά. Ένα τραγούδι που ήταν η πίσω όψη από μια πολύ μεγάλη επιτυχία της χρονιάς και μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Η επιτυχία για την οποία σας μιλάω είναι το «Στην Ελευσίνα μια φορά», πάλι του Δήμου Μούτση με λόγια του Βασίλη Ανδρεόπουλου, και ήταν βεβαίως ο Μανώλης Μητσιάς σε αυτή την πρώτη πολύ μεγάλη του επιτυχία που έκανε στα 23 του χρόνια, είπαμε το 1969, γεννημένος το 46 στα Δουμπιά της Χαλκιδικής, ο Μανώλης Μητσιάς που συμπλήρωσε φέτος τα 80 του χρόνια. Ναι, ο Μανώλης, το παιδί της διπλανής πόρτας, αυτός ο καλότατος και συμπαθέστατος άνθρωπος, είναι πια στα 80. Και όχι μόνο είναι στα 80, αλλά ανακοίνωσε με τον σεμνό του τρόπο τις προάλλες ότι σκοπεύει, λέει, σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε λιγότερο από ένα χρόνο, να εγκαταλείψει και το τραγούδι, γιατί, λέει, θέλει να τον θυμόμαστε όρθιο και με τη φωνή του αναλύωτη. Περήφανος και πάντα αξιοπρεπής ο Μανώλης, ελπίζω να παρατείνει όσο γίνεται αυτή την απόφαση, γιατί είναι μάλλον ηλυμένη. Ο Μανώλης Μητσιάς, λοιπόν, ο γιος του Μιλτιάδη Μητσιά, του πρόεδρου της κοινότητας στα Δουμπιά στη Χαλκιδική, του πρόεδρου που αντιστάθηκε στην ιδιωτικοποίηση του νερού στα δύσκολα χρόνια του τότε, δεν μάσησε από τα ιδιωτικά συμφέροντα, που και τότε θέλανε να πάρουν το κοινοτικό νερό, και που ο Μανώλης, ο γιος του, γαλουχήθηκε με αυτά τα ιδεώδη. Με αυτά τα ιδεώδη έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να σπουδάσει στα μέσα της δεκαετίας του 60. Με αυτά τα ιδεώδη συνδέθηκε με το πατριωτικό μέτωπο στα χρόνια της δικτατορίας και εισέπραξε 4 χρόνια φυλακή από στρατοδικείο, εμπλεκόμενος με την υπόθεση του Χαλκίδη και γνωρίζοντας από πρώτο χέρι την περιποίηση της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, του περιβόητου Τετραδάκου και των άλλων καλόπεδων. Τον ανακαλύπτει, εφόσον είχε ήδη θητεία στην λέσχη γραμμάτων και τεχνών, στη χοροδία της δηλαδή, ο Ανδρέας Πρέζας, που έψαχνε και ανακάλυπτε νέα ταλέντα, του κάνει ένα πρώτο δισκάκι το 1967, αργότερα κατεβαίνει στην Αθήνα, αψεφά την απαγόρευση που είχε και την υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα κάθε και πρώτη και 15 του μηνός, επισκέπτεται το Μίκη Θοδωράκη στο Βραχάτι, ο Μίκης του πασάρει καινούργια τραγούδια, τα οποία δεν ήταν βέβαια δυνατόν να ηχογραφήσει τότε, και μέσα από τέτοιες περίεργες και κινηματογραφικές διαδικασίες γνωρίζει τον Δήμο Μούτση, ο οποίος τον πάει στην Κολούμπια. Ο Δήμος Μούτσης του έδωσε το πρώτο του τραγούδι, που ήταν η Ελευσίνα. Στην πίσω όψη είχε αυτό που μόλις ακούσαμε, «Αναβοσβήνουν οι φωτιές», με λόγια του Δημήτρη Ιατρόπουλου. Και εμείς σήμερα στο κόκκινο θα ακούσουμε Αριστείνδην, ηχογραφής του Μανώλη Μητσιά, γνωστές και λιγότερο γνωστές, για να φωτίσουμε αυτό το μυθικό ρεπερτόριο.

Αυτό ήταν το τραγούδι «Μη ρωτάς» και πάλι του Δημού Μούτση, με λόγια του Νίκου Γκάτσου, γιατί βεβαίως ο Μητσιάς συνδέθηκε με το ρεπερτόριο του Νίκου Γκάτσου, αλλά και με τον ίδιον. Ο μέντορας της ζωής του υπήρξε, αλλά αυτά έχουν γραφτεί και σε βιβλία. Ήδη οι ακροατές επικροτούν την απόφασή μας σήμερα να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο ευρύ ρεπερτόριο του Μανώλη Μητσιά. Βέβαια, θα μαλώσω τον Αχιλλέα που πήρε τηλέφωνο και είπε στο Λευτέρη να πεις, λέει, στον Αλέξη, ότι η Ελευσίνα είναι σε στίχους του Βασίλη Ανδριόπουλου. Δεν με ακούσα, Αχιλλέα. Το είχα πει λίγο πιο πριν, μερικά δευτερόλεπτα. Να ακούμε προσεκτικά. Συστήνω και πάμε στο επόμενο τραγούδι, που είναι του Γιάννη Σπανού με λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ένα τραγούδι από το Σαββατόβραδο. Ένα δυναμικό μινόρε χασάπικο που έχει τον τίτλο «Το Μαρικάκι».

Ο Μανώλης Μητσιάς λοιπόν τραγουδά σε πρώτη εκτέλεση Γιάννης Φανών. Γενικώς ο Μανώλης Μητσιάς τραγούδησε σε πρώτη εκτέλεση σχεδόν όλους τους μεγάλους μας συνθέτες. Θα τους ακούσουμε γιατί αυτή η εκπομπή σήμερα περιλαμβάνει τραγούδια της δεκαετίας του 70, τραγούδια του Χατζηδάκη, τραγούδια του Μούτσι, του Σπανού, του Κυλαϊδόνη, του Χατζινάσιου, του Λέοντι, του Άκη Πάνου και άλλων, για να σας κρατήσω έτσι σε δημιουργική ανυπομονησία. Ο Γιάννης Πανός βεβαίως, που είχε και αυτός υπογράψει συμβόλαιο με την Κολούμπια τότε, και στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας με την εταιρεία υπέγραψε και την ενορχήστρωση στον δεύτερο δίσκο με μελωδίες του Μάνου Χατζηδάκη, που έγιναν εν τη απουσία του, όταν δηλαδή ο Χατζηδάκης ήταν στην Αμερική για φορολογικούς λόγους. Ο πρώτος δίσκος, η Επιστροφή, το 70, είχε ενορχήστρωση του Δήμου Μούτσι. Ο δεύτερος δίσκος, το 71, είχε πάντα στίχους του Νίκου Γκάτσου και ενορχήστρωση του Γιάννη Σπανού. Από αυτό λοιπόν τον δεύτερο δίσκο, της Γης στο Χρυσάφι, που είχε ως ερμηνευτές τον Μανώλη Μητσιά και τη Δήμητρα Γαρλάνη, θα ακούσουμε το αγαπημένο μου τραγούδι που έχει τον τίτλο «Αγαπώ μια καρδερίνα».

Ένας άλλος ο ακροατής ρωτάει αν ο Μανώλης Μητσιάς τραγούδησε Μίκη Θεοδωράκη και Σταύρο Ξαρχάκο. Ναι, συνέβη και αυτό, όμως για τη δεκαετία του 70 που μιλάμε δεν τραγούδησε Μίκη Θεοδωράκη σε πρώτη εκτέλεση. Τα λαϊκά τα είχε πρώτο τραγουδήσει ο Αντώνης Καλογιάννης, αυτός ο δίσκος που έγινε το 1974 με την πτώση της δικτατορίας, και η συνεργασία του με τον Σταύρο Ξαρχάκο διαχρονική, αλλά τα επόμενα χρόνια γενικώς ο Μητσιάς τραγούδησε αυτό που λένε τον άμμο της θάλασσας. Και στα πλαίσια αυτής της μεγάλης ποικιλίας και των μεγάλων συνθετών, ας ακούσουμε και ένα καταπληκτικό, αλλά όχι τόσο γνωστό τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, με τον οποίο ξεκίνησε στην πόλη μας και που τον συνδέουν μεγάλες επιτυχίες, όσο αγαπιόμαστε τα δυο, μην χτυπάς ένα σπίτι κλειστό κλπ. Ένα τραγούδι λοιπόν από το 1974 με λόγια του Μάνου Ελευθερίου, με τον τίτλο «Σε βρήκα στη Μονεμβασιά».

και θα κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος του ωραίου αφιερώματος στον αγαπημένο Μανώλη Μητσιά με ένα καταπληκτικό ζεϊμπέκικο του Γιώργου Χαζινάσιου από το δίσκο του Διαδρομή 1973, λόγια του Γιώργου Κανελόπουλου και «Χάρες αν έρθεις να με βρεις».

0: κόκκινο.
1: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
2: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
3: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
2: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
1: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Τι να πούμε, τι θα τραγουδήσουμε με λόγια του Γιάννη Λογοθέτη του Λογό και μουσική και πάλι του Γιώργου Χαζινάσιου, αυτή τη φορά από τον δίσκο «Έχει ο Θεός» του 1973 ξανά. Ένα τραγούδι όπου το ηλεκτρικό μπάσο παίζει σολιστικό ρόλο όπως ακούσαμε και πρέπει να παίζει ο Νήσος Πανταζής, αν δεν με απατά το αυτί μου. Ένα τραγούδι που εκτός όλων των άλλων διατηρεί και την ανάμνηση του Ζόφου των 7 χρόνων της δικτατορίας 67-74, για να μην ξεχνιόμαστε. Ένα τραγούδι που επίσης ηχογραφήθηκε εκεί κοντά στις αρχές του 74 και λίγους μήνες πριν να καταρρεύσει η δικτατορία, ήταν το επόμενο τραγούδι το οποίο υπάρχει στον χρυσό δίσκο της Κολούμπια και του Ταχυδρόμου. Εξηγούμε, διαγωνισμός του περιοδικού Ταχυδρόμος για στιχουργούς και συνθέτες. Έστελναν πρώτα στίχους οι διαγωνιζόμενοι, διαλέγαν τα 12 καλύτερα στιχάκια από Επιτροπή Επαγγελματιών της Κολούμπια. Μετά αυτά τα στιχάκια δημοσιεύονταν, οι εκολαπτώμενοι συνθέτες τα μελοποιούσαν και με αυτή τη διαδικασία προέκυψε ο δίσκος, ο οποίος βγήκε το Μάρτιο του 1974 και έχει μερικά αξιοπρόσεκτα τραγούδια με το τωρινό αυτή. Ανάμεσα σε αυτά λοιπόν τα τραγούδια και σε μουσική του Γιώργου Κυριαζή, που δεν έμαθα τι έκανε από τότε, στίχους του Γιάννη Καλαμίτση που όλοι ξέραμε τι έκανε από τότε, ο Μαρλός Μητσιάς τραγουδάει και δεν μίλησε κανείς τέτοιες ώρες τι να πεις, ένα τραγούδι που φυσικά διατηρεί όλη αυτή την ανάμνηση του κλίματος της δικτατορίας.

τραγούδια με την αγαπημένη φωνή του Μανώλη Μητσιά σε ένα ωραίο ραδιοφωνικό αφιέρωμα. Του Μανώλη Μητσιά που ανακοίνωσε τις προάλλες ότι σιγά σιγά εγκαταλείπει το τραγούδι γιατί θέλει, λέει, να τον θυμόμαστε όρθιο και με τη φωνή του αναλύωτη. Ελπίζω να παρατείνει αυτή την συμμετοχή του ακόμα στα μουσικά πράγματα για όσο περισσότερο γίνεται, αν και η απόφαση είναι φυσικά δική του και μόνο δική του. Και από το Ζόφο της Δικτατορίας περνάμε σε ένα τραγούδι θλιμμένο που κυκλοφόρησε επί μεταπολίτευσης, ένα καταπληκτικό τραγούδι του Δημου Μούτση από τις Μαρτυρίες, δίσκος που βγήκε μεν με τη μεταπολίτευση αλλά περιλαμβάνει τραγούδια που γράφτηκαν επί δικτατορίας. Με λόγια λοιπόν του Γιάννη Λογοθέτη, του Λογό, ο Μανώλης Μητσιάς τραγουδά το γράμμα της Δευτέρας.

Ιταλή στην προκυμαία, με κάτι φάσματα λαθρέα. Δυο επιβάτες Ιταλή στην προκυμαία, με κάτι φάσματα.

και αφού χαιρετήσουμε τους σταθερούς μας ακροατές που έστειλαν μηνύματα και τις καλησπέρες τους, τον Λεωνίδα Μέαρη και την Νατάσα Καμπίτση, να πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι που κυκλοφόρησε με δίσκο επί μεταπολίτευσης την πρώτη χρονιά, τα Χριστούγεννα του 1974, και φυσικά ως ατμόσφαιρα φέρει όλα τα αρώματα της εποχής. Αναφέρομαι στον δίσκο «Αχ, έρωτα», με τον οποίο επανεμφανίζεται στη δισκογραφία ο Χρήστος Λεοντής μετά από 3-4 χρόνια απουσίας. Το «Αχ, έρωτα» είναι τα τραγούδια που έγραψε ο Λεοντής για τους φασουλίδες του Κατσιπόρα του Λόρκα, στην εξαιρετική απόδοση των στίχων στα ελληνικά από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, και ο Μανούλης Μητσιάς βεβαίως με την Τάνια Τσανακλείδου παρόντες και εκεί. «Αβάσταχτο να σ' αγαπώ», ένα τραγούδι που ακόμα και τώρα μας σηκώνει κάθε φορά την τρίχα κάγκελο.

Να στείλουμε και χαιρετισμού στην ακροάτριά μας την Ειρήνη που επικοινώνησε με τον Ελευθέρη Δάλα και έστειλε συγχαρητήρια για την εκπομπή. Και να πάμε στο επόμενο τραγούδι με την αγαπημένη φωνή του Μανώλη Μητσιά, ένα τραγούδι του Λίνου Κόκοτου που κυκλοφόρησε με τον δίσκο του Αποχαιρετισμός του 1975. Με λόγια του Ελευθέρη Παπαδόπουλου, ο Μητσιάς στην επιτυχία αυτού του δίσκου, κορίτσι με τα παντελόνια και τα αγορίστικα μαλλιά.

Συνεχίζοντας και λίγο πριν το τέλος, να ακούσουμε και ένα τραγούδι με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά που υπάρχει στην Αθανασία. Το δίσκο του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου που κυκλοφόρησε το 1976. Ένα σπίρτο στο τραπέζι πήρε μόνο του φωτιά. Μαζί με τον Μανώλη Μητσιά συμμετέχει ερμηνευτικά η Δήμητρα Γαλάνη.

Κάτω από τα λόγια μου παίζουν τα αρπέζ στο Moog Synthesizer, τα παλιά μονοφωνικά synthesizer του 70, ο πρωτοποριακός για την εποχή του δίσκος τετραλογία του Δήμου Μούτση, όπου μελοποιεί τους μεγάλους ποιητές, και ο Μανώλης Μητσιάς που τραγουδάει «Κι αν ο αγέρας φυσά» με λόγια του Γιώργου Σεφέρη. Να το αφιερώσουμε στη Μαρία Πατσικού από τον Πειραιά που μας ακούει και μας αγαπάει.

Και θα κλείσουμε την εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στον αγαπημένο μας Μανώλη Μητσιά με ένα τραγούδι του Άκη Πάνου από τον δίσκο Παρών του 1977. Πολλοί τότε παραξενεύτηκαν που ο Μητσιάς θα τραγουδούσε λαϊκά τραγούδια του Άκη Πάνου και έλεγαν πως αυτός με την έντεχνη στόφα πως θα αντεπεξέλθει. Και όμως ο Μητσιάς είπε πολύ καλά και τον τρελό, ας τον τρελό στην τρέλα του και τα άλλα τραγούδια του δίσκου. Οπότε λέω να κλείσουμε αυτή την εκπομπή με αυτό το δοκίμιο περί κοινωνίας. Κατά τα άλλα, βάστα καλά Μανώλη, αγαπάμε τη φωνή σου, ζούμε για να σ' ακούμε. Θα μείνετε συντονισμένοι, έπεται η Δίνα Παρτιά. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαλη και τον Λευτέρη Δάλα. Από μένα τον Αλέξη Βάκη μέχρι αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026. Τελειώνει και αυτός ο μήνας και καλά την έχουμε βγάλει εδώ που τα λέμε μέχρι τώρα από ζέστες. Είδατε ότι η Ευρώπη καίγεται από τον καύσωνα. Και εδώ ξεκίνησαν οι πυρκαγιές, δυστυχώς. Και τώρα που λέμε για πυρκαγιές, είδαμε όλοι το συγκλονιστικό αλλά και συγκινητικό βίντεο της γυναίκας της 75χρονης που πηδάει από τον μπαλκόνι στην Καλυθέα και την πιάνουν και τη σώζουν μετανάστες και Έλληνες και όλοι μαζί. Γιατί η σωτηρία, η υπεράσπιστη ζωής και η αλληλεγγύη δεν έχει διαχωρισμούς, δεν έχει εθνικότητα. Ήταν Πακιστανός ο Ντελιβεράς, θα μπορούσε να είναι και από άλλη χώρα, θα μπορούσε να είναι και Έλληνας. Που οργάνωσε τους περαστικούς και όλοι μαζί ξένοι Έλληνες στην Καλυθέα βάλαν τα χέρια τους για να μπορέσει και να πέσει με ασφάλεια η γυναίκα και να σωθεί και όπως και έγινε. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5, είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και εδώ θα ήθελα να σας πω ότι για τον Ιούλιο, γιατί έχουν ξεκινήσει έτσι οι καλοκαιρινές άδειες, για τον Ιούλιο το μαγκαζίνο θα έχει και μια μορφή εκπομπής, δηλαδή θα υπάρχουν έτσι καλεσμένοι, θα πέφτουν και ένα-δύο τραγούδια, δεν θα πάει αυστηρά η μια γραμμή μετά την άλλη, όπως το κάναμε μέχρι τώρα, μπαίνουμε σε λίγο πιο θερινούς ρυθμούς. Απόψε στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης, στην επικοινωνία μαζί σας έξω ο Λευτέρης Δάλλας. Εδώ στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όπως ξέρετε στο 210-3217-777. Επίσης στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 698-58-759. Εννοείται ανοίγετε το site της Αυγής και μας ακούτε κόκκινο live, πατάτε και μας ακούτε ζωντανά. Και βέβαια από τους σταθμούς μας σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Τα ακουστικά μου εγώ δεν τα έχω πολύ δυνατά. Κάτσε να το φτιάξω λίγο. Θέλω να ακούω λίγο καλύτερα. Δεν ξέρω ποιο κουμπί είναι. Α, το βρήκα. Το βρήκα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Μένεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βάρδας Ηλίας. Η φωτιά αρχικά ξέσπασε σε καλαμιώνες στην περιοχή της Κόμης Βάρδας, γρήγορα επεκτάθηκε σε εκτάσεις με θερμοκήπια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, επικρατούν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή και γι' αυτό δημιουργούνται συνεχώς κυλιδώσεις και νέες εστίες. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί. Από αέρο συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Βρεία Κατερίνης. Νέα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα της κυβέρνησης μπροστά στην ανεξέλεγκτη ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά. Την διατήρηση των τιμών όσοι έχουν μέχρι το Σεπτέμβριο ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι δεν θα παρατεθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα και σούπερ μάρκετ που λήγει αύριο, 30 Ιουνίου. Ανακοίνωσε ότι οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν ότι για το επόμενο δίμηνο δεν θα υπάρχει αύξηση στους κωδικούς προϊόντων στους οποίους είχε εφαρμοστεί το πλαφόν, ενώ τυχόν αποφάσει για μειώσεις και βασικές κατηγορίες της παρέπεψε για Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά όχι της λύσης, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, την ώρα που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Δύο θάνατοι εν ώρα εργασίας μέσα σε μία ημέρα. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στο εργοτάξιο του οδικού άξονα Βούστρη Μοναστηράκη στην περιοχή του Ξηρομέρου στην Έτωλα Καρνανία, όταν εργάτης κατά πάγνωστες συνθήκες καταπλακώθηκε από χώματα και άλλα φερτά υλικά. Και στη Λέσβο, ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του μετά από τραυματισμό του κατά την κατασκευή στέγης σε οίκημα.

0: Όπως έγινε γνωστό, ο άνθρωπος ήταν συνταξιούχος. Σε κινητοποίηση αύριο στις 7.30 στην πλατεία Σαπφού στη Μυτιλήνη, καλεί το εργατικό κέντρο Λέσβου. Την πρακτική των καθυστερήσεων εφαρμόζει γαλάζια πλειοψηφία ως προς το ζήτημα της άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το βελγικό ένταλμα σύλληψης για το Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση επί της άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου θα διεξαχθεί κοντά στα μέσα Ιουλίου, αφού μεσολαβήσουν δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής Διοντολογίας για άλλες περιπτώσεις. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, σημειώνοντας σε δήλωσή της ότι η πολιτική και κοινωνική ανάγκη απαιτεί συστράτευση για έναν ισχυρό προοδευτικό αριστερό πόλο. Συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φαμέλου, αύριο Τρίτη στις 12 και 4 με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Ανίτα Δημητρίου. Στις 11 αύριο το πρωί συνεδριάζει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Με ανακοίνωσή της, η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών καλεί το Δήμο Αθηναίων να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση και εφαρμογή των δεσμεύσεών του που ανέλαβε με το ψήφισμα της 24ης Ιουνίου και να καλέσει την κοινότητα των προσφυγικών και την Περιφέρεια Αττικής σε επίσημο διάλογο με συγκεκριμένη ημερομηνία. Αντιπολεμική συγκέντρωση στο Σύνταγμα ενάντια στο Athens Defense Conference που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο King George. Τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ευρώπη από τις 20 Ιουνίου λόγω της ακραίας ζέστης, ανέφερε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στα ανατολικά μετατοπίζεται ο θερμικός θόλος που έπληξε κεντρική και δυτική Ευρώπη τις προηγουμένες ημέρες. Στους 40 βαθμούς Κελσίου θα ξεπεράσει η θερμοκρασία σε Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Κροατία. Μάχη με το χρόνο δίνουν για πέμπτη ημέρα τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.450. Οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε 47.000. Ελπίδα μέσα στα χαλάσματα. Ζωντανός ύστερα από 5 μέρες ανασύρθηκε ένας 21χρονος στην πολιτεία Λαγκουάιρα. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τους πυροβολισμούς στην πόλη Στάντε της Γερμανίας και η αστυνομία εκτιμά πως πρόκειται για αιματηρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Το μεσημέρι έπεσαν πυροβολισμοί έξω από το κέντρο νεότητας στην πόλη Στάντε, 40 χιλιόμετρα δυτικά του Αμβούργου. Η δομή μεταξύ άλλων παρέχει φιλοξενία σε εγγύους και νεαρές μητέρες με τα παιδιά τους. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στην Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ, ενώ αργότερα με δηλώσεις της στο Fox News η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Καρολίν Λέβιτ, γνωστοποίησε ότι την αμερικανική πλευρά θα εκπροσωπήσουν οι ειδικοί απεσταλμένοι Κούσνερ και Γουίτκοφ. Καμία συνάντηση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει προβληθεί αυτή την εβδομάδα στο Κατάρ, δήλωσε νωρίτερα η Ιρανική διπλωματία. Στην αθλητική ενημέρωση συνεχίζονται οι αγώνες για την πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ. Αυτή την ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη, στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Και δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και κυρίως τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Έως 36 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και πάμε να δούμε αναλυτικά τώρα τις ειδήσεις μας. Έχουμε πειρά της αντιπολίτευσης για τα μέτρα κατά της ακρίβειας, προεκλογική παράσταση όπως λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η είδηση είναι ότι δεν θα παραταθεί το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, το οποίο λήγει αύριο 30 Ιουνίου, αυτό ανακοίνωσε ο Τάκης Θοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που είχαν σήμερα για την ακρίβεια υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όμως τις λεπτομέρειες θα μας τις πει τώρα ο Κώστας Σαββόπουλος, ο πολιτικός μας συντάκτης που είναι ήδη στο στούντιο. Κώστα,
1: καλησπέρα.
0: Καλησπέρα πάλι.
1: Καλησπέρα Αντίνα.
0: Λοιπόν,
1: λοιπόν, Λύθηκε το ζήτημα της ακρίβειας.
0: Λύθηκε.
1: Έτσι σιγά σιγά θα δούμε να πέφτουν οι τιμές άμεσα.
0: Κάλεσε τα σούπερ μάρκετ, αυτό είπα να παυόμαστε.
1: Και τη βιομηχανία τροφίμων. Έτσι, σε εθελοντική βάση λοιπόν. Μάλιστα. Περιμένουμε την επίλυση της ακρίβειας. Στηριζόμαστε όλοι στην μεγαλοψυχία και την κοινωνική ευθύνη των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων. Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, μετά τη σύσκεψη του Μαξίμου, ανακοίνωσε ότι παγώνουν οι τιμές των βασικών προϊόντων για 2 μήνες. Όλα αυτά βέβαια σε εθελοντική βάση. Προφανώς δεν υπάρχει καμία νομοθέτηση περί μείωσης του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Και μάλιστα μίλησε ο κύριος Θεοδωρικάκος για σταθεροποίηση των τιμών. Αξίζει να το προσέξουμε αυτό. Ναι. Σταθεροποίηση των τιμών σημαίνει ότι οι τιμές είναι που είναι ήδη στα ύψη θα παραμείνουν. Στα ύψη.
0: Τίποτα δεν κατεβαίνει.
1: Δεν κατεβαίνει
0: ό,τι
1: τίποτα.
0: Ανεβαίνει, δεν κατεβαίνει.
1: Αλίμονο.
0: Αλίμονο.
1: Αλίμονο. Αυτός είναι ο νόμος της σύγχρονης αγοράς. Θα σταθεροποιηθούν λοιπόν οι τιμές στα ύψη που πριονίζουν τα εισοδήματά μας. Απλώς εδώ η κυβέρνηση επιχειρεί κάπως να μακιγιάρει το όλο σκηνικό. Θεωρεί ότι το τέλος του πολέμου θα αποκλιμακώσει τις τιμές, αλλά επειδή δει να έχουν πλήρη συνείδηση ότι αυτά τα πυροτεχνήματα είναι τζούφια, προαναγγέλουν από το Σεπτέμβριο μια νέα εθνική κοινωνική συμφωνία με τους βιομήχανους με στόχο τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη κατανάλωσης.
0: Θα είναι αυτά τις ΔΕΘ μετά τα τέτοια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, υποσχέσεις και δεσμεύσεις έτσι, πιο προεκλογικές, ας πούμε.
1: Ακριβώς, ο καθένας φυσικά μπορεί να αμφιβάλλει. Γι' αυτό νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλλον νωρίτερα, αυτή την ώρα είναι στο Αιγάλιο, περιοδεύει στο Αιγάλιο. Νωρίτερα όμως έκανε κάποιες δηλώσεις από την περιοχή του Αιγάλαιου και μίλησε για αυξήσεις των εισοδημάτων, μίλησε για αποκλιμάκωση των τιμών. Επιχείρησε δηλαδή να πλασάρει ξανά ένα προεκλογικό success story.
0: Ότι θα γίνουν
1: τις αυξήσεις ήδη τις βιώνουμε. Μάλιστα. Ότι θα δούμε και την αποκλιμάκωση των τιμών. Έτσι περιέγραψε ένα ιδανικό σκηνικό από το Αιγάλαιο. Είναι προφανές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινείται με όρους προεκλογικούς, ενώ διατείνεται και προσπαθεί να πείσει ότι θα στήσει κάλπες το 2027. Βλέπουμε μια τέτοιου τύπου κινητικότητα που δείχνει ότι το φθινοπωρινό σενάριο
0: κάνει και νωρίτερα,
1: το έχει, ναι, ναι, είτε στο πίσω μέρος του μυαλού του, είτε
0: το
1: και στο μπροστινό.
0: Θα δει πώς είναι οι συνθήκες και αναλόγως, μάλλον μετά τη ΔΕΘ θα το αποφασίσει.
1: Σίγουρα, αλλά όπως λέμε κάθε χρόνο από το 2019 και μετά, ο Μητσοτάκης στα Χανιά θα πάρει τη μεγάλη απόφαση και θα αποφασίσει για την μεγάλη κίνηση.
0: Εκεί που θα κάνει
1: πότε θα στήσει
0: ολιγοήμερες διακοπές.
1: Ακριβώς.
0: Να συσκεφθεί με τον εαυτό του.
1: Ακριβώς, όπως σύμφωνα με την κυβερνητική μυθολογία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το σκηνικό. Υπάρχουν προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία. Για Φεύγα από τη Νέα Δημοκρατία
0: αυτό,
1: είναι ο Φεύγας.
0: Αυτό πάλι. Αυτός ο Φεύγας δεν τον ήξερα εγώ αυτόν.
1: Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας. Είναι αυτός που είχε πει τον Οκτώβριο σε σχέση με τα Τέμπη ότι τα παιδιά που σκοτώθηκαν δεν πέθαναν για την πατρίδα. Προκαλώντας κύματα εύλογων αντιδράσεων. Το άδειασμα πάντως που το επεφύλαξε ο Παύλος Μαρινάκης μετά την επιστολή με την οποία ζήτησε την επιστροφή ο Φεύγας του Αντώνη Σαμαρά και την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια ερμηνεύτηκε.
0: Καθαρά ακροδεξιά ατζέντα αυτή.
1: Ναι, και ερμηνεύτηκε ως προαναγγελία εξόδου ότι ο κύριος Φεύγας θέλει να φύγει και να πάει προς τον κύριο Σαμαρά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως η παράταξη δεν αξιολογεί ως σοβαρή κίνηση την επιστολή αυτή και ως εκ τούτου δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού, όπως σημείωσε. Πρόκειται για εμφατικό άδειασμα, δημόσιο άδειασμα, και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αρκετοί θεωρούν ότι ο Φεύγας έχει πλέον επιλέξει στρατόπεδο αυτό του κυρίου Σαμαρά και είναι θέμα χρόνου να αποχωρήσει.
0: Γι' αυτό και ήταν τόσο έτσι, απόλυτος ο
1: απόλυτος και απαξιωτικός.
0: Ναι,
1: έτσι, γιατί δεν είναι τυχαίος στέλεχος, είναι γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας. Είναι ένα από τα κορυφαία κομματικά πόστα.
0: Άρα, ναι, δίνει ένα σήμα ότι πάει προς τα εκεί, άρα περιμένουμε, Κώστα.
1: Ναι.
0: Και το βήμα εκείνο τώρα.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίδεται. Τώρα, αν θα παραμείνει υπό τέτοιες συνθήκες ο κύριος Φεύγας στη Νέα Δημοκρατία, θεωρείται ένα σενάριο πολύ απόμακρο. Μένει να το δούμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Σαββόπουλε. Καλή συνέχεια και σε σένα.

0: Αν, αν έχουμε έτσι γρήγορα γραμμή, γιατί θα πάμε στο θέμα του Ιράν τώρα και του πολέμου. Να μην βάλουμε τώρα τραγούδι, να το πάμε για μετά. Να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Εδώ έχουμε δύο πλευρές. Μία πλευρά λέει, δηλαδή ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν έχει ζητήσει συνάντηση, ότι αυτή η συνάντηση θα γίνει αύριο στην Ντόχα, στο Κατάρ. Και μάλιστα και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου βγήκε και είπε στο Fox News επισήμως ότι την αμερικανική πλευρά αύριο στο Κατάρ θα εκπροσωπήσουν η Κούσνερ και η Γουίτκοφ. Όμως το Ιράν λέει ότι δεν υπάρχει αυτή τη βδομάδα κάποια τέτοια συνάντηση. Αυτό είπε το Ιρανικό ΙΠΕΞ, δηλαδή το Υπουργείο Εξωτερικών, Ιρανική Διπλωματία. Αυτά είναι έτσι τα τελευταία, ας πούμε, νέα στο διπλωματικό στίβο. Τώρα, μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες γράφονται διάφορα. Έχει ένα άρθρο σήμερα, άρθρο γνώμης, είναι η Wall Street Journal, που ο τίτλος, έτσι όπως θα τον ακούσετε, δεν αντανακλά το όντως το περιεχόμενο. Δηλαδή, εγώ έχω την. Ο τίτλος είναι «Γιατί το Ιράν κερδίζει τη μάχη των ασθενών του Ορμούζ». Εγώ, έτσι όπως το διάβασα, έχω την εντύπωση ότι ο αρθρογράφος τη βγαίνει στον Τραμπ από τα δεξιά. Δηλαδή, λέει ότι γιατί δεν αντιμετώπισες τους τρομοκράτες, αυτό στην ουσία λέει, και τώρα αυτοί επιτίθενται. Και τη συμφωνία που είπες ότι θα ανοίξουν τα στενά και θα είναι όλα καλά, δεν την έχει στηρίσει. Κάπως έτσι το είχα αντιληφθεί, αλλά είναι κοντά μας ένας επιστήμονος, ο οποίος είναι η δουλειά του αυτή, είναι διεθνολόγος, είναι κοντά μας ο Θοδωρής ο Τσίκας, να μας διαφωτίσει. Καλησπέρα, κύριε Τσίκα.
1: Γεια σας κύριε Μπετζιά.
0: Λοιπόν, καλά το είχα αντιληφθεί ότι βγαίνει λίγο από πιο δεξιά η Wall Street Journal, ο αρθρογράφος δηλαδή, στον Τραμπ, αυτό που λέει.
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, όπως θα ήταν λογικό στην Αμερική, για το τι ακριβώς έχει γίνει με την αναμέτρηση την πολεμική που προηγήθηκε και τι πρόκειται να γίνει τώρα. Και επειδή βέβαια είναι μια κατάσταση πολύ σύνθετη, που δεν είναι εύκολο να ξεκαθαρίσει κανείς, καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχουν και πολλές αμφιβολίες, κυρίως για το γεγονός ότι ο Τραμπ λέει ότι εγώ νίκησα και εμείς είμαστε ο σημαντικότερος στρατός του κόσμου και να την πετύχαμε κλπ. Η New York Times είναι βέβαια και μια εφημερίδα η οποία αντιπολιτεύεται τον Τραμπ, έτσι κι αλλιώς να το ξέρουμε αυτό, μια εφημερίδα την οποία όλοι οι ρεπουμπλικανοί, οι πρόεδροι δεν τη θέλουν καθόλου, ειδικά δε ο Τραμπ την έχει λούσει με πολλούς χαρακτηρισμούς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε να δείτε. Έχει πάντοτε σημασία το κριτήριο που βάζει κανείς. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Ιράν έχει υποστεί μια στρατιωτική ήττα. Έχει χτυπηθεί αρκετά άσχημα.
0: Ναι.
1: Πάνω από τον τρίτο των βαλιστικών του πυράβλων έχει εξουδετερωθεί, έχουν χτυπηθεί οι υποδομές του, η οικονομία του βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση ως αποτέλεσμα και της στρατιωτικής αναμέτρησης που προηγήθηκε. Εάν το δει κανείς στενά στρατιωτικά, παράδειγμα το Ιράν έχει ιτηθεί.
0: Ναι.
1: Εάν το κριτήριο
0: βέβαια
1: είναι...
0: Βέβαια δεν το έχουν. Το 1 τρίτο δεν είναι ακριβώς ήττα, γιατί εδώ λέγανε για ισοπαίδωση,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Ακούστε τώρα. Αυτό που σου θέλω να πω. Εάν το κριτήριο είναι, για παράδειγμα, αν επιβίωσε το καθεστώς, φυσικά το καθεστώς έχει επιβιώσει.
0: Ακριβώς.
1: Και άρα το Ιράν έχει κερδίσει.
0: Ναι,
1: άρα
0: ναι.
1: Πάντα η απάντηση που παίρνεις εξαρτάται από την ερώτηση που βάζεις. Ποιος είναι ο πύχης.
0: Ποιος είναι ο πύχης, σωστά.
1: Ας πούμε να σας πω τώρα κάτι. Το μνημόνιο κατανόησης, αυτή η συμφωνία που είδαμε, ας πούμε, ναι, που έχει δημοσιευθεί. Εκεί θα μπορούσε να πει κανείς ότι το μεν Ιράν παίρνει άμεσα κάτι πρακτικά που το ενδιαφέρει. Ποιο είναι το πρακτικά? Είναι ότι θα αρθούν
0: οι κυρώσεις
1: για την πώληση,
0: ναι, ναι,
1: ιρανικού πετρελαίου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα το Ιράν θα μπορεί να αρχίσει να πουλάει πετρέλαιο, άρα θα μπουν δισεκατομμύρια στα ταμεία του.
0: Ναι.
1: Ενώ οι Αμερικανοί αναμένουν να πάρουν στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων που γίνεται τώρα, με βάση το μνημόνιο κατανόησης, που κατά βάση είναι ο έλεγχος και ο περιορισμός του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Αυτό είναι αλήθεια. Και τώρα με τα στενά του Ορμούς.
0: Εδώ, με τα στενά του Ορμούς τι γίνεται τώρα? Ποια είναι η κατάσταση αυτή?
1: Ναι. Εδώ πέρα η κατάσταση τώρα είναι η εξής. Το Ιράν, επειδή κατάλαβε ότι τα στενά του Ορμούς...
0: Έχει κάνει δύο επιθέσεις. Αυτό είναι, αυτές ξέρουμε.
1: Ναι. Ναι. Τι γίνεται? Το Ιράν, επειδή έχει καταλάβει τώρα πλέον ότι τα στενά του Ορμούς είναι μεγαλύτερο όπλο από όλα αυτά τα οποία υιοθέτει στον προστασιό του, προφανώς θέλει να συνεχίσει να τα χρησιμοποιεί τουλάχιστον σαν διαπραγματευτικό χαρτί. Δηλαδή, η συμφωνία λέει ότι για τους δύο μήνες τώρα που θα υπάρχουν οι διαπραγματεύσεις,
0: ναι,
1: θα πρέπει να είναι ελεύθερη η ναυσιπλοεία κλπ. Δεν θα επιβάλλεται κανένας οικονομικός όρος και τέτοια. Το Ιράν, αυτό πρέπει να σας πω ότι λέει και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Δηλαδή τα φυσικά στενά από τα οποία περνάνε παγκόσμια ναυσιπλοεία, που είναι, δεν είναι μόνο τα στενά του Ορμούς, αλλά είναι και τα στενά του Ορμούς, πρέπει να είναι απολύτως ελεύθερα. Απολύτως.
0: Ναι.
1: Το Ιράν λέει, ναι, βεβαίως θα είναι ελεύθερα, αλλά θα πρέπει τα πλοία να παίρνουν άδεια από μένα για να περνάνε. Θα μου στέλνουν δηλαδή ένα email και εγώ θα τους λέω, ναι, ακούστε έτσι όπως σας το λέω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα μου στέλνουν ένα email και εγώ θα τους λέω, ναι, περάστε τώρα από εκεί, και θα τους υποδεικνύω τη διαδρομή και αυτό
0: σημείο,
1: θα περνάνε από,
0: ναι,
1: μια διαδρομή.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Όταν λοιπόν δύο εμπορικά πλοία πήγαν να περάσουν στον Ορμούς ελεύθερα, χωρίς να ζητούν την άδεια του Ιράν, όπως γινόταν πριν από τον πόλεμο,
0: mm-hmm,
1: το Ιράν τους επετέθη, τα χτύπησε. Οι Αμερικανοί είπαν ότι αυτό είναι παραβίαση της εκεχηρίας και πήγαν και χτύπησαν κάποιες βάσεις ιρανικών πυράβλων που υπάρχουν. Έγινε τώρα δύο μέρες χτύπημα αντιχτύπημα. Τώρα είπαν, εντάξει παιδιά, τώρα σταματήσουμε, παρενέβη το Πακιστάν, είπε να σταματήσουμε, και τώρα θα πάνε στο, λένε, ακούσαμε την είδηση ότι στην Ντόχα του Κατάρ, στην προτεύουσα του Κατάρ, θα αρχίσουν να διαπραγματεύσεις. Και εκεί ήταν αυτό που είπατε εσείς.
0: Που λέει, ναι,
1: στην εισαγωγή.
0: Ναι, ναι. Το Ιράν λέει ότι εγώ δεν. Καλά, μπορεί απόψε, μπορεί αύριο να έχει πει.
1: Ναι,
0: ναι, εντάξει, ναι, ισχύει, ας πούμε. Να μην, ναι, να υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που δεν τις έχουν εξακριβώσει, ας πούμε. Και ναι, το Ιράν πάντα φαίνεται λίγο πιο δύσκολο σε σχέση. Δηλαδή πάντα διέψευδε, πάντα, ναι, έκανε αυτό το, ναι, λίγο το, ναι, ναι, το παιχνίδι.
1: Θα το δούμε αυτό, κυρία Μπατζιά, θα, ναι, το βλέπουμε αυτό συνέχεια. Δεν είναι το. Δεν θα είναι ευθύγραμμος ο δρόμος. Ο δρόμος αυτός θα έχει στροφές, θα έχει λακκούδες, θα έχει πισωγυρίσματα. Παρόλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή και οι δύο ηγεσίες, και τον ΗΠΑ και του Ιράν, δεν έχουν τη δυνατότητα και τη βούληση να ξαναγυρίσουν σε πλήρη πολεμική σύγκρουση σαν και αυτή που είδαμε πριν από τρεις μήνες. Για διαφορετικούς λόγους σε κάθε πλευρά.
0: Ναι.
1: Άρα θα έχουμε τριβές, θα έχουμε εντάσεις, θα έχουμε χτυπήματα, ίσως και πιθανόν και στο μέλλον να ξαναγίνει αυτό, αλλά για το ορατό μέλλον θα προσπαθούν να βρουν μία λύση.
0: Τώρα δεν θα έχουμε, δεν θα έχουμε λύση, το γενικευμένο, αυτό το
1: ακριβώς,
0: της αρχής,
1: ακριβώς,
0: ας πούμε, το,
1: ναι,
0: γενικευμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πάει, ναι, έτσι. Λίγο και για το Λίβανο να πούμε,
1: ναι,
0: γιατί κάτι είδα πριν από λίγο. Το στρατηγό Αούν κάτι να λέει ότι και λέω τι λέει, Παναγία μου, ότι θα φτάσουμε μέχρι τα σύνορά μας κανονικά. Μα ποια θα φτάσουμε μέχρι τα σύνορά μας? Είναι κυρίαρχη χώρα ο Λίβανος. Δηλαδή τι διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή? Τι γίνεται?
1: Άκουστε, η κατάσταση στο Λίβανο είναι εδώ και πολλές δεκαετίες πολύ περίπου, κυρίως στο νότιο Λίβανο. Η οργάνωση των φανατικών Σιιτών Μουσουλμάνων, η Χεζμπολάχ, είναι ουσιαστικά ένα κράτος εν κράτη. Έχει ένα φέουδο στο νότιο Λίβανο, στο οποίο δεν μπαίνει μέσα ούτε ο επίσημος λιβανικός στρατός.
0: Ναι.
1: Το αποτέλεσμα ποιο ήταν?
0: Αυτοί τα έχουν ξεκαθαρίσει μεταξύ τους, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ όμως.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αντιθέτως, η Χεζμπολάχ αυτή τη στιγμή βρίσκεται αρκετά πολιτικά απομονωμένη στο εσωτερικό του Λιβάνου. Όλες οι υπόλοιπες πολιτικές παρατάξεις, όλες οι υπόλοιπες θρησκευτικές κοινότητες του Λιβάνου, Σουνίτες, Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί όλων των δογμάτων, Δρούζοι κλπ., ακόμα και ένα μέρος των Σιιτών Μουσουλμάνων, έχουν καταλάβει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση να είναι ο Λίβανος όμηρος της Χεζμπολάχ. Διότι όντες η Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο κάνει ανεξέλεγκτες, χωρίς έγκριση δηλαδή, επιθέσεις στις πόλεις και στα χωριά του Βόρειου Ισραήλ. Το Ισραήλ απαντά σε αυτό με αποτέλεσμα να υφίσταται τις συνέπειες ο λαός του Λιβάνου και με κίνδυνο ακόμα και απώλειες της εδαφικής του καιρότητας. Πρόσφατα λοιπόν έγινε μια συμφωνία ανάμεσα στην επίσημη κυβέρνηση του Λιβάνου και το Ισραήλ. Αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι ιστορικό γεγονός, παρότι έχει περάσει κάπως χαμηλά στην ειδησιογραφία. Γιατί? Διότι ο Λίβανος και το Ισραήλ είναι ακόμα και αυτή τη στιγμή σε εμπόλεμη κατάσταση από το 1948 που ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ. Ακόμα και μέχρι πρόσφατα, ακόμα και τυπικά νομίζω ότι συνεχίζει να ισχύει αυτό που θα σας πω, δεν μπορούν να συναντηθούν, δεν έχουν άδεια να συναντώνται επίσημοι των δύο πλευρών. Υπάρχουν κυρώσεις νομικές και άλλες αν γίνει αυτό. Λοιπόν, είπανε λοιπόν ότι κάνουμε μια εκεχηρία και θα υπάρξει το εξής. Σε ορισμένες περιοχές που βρίσκονται Ισραηλινά στρατεύματα, αυτά θα αποσυρθούν έχοντας εξουδετερώσει φύλακες της Χεζμπολάχ και σε αυτές τις περιοχές θα μπει ο επίσημος λιβανικός στρατός. Όλο το στοίχημα λοιπόν στο Λίβανο δεν είναι φυσικά αυτό που κάνει το Ισραήλ. Ναι,
0: γι' αυτό είπε ο Άουν ότι θα αναπτύξει το στρατό του Λιβάνου στο νότιο τμήμα της χώρας.
1: Έτσι. Αυτό δεν είναι αυτό που κάνει το Ισραήλ, δηλαδή που τεινάζει στον αέρα χωριά ολόκληρα, ας πούμε, στον νότιο Λίβανο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι να ενισχυθεί η κρατική υπόσταση του Λιβάνου και κυρίως ο επίσημος λιβανικός στρατός. Και έτσι ο λιβανικός στρατός να αναλάβει κάποια στιγμή το ρόλο του περιορισμού, του ελέγχου και εν τέλει και του αφοπλισμού και της Χεζμπολάχ. Είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι εύκολο να γίνει και αυτό επηρεάζει φυσικά και την ειρήνη αυτή που λέγαμε, την εκεκυρία μάλλον,
0: φυσικά,
1: ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, στη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ, όμως είναι κάτι το οποίο θα το δούμε σιγά σιγά να εξελίσσεται αυτή την περίοδο εκεί σε αυτό το σημείο και αυτό ξέρετε έχει μεγάλη σημασία.
0: Για να δούμε τι θα γίνει και εκεί, Θοδωρή. Πραγματικά μιλάμε για μια πανέμορφη χώρα, μια πανέμορφη πόλη. Εντάξει τώρα. Κρίμα, κρίμα για όλη τη Μέση Ανατολή, για το Λίβανο. Πραγματικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και τα συζητήσαμε. Καλή μας συνέχεια να έχουμε. Και εμείς να κάνουμε το break και να πάμε στο τραγούδι. Να πω από τώρα τι τραγούδι είναι. Ωραία, λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αυτό το τραγούδι έχει γίνει viral και είπαμε να το παίξουμε κι εμείς. Είναι η Δανάη, Δανάε, κατά κόσμο Δανάη, βέβαια, ροδίτησα είναι η κοπέλα, νέο παιδί 21 ετών. Κι άλλο, λέγεται το τραγούδι, είναι έτσι, στο χώρο της pop είναι. Έχει μια καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, έτσι, είναι ανάλαφρο, αλλά είναι και συναισθηματικό. Τέλος πάντων, λέγεται κι άλλο, οπότε θα το παίξουμε, νομίζω, δεν ξέρω αν έχει ξαναπαιχθεί από το κόκκινο. Εσείς θα το έχετε ακούσει σίγουρα αν κοιτάτε ειδικά social media κλπ. Πάμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Πικ Σλάξ, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, τα ακούσαμε λίγο. Ήταν το ουσιαστικά το τρέιλερ του τραγουδιού. Δεν είναι το κανονικό τραγούδι, παιδιά. Εντάξει, θα φροντίσουμε και άλλη φορά να το βρούμε. Το τραγούδι ολόκληρο. Εγκαλούνται οι μουσικοί παραγωγοί εδώ. Λοιπόν, όντως βλέπω ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι στο εργάλειο. Και τι λέει? Όταν έρθει η ώρα, η αξιοπιστία μας θα βασίζεται στο τι είπαμε και τι τελικά κάναμε. Στο τι είπαμε, όχι. Στο τι κάναμε, προφανώς. Η πολιτική είναι εφαρμοσμένη. Τέλος πάντων, είναι το τι πράττεις, όχι το τι λες. Κάποτε πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Και γενικώς, όπως τα έλεγε ο Σάρτ. Η πράξη έλεγε. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μητσοτάκη. Νομίζω ότι έχουμε την τηλεφωνική μας γραμμή. Ακούστε να δείτε τι γίνεται τώρα, για ποιο θέμα θα μιλήσουμε. Σίγουρα θα έχετε δει στα μέσα ενημέρωσης ότι η Ευρώπη σκληραίνει τη στάση της στο μεταναστευτικό. Προφανώς επηρεάζεται η Ελλάδα από αυτό. Έχει ψηφιστεί ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αύξηση των απελάσεων παράτυπων μεταναστών με όρους το λιγότερο προβληματικούς, και δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται την παράτυπη μετανάστευση, για πολλούς αποτελεί και σημείο καμπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως Δανία, Ιταλία, Αυστρία τάσσονται υπέρ της δημιουργίας κέντρων που θα απελάβνονται κλπ. Θεωρούν ότι διευκολύνουν έτσι τον επαναπατρισμό για να αποτρέψουν κι άλλους να έρθουν, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα, το ψήφισε δηλαδή, υπέγραψε την κοινή επιστολή που ζητούν με τους 19 υπόλοιπους, που ζητούν την ταχύ εφαρμογή της μεταρρύθμισης για τις επιστροφές των μεταναστών. Έτσι. Όλα αυτά είναι τεράστιο το θέμα, έχει πολλές πτυχές. Πάμε να τα συζητήσουμε τώρα με τον Νικόδημο Μάινα Κίνιουα. Είναι επικεφαλής στρατηγικής και συντονισμού στο Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών και όχι μόνο, δηλαδή γενικώς τρέχει το μεταναστευτικό, είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Ιδρυτής του ΑΣΑΝΤΕΤ. Νικόδημε, μας ακούς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις, Δίνα?
0: Καλά, εδώ κοιτάμε τα νέα και τι να πούμε δηλαδή πραγματικά.
1: Δυστυχώς, αυτά που συμβαίνουν δεν είναι πολύ καλά σημάδια.
0: Έχει πάει κι άλλο πιο σκληρά και πιο συντηρητικά και πιο ακροδεξιά το πράγμα.
1: Φαίνεται ότι το πηγάδι δεν έχει πάτο. Η ακροδεξιά επελάβει σε όλη την Ευρώπη. Ο Τραμπ μαζί με την πολιτική του έφερε και όλα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, έφερε και τα χειρότερα.
0: Ό,τι έκανε ο Τραμπ, ό,τι κάνει εκεί με Μεξικανούς, με Πορτορικάνους, δεν ξέρω, με όλους, έτσι, το φέρνει σαν υπόδειγμα και συντηρητικοποιείται και η Ευρώπη και αρχίζει να εφαρμόζει τέτοια μέτρα. Για να εξηγήσουμε καταρχήν στον κόσμο τι είναι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή, που έχει κάνει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι 19 ή 20, πόσοι υπογράψαν αυτή την επιστολή που ζητούν τη μεταρρύθμιση, οι υποστηρικτές δηλαδή της μεταρρύθμισης.
1: Καταρχάς, μιλάμε για το σύμφωνο μετανάστευσης. Mm-hmm. Που μέσα σε αυτό ουσιαστικά θέλουν να πούνε ότι και το προσφυγικό, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, πρόσφυγας δεν γίνεσαι γιατί απλά θέλει να μετακινηθεί, φεύγει γιατί κινδυνεύει η ζωή σου, κινδυνεύει η οικογένειά σου ή το έτσι. Περιβάλλον που ζεις δεν είναι ασφαλές για σένα.
0: Το ίδιο λοιπόν πράγμα. Ευρώπη, είτε γίνεται πόλεμος, είτε δεν έχεις νερό και τροφή, είτε έχει δικτατορία, είναι το ίδιο πράγμα.
1: Ακριβώς. Και να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις πιο κοντινές χώρες στην Ευρώπη που είναι στην Αφρική, βασική επέτη για την προσφυγιά και τη μετανάστευση είναι ήδη η Ευρώπη.
0: Η Δυτική.
1: Ακριβώς.
0: Πάντα ήταν.
1: Στη βάση αυτή λοιπόν συζητήσανε, συμφωνήσανε και χωρίς να διαβουλευτούμε και με τις ευρωπαϊκές και με τους ευρωπαίους πολίτες, για το εάν θα φτιάχνουν κέντρα κράτησης σε τρίτες χώρες. Αυτό βέβαια είναι ένα σχέδιο το οποίο έρχεται πολύ πιο παλιά από την περίοδο του Καντάφη. Mm. Όπου θέλουν λοιπόν αυτά τα κέντρα κράτησης να φτιάχνονται σε χώρες που θα είναι στην Αφρική κατά κύριο λόγο. Μην ξεχάσουμε το θέμα της Αγγλίας που ήθελε να πάει στην Ουγκάντα. Μην ξεχάσουμε την Ιταλία που είχε κάνει τη συμφωνία με την Αλβανία. Και αυτό τώρα πάνε να το γενικεύσουν. Δηλαδή να συμφωνήσουν με κάποιες χώρες τρίτες ότι εκεί πέρα θα μετακινούνται οι άνθρωποι που έρχονται και ζητούν άσυλο στην Ευρώπη μέχρι να εξεταστεί το αίτημά τους και από εκεί και μετά θα δουν τι θα κάνουν. Καταλαβαίνετε πόσο χυδαίο και πρόσωπο είναι αυτό το οποίο πάνε να κάνουν.
0: Και σε αυτό συμφώνησε και η χώρα μας.
1: Πρωτοστάτησε, δεν συμφώνησε.
0: Πρωτοστάτησε, έτσι, να τα λέμε, έτσι να τα λέμε. Τι σημαίνει αυτό, θέλω να μου πεις λιγάκι έτσι πρακτικά, τι σημαίνει αυτό το ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε ή τέλος πάντων δέχεται το σύμφωνο και κλπ. Τι σημαίνει πρακτικά δηλαδή.
1: Από το πιο απλό πράγμα που θα πρέπει να καταλάβουν όλοι όσοι μας ακούνε, ότι σήμερα για κάποιον λόγο κάποιος ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα και όλοι ξέρουμε τα τελευταία χρόνια γιατί οι άνθρωποι μετακινούνται και έρχονται προς την Ευρώπη, θα έρχεται μια αντίστοιχη ομάδα από αυτούς που βλέπαμε εκεί πέρα στην Αμερική που σκοτώνανε στους δρόμους, μπαίνανε στα σπίτια μέσα στη νύχτα, χωρίζανε οικογένειες, παιδιά, γονείς. Και θα σε μετακινεί με τη βία σε μια χώρα που δεν θα ξέρεις καν σε ποια χώρα ακριβώς βρίσκεσαι.
0: Δηλαδή, ας πούμε, στην Κρήτη τώρα, πες, ότι έχουμε
1: ακριβώς.
0: Και καταφτάνει κόσμος, έτσι.
1: Καταφτάνει κόσμος.
0: Πάει αυτή η ομάδα είναι πολυεθνική ή είναι της κάθε χώρας, αναλαμβάνει της κάθε χώρα.
1: Θα είναι της κάθε χώρας.
0: Της κάθε χώρας, ελληνική δύναμη
1: ακριβώς.
0: Δηλαδή, ωραία.
1: Ήταν ελληνική δύναμη, ιταλική δύναμη, της Μάλτας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Γαλλίας, πάντων. Σε οποιαδήποτε χώρα είναι στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ωραία, ας πούμε. Ναι, εδώ. Τους πιάνει τους ανθρώπους, αυτούς που φτάνουν με τη βάρκα ταλαιπωρημένοι, τους αφήνει μια μέρα, δεν ξέρω μήπως να τους δουν γιατροί, δεν ξέρω, κατάλαβες τι εννοώ. Και μετά τους παίρνει και τους πάει.
1: Θα τους πηγαίνει σε κάποια από τις χώρες που έχουν συμφωνήσει για αυτό το πράγμα. Ότι θα φτιάξουν εκεί κέντρα κράτησης.
0: Ποιες χώρες έχουν συμφωνήσει.
1: Προς το παρόν δεν μας έχουν ανακοινώσει ποιες χώρες.
0: Καθόλου.
1: Είναι.
0: Δεν έχουν...
1: Καθόλου. Πέρα από αυτό που σας είπα, ότι γνωρίζουμε για την περίπτωση της Ουγκάντα που θα δοχόταν τον κόσμο από την Αγγλία, που μέσω των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων ακυρώθηκε αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα
0: σε ποιες χώρες.
1: Ακριβώς. Είναι ακόμα σε συζήτηση και θα διαβουλευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δει σε ποιες χώρες θα είναι.
0: Και να δούμε τι λεφτά θα πάρουν. Γιατί αυτές οι χώρες θα πάρουν λεφτά. Έτσι, δεν το κάνουν.
1: Προφανώς και θα πάρουν λεφτά. Θα είναι, φαντάζομαι, στην ίδια λογική τη συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία με μερικά δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να γίνεται αυτή η δουλειά.
0: Ναι.
1: Σας είπα στην αρχή ότι αυτό το πράγμα έρχεται από πολύ παλιά. Γιατί και ο Καντάφη το ίδιο πράγμα που είχε συμφωνήσει ήταν ότι θα φτάνανε κέντρα κράτηση μερικών εκατοντάδων χιλιάδων κόσμου στη μέση τη ερήμου. Σκεφτείτε δηλαδή αυτό το σχέδιο να προχωρήσει σήμερα με κάτι από τις δύο κράτη της Λιβύης, της Δυτικής και της Ανατολικής Λιβύης, όπου σήμερα στη Λιβύη υπάρχει κανονικό σκλαβοπάζαρο με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Έτσι, πείτε το και αυτό, έτσι, γιατί ο κόσμος, άμα δεν το δει σε ταινία, ο κόσμος δεν το έχει πώς ακριβώς γίνεται. Μιλάμε για πλήθη ανθρώπων βασανισμένων, άρρωστων, ταλαιπωρημένων, στη μέση του πουθενά.
1: Ακριβώς.
0: Που δεν έχουν ούτε να διαφύγουν ούτε τίποτα.
1: Στη μέση της ερήμου.
0: Ναι.
1: Οι πιο κοντινές πόλεις μπορεί να είναι και 50 και 60 και 100 χιλιόμετρα μακριά.
0: Δεν γνωρίζουμε τι συνθήκες, δεν επιτρέπονται επισκέψεις από παρατηρητές κλπ. Έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς, γιατί θα είναι κλειστά κέντρα.
0: Έτσι.
1: Δεν θα είναι κέντρα.
0: Δεν ανοιχτά. Ξέρουμε τι τρώνε, ποιους σκοτώνουν, ποιους βιβιάζουν, τι γίνεται. Δεν ξέρουμε τίποτα.
1: Αυτό αναρωτιέμαι αν είναι, να το καταλάβουν και όλοι, αν είναι αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θέλει να έχουν. Που απλά θα κλείνει τα μάτια της επειδή ακριβώς πληρώνει.
0: Γι' αυτό μιλάμε, Νικόδημε, για εντελώς καταπάτηση. Και αλλάζει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παίρνει άλλο δρόμο. Δεν είναι αυτό από την ό,τι κερδίσαμε, δηλαδή από τη Γαλλική Επανάσταση. Και...
1: Ως Ευρωπαίος πολίτης πλέον και όλοι μας, πρέπει να σκεφτούμε εάν αυτό εμείς το επιτρέπουμε να γίνεται σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αύριο μεθαύριο δεν θα γίνεται και σε εμάς.
0: Μα
1: με άλλους όρους.
0: Μα φυσικά και επίσης αναρωτιέμαι ότι όλες οι πόλεις και η Αθήνα και όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις, όλοι που έχουμε ταξιδέψει τα έχουμε δει, υπάρχουν γειτονιές ολόκληρες με ωραία εστιατόρια, με μαγαζιά που έχουν τοπικές εθνικές κουζίνες και ρούχα έτσι πολύ διαφορετικά και είναι και μουσικές και είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα να το βλέπεις και σε πολλές πόλεις είτε είναι και ταυτωτικό στοιχείο ας πούμε. Αυτό δηλαδή το κομμάτι μας αρέσει μέχρι το να το βάζουμε στους τουριστικούς οδηγούς. Και από εκεί και πέρα τι, οι υπόλοιποι που θα φτάσουν δεν...
1: Από εκεί και πέρα ακριβώς. Δεν θα περνάνε, εδώ πέρα φτάσαμε σε σημείο για να το πούμε και αυτό και πολύ πιο δυνατά, να ακούγεται στον ελληνικό κοινοβούλιο εάν θα βουλιάζουν τις βάρκες. Και δεν ήταν ερώτηση.
0: Ήταν θέση.
1: Κατάφαση.
0: Ήταν θέση.
1: Ακριβώς.
0: Renew Europe. Αυτή από αυτή την πλευρά.
1: Εγώ λέω στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Α, και στο... Α, δε... μα αυτό να τα λέμε τα ονόματά τους που τα ξέρουμε. Βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Ο κύριος Πλεύρης το είπε.
1: Ο κύριος Βορύδης.
0: Ο κύριος Βορύδης, δεν τις μπερδεύω, ξέρεις.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Είναι πολύ σχετική.
1: Του κύριου Πλεύρη ήταν παλιότερο, αλλά ναι, τέλος πάντων.
0: Ναι. Άρα... ήταν θέση.
1: Η Ευρώπη προφανώς μετακινείται σε πιο αντιδραστικές θέσεις. Οι πολίτες δεν ξέρω πώς πρέπει να αντιδράσουμε.
0: Συγγνώμη, εγώ να ρωτήσω. Κάθε... αυτό επειδή δεν θα σταματήσει ποτέ. Ο κόσμος, οι άνθρωποι πάντα μετακινούνται. Πάντα.
1: Είναι στη φύση τους.
0: Όλοι... είναι στη φύση τους και είναι ιστορικό δεδομένο. Και έτσι αναπτύχθηκαν πολιτισμοί και μεταφέρθηκαν κιόλας πολιτιστικά στοιχεία κλπ. Κλπ. Η κράτηση, ωραία, για πόσο καιρό μπορεί να είναι η κράτηση σε κλειστή δομή στη μέση του πουθενά? Πόσο καιρό? Μέχρι να πεθάνουμε, τι?
1: Να σας πω αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τυπικά στην Ελλάδα ισχύει και πάνω από το 18 μήνο. Μπορεί να παραταθεί η κράτηση και παραπάνω από αυτό.
0: Ναι.
1: Να καταλαβαίνει ο Έλληνας.
0: Ωραία, άντε, να πάει 24 μήνες. Πόσο να πάει?
1: Μπορεί να διπλασιαστεί βάσει κάποιο σκεπτικό που μπορεί να έχει να υπάρχει, μπορεί να παραταθεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί να παραταθεί. Αυτό ψηφίζουν, αυτό δεχόμαστε. Εκεί, αυτό το οποίο συζητάνε ότι σε αυτή την περιοχή θα γίνεται ένα, ας το πούμε, χιδέα ξεσκαρτάρισμα, λες και οι άνθρωποι είναι φακές και να βγάλουν το καλό και το κακό κτλ.
0: Με βάση το βιογραφικό, τι, πώς ξεκάθαρισε.
1: Ούτε αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο.
0: Ναι. Ότι όπου θέλουμε, ας πούμε, εργατικά χέρια ή δεν ξέρω τι...
1: Θέλουμε εργατικά χέρια, θέλουμε νέες συνθήκες εργασίας για να μην τις πούμε σκλαβιά, να τις πούμε ελαστικές μορφές. Θέλουμε να εξυπηρετήσουμε κάποια πολύ συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα αυτά τα οποία έρχονται στο μέλλον. Και νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να γίνει, να επικοινωνηθεί πολύ περισσότερο στον κόσμο για να ξέρει ακριβώς τι είναι αυτό το
0: δεν
1: οποίο...
0: Ξέρει, όχι, έρχεται. Δεν ξέρει ο κόσμος, είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή, ίσως και να φωνάζετε και εσείς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ή Διεθνής Αμνηστία, ας πούμε... δεν έχει εκλαϊκευθεί, δεν έχει κατέβει κάτω, νομίζει ότι δεν τον αφορά. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Δυστυχώς ναι. Αυτό έχουμε και εμείς ευθύνη ως κοινότητες και οργανώσεις, που δεν, στο μέτρο που μας αναλογεί,
0: ναι,
1: ότι δεν έχουμε καταφέρει να επικοινωνήσουμε όλο αυτό το πράγμα το οποίο σήμερα συμβαίνει στην Ευρώπη με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να γίνει κοινό κτήμα για όλους.
0: Να ρωτήσω κάτι, γιατί βλέπω εδώ ότι υπάρχουν διάφορες πληροφορίες. Υπάρχει περίπτωση σε αυτές τις χώρες που θα δεχθούν αυτά τα στρατόπεδα να είναι και ευρωπαϊκή χώρα?
1: Από όσο γνωρίζουμε...
0: Διάβασα για μία χώρα τώρα, δεν τη λέω εγώ τώρα, εντάξει, για να μην εκθέσουμε, η οποία χώρα έχει επίσης μετανάστες, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι. Αλλά από όσο ακούμε και τι συζητείτε... Προφανώς θέλουν να αφήσουν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άκρη, να μην έχουν τέτοιου είδους υποδομές. Δεν ξέρω όμως αν αφορά τις χώρες που θα είναι μελλοντικά προς ένταξη ή είναι προς ένταξη. Σας είπα και πριν ότι υπάρχει και το προηγούμενο σκεπτικό που η Ιταλία είχε συμφωνήσει με την Αλβανία ακριβώς να φτιάξουν κέντρα.
0: Ναι, το είπατε, εντάξει, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Η Αλβανία είναι μία από τις χώρες όπου είναι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αυτό. Αυτό. Οπότε είναι λίγο βαρύ.
1: Ακριβώς.
0: Και μάλιστα όταν υπάρχουν οι ηγέτες.
1: Για τι ευρωπαϊκό κεκτημένο συζητάμε.
0: Έλατε. Δηλαδή, ακόμη και αυτοί που ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να ιδρύσουν κέντρα επιστροφής για τους μετανάστες, ο Μακρόν, ας πούμε, στη Γαλλία και ο Σάντσες στην Ισπανία, αυτοί το είπανε, είναι mm-hmm. ότι απλά δεν θα κάνουμε εμείς το. Δεν θα φτιάξουμε εμείς κέντρα επιστροφής.
1: Ακριβώς. Αυτά όμως τα κέντρα.
0: Βέβαια, ο Σάντσες είπε ότι δεν τα πιστεύει κιόλας τα κέντρα, ότι μόνο σπαταλάνε οικονομικούς πόρους και δεν κάνουν καμία άλλη δουλειά. Γιατί είπαμε, ο κόσμος πάντα θα φεύγει.
1: Πάντα να σκέφτομαι με όλους αυτούς τους Ευρωπαίους ηγέτες που επαναστατούν απέναντι σε όλα αυτά τα πράγματα, εάν στην ουσία κάνουν κάτι για το αυτό που είναι απέναντί τους. Δηλαδή, αυτά τα κέντρα σίγουρα θα περάσουν για να γίνουν σε κάποιες χώρες Αφρικής. Θα είναι υπέρ ή κατά. Γιατί δεν είναι μικρές χώρες, δεν είναι Ελλάδα.
0: Εδώ θα πεις την παροιμία τώρα, άμα δεν είναι σε μένα, άμα δεν είναι στο δικό μου δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Και σιγά μην μιλήσω. Ας πάμε στο διατάφτα ότι είναι πολύ πιθανό να εφαρμοστεί. Έτσι, εντάξει. Ποια θα ήταν η ενδεδειγμένη πολιτική, τουλάχιστον για την Ευρώπη, είναι ένα άλλο ζήτημα ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να μην υπάρχει, να μην έχει ούτε οι χώρες να έχουν πρόβλημα υπερπληθυσμού, ο οποίος είναι άνεργος και λοιπά, γιατί προφανώς δεν φτάνουν οι δουλειές για όλους. Εδώ θα αντικατασταθούμε από τα AI και από τις μηχανές σε λιγάκι.
1: Υπάρχει πράγματι κάποιος που πιστεύει ότι ο πρωτογενής τομέας θα αντικατασταθεί από τις μηχανές?
0: Ένα είναι αυτό.
1: Τουλάχιστον για τα επόμενα 100 χρόνια οι μηχανές θα αντικαταστήσουν το πώς δηλαδή θα σκάβουν στο χωράφι και θα βάζουν ή θα βγάζουν τις πατάτες.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Έχουμε ανάγκη, βέβαια.
1: Έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.
0: Σύμφωνα με μια πολιτική, δημοκρατική, προοδευτική, αριστερή, έχουμε. Σύμφωνα με την πολιτική της κυβέρνησης της σημερινής, δεν έχουμε.
1: Διότι
0: δίνονται στον ιδιωτικό τομέα, δίνονται.
1: Απλά θέλω να πω ότι ακόμα και αυτή η κυβέρνηση για τον πρωτογενή τομέα τα ίδια πράγματα λένε. Χρειάζονται χέρια.
0: Όχι, γιατί οθεί την αγροτιά να παρατήσει τα κτήματα. Ήδη υπάρχει πρόβλημα στην περιφέρεια.
1: Για να έρθουν
0: στις μεγάλες πολυεθνικές, ναι, εντάξει. Οι οποίες επίσης θα θέλουν χέρια, βέβαια.
1: Θα θέλουν τα χέρια, αυτό ακριβώς λέω.
0: Ναι, θα θέλουν χέρια.
1: Με άλλους όρους, λένε ακριβώς το πράγμα. Αλλά και πάλι σήμερα στην Ελλάδα βλέπουμε ότι οι ανάγκες οι οποίες υπάρχουν για το πρωτογενή τομέα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να καλυφθούν μέχρι και το 40%, 40-45%. Από τους ήδη υπάρχουν ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Άρα αν κάνουμε απλά μαθηματικά, που δεν είμαστε επιστήμονες, βλέπουμε ότι το μέλλον θα χρειαστεί ένας αριθμός ανθρώπων να μπορέσει να εργαστεί σε αυτές τις εργασίες και βεβαίως βάσει αυτού και ακόμα και από την άλλη μεριά κυβερνητικές μεριές να πάμε, μόνο έτσι μπορεί να συγκρατηθούν οι τιμές.
0: Mm-hmm. Καλά, είναι και αυτό που...
1: Ο τρόπος λοιπόν που θέτουν τα θέματα η δεξιά και η άκρα δεξιά στην Ευρώπη και εν γέννη είναι προβληματικός ακόμα και για αυτό το οποίο θέλουν ήδη εξυπηρετήσουν.
0: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι η ρίζα του προβλήματος λύνεται στο επιτόπου, στις χώρες, όπου εάν αφήσουν τις χώρες ήσυχες ή δυτικοί, εάν τελειώσουν οι πόλεμοι και αφήσουν και τις χώρες ήσυχες και δεν εκμεταλλεύονται τα καθεστώτα για τις δικές τους δουλειές, τότε θα μένουν και οι άνθρωποι στον τόπο τους, προφανώς.
1: Ναι, να στο χαλάσω λίγο.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα υποτίθεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται όλη η συζήτηση για να πάμε στην πολεμική οικονομία. Ναι, τι σημαίνει πολεμική οικονομία.
0: Το Renew, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι θα φτιάχνει η Ευρώπη οπλικά συστήματα να τα πουλάει. Για να τα πουλάει πρέπει να υπάρχουν πόλεμοι.
0: Ε, βέβαια. Μα στηρίζεται η οικονομία. Αυτό είναι. Στηρίζεται η οικονομία της πλέον εκεί. Ε, το μοντέλο είναι όλο λάθος. Από την αρχή είναι όλο.
1: Ακριβώς. Άρα παράγουν το πρόβλημα και μετά έχουν και σου λένε δεν είμαστε εμείς που δημιουργήσαμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι εσύ που μετακινήθηκες γιατί εμείς σου πουλάμε πολλά σύστηματα για να σκοτώνεστε.
0: Έτσι ακριβώς είναι, Νικόδημε. Ακριβώς. Νομίζω ότι έδωσες τώρα ότι
1: Ναι. Για να λέμε τα πράγματα πολύ απλά. Στην Ευρώπη, άμα δεν υπάρχουν προοδευτικές πολιτικές και προοδευτικά κόμματα, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα περισσότερο. Και αυτό αφορά και τον πολίτη. Αύριο μεθαύριο, σε 3 μήνες, 6 μήνες θα γίνουν εκλογές. Δεν ψηφίζουν στην Ελλάδα. Γιατί ένα από τα επίδικα αυτών των εκλογών θα είναι και αυτό. Θέλουμε αυτή την πολιτική,
0: ναι,
1: η οποία είναι υπέρ του
0: είναι
1: πολέμου.
0: Ναι.
1: Ψηφίζουμε λοιπόν αυτή που είναι υπέρ των πολεμικών σειράξεων όπου γης. Ή θα ψηφίσουμε αυτούς που είναι υπέρ της ειρήνης.
0: Νομίζω ότι...
1: Για να δούμε και τελικά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να αναπαράγεται το όποιο πρόβλημα που έχει να κάνει με τις πολεμικές σειράξεις όλο τον κόσμο.
0: Νομίζω ότι αυτό ακριβώς που είπες τώρα είναι αυτό το διατάφτα στην κουβέντα που κάνουμε, η οποία έχει πολλές άλλες πτυχές, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Νικόδημε, που ήσουν εδώ στο Κόκκινο
1: Απόψε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Το είπε ο Νικόδημος Μάινα Κίνιουα από το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, το είπε μόνος του χωρίς να χρειαστεί καν να τον ρωτήσουμε για το διατάφτα, δηλαδή. Το έφτασε στις εκλογές, το έφτασε στο ότι ποιους ψηφίζουμε, τι αποφασίζουμε, αυτούς που φτιάχνουν και στηρίζουν τις οικονομίες στην πώληση όπλων στον πλανήτη και μετά από τις χώρες αυτές που γίνονται οι πόλεμοι δεν θέλουν και τους ανθρώπους πίσω. Οπότε θα είναι και αυτό το θέμα στην ατζέντα. Όντως θα είναι και το μεταναστευτικό. Τώρα τελευταίες ειδήσεις. Στη φυλακή ο καθομολογίαν δράστης και 2 ακόμη κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα κατά τη διάρκεια συμπλοκής. Το θυμόσαστε. Είχαν πάει στον ανάκριτη και οπότε οδηγούνται με την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελία στη φυλακή. Επίσης, χειροπέδεσε σε Τούρκο για τη δολοφονία του 25χρονου ομοεθνήτου στα Εξάρχεια. Υπήρχε συμβόλαιο θανάτου. Θυμόσαστε τον Τούρκο που είχε μαζί το σκυλάκι που τον σκοτώσανε και το σκυλί ήταν έφευγε από πάνω του. Αυτή η περίπτωση. Χειροπέδεσε στη φυλακή και αυτός. Και συνελήφθη εμπριστής για τη φωτιά στην παραβόλα Αγρινίου. Υπάρχει και ένα βίντεο που το έδειξε η ΕΡΤ. Βάζει τη φωτιά με γυμνή φλόγα σε ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου, να δούμε γιατί και πώς, και φεύγει μετά πεζός, να δούμε γιατί και πώς έγινε αυτό τις επόμενες ώρες. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι και νομίζω ότι έχουμε του Ιάπωνα, το βρήκαμε το Ιάπωνα, είναι καταπληκτικό. Vivan Seden λέγεται ο άνθρωπος, Grape λέει το τραγούδι, καταπληκτικό τραγούδι, Ιάπωνας. Καλή νύχτα και από εμάς.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Καλήνες πέραν άρχοντες, εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά μαζί. Και οι τρεις και οι τέσσερις θα έλεγα. Και ο Μπαλούμης, έτσι κι αλλιώς χωρίς αυτόν θα μπορούσαμε να κάνουμε απλώς μια κουβέντα μεταξύ μας. Οι τρεις εννοώ. Γιώργος Μπαλούμης, αγαπημένος στον ήχο, στους ήχους και σε όλα τα υπόλοιπα, ο Άντιο Βρόζγος, ο Γρηγόρης Ζαριάδης και ο Θανάσης Λαζαρίδης σε μια ακόμα εκπομπή που τουλάχιστον τυπικά ασχολείται με την αστυνομική λογοτεχνία. Σε όλα τα υπόλοιπα περιμένω ακόμα τις τιμές της Λαϊκής σήμερα.
1: Για Χαραντάν και τα κουκιά Μπαγλάν.
0: Τι θα μας πει ο...
1: Οι δύο παρατηρητήρια της Λαϊκής σήμερα καταγγέλλω ότι ο ένας δεν πήγε καν, διότι δήθεν είχε κάποια αρρώστια, οπότε έστειλε εμένα στο πόδι του. Του είπα ότι υπήρχαν φαγκριά και με 10 ευρώ το κιλό.
0: Τέσσερα πόδια.
1: Και λαβράκι με 12, λαβράκι με μουστάκι.
0: Τι ώρα?
1: Αυτά ήταν 2 και 4.
0: Αυτά παρατέταρτο τα απόγευμα.
1: Μου είπε, ναι, μου είπε να πάρω 2 να τα βάλω ψυγείο και να περάσει. Και έχω στο ψυγείο, αν ακούς Βασίλη, έχω τα ψάρια στο ψυγείο, έτσι. Μη μείνω και τίποτα, γιατί ποιον τα φτιάχνω κι εγώ.
0: Άντε εσύ που είσαι σοβαρός άνθρωπος, πες κάτι, ας πούμε.
2: Ναι. Τι να πω, ήθελα να καταγγείλω εδώ το σταθμό που μας βάζει και κάνουμε εκπομπή πάνω που έχει Μουντιάλ. Δεν έχω δει η Βραζιλία, μια φορά την έχω δει. Αυτό τίποτα, ήθελα να κάνω αυτή την καταγγελία.
0: Την καταγγελία, σε όλο τον κόσμο να πούμε.
2: Ναι.
1: Κάνε και μια ενημέρωση για το σκορ για αυτούς που δεν βλέπουν.
2: Είναι 0-1 η Ιαπωνία μπροστά.
0: Είναι, αλλά είναι κάτι που θα ανατραπεί εύκολα.
2: Δεν εγώ δεν είμαι κανένας Βραζιλιάνος, τώρα μην τρελαθούμε. Αλλά δεν συμπαθώ και τους Ιάπωνες. Γενικά δεν μ' αρέσουν.
1: Κοίταξε να δεις, οι Ιάπωνες, αυτό λέγαμε και έξω, Άντι, με το Θανάση, πρωτοπόροι στον δρόμο του σοσιαλισμού, έτσι, για μια ανθρώπινη κοινωνία σοσιαλιστική. Οι Ιάπωνες, οπότε όλος ο
0: προεδρικός κόσμος. Άντι, μην το κοιτάς έτσι, δεν έχει πάρει τα χάρια του σήμερα, είναι σίγουρο.
2: Δεν ξέρω, είναι ο Γρηγόρης. Εγώ είχα κάνει μια διπλωματική κάποια στιγμή στο Πανεπιστήμιο, η διπλωματική μου ήταν για το...

0: το μπαμ που κάνανε οι Άπωνες από το 86 και μετά. Έτσι. Δηλαδή από εκεί που ήταν στην πλήρη αφάνεια τα πράγματα τους, τα προϊόντα τους ήταν δεύτερης κατηγορίας και γελάγαμε τα ντάτσουν και τα λοιπά. Πώς κατάφεραν από εκείνο το σημείο να γίνουν παγκόσμιοι παίχτες και να έχουν τις περισσότερες. Εγώ γέλαγα και μάλιστα σου λέω, επειδή αναγκαστικά να διαβάσω αρκετά. Δεν μου άρεσε, ρε παιδί μου, και το τέτοιο, το μενταλιτέ τους. Δηλαδή το μενταλιτέ ήταν ότι εμείς θα κατακτήσουμε τον κόσμο. Προσπαθήσαν να το κάνουν αυτό, φάγανε καρπαζιές από τους Κινέζους. Και λογικό είναι. Και μετά προσπαθήσαν να τον κατακτήσουμε στις τεχνολογίες, το οποίο το καταφέρανε. Εγώ δεν λέω ότι. Απλά θυμάμαι κάποια στιγμή σε ένα ξενοδοχείο που μου λέει κάποιος να περάσω από εδώ, ένας Ιάπωνας. Του λέω, είναι κλειστή η πόρτα. Του λέω, πρέπει να ρωτήσετε τη ρεσεψιόν. Αφού με βλέπετε δεν μπορώ να ανοίξω, πάει και ο δεύτερος, το οποίο του εξήγησε, αλλά θέλει να πάει να δοκιμάσει το πόμολο και όλο το γκρουπ των Ιαπώνων.
1: Ένας-ένας πάει
0: και δοκιμάσει. Ένας-ένας δοκίμασε το πόμολο. Αυτά είναι όσα ξέρω για τους Ιάπωνες.
2: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Κόκκινο μουντιάλ 1-0 κατά τον
2: Απόστολο. Βέβαια, αυτό που λες μας παραπέμπει στο ότι πρέπει να ασχοληθούμε και λιγάκι με την αστυνομική λογοτεχνία από την Ιαπωνία, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, όχι, τα πρέπει να κάνουμε. Γενικά νομίζω ότι με τον καινούριο κύκλο, αν έρθει ποτέ, πρέπει να ξεκινήσουμε θεματικές, ναι, με χώρες ή ομάδες χωρών.
2: Καλά, εκεί έχουν περιθώριο φοβερό, έτσι. Με τους καγκεμούσα, λέω, τους περίεργους εκεί πέρα, τις συμμορίες και τέτοια που υπάρχουν, έτσι.
0: Ναι, σαφώς. Και στον κινηματογράφο το έχουμε πιάσει, ναι.
1: Κοίταξε, το συζητάγαμε γιατί. Παλιότερα με το μετέχμιο Άντι που ρώταγα, είχαν μεταφράσει δύο Ιάπωνες, εξαιρετικούς, δύο μεγάλους. Η Άγρα έχει κυκλοφορήσει.
0: Η Άγρα, ναι.
1: Η εμπορική επιτυχία, από ό,τι μου είχαν πει τότε, ήταν πάρα πολύ περιορισμένη. Με αποτέλεσμα τώρα να υπάρχουν πραγματικά πολύ καλοί συγγραφείς αστυνομικοί και να μην τολμάν, ξέρεις, οι εκδότες να τους. Έκανα μία πρόταση ως γνωστό τρόλ εκεί. Δεν χρειάζεται να μεταφράσετε, φέρετε τους στα Ιαπωνέζικα. Ίσως ήταν πιο εύκολο αυτό, ναι. Το πιο πρωτότυπο.
2: Ναι, δεν θα πληρώνανε εκεί.
1: Έλα νεκταρία Ζαφύρη, επιτέλους και ένα ζεστό μήνυμα.
2: Διάβασε το, αγόρι μου, γιατί εσύ πληρώνεις κόσμο, αλλά τελικά πρέπει να μας στέλνει και.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλώς σας βρίσκουμε και απόψε στη σκοτεινή πλευρά της συχνότητας, έγραψε νεκταρία. Ανυπόμονα να σας ακολουθήσω στα ίχνη της αστυνομικής λογοτεχνίας, μας έχει ετοιμάσει για απόψε στο πιο καθηλωτικό λογοτεχνικό. Θα περιμένεις για τη συνέχεια, νεκταρία. Ανθρωποκυνηγητό. Έχεις βάλει μέσα λέξεις καθηλωτικό, λογοτεχνικό, ανθρωποκυνηγητό, σκοτεινή πλευρά συχνότητας.
2: Και πες μου ότι δεν είναι AI αυτό τώρα.
1: Είναι η νεκταρία, είναι το πιο εγγυημένο. Ο Απόστολος μας επαναφέρει Tokyo Express, έτσι.
0: Tokyo Express, ναι.
1: Φοβερό. Απόστολο, όση ώρα είμαστε εμείς εδώ, ρε, θα γίνω το φίλος να σου πει και ονόματα συγγραφέων. Στείλε 2-3 Ιαπωνέζους. Γιατί ο Απόστολος, για όσους δεν ξέρουν, έχει δουλέψει στην Ιαπωνική Πρεσβεία.
2: Εκείνη το ξέρει.
1: Ναι, ως μορφωτικός υποακόλουθος. Δεν βοηθούσε.
2: Υπό με την έννοια του ύπου όμως.
1: Ναι, του ύπου. Όχι.
2: Γεια σου, ρε Απόστολε. Γεια σου, αγόρι μου. Λοιπόν, 6985870059 είναι τα τηλέφωνά μας, μέσα από το Viber δηλαδή. Στείλτε τις όποιες παρατηρήσεις ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Σε λίγο θα έχουμε και βιβλία για σας. Θα έχουμε 2 και 2, 4 βιβλιαράκια από εκδοτικούς οίκους, με αφορμή βεβαίως την συνεντεύξη που έχουμε με τις δύο κυρίες από τη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι μια έκπληξη, δεν ξέρω, το λέγαμε τον Άντι, ότι οι κυρίες που θα βγάλουμε δεν το ξέρουν. Η εκπομπή κάνει ένα άνοιγμα γεωγραφικό και θα πάμε στη Βόρεια Ελλάδα. Θα μιλήσουμε λοιπόν με δύο από τις νέες κυρίες της αστυνομικής λογοτεχνίας. Η μία είναι μάλιστα το πρώτο της βιβλίο που βγάζει, η άλλη είναι το τρίτο της. Δεν το ξέρουν οι κυρίες, έτσι σας το λέω, παιδιά, είναι μια έκπληξη. Ελπίζω να τις βρούμε και αν τις βρούμε να δώσουμε δώρο και τα βιβλία τους. Γι' αυτό ήδη στο 6985-870-059, 6985-870-059, στέλνετε εσείς για τα δύο βιβλία, έτσι, θα δώσουμε ένα tip. Τα αρχικά των κυριών της πρώτης είναι Μύρο και της δεύτερης Εψιλον Χ. Οπότε...
2: Δεν πάει καλά σήμερα αυτό.
0: Ναι, ναι, δεν καθόλου καλά.
2: Δεν ξέρω αν κατάλαβε. Δεν είναι μόνο τα χάπια που λέγαμε.
1: Είναι και ένα quiz, παιδιά, αυτό. Και όποιο βρει από το quiz, θα αντί, ναι, ναι, αντί για μία ψήφο.
2: Πώς σκοτωμένη στην εποχή.
0: Πάντως αυτό που δεν ξέρουν. Και θα τους πάρουμε στην... τηλέφωνο. Μήπως να το γυρίσουμε μετά, αν δεν πάει καλά η εκπομπή, να το γυρίσουμε σε φάρσες. Να παίρνουμε άγνωστο κόσμο τηλέφωνο. Γιατί δεν έχουμε.
2: Ποιο είναι το τελευταίο αστυνομικό που διαβάσατε? Όχι, όχι. Τέλος πάντων. Πάμε εδώ. Λέει η Νεκταρία AI 100 συν κιλών έχετε ξαναδεί. Δηλαδή, βεβαίως, εμένα στο καθρέφτη είναι η Νεκταρία. Απλό είναι, αγάπη.
1: Βεβαίως και ο Απόστολος ήδη από ό,τι σας λέω είναι αετός, έτσι. Ναι. Ασάκο Γιουζούκι.
0: Ασάκο Γιουζούκι.
1: Λέει επίσης και το Βούτυρο του Πατάκη, που είναι ένα φοβερό βιβλίο καινούριο. Είναι αυτό το οποίο ασχολείται με ένα έτσι διαστραμμένο θέμα μαγειρικής. Και λέει και τα ονόματα από τα μη ρο και εψιλον χ. Τα βρήκε ο Απόστολος. Απόστολε. Έχεις ήδη δύο ψήφους για να μπεις διπλό στην κλήρωση. Δεν τα λέμε γιατί εσύ τα βρήκες πρώτος.
2: Τι δεν τα λέμε, βρεχαμένο. Το έχουμε δημοσιεύσει στο
0: είναι
2: Facebook.
0: Είναι τιμητική.
2: Το ξέρει όλο. Είναι φοβερό πράγμα αυτό που συμβαίνει.
1: Ποιος το δημοσίευσε, παιδιά.
2: Έλατε.
0: Η ψήφη του Απόστολου είναι τιμητική. Είναι σαν τη θέση που είχε ο Αβραμόπουλος στην Επιτροπή.
1: Παρίσταμε και χαιρετώ, χρυσό στο
0: μέλλον. Χωρίς τα 5.000.
1: Αυτό είναι. Παρίσταμε και χαιρετώ.
2: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν κατάλαβες. Υπάρχει και χειρότερο, Γρηγόρη. Υπάρχει και χειρότερη δήλωση. Συμφωνώ με την εισήγηση. Το έχω ακούσει πολλές φορές.
1: Αυτό με τρέλαινε πριν να το έχεις ακούσει σε διάφορα τέτοια. Έτσι. Το συμφωνώ με τον προλαλήσαντα. Ήταν το αγαπημένο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ήξερε τι είχε πει ο προηγούμενος.
2: Τίποτα, κοιμόταν.
1: Αλλά κάποιοι μου το είχε πει κάποιο φίλο μου. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Αλλά μου αρέσει η φράση και τη λέω. Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα. Ο άλλο μπορεί να πει τίποτα ιδίες. Βλακίες. Δίνει κύρος. Αν πει συμφωνώ με τον προλαλήσαντα, δίνει κύρος.
2: Λοιπόν, ο Απόστολος λέει δυστυχώς πρέπει να αποκλειστώ, καθώς το ένα εκ των δύο το έχω διαβάσει και το άλλο είναι στην.
1: Στίβα μου.
2: Όχι, βέβαια, που είπε. Φαντάζομαι στην. Ήδη στην αγορά. Λοιπόν. Γρηγόρη, να πάμε σιγά σιγά να δώσουμε κάποια βιβλιαράκια, γιατί είπαμε θα μιλήσουμε για δύο φίλες από την Θεσσαλονίκη, την Μαρία Τηράπτη και την Ηρία Τιχατσακή. Με ποια θα μιλήσουμε, ποια υπολογίζεις, σκέφτεσαι, Γρηγόρη, να μιλήσουμε πρώτα?
1: Κοίταξε, εντελώς τυχαία έχω μια έμπνευση επειδή το έχω σκηνοθετήσει. Μαρία Ράπτη 9 και 40, Ειρήνη Χασακή 10 και 10. Τι συμβαίνει, και οι δύο οι κυρίες. Πραγματικά είναι δύο πάρα πολύ αξιόλογες φωνές. Κάνουν ένα σχετικά ίδιο επάγγελμα. Είναι και οι δύο εκπαιδευτικοί.
2: Mm-hmm. Τι ωραία.
1: Από όσο ξέρω, η μία είναι εκπαιδευτικό σε σχολείο, η άλλη είναι σε φροντιστήρια, διδάσκει κτλ. Οπότε αυτές είναι οι ώρες που τους βολεύουν. Έχουν κάτι το κοινό και ηλικιακά, σαν γκρουπ. Και βέβαια γράφουν πολύ διαφορετικό είδος, έτσι. Η Μαρία Ράπτη ασχολείται περισσότερο με αυτό που θα έλεγα ένα ψυχολογικό θρίλερ.
2: Να πούμε τα δύο βιβλία.
1: Ναι, της Μαρίας Ράπτη το βιβλίο είναι λοιπόν το Μαύρο Δάσος, εκδόσεις Μπέλ. Το είπα βαριά γιατί είναι πολύ ατμοσφαιρικό. Το μαύρο Δάσος. Ναι, ναι. Είναι και μαύρο και δάσος. Εκδόσεις Μπέλ. Θα πω εγώ για αυτό το βιβλίο, θα πει ο Άντι για τη Ειρήνη Χασακή. Της Μαρίας Ράπτη είναι ένα... έτσι ψυχολογικό θρίλερ το οποίο ξεκινάει σε ένα μαύρο δάσος όπου γυρίζεται μια ταινία, μια κοπέλα νεαρή Ελληνίδα, ο φίλος της οποίος είναι διάσημος σκηνοθέτης, έτσι, έρχεται στην Ελλάδα για να γυρίσει μια υπερπαραγωγή, την επιλέγει σαν πρωταγωνίστρια και πάνε σε ένα χωριό στη Βόρεια Ελλάδα, δίπλα στο χωριό όπως καταλαβαίνει υπάρχει ένα μαύρο δάσος, ξεκινάμε να γυρίζουμε την ταινία και εκεί συμβαίνουν τρομακτικά πράγματα, είπαμε ψυχολογικό θρίλερ, πολύ ατμοσφαιρικό, πολύ σύγχρονο.
2: Άρα ξεκινάμε με αυτό.
1: Και ξεκινάμε με αυτό. Ο Άντι θα μιλήσει για τη Ειρήνη Χασακή, γιατί...
2: Λοιπόν, είπαμε. Ναι. Το Μαύρο Δάσος, λοιπόν, 69-85-870-059. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας για τα δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Μπελγιά, το Μαύρο Δάσος.
0: Ωραίο είναι πάντως το τέτοιο. Ο τίτλος μου αρέσει. Δηλαδή παρότι δεν είναι τίποτα το extreme, ο Μαύρο Δάσος είναι υποβλητικό. Είναι
2: ναι, το Μαύρο Δάσος. Και το Ξόφυλλο είναι αντίστοιχο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το τρίτο βιβλίο της Μαρίας. Έχει γράψει άλλα δύο. Το δεύτερο μάλιστα το πει. Και μου αρέσει γιατί εκτιλήσονται αντί στην επαρχία. Το δεύτερο, το σπίτι της εκτιλήσεως Μολάους.
0: Okay.
1: Ποιος δεν ξέρει, ποιοι είναι Μολάι, έτσι, η ιστορική πόλη της Πελοποννήσου και τα λοιπά, εκεί κάτω από τη Λακωνία. Είναι επαρχία ατμοσφαιρικά. Το πρώτα παιδικά τραγουδάκια είναι ένα βιβλίο το οποίο ήταν σε ένα ίδρυμα που γινώσανται κάποιες κακοποιήσεις, περίεργα πράγματα. Έχει κάτι το, αυτή η κοπέλα, κάτι το πολύ ατμοσφαιρικό, με μια βάση έτσι που τη βλέπεις πραγματική και διατηρεί το ύφος της σε επίπεδο, ας πούμε, έτσι, δηλαδή μπορώ να σου πω, είναι κινηματογραφικά τα βιβλία, τραβηχτικά έτσι.
0: Δεν τραβηχτικά. Έχουμε πολλούς να γράφουν θρίλερ πάντως.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ψυχολογικό θρίλερ είναι, δηλαδή, έχουμε την Τζίλια Φλίν.
0: Εντάξει, το ψυχολογικό, οκ. Εγώ το λέω ως θρίλερ. Δεν έχουμε πολλούς. Γενικά δεν είναι, δηλαδή, από τα υποείδη που... προτιμάει ο τέτοιος ο Έλληνας συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας.
2: Ναι, ναι, ίσως δεν είναι εξοικειωμένος πολύ.
1: Και, είναι και δύσκολο.
2: Λοιπόν,
1: πούμε,
2: για
1: δηλαδή...
2: πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε λίγο μισκούλα, παιδιά, και να συνεχίσουμε.

0: Λοιπόν, στέλνετε τα μηνυματάκια σας, όπως είπαμε, για το Μαύρο Δάσος, το βιβλίο της κυρίας Ράπτη. 6985-870-059 μέσα από το Viber, για να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Μέχρι να πάμε λοιπόν στην φίλη μας την κυρία Ράπτη να μιλήσουμε για αυτήν, και πέρα από τα μηνύματά σας που χαίρομαι που έρχονται το ένα μετά το άλλο, να πούμε και κάποιες πρώτες προτάσεις, Γκρέγκορη, για ξένους βιβλία από ξένους λογοτέχνες, αστυνομικούς συγγραφείς και οψόμεθα.
1: Ναι, είχαμε πει να μιλήσουμε για μερικά βιβλία ξένων συγγραφέων που κυκλοφόρησαν το καλοκαίρι, πάρα πολλά, γιατί από ό,τι βλέπετε, τώρα μου θα μαζεμένα όλα τα μηνύματα, γιατί είπαμε συνήθως η προκαλοκαιρινή περίοδος είναι περίοδος που κυκλοφορούν πάρα πολλά αστυνομικά βιβλία.
0: Γενικά.
1: Παλιότερα ήταν δύο εποχές, ήταν και η προεορτών πριν τα Χριστούγεννα. Τώρα αυτή έχει φθήνει, ενώ η προκαλοκαιρινή περίοδος είναι η περίοδος που η μεγάλη εκδοτική οίκη και οι μικρότεροι βγάζουν βιβλία, γιατί έχει συνδεθεί πολύ το αστυνομικό μυθιστόρημα με με τις διακοπές, με την παραλία, με το χαλάρωμα κτλ. Δύο που μου ήρθαν από πολύ δημοφιλείς συγγραφείς στα χέρια μου ήταν έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό, για τον Αρνεντάλ, το μεγάλο Αρνεντάλ που όλοι τον αγαπάμε γιατί αγαπάει την Ελλάδα πάρα πολύ και γιατί είναι και εξαιρετικά ποιοτικό συγγραφέας, είναι τα 7 θαύματα
0: που έχουμε πει κάποια
1: Θανάση,
0: πράγματα.
1: Νομίζω ότι έχει μιλήσει και εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα λοιπά.
0: Για πες μας μερικά πράγματα γι' αυτό.
1: Κοίταξε, για τον Ντάλ δεν μπορεί να πεις πράγματα, δεν μπορεί να πεις υπόθεση, δεν μπορεί να πεις τίποτε. Αυτό που πούμε είναι το δεύτερο βιβλίο της σειράς που πάλι ξαναγυρίζει στην Ευρώπη, που έχει την ομάδα της Europol. Ο Ντάλ είχε γράψει πριν από αυτό τον περίφημο κύκλο με τους αριθμούς, έτσι, το 4-2, το 3-3, το 5-3, το 6-1, το 7-1, το 6-2. Ήταν μια σειρά βιβλίων με ήρωα το Σαμ Μπέργκερ και τη Μόλι Μπλουμ. Ήταν μια σειρά 4 ή 5 νομίζω βιβλίων. Και μετά από αυτό, το οποίο είχε γυρίσει πάλι στη χώρα του, στη Σουηδία, και οι υποθέσεις εκτυλίσσονταν στη Σουηδία, ξαναγυρίζει στην Ευρώπη με την ομάδα της Europol, που είναι μια ομάδα διεθνής, και αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο της σειράς που ξαναγυρίζουμε στην Ευρώπη. Παράλληλα βέβαια ο Ντάλ γράφει και με έναν άλλον, τον Μέστρεμ, με ένα βιβλίο που το δημιουργώ, ναι. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι αυθεντικός Ντάλ, καλός Ντάλ. Τελευταία φορά που τον είδα και τον ρωτήσαμε, ήταν εδώ πάλι στην Ελλάδα για κάποια εκδήλωση. Μου είπε ότι θα συνεχίσει την πορεία του να γράφει μαζί με τον άλλον, τον συγγραφέα, γιατί αυτό είναι και μια ανηλυμένη υποχρέωση, έχει υπογράψει κάποιο συμβόλαιο. Δεν τον είδα πολύ ενθουσιασμένο, ενώ αυτό είναι αυτό που πραγματικά θέλει να κάνει ο ίδιος. Εξαιρετικά δουλεμένο ύφος, λογοτεχνικό ύφος, πολύπλοκη πλοκή. Ομολογώ ότι κάποιες στιγμές εκεί μπορεί να χαθείς μέσα στις γραμμές του βιβλίου, αλλά θεωρώ ότι είναι από πλευράς ποιότητας είναι από την κορυφή στη σύγχρονη ευρωπαϊκή αστυνομική λογοτεχνία. Το συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Ταυτόχρονα από το μετέχνιο είναι. Το μετέχνιο κυκλοφορεί και την αγαπημένη του ευρύτερου κοινού, την Καμίλα Λάκμπερκ, ωραιοτάτη γυναίκα, έτσι. Αν τη δεις, δηλαδή πραγματικά θα ήθελες να βγεις για δείπνο μαζί της. Γράφει συνέχεια και αυτή. Έχει κάνει, από ό,τι λέγαμε την προηγούμενη φορά, τη Φιέλμπακα, που είναι ένα σαν τη Βιγκάτα του Καμιλέρι, ένα χωριό μικρότερο από το Λουτράκι. Το έχει κάνει διάσημο και το επισκέπτονται όλοι να δούμε τι γίνεται εκεί.
0: Α, είναι υπαρκτό όμως.
1: Ναι, υπαρκτό βέβαια. Και
0: σε αντίθεση με τη Βιγκάτα.
1: Γράφει
0: με το Λουτράκι. Το Λουτράκι είναι άλλο. Το Λουτράκι έχει άλλον.
1: Το Λουτράκι έχει τον Πανούση, η Φιέλμπακα έχει την Λάκμπερκ, η οποία με έναν έτσι πολύ ντρεγκαδόρικο τίτλο, η Μυρολογήτρα, και με ένα θέμα το οποίο μην το αποκαλύψουμε, αλλά είναι πολύ γυναικείο. Δηλαδή και γενικά το κοινό της είναι πολύ γυναικείο. Θα αρέσει πάρα πολύ στις γυναίκες.
0: Μάλιστα. Καλά, το κοινό γυναικείο είναι το περισσότερο. Είναι έτσι,
2: Εγώ νομίζω ότι είναι
0: φαίνεται,
2: έτσι.
0: Φαίνεται κυρίως από τις λέσχες ανάγνωσης.
2: Εγώ δεν συμφωνώ με, με τις κατηγοριοποιήσεις, ναι, αυτά τα γυναικείο θέμα. Και, δηλαδή είναι θέματα που αρέσουν και θέματα που δεν αρέσουν. Ναι. Πάμε τα πιάσεις ποτέ να σε...
0: Για πες τη γνώμη σου, φίλε Άντι, για τον Ντάλ γενικά. Επειδή έχουμε συζητήσει κατά καιρούς.
2: Ναι, κοίτα, για... εγώ θεωρώ ότι ο Ντάλ είναι... κατάσταση, έχω όλη μου την προσοχή στο βιβλίο, διαβάζω ένα κανονικό βιβλίο, είναι περίπλοκος, αυτό έχει το ένα κομμάτι, ότι αν καταλαβαίνεις αυτό που διαβάζεις βλέπεις πόσο έτσι μπορεί να έχει μια σύνθετη δομή, αλλά να δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Κάποιοι, εντάξει, μπορεί να χάνονται. Θεωρώ ότι είναι πολιτικοποιημένος, ότι δεν κρύβει τις απόψεις του, δεν τον ενδιαφέρει αν είναι αρεστός ή όχι. Αλλά έχει σε πρώτο πλάνο έχει την κοινωνία ο Ντάλ. Δηλαδή αυτό είναι προφανές. Και αυτό μπορεί να έχει να κάνει με το ποιος ήταν, ποιος είναι ο άνθρωπος. Έτσι, γιατί εμείς τον ξέρουμε με το ψευδόνυμό του, αλλά ξέρεις, τις καταβολές του καθενός. Πάντως έχει φανατικούς φίλους και έχει και ανθρώπους που είναι δύσκολο να τον διαβάσει. Πώς έλεγα για τον Μπέρσον που έλεγε ο Αζαριάδης εδώ, που τον Υμνή, που είχε γράψει για τη διλογία εκεί για το θάνατο του Πάλμε. Ναι. Ούλοφ Πάλμε. Εμένα μου φαίνεται πολύ τέτοιος. Πολύ δύσκολος. Πολύ... φασαρία να το διαβάσω, δεν ξέρω. Δηλαδή διάβασα αυτό την τριλογία, μου βγήκε η ψυχή και τελικά είπα ότι δεν είμαι άλλο. Ήταν δύσκολος, ρε παιδί μου.
1: Ένα ωραίο μήνυμα από τον Κώστα τον Αηδονίδη, ναι, επιτέλους. Ναι. Καλησπέρα στην παρέα, ακολούθησα τη συμβουλή σας, πήρα το βιβλίο του Λευτέρη Μπούρου, Drifter 1, εξαιρετικό σε πλοκή και αγωνία μέχρι το τέλος. Ήδη έχω πάρει και το νούμερο 2 και περιμένω το νούμερο 3, ευχαριστώ πολύ. Κώστα, δώστα να τα διαβάσει και ο Ρασβάν μετά να περνάει την ώρα του, γιατί δεν έχει τι να κάνει, έτσι.
2: Κώστα, μπορεί να σου φαίνεται περίεργο, αλλά εμείς λέμε αυτά που μας αρέσουν. Ούτε αυτά που μας λένε να μας αρέσουν, ούτε δεν έχουμε τίποτα. Μπορεί να έχουμε διαφορετικά γούστα ο καθένας, αλλά αυτά που μας αρέσουν. Ωραία, και δευτέρισαν από τους καλούς.
0: Διαλυματάκι και συνεχίζουμε.
3: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
4: Could you dig this, Swan?

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, το κόκκινο εγκληματίζεται και βεβαίως στους 105,5 στο κόκκινο και βεβαίως ο κ. Μπαλούμης στον ήχο και βεβαίως το τρίο της συμφοράς εδώ πέρα, ο κ. Βρόσβος, ο κ. Αζαριάδης και ο κ. Λαζαρίδης. Και όπως έχουμε πει, θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας περιδιάβαση από φίλους και φίλες που έχουν ιδιαίτερη σχέση με το αντικείμενο, δηλαδή με την αστυνομική λογοτεχνία, με την κυρία Μαρία Ράπτη, με το Μαύρο Δάσος και με πράγματα που επιτέλους έχουν να κάνουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο, με την υπαρχία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Όταν εγώ επέμενα στους κυρίους εδώ πέρα ότι η επαρχία έχει πάρα πολύ ψωμί για την αστυνομική λογοτεχνία, για το φανταστικό, για το θρίλερ για τα λοιπά, τους έκανε εντύπωση.
2: Σε Θεσσαλονικιά μιλάς, ποια επαρχία λες, παιδί μου?
0: Δε, το βιβλίο, αγώνα.
2: Να σου πω,
0: το
2: βιβλίο. Μην ξεχνάς ότι είσαι, να μάλλον ξέχνα ότι είσαι στο ράδιο και φέρσου σαν Θεσσαλονικιά. Άρπαξε τον από τα μουσια εδώ πέρα και πες τι λες, κύριος. Στην πρωτεύουσα, τι είναι αυτά που λες?
0: Το διαβάσει το βιβλίο?
2: Όχι ακόμα.
0: Αγόρι μου, εκεί την λοιπόν. Και το προηγούμενο βιβλίο ήταν, που ήταν το προηγούμενο βιβλίο, είπαμε?
3: Μολάι.
0: Ναι, έτσι.
1: Την Λακωνία.
0: Έτσι. Πρέπει να καταλάβουν λοιπόν εδώ οι κύριοι του κλινού Άστεως ότι δεν είναι όλα μέσα σε μπαρ των Αθηνών και πέριξ της Ομόνιας.
2: Εγώ στους Μολάους δεν πάω. Πάντως γιατί με βάζουν να τσουγκράω με, πώς το λένε, με, σε ποτήρια που έχουν το στέμα. Πάμε και δεν μπορούμε. με το ζόρι κιόλας.
0: Λοιπόν, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, κυρία μου.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Γεια σας.
0: Σας άρπαξα από το πρόσωπο κατευθείαν, αλλά δεν πειράζει. Κυρίως εδώ, για να δώσω στους κυρίους να καταλάβουν. Το Μαύρο Δάσος, λοιπόν, θα μας πιάσετε λιγάκι από το χέρι να παρπατήσουμε λιγάκι στην υπόθεση.
3: Τι ωραίο που είναι αυτό που είπες.
1: Βεβαίως, θα σας πιάσω. Λοιπόν, το Μαύρο Δάσος είναι ένα, ας το πούμε, ψυχολογικό θρίλερ, το οποίο διαδραματίζεται πράγματι στην ορεινή Ελλάδα, σε ένα φανταστικό μέρος της επαρχίας. Σε ένα ξενοδοχείο, έτσι κάπως πολυτελές, στο οποίο καταλύει μια ομάδα η οποία προετοιμάζει μια, δουλεύει σε μια διεθνή παραγωγή μιας ταινίας. Mm-hmm. Και η πρωταγωνίστρια της ταινίας, η Αλίκη, είναι μια γυναίκα η οποία έκανε μια επιτυχία πολύ, πολύ μικρή στην καριέρα της και μετά, ας πούμε, ότι πέρασε λίγο στο περιθώριο, ναι, και τώρα παίζει δεύτερους ρόλους στο Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος. Βέβαια δεν είναι καθόλου κακό αυτό, για να μην το πω, να το πούμε και αυτό.
0: Βέβαια,
3: σε ποιοτικές παραγωγές.
0: Είναι τελείως άλλο
2: για
0: πράγμα.
2: Κρατικό
0: θέατρο
2: Βορειοελλάδος, σας επαναφέρω στην τάξη και τους δύο. Εγώ έχω ζήσει 6 μήνες και μπορώ να έχω, ναι, μια άλλη άποψη.
0: Ποια είναι η άλλη άποψη?
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος, θα καθίσουμε να κάνουμε συζήτηση για το αν είναι επιπέδου και τα λοιπά.
3: Υψηλότατο του επίπεδου.
2: Μαρία, συνέχισε, σε παρακαλώ, γιατί
1: είναι
2: δεν μπορώ.
1: Είναι υψηλότατο του επίπεδου, γι' αυτό το λέω, ότι δεν είναι καθόλου κακό για έναν ηθοποιό να παίζει.
0: Απλώς είναι άλλο το μενταλιτέ.
3: Έπαιζε μικρού ρόλου, παιδί μου, δηλαδή η πυρέτρια που ανοίγει την πόρτα, ο Ιαπωνέζος που έλεγε με το πόμολο, τέτοιο ρόλο.
0: Ναι, και η οποία είχε, όπως καταλαβαίνω, επαναπαυθεί, ή μάλλον το πικ της ήταν αυτό που είχε.
3: Το κοινό ζητάει, αφήστε τη Μαρία να μιλήσει. Μαρία, ήδη ο Απόστολος Ευγενικός και ο Αντώνης Ζερβός στέλνουν χαιρετίσματα και φιλιά. Καλώς ήρθες, Μαρία, που σε έχουμε κοντά μας. Λοιπόν, αφήστε. Για μίλαμε.
0: Λοιπόν, έχει λοιπόν την ελπίδα ότι θα ξαναβγεί στην επιφάνεια, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Σκηνοθέτης στην ταινία είναι ο παιδικός της φίλος, ο οποίος την επιλέγει κιόλας για το ρόλο, έτσι κι αλλιώς. Ξεκινάει κάπως διστακτικά την συμμετοχή της σε αυτή την ταινία, γιατί δεν πιστεύει στον εαυτό της. Τη βλέπουμε δηλαδή να έχει και αυτό που λέμε τώρα το imposter, να το πω και σωστά, syndrome, να πιστεύει ότι δεν είναι αρκετά καλή. Όταν φτάνουν λοιπόν στο ξενοδοχείο, στο οποίο θα περάσουν αρκετό καιρό για τα γυρίσματα της ταινίας, η Αλίκη γνωρίζει μια υπάλληλο του ξενοδοχείου, η οποία φαίνεται κάπως προβληματισμένη, αλλά τέλος πάντων δένεται με αυτή τη γυναίκα και η οποία πάρα πολύ γρήγορα εξαφανίζεται. Και όταν εξαφανίζεται, δεν την ψάχνει κανείς. Εξαφανίζεται με έναν τρόπο
3: εξαφανιστικός.
0: Εξαφανίζεται με έναν τρόπο κανείς δεν,
3: για
0: δεν τη ζητάει κανένας.
1: Με έναν τρόπο βολικό, ας πούμε, ναι, οπότε δεν υπάρχουν, δεν γίνεται έρευνα για την εξαφανίσή της και από εκεί και πέρα ξετυλίγεται, ας πούμε, το κουβάρι της ιστορίας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τίποτα, δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Αγοράστε το βιβλίο, αν δεν φάτε τίποτα φάπες να πούμε.
3: Μαρία, αυτό
0: μιλάω που... για τον κόσμο βέβαια.
3: Αυτό, αυτό που ξέχασα να πω, Μαρία, πριν είναι ότι υπάρχει μια... ένα ταλέντο από τη συγγραφέα, έτσι, και οι υποψίες πέφτουν άντι σταδιακά. Μία είναι, ξέρω εγώ, ο Γρηγόρης, μία είναι ο Άντι, μία είναι ο Θανάσης. Δηλαδή δεν σε αφήνει να ησυχάσεις.
0: Ναι.
3: Ο φίλος γίνεται ύποπτος, ο ύποπτος γίνεται φίλος, κάτι τέτοια. Εμένα... Τα λέω καλά, Μαρία. Δηλαδή, εγώ...
1: Πάρα πολύ χαίρομαι που το ακούω αυτό.
3: Τι, μπρήκε ακόμα.
1: Θέλω να είναι όλοι ύποπτοι.
3: Ακριβώς. Μέσα αποδείξεις του εναντίου.
0: Θέλεις να είναι όλοι ύποπτοι. Να σου πω, και τα παιδικά τραγουδάκια και το σπίτι και το. Αυτό εδώ το μαύρο δάσος, το κατάμαυρο. Εμένα. Το λέω αυτό εν γνώση μου ότι δεν είναι σωστό, έτσι. Απ' έξω, πριν διαβάσω ας πούμε τα παιδικά τραγουδάκια, μου δίνεις μια αίσθηση ότι σε ελκύει και κάτι άλλο πέρα από το αστυνομικό. Δηλαδή θα σε έκανα ότι θα κάποια στιγμή θα γράψεις κάτι που θα έχει υπερφυσικό τρόμο. Δεν ξέρω, έτσι με και οι τίτλοι σου και τα εξωφυλά σου και δεν ξέρω πώς το μου έχει έρθει αυτό. Το είσαι σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί να γράψεις κάτι άλλο εντελώς όμως?
1: Το έχω σκεφτεί. Έχω διαβάσει πολύ υπερφυσικό, φυσικά το αγαπώ πολύ το υπερφυσικό, αγαπώ και τη φαντασία πάρα πολύ. Δεν το έχω στα άμεσα πλάνα μου που λένε όμως, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η πραγματικότητα και γενικότερα θεωρώ το πιο ανησυχητικό και πιο τρομακτικό αυτό που μπορεί να συμβεί στην πραγματικότητα και όχι το υπερφυσικό, γιατί στο υπερφυσικό δεν πιστεύω, οπότε και στις ιστορίες που και οι ιστορίες που διαβάζω δεν είναι πραγματικές, με τρομάζουν σε εισαγωγικά, με ανησυχούν περισσότερο, αλλά και εμένα με ενδιαφέρουν περισσότερο τα κομμάτια της πραγματικότητας. Έχω σκεφτεί να γράψω εντελώς διαφορετικά πράγματα. Θέλω πάρα πολύ καιρό να γράψω μια δυστοπική ιστορία που έχω σκεφτεί, γιατί αγαπώ πάρα πολύ και τη δυστοπία.
0: Έτσι κι αλλιώς τα διπλανά δωμάτια δεν είναι, ρε Μαρία, όλα αυτά.
1: Είναι, πώς δεν είναι, βέβαια είναι. Λοιπόν, εντελώς διπλανά.
3: Εγώ, κατά αντίθεση από εσάς, έχω πει στη Μαρία, διαβάζοντας τα τρία βιβλία της, ότι θα μπορούσε να γράψει ένα πολύ κοινωνικό. Και χαίρομαι γιατί σε πρώτη πανελία μετάδοση λέω ότι μου έχει στείλει κάτι Μαρία. Μαρία, το αποκαλύπτω. Το οποίο έχει πολύ κοινωνικό υπόβαθρο. Η Μαρία συμβαίνει και κάτι άλλο. Το ψυχολογικό θρίλερ που γράφει, αυτό ήταν μεταξύ μας, δεν το καταλάβει κανείς, Μαρία. Το ψυχολογικό θρίλερ που γράφει, εκτός από ψυχολογικό θρίλερ, το λέει η λέξη ότι είναι θρίλερ, ασχολείται πολύ, Μαρία, νομίζω, και με το τραύμα.
1: Ναι, δηλαδή,
3: έτσι, και το σπίτι. Και εδώ, ας πούμε, στο Μαύρο Δάσος, οι ήρωες έχουν, παιδιά, ένα τραύμα το οποίο καθορίζει και τη συμπεριφορά τους. Όχι όλοι οι ήρωες, αλλά βασικοί ήρωες, έτσι. Αν τα λέω καλά, ναι. Που αυτό σημαίνει ότι έχεις δουλέψει πάρα πολύ και το ψυχολογικό κομμάτι, το profiling που λέγω των ήρωών σου, συνδέοντάς το με το τραύμα.
1: Συμφωνώ, και έτσι και αλλιώς και το αστυνομικό και το θρίλερ είναι οχήματα για να μιλήσουμε και για άλλα πράγματα. Ένα κατεξοχήν κοινωνικό μυθιστόρημα προσωπικά σαν συγγραφέα, σαν δημιουργό δεν θα με ενδιέφερε ιδιαίτερα, γιατί εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η πλοκή. Μ' αρέσει να δημιουργώ την πλοκή, μ' αρέσει να παίζω με την πλοκή πάρα πολύ. Αυτή είναι η αφετηρία μου δηλαδή. Οπότε, αλλά μέσα από εκεί φυσικά, μέσα από την πλοκή, όλοι και εγώ και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι που γράφουν αστυνομικά, κοινωνικά αστυνομικά, νουάρ, έτσι κι αλλιώς, και αυτός είναι και ο ορισμός του νουάρ, φύγουν κοινωνικά ζητήματα και όχι μόνο.
3: Ναι, και εδώ και στο Μαύρο Δάσος το τραύμα, έτσι, των ηρών, κάποιων ηρών, εν πάση περιπτώσει, καθορίζει και όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Βέβαια.
3: Έτσι. Επίσης θα ήθελα να μου πεις κάτι περί γυναικείων ηρώων χαρακτήρων και αντρών ηρώων χαρακτήρων. Συνήθως τα βιβλία σου, από ό,τι έχω δει, οι δυνατοί χαρακτήρες, αν μπορώ να το πω έτσι, αυτοί οι οποίοι θα περάσουν διαπυρός και σιδήρου αλλά θα επιβιώσουν τελικά, είναι οι γυναικείοι. οι οποίοι είναι και λίγο σκληροί. Υποφέρουν, αλλά δεν συγχωρούν. Δεν μασάνε. Εμένα μου αρέσει αυτό από γυναικείους χαρακτήρες. Είναι κάτι το οποίο το έχει στο μυαλό σου, σου βγαίνει αυθόρμητα.
1: Δεν ξέρω αν το έχω στο μυαλό μου. Μου αρέσει να δουλεύω γυναικείους χαρακτήρες όμως που είναι δυνατοί. Γιατί δεν θα λέγω ότι είναι κάτι που λείπει τώρα στις μέρες μας, αλλά είναι κάτι που έλειπε για πάρα πολλούς αιώνες στην ανθρώπινη δημιουργία. Οπότε είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Γενικότερα, εγώ γενικότερα στη ζωή μου δεν χωρίζω στο μυαλό μου τους άντρες και τις γυναίκες, έτσι κι αλλιώς. Ίσως και λόγω εγκύτητας να ασχολούμαι περισσότερο με τις γυναίκες. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό που ξεκινάω τώρα, είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Επειδή μου την έχουν κάνει αρκετές φορές αυτή την ερώτηση, με προβλημάτισε και είπα να ασχοληθώ με αντρικούς χαρακτήρες λίγο περισσότερο.
3: Ναι, εδώ όμως έχεις ένα χαρακτήρα ο οποίος για μένα έτσι πιθανόν έχει και κάτι, κάποια στοιχεία αυτοβιογραφικά. Και μου έκανε εντύπωση, νομίζω το είπα, δεν συγχωρεί. Δηλαδή συνήθως εσύ, για να έχουμε ένα happy end, η γυναίκα θα υποχωρήσει λίγο, θα πει εντάξει, τι έγινε. Εδώ βλέπω μια ιστορία η οποία, και όπως σου είπα, δεν είναι και 100% ευθύνη του άλλου. Αλλά εκεί αυτό που μου άρεσε εμένα, γι' αυτό σου λέει ο χαρακτήρας της Αλίκης πραγματικά, και το λέω σε όποιον διαβάσει το βιβλίο θα με θυμηθεί, είναι ένας χαρακτήρας, μια γυναίκα πολύ ανθρώπινη, καθημερινή γυναίκα, εντάξει, δεν είναι κάτι, δεν έχει υπερφυσικές δυνάμεις, αλλά όταν χρειαστεί θα αρθεί, που λέμε, στο ύψος των περιστάσεων και θα ακολουθήσει αυτό που θέλει ίδια στο μυαλό της.
1: Τι να κάνουμε, μερικά πράγματα δεν συγχωρούνται.
3: Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό είναι υποκειμενικό.
1: Μάλιστα. Είναι εντελώς.
3: Θες να μας πεις και δύο λόγια ως νέα, πώς βλέπεις γενικά την ελληνική αστυνομική σκηνή που την παρακολουθείς, ξέρω ότι διαβάζεις, είσαι και σε ένα εκδοτικό οίκο στα Μπέλ που προσέχουν το crime και έχουν αρκετούς καλούς συγγραφείς, είσαι αισιόδοξη για το μέλλον της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας?
1: Από άποψη συγγραφέων είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη, γιατί όλα τα βιβλία που έχουν πέσει στα χέρια μου είναι εξαιρετικά. Έχω διαβάσει και το βιβλίο της Ειρήνης που έρχεται μετά από μένα και πρέπει να πω ότι είναι και αυτό εξαιρετικό.
3: Αυτό το λες βλέπουμε από τοπική έτσι, συμπαράσταση.
1: Εντάξει, είναι και φίλοι μου, είμαστε μαζί και σε μια λέξη ανάγνωση εδώ αστυνομικής λογοτεχνίας, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή θα τη φιλοξενήσετε αμέσως μετά, νομίζω ότι πρέπει να το πω. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Τα βιβλία που βγαίνουν, που τέλος πάντων δεν έχω διαβάσει φυσικά τα πάντα, είναι εξαιρετικά. Νομίζω ότι θέμα αναγνωστών έχουμε στην Ελλάδα και όχι συγγραφέων, όχι δημιουργών.
2: Γιατί φανταστικό, γιατί φανταστικό το μέρος, να κάνω μια τελευταία και να σε χαιρετήσουμε. Γιατί είναι
1: φανταστικό, φανταστικό το μέρος, γιατί με βόλευε.
2: Δεν ήθελες να βάλεις κάτι, δεν είχες κάτι στο μυαλό σου ή δεν ήθελες να το βάλεις
1: ονομαστικά? Είχα στο μυαλό μου, είχα στο μυαλό μου ένα συγκεκριμένο μέρος από το οποίο, ας πούμε, εμπνεύστηκα, αλλά δεν με βόλευε πάρα πολύ στην πλοκή, οπότε το έκανα φανταστικό για να...
3: Έξω από την Άουσα ήτανε?
1: Όχι, ήταν στο Μέτσοβο.
3: Μάλιστα.
1: Το δικό μου.
3: Υπάρχει μαύρο δάση πάντως στο Μέτσοβο, μαύρο λόγω των δέντρων, αλλά ναι, τέλος πάντων. Είναι πολύ ατμοσφαιρικό, παιδιά, το βιβλίο, για όποιον τυχερό το κερδίσει, είναι πολύ ατμοσφαιρικό.
2: Όχι, η Μαρία, για όποιον τυχερό το κερδίσει και για όποιον θα πάει να το αγοράσει.
3: Η Μαρία είναι, έχει
1: αυτό
3: ένα,
1: θα έλεγα κι εγώ.
3: Ένα ταλέντο να σε βάζει στην ατμόσφαιρα, η οποία είναι μια ατμόσφαιρα, το είπα και πριν, Μαρία, δεν ξέρω αν μας άκουσε ή μαγείρευες, είναι κινηματογραφική εντελώς η ατμόσφαιρα.
1: Όχι, δεν μαγείρευα. Ναι. Δεν μαγειρεύω γενικώς.
3: Πάλι ο Μάξιμος θα φάει έτοιμο. Εντάξει, το καταλάβω.
1: Λοιπόν.
3: Σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας.
2: Σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα
2: καλό
1: πολύ.
2: Καλό τάξιδά μας.
3: Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στο βιβλίο και στη μαγειρική σου. Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια και καλά.
3: Καλό βράδυ.
2: Μαρία Ράτη, λοιπόν, το Μαύρο Δάσος, Αδικός Μπέλ, δύο αντίτυπα υπάρχουν για σας. Όπερ με θερμινευόμενον, σημαίνει 6985-870-059. Στο Viber στείλτε τα μηνυματάκια σας να πάρετε μέρος, να συμμετάσχετε κι εσείς στη λίστα όλων αυτών που έχουν στείλει μέχρι τώρα. Πάμε λίγο μουσικούλα και βεβαίως σιγά σιγά
0: να πάμε προς το τέλος της πρώτης ώρας, δεύτερη ώρα, όπου υπάρχει επίσης μια αγαπημένη φίλη, ένα αγαπημένο βιβλίο και διάφορες αηδιούλες από όλους εμάς. This one's called Muddy Water Blues.

πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, όπως είπαμε. Βεβαίως εσείς 6985 870 059 στο Viber για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για το Μαύρο Δάσος της κυρίας Μαρίας Ράπτη. Θα κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα και με τις διαφημισούλες μας και θα μπούμε στο δεύτερο μέρος της έτσι αλλιώς famous εκπομπής, το κόκκινο εγκλήμα της.

0: στο κόκκινο.
1: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: thank you. Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερη ώρα. Το κόκκινο κλιματίζεται, νεράκι μπόλικο. Ευχαριστούμε το χορηγό μας, να πούμε, νερά Σούτσου Μίτσου, πώς λέγεται η περιοχή από την Ιαπωνία που λέγαμε προηγουμένως.
1: Πίτσου Μίτσου.
0: Και μια και μιλάμε για Ιαπωνία, να πούμε ότι βεβαίως στα έξτρα 6 λεπτά της κανονικής διάρκειας η Βραζιλία έβαλε το δεύτερο γκολ και έτσι η Βραζιλία-Ιαπωνία 2-1. Είναι η Βραζιλία η οποία συνεχίζει στους 16 ή 32.
2: 32 ρε φίλε, 32. Κάποτε ξεκινούσε το Μουντιάλ με 32.
0: Αυτό το μπάχαλο, ναι, αυτό το μπάχαλο της 48 μας.
2: Φοβερό.
0: Έτσι. Λοιπόν, το μαύρο δάσος της κυρίας Μαρίας γράφτη για λίγο ακόμα. 69-85-870-59 για να στείλετε τα μηνυματάκια σας. Και ο κύριος

0: Γρηγόριος Ζαϊδιάδης θα μας πει κάποια ακόμα πρόταση ή ο κύριος Σάντι, ό,τι νομίζετε, σε σχέση με νέες ή παλαιότερες κυκλοφορίες. Διότι είπαμε, καλοκαίρι γάρ έρχεται.
1: Λοιπόν, να πω, να βγάλω και τον Γρηγόρη λίγο από το μονόλογο. Πρόσφατα 22-28, τέλος πάντων, του 2022 έχουν περάσει 4 χρόνια. Δηλαδή μου βγήκε μια ανάρτηση στο Facebook που είχα πάει να δω τον Σομόσα. Έχω μια αλληλογραφία, επειδή είναι πάρα πολύ ωραίος τύπος. Ο Σομόσα...
0: Να δεις ποιον, να δεις ποιον.
1: Το Χωσέ Κάρλος Σομόσα.
0: Α, ναι.
1: Λοιπόν, ο τύπος γεννήθηκε στη Ναβάνα και ενός χρονών ήρθε στο... Στη Μπέστινε, στη Μαδρίτη. Δεν ξέρω τι να το πω.
0: Για κάποιο λόγο ήρθε ενός έτους. Θέλω να πω, φεύγοντας ως... Πώς, έχει σημασία το πώς έφυγε.
1: Ναι, φεύγοντας έτσι. Δεν ήθελα να καθίσει.
0: Μάλιστα. Οι γονείς.
1: Ναι. Λοιπόν, και μου βγήκε τέλος πάντων ο τύπος είναι, δεν ξέρω ποιος έχει διαβάσει Σομόσα. Εγώ λέω ότι είναι για μένα μέσα στους 5 μεγαλύτερους, σίγουρα μέσα στους 5 αγαπημένους μου, μοναδική γραφή, τρομερή θεματολογία του, αλλά... επειδή θέλω να προτείνω την θεωρία των χορδών. Η θεωρία των χορδών είναι μια έννοια της φυσικής. Ο τύπος είναι ψυχίατρος. Παρότι λοιπόν ταραβερίζεται με ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με φυσική και μάλιστα προχωρημένη φυσική, το δίνει με ένα εξαιρετικό τρόπο. Το story είναι το εξής τώρα, ότι είναι μια καθηγήτρια θεωρητικής φυσικής. Και κάποια στιγμή αυτή είχε πάρει μέρος σε ένα πείραμα ενός διάσημου επιστήμονα του David Blanes. Οι έρευνες που συμμετείχε είχαν να κάνουν, ήταν βασισμένες στη θεωρία των χορδών, η οποία θεωρία των χορδών υποτίθεται ότι μια θεωρία η οποία προσπαθεί να γίνει η θεωρία των πάντων, να συνδέσει όλες τις θεωρίες μαζί. Τώρα, για στις συγκεκριμένες έρευνες λοιπόν, τι γινότανε, αυτοί μπορούσαν μέσω της θεωρίας των χορδών τέλος πάντων, ήταν εφικτό να ταινίσουν πώς ήταν το παρελθόν. Mm-hmm. Και πηγαίνανε, δηλαδή μπορούσαν να πάνε να βρεθούν να δουν στιγμιότυπα από τη Σταύρωση, από τους δεινόσαυρους κτλ. Τα πράγματα συνήθως δεν εξελίσσονται έτσι όπως,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Έτσι όπως θέλουμε να εξελιχθούν. Και τέλος πάντων αυτή προσπαθεί να επανέλθει σε εκείνο το μέρος το οποίο γινόντουσαν τα πειράματα και αρχίζει ένα μπλέξιμο το οποίο έχει ένα τρομερό πράγμα, το οποίο είναι πολύ κλασικό θρίλερ αυτό που λέμε θρίλερ τέλος πάντων. Έχει μια αγωνία το τι θα γίνει, γιατί αυτό το πράγμα που κάνουν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και έχω την εντύπωση ότι είναι τόσο ζωντανό αυτό το πράγμα που κάποια στιγμή ξεχνάς ότι αυτό το πράγμα έχει και ένα θεωρητικό υπόβαθρο πολύ μεγαλύτερο από εκεί που μπορεί να φτάσεις και μπαίνεις τόσο πολύ στην ιστορία που παίζεις κι εσύ. Δηλαδή εγώ ένιωσα, ας πούμε, ότι συμμετείχα στο βιβλίο στη θεωρία των χορδών. Για το μόνο πράγμα, έχω δύο πράγματα να παρατηρήσω τα οποία μου κάνανε εντύπωση. Την πρωταγωνίστρια, η οποία ήταν συνέχεια με ένα σλιπάκι, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Αυτό το πρόσεξα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ήθελε όμως με αυτό. Και το δεύτερο, ότι είχε προοικονομία. Δηλαδή ίσως σε κάποιες στιγμές να είχε περισσότερη προοικονομία από ό,τι χρειαζόταν. Να σου πει ότι μετά μπορεί να γίνει αυτό, αλλά να σου το αφήσει έτσι. Γενικά διαβάστε τον. Αν δεν θέλετε να ξεκινήσετε από τη θεωρία των χορδών, μπορείτε να πάρετε ένα κλασικό αστυνομικό, την Κλάρα στο Μισοσκόταδο, με τους ανθρώπους εργατέχνης, το οποίο είναι φρικώδες, γενικά είναι σκληρό, αλλά επίσης η γραφή του είναι...
0: Έχουμε εικόνα από το... τους εκδοτικό οίκο.
1: Πατάκι.
0: Λοιπόν, επί τη ευκαιρία να πω κάτι, να κλείσουμε την ιστορία που λέγεται το Μαύρο Δάσος της κυρίας Δράπτη. Να δούμε τους δύο νικητές. Είναι ο κύριος Βασίλης Λεβεντόπουλος και η Άντρη Θεοδότου. Άντρη Θεοδότου λοιπόν και ο Βασίλης Λεβεντόπουλος, βλέποντας το προηγούμενο μηνύματα του Βασίλη του Λεβεντόπουλου, όταν πριν από τρεις εκπομπές μιλάγαμε για τα φρυγαδέλια, γράφει φρυγαδέλη καταγωγή από Λευκάδα και θυμήθηκα το εξής. Έχει έρθει προαμνημονεύτων ετών νεαρός, εγώ πιτσιρικάς μου, μαθητής και τα λοιπά. Έχει έρθει στο εξωτερικό μας στην Σαλαμίνα ένας αγαπημένος φίλος και συμπολεμιστής, τέλος πάντων, πώς να το πούμε, με τον πατέρα μου στη Μέση Ανατολή, στο ναυτικό, Λευκαδίτης. Έχει έρθει Πάσχα. Εμείς ετοιμαζόμαστε να κάνουμε τα σχετικά. Λέει, θα σας κάνω κάτι άλλο που δεν το ξέρετε. Και φτιάχνει φρυγαδέλη. Εκεί πρώτη φορά είδα, είναι ένα άλλο πράγμα. Τελείως άλλο πράγμα. Ενώ διαφορετικό. Καταλαβαίνεις, μιλάω για έναν άνθρωπο που το φτιάξε ο ίδιος. Δεν είναι. Και βεβαίως είχε πάρα πολύ. Άρα, όντως Λευκάδα, Βασίλη, έχεις απόλυτο δίκιο. Μια και μιλάμε για πράγματα που έχουν να κάνουν με μάμα, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, ξαναλέω, Βασίλης Λεβεντόπουλος και Άντρη Θεοδότου. Ο φίλος και οι φίλοι που θα πάνε από τις εκδόσεις Μπέλ να πάρουν τα βιβλία Το Μαύρο Δάσος της Μαρίας της Ράπτη. Φυσικά, ο Κατσιπάνος κανονικά απάντησε, όχι και λευκαδίτικο του φρυγάδα, κατά εντάξει, να πας περιμένεις το κύριε και τα λοιπά. Λοιπόν, να πάμε στην επόμενη κυρία. Καλησπέρα σας, κυρία μου.
2: Καλησπέρα σας από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα σας.
0: Ναι, ναι. Είπε κανείς ότι είναι άσχημη Θεσσαλονίκη. Γιατί το τονίζετε και οι δύο σας, δεν το καταλαβαίνω.
2: Δεν ξέρω. Εγώ ήταν που το έγραψε ο Αζαριάδη στη δημοσίευση που έκανε το μεσημέρι και είπα να το τονίσω για άλλη μια φορά.
0: Ναι, σωστά, έχετε δίκιο.
1: Όχι, μπορεί να μην άκουσες και τη Μαρία. Γενικά υπήρχαν διάφορα πράγματα εδώ πέρα, προβοκάτσεις από το Θανάση περί επαρχίας και τα λοιπά. Τι γίνεται στην επαρχία.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν την άκουσα, δεν μπόρεσα να την ακούσω.
0: Ναι, η κουβέντα έγινε για το γεγονός ότι έχει πολύ ψωμί απόψε αστυνομική λογοτεχνία η επαρχία, εγώ λέω. Επιμένω επ' αυτού. Διότι τούτοι εδώ οι αθηνοβλαβείς, να πούμε και οι δυο τους, νομίζουν ότι όλος ο κόσμος περιστρέφεται. Δεν μιλάω για τη Θεσσαλονίκη, για την Πάτρα, μιλάω για την επαρχία-επαρχία. Δηλαδή για τις κλειστές κοινωνίες που όλοι ξέρουμε ότι πάντα κάτι.
2: Προσυποβράχω, οι περσόνες που έχουμε εδώ, τα πρόσωπα που βλέπεις στην καθημερινότητα σου είναι όλα μυθιστορηματικά. Αξίζει να τους αφιερώσεις από παραγράφους μέχρι κεφάλαια ολόκληρα ή και βιβλία.
1: Όταν λες εδώ είναι στη Θεσσαλονίκη, δεν λες για τη Μηχανιώνα.
2: Εγώ μιλάω για τον Μηχανιώνα τώρα.
1: Για τον Μηχανιώνα και τον Ποσειδώνα.
3: Και τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας που έχει αποκλείσει την ΑΕΚ. Ναι, τα λέμε όλα.
1: Τα είπα, εγώ τα είπα στην παρουσίαση.
2: Τα παιδικά τα τραύματα, ναι, τα έχουμε συζητήσει.
1: Ειρήνη, να σου πω κάτι. Τώρα πριν μπούμε στο Zoomito και μας μιλήσει για το βιβλίο, να πω κι εγώ για το... Για πες, πώς μας βγήκες μπαλαδόφατσα εσύ.
2: Όσο βγήκα μπαλαδόφατσα, λοιπόν...
1: Ναι ρε παιδί μου, μέσα, καλά εντάξει, εγώ διαφωνώ γι' αυτό με τον Best, έτσι. Θεωρώ ότι ο τύπος είχε μια κοφτή τρύπα. Εδώ μπορεί να ο Αζαριάδης είναι United, σαν και εσένα.
3: Όχι, όχι. Θα πέσει το ταβάνι.
1: Εντάξει, δεν θα πω. Διαφωνώ.
3: Όχι θεός, ημίθεος.
1: Παρακάτω όμως λέει για τον Ζλάταν. Παρακάτω λέει για τον Ζλάταν. Λέει Ζλάταν θεός. Οπότε, εντάξει, είναι δικιά μας.
3: Το σώζει.
1: Άμα είναι Ζλάταν θεός, οκ. Για πες λοιπόν πώς μας βγήκε στην
2: παραδοφάτσα. Έχω και. Αν δείτε κάπου και στοιχηματικές αποδόσεις, έχω δώσει.
1: Έχει στοιχηματικές αποδόσεις.
2: Λίγο παρακάτω υπάρχουν και τέτοια, θα το δείτε στην πορεία αυτά.
0: My other name is Kouvas. Ναι, πάμε παρακάτω.
2: Το μακρινό λοιπόν 2000 που πέρασα και ήρθα στη Θεσσαλονίκη, αμέσως έκανε τρεις φίλους. Ο ένας ήταν Αριανός, θα ακουστεί αυτό σαν ανέκδοτο, ο άλλος ήταν Μπόγκτσης και ο τρίτος ήταν Ηρακλειδέας. Και με τους τρεις πήγα στο γήπεδο και διάλεξε φυσικά τους Κιανόλευκους, τους οποίους εξακολουθώ και αγαπώ ακόμα και μας πληγώνουν διαρκώς.
3: Μια πόλη, μια ομάδα, μια πατάτες που λέει, εντάξει. Είναι πολύ μακριά, Ειρήνη, ειδικά Παπάφη τώρα και τα λοιπά. Όλοι οι φίλοι μας
1: είναι μαζί. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα θεωρώ ότι πανηγυρίζει με την...
2: Με την
1: επάνωδο του Ηρακλή. Ναι, όλη η υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Λοιπόν, μου έλεγε ο Ηρακλής ο Μιχαλίδης. Γιατί όλη η ομάδα είναι Ηρακλήδης. Μου έλεγε λοιπόν το εξής, ότι είναι εκπληκτικό το τι σημαίνει ο παραδοσιακός οπαδός του Ηρακλή. έχει το μαξιλαράκι το κεντυμένο από τη γιαγιά που γράφει επάνω Ηρακλής κεντυμένο, το οποίο παίρνει μαζί του στο γήπεδο. Δεν παίρνει αυτά τα πλαστικά και τις αηδίες.
3: Εξού και, και γριές, επειδή είναι από τη γιαγιά.
0: Και δεν το είπε καθόλου, δεν το έλεγε ηρωνικά. Το έλεγε ως, ως παράδοση.
2: Εσύ είναι ορκισμένοι σε αυτό που κάνουν και επίσης αγαπάνε όλες τις σκιανόλευκες ομάδες του κόσμου. Είναι απίστευτο αυτό, δηλαδή δεν μπορούν, ας πούμε. Τα χρώματα αυτά είναι συγκεκριμένα, όπως όταν έχεις αχρωματοψία. Μόνο αυτά βλέπεις.
3: Τώρα έβλεπα, Ειρήνη, ότι στην Αργεντινή, εκεί στο Μουντιάλ, η μισή είναι Αργεντινή και η μισή Ηρακλής.
0: Ναι. Ποιος άλλος θα τα λέγει αυτά. Λοιπόν, τόση ώρα μιλάμε βέβαια με την Ειρήνη, δεν έχει πει κανένας σας τον τίτλο του βιβλίου. Διότι μεταξύ μας μιλάμε, δεν μας ενδιαφέρει κανένας.
3: Το έχουμε μπροστά μας το βιβλίο και διαβάζουμε τον τίτλο «Ενώ εσύ κοιμόσουν».
1: Ενώ εσύ κοιμόσουν. Ποιος κοιμόταν λοιπόν, Ειρήνη?
0: Για πάμε λίγο.
1: Εγώ έχω μια εξήγηση, αλλά μας θα πεις εσύ.
2: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε να πούμε με τον Άντι ότι ο τίτλος αρχικά δεν ήταν αυτός.
1: Ναι, πολύ σωστά.
2: Κάτι άλλο είχαμε εμείς στο μυαλό μας. Ωστόσο δεν άρεσε τόσο πολύ και κρατήσαμε τον τίτλο τον μεταφορικό, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας τίτλος πολυεπίπεδος. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι μας έπιασαν στον ύπνο από όλες τις απόψεις και μας συνεχίζουν και μας πιάνουν δυστυχώς. Και έχει να κάνει και με το απόσταγμα λαϊκής σοφίας που λέει ότι κοιμήσου και η τύχη σου δουλεύει.
1: Ναι.
2: Όποιος διαβάσει λοιπόν το βιβλίο θα δει ότι είναι χωρισμένο σε τρεις διαφορετικές πράξεις. Κάθε πράξη ξεκινάει με μια τηλεφωνική κλήση, η οποία είναι κάπως ενηγματική. Δηλαδή δεν αναφέρεται ποιος είναι ο πομπός, ποιος είναι ο δέκτης κτλ. Αλλά πάντα υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό. Λέει ότι κοιμήσου ήσυχα. Μη στενοχωριέσαι, ας πούμε. Είναι καθησυχαστικός ο ρόλος του ενός.
3: Όλα θα πάνε καλά, το γνωστό, και τίποτα δεν πάει καλά τελικά.
2: Όπως έτσι.
1: Ναι, άμα ακούς όλα θα πάνε καλά, είναι σίγουρο θα πάνε κατά διαόλου. Είναι σαν και αυτό που λέει, ναι, είναι σαν τον τύπο που λέει: έχεις χάσει ποτέ λεφτά από μένα? Υπάρχει περίπτωση να του δώσει έστω και ένα τάλιρο.
3: Ειρήνη, πέρα από τον Απόστολο που λέει: καλώς ήρθες, Ειρήνη, ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο μήνυμα από τον Αλέξανδρο τον Μυροφορίδη, εξού και καφτατζόγριο για τις γριές.
2: Τα φιλιά μου στον δάσκαλό μας.
3: Καλό, Αλέξανδρε, ναι, έγραψες με το καφτατζόγριο, θα το χρησιμοποιήσουμε σε κάποιο επόμενο.
2: Είναι γνωστό ότι είναι σκουλίκι, έτσι.
1: Είναι σκουλίκι,
3: ναι.
2: Ορκισμένος Αριανός.
3: Ναι. Ένας από τους τρεις που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη.
1: Ειρήνη, μου κάνει εντύπωση αυτό που θα πω εγώ για το βιβλίο, είναι ότι έχεις αποφύγει, Χάρλι, ναι, Γρηγόρη, ότι έχεις αποφύγει όλα τα... πώς να το πω, τα ελαττώματα που εμφανίζουν άνθρωποι στα πρώτα τους βιβλία. Δηλαδή το βιβλίο είναι πάρα πολύ σφιχτό, κατά τη γνώμη μου είναι όσο πρέπει να είναι. Έχω διαβάσει διάφορα, ξέρεις, για τα βιβλία ή μου έχουν πει διάφορα για διάφορα βιβλία. Τώρα λέω την προσωπική μου άποψη, έτσι. Η γραφή σου είναι ξεχωριστή. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτός που το διαβάζει ξέρει ότι το γράψεις εσύ. Ούτε πήρες, ούτε έκανες. Έχει μια φρεσκάδα, ένα διαφορετικό στυλ κτλ. Εντάσεις στο σκηνικό απόλυτα normal. Δηλαδή όταν κάνουμε, όταν ξέρεις, δίνουμε μια εικόνα σε ένα βιβλίο, παρουσιάζουμε μια κατάσταση, έχουμε εντάξει την ιστορία μας σε ένα πλαίσιο, ένα σκηνικό, σε μια περιοχή, σε μια συγκεκριμένη εποχή κτλ. Δεν χρειάζεται μετάξεις ο διδακτισμός. Οπότε εσύ ό,τι έχεις βάλει από κοινωνικά ζητήματα είναι μέσα και περνάει μέσα από την ιστορία. Δεν είναι κανένας τύπος ο οποίος λέει αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι κτλ. Ξέρεις, με τέτοιο στυλ. Και επίσης κάτι που θέλω να πω είναι ότι εκτός του ότι έχεις αποφύγει τα λάθη των πρωτοεμφανιζόμενων, έχεις και στο βιβλίο πολύ χιούμορ, το οποίο είναι ένα πράγμα το οποίο το φοβούνται και φτασμένοι συγγραφείς. Κάποιοι δεν το έχουν, αλλά κάποιοι το φοβούνται κιόλας. Εσύ το έβαλες στο πρώτο σου βιβλίο και έχεις και έναν ήρωα ο οποίος θεωρώ ότι θα έκανε παρέα με το Δανέζι. Δεν ξέρω, αλλά εμένα μου αρέσει. Είναι ένας τύπος λίγο ρέμπους.
2: Σίγουρα.
1: Δηλαδή ένας τύπος λίγο ρέμπους με την έννοια του κουρασμένου, του μπαϊλντισμένου. Απ' την άλλη ένας άνθρωπος ηθικός, και ένας ανθρώπινος, πολύ ανθρώπινος χαρακτήρας. Ένα πολύ ωραίο Αυτά είχα να πω εγώ. Το βιβλίο ξεκινάει με ένα, τηλέφωνο, όπως λέει η Ειρήνη, με ένα τηλεφώνημα ενηγματικό. Μετά στην πορεία έχουμε δύο πτώματα στην ιχθυόσκαλα που τους λείπουν τα δάχτυλα και κάτι πράγματα.
0: Σε ποια ιχθυόσκαλα?
1: Είπαμε, ρε, Μηχανιώνα.
2: Επιστρέψω,
1: ναι, ναι.
2: Ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι αυτό που είδα εγώ από το βιβλίο. Τώρα, αν θέλουν να σε ρωτήσουν τα παιδιά κάτι.
0: Καταρχάς, να πούμε ότι μιλάμε για το βιβλίο Ενώ Εσύ Κοιμόσουν από τις εκδόσεις Κύφαντα. Δύο αντίτυπα λοιπόν και για εσάς από εδώ, για το συγκεκριμένο βιβλίο. Παρένθεση, αλλά αναγκαία παρένθεση. 6985-870-059 στο Viber. Στέλνετε να πάρετε μέρος στην κλήρωση και για τις. Για τα δύο αντίτυπα του συγκεκριμένου βιβλίου.
3: Εγώ, Ειρήνη, δεν κατάλαβα πολλά από αυτά που είπε ο Άντης. Συνήθως δεν καταλαβαίνω αυτά που λέει.
2: Δεν μπορώ να σας εξηγήσω και να τα ερμηνεύσω όπως εγώ τα κατάλαβα.
3: Ναι, ναι, γιατί δεν είμαι και τόσο ευφυής.
0: Δηλαδή, με νοήματα ή γραπτά.
3: Δηλαδή, εγώ αυτό που θεωρώ.
2: Μην
3: έχοντας διαβάσει όλο το βιβλίο, αλλά επειδή έχω τεράστια εμπειρία, μπορώ να διαβάσω δύο-τρία κεφάλαια και να σου πω. Είναι πρώτο βιβλίο, οπότε αυτό που λέει ο Άντη, το προσωπικό στυλ είναι λίγο περίεργο. Αλλά πραγματικά πρώτο βιβλίο είναι από τα καλύτερα πρώτα βιβλία που έχω διαβάσει συγγραφέα τα τελευταία χρόνια. Και παρά το ότι για μας τους εραστές του Hard Boiled έτσι και τους εραστές του Φίλιπ Μάρλο και του Τσάντλερ τσαντλερίζει, έχει προσωπικό ύφος, το δίνω από την αρχή, έχει προσωπικό ύφος το βιβλίο και για ένα πρωτοεμφανιζόμενο σε βιβλίο, έτσι είναι το πρώτο βιβλίο, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Διαβάζοντάς το δηλαδή καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρω ποια είναι η Ειρήνη Χασακή, έτσι, γιατί δεν έχει βγάλει άλλα βιβλία. Διαβάζω το πρώτο και έχει προσωπικό ύφος και η χρήση του χιούμορ και η χρήση, ξέρω εγώ, του το στερεότυπο του αστυνομικού, το οποίο περισσότερο από ό,τι κατάλαβα και από τον Άντη και από ό,τι έχω διαβάσει εγώ, θα πήγαινε σε ιδιωτικό ερευνητή, αλλά πάει και σε αστυνομικό, το κάνει πολύ ενδιαφέρον και πραγματικά ήθελα να σου πω ότι βγάζεις πάρα πολύ ωραίο αυτό το ύφος από το πρώτο βιβλίο. Το ύφος και την ατμόσφαιρα, η οποία είναι αυτά τα old fashion που λέγαμε εμείς, πίναμε και τα κοκτέιλ αυτά. Πολύ ωραίο, πολύ χαρακτηριστικό. Ήδη τσιμπάει η Αθανασία και λέει πολύ ωραία, μας παρακινήσατε το ενδιαφέρον. Γι' αυτό το κάνουμε, Αθανασία.
1: Οι αναφορές της, ρε παιδί μου, οι αναφορές αυτές είναι προσωπικές. Είναι προσωπικό στυλ οι αναφορές που κάνει η Ειρήνη από το ποδόσφαιρο μέχρι το.
3: Ξένες
1: χώρες και τα λοιπά. Έχει μία. Σου δίνουν την αίσθηση ότι αυτό το πράγμα είναι δικό μου, το έχω χωνέψει και δεν το γράφω έτσι.
3: Σε πρώτο βιβλίο λέω είναι δύσκολο σαν τρόπο γραφής και το ξέρεις. Δηλαδή βλέπουμε άλλους συγγραφείς οι οποίοι έχουν γράψει και πολλά βιβλία και δεν έχουν κατακτήσει. Εδώ βλέπεις.
2: Να πω ότι νομίζω ότι βοήθησε σε όλο αυτό. Ναι. Το γεγονός ότι εγώ δεν το έγραψα για να εκδοθεί. Γιατί σκέφτηκα ότι εγώ θέλω να γράψω κάτι για να το απολαύσω πρωτίστως εγώ και ενδεχομένως να μην φτάσει μακριά, να είναι για εσωτερική κατανάλωση, να το διαβάσω, ας πούμε, εγώ, η παρέα, οι φίλοι μου, όλοι αυτοί, ας πούμε, που θα γελάσουν με το δικό μας, ας πούμε, χιούμορ. Οπότε έγραψα ένα βιβλίο, νομίζω, στο οποίο έγραψα αυτό που εγώ αγαπώ. Δηλαδή, τι αγαπώ, το ποδόσφαιρο, τα RPG, τα μουσικά ταξίδια και όλους τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τα βάσανά τους με χιούμορ.
3: Μπράβο.
2: Προσπάθησα να τα συμπυκνώσω όλα αυτά και το αποτέλεσμα τελικά άρεσε, είχε απήχηση.
3: Ακόμη όμως και το χιούμορ σου, πρόσεξε, ακόμη και το χιούμορ σου έχει κάτι το οποίο είναι το χιούμορ το οποίο δεν είναι για να γελάς, έτσι. Είναι το χιούμορ το οποίο σίγουρα έχει μια δόση σαρκασμού, σίγουρα έχει μια δόση αυτοσαρκασμού και αυτό που το κάνει ωραίο και για μένα αυτό είναι, γιατί αστεία λέμε όλοι και γελάμε και ωραία ανέκδοτα. Εδώ είναι δομημένο μέσα στην πλοκή του βιβλίου το χιούμορ. Και γι' αυτό, επειδή εγώ όντως θεωρώ, σου λέω από όσο έχω διαβάσει, ότι έχει υπερβολική χρήση, όχι μόνο δεν με ενόχλησε, αλλά μου φάνηκε ότι είναι ένα βιβλίο γραμμένο για να πει σκληρά πράγματα, αλλά κάνοντας μεγάλη χρήση χιούμορ, το οποίο είναι ιδιότυπο ταλέντο και σου λέω πραγματικά έχει πάρα πολλά καλά πράγματα το βιβλίο, σαν και πρώτο βιβλίο ενός ανθρώπου είναι απροσδόκητο για μένα. Δεν περίμενα να ήταν σε αυτό το επίπεδο. Ελπίζω να επανέλθω έχοντας τελειώσει να σου πω τα ίδια. Αυτά τα λέμε έχω το διαβάσει μέχρι τώρα.
0: Ειρήνη, να ρωτήσω κάτι. Η ενασχόλησή σου είναι ποια, είπαμε?
2: Είμαι φιλόλογος.
0: Μάλιστα. Έχει διαβάσει κάποιο από τα παιδιά στο βιβλίο?
3: Μακριά.
2: Ξέρω ότι το έχουν πάρει. Μου έχουν στείλει επίσης συγκινητικά μηνύματα μαθητές μου από το παρελθόν. Γιατί έχουμε σχέση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Αυτό έλειμε να μην έχεις.
2: Δεν έχουν ξαναδιαβάσει τίποτα, αλλά θα πάρουν το δικό μου το βιβλίο. Και ναι, και μια μαθήτριά μου που την αγαπώ πολύ και τη γράφω και στις ευχαριστίες. Ήταν από τις πρώτες που ήρθε και το πήρε και το διάβασε. Και τα λόγια της ήταν επίσης πάρα πολύ συγκινητικά.
0: Πιστεύεις ότι δεν ήταν επειδή αγαπούν τη δασκάλα τους, είναι επειδή αγαπούν και αυτό που έγραψε?
2: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αν μας επηρεάζει δηλαδή το πρόσωπο. Θα πω αυτό που λέγατε προηγουμένως, ότι το κρίσιμο είναι το δεύτερο βιβλίο. Μετά, αν θέλεις να γράψεις το δεύτερο, εκεί θα τα πας εξίσου καλά, ας πούμε, θα είναι εξίσου. Έχει να πει άλλα ή ας πούμε.
1: Εντάξει, δεν έχεις υπογράψει και τίποτα.
0: Ναι, κανένα συμβόλαιο.
1: Δηλαδή, ο Ελρόι έβγαλε την τετραλογία, μετά. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα στοίχημα, το να παίζεις με τον εαυτό σου, και μάλιστα και ένα πράγμα το οποίο εμένα με ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Δηλαδή με ταλαιπωρεί στο ότι θα καταφέρω να κάνω έτσι έναν, θα μου πούνε, ξέρεις, ρε φίλε, τον ήρωά σου μου είχε λείψει και τα λοιπά, ή ξέρεις, θα έχουμε βουτιά σε αυτό. Εγώ σε καταλαβαίνω μένα.
2: Αλλά ότι ο δικός σου ήρωας μας έχει λείψει, τον περιμένουμε ξανά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Και εμένα μου έχει λείψει, αλλά...
0: Ξέρεις γιατί τεμπέλη μιλάμε. Όχι εσένα, όχι εσένα. Τον ήρωα, όχι εσένα, όχι εσένα.
3: Εμείς για καληνύχτα, Ειρήνη, θα σου πούμε ότι η συνάδελφος, η κυρία που βγήκε νωρίτερα, κάποια κυρία Ράπτη, την οποία δεν την ξέρεις,
2: είπε, το οποίο αγαπώ και εκτιμώ ιδιαίτερα, μιλάμε για μια εκπληκτική γυναίκα.
3: Πολύ ωραία λόγια για το βιβλίο σου, και μας συγκίνησε εμάς ότι εσείς έτσι στις μικρές πόλεις, στην επαρχία, στη Θεσσαλονίκη, είστε κοντά και αγαπημένες, και ήταν ένα πολύ ωραίο συνέστημα.
0: Μιλάμε για το μεγαλύτερο προβοκάτορα.
1: Μποϊκοτάρετε, λοιπόν, Ειρήνη, τ' άκουσες τώρα, έτσι.
2: Η Μαρία βγήκε στην εκπομπή. Που αγαπώ και θαυμάζω, και μόνο μία λέξη έχω να πω για το βιβλίο της. Ατμόσφαιρα. Αυτό δηλαδή που το διαβάζει.
1: Μάλιστα. Μποϊκοτάρετε το βιβλίο του Αζαριάδη.
0: Έλα. Διάλειμμα.
3: Καλό σου βράδυ.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε.
2: Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
4: Το κόκκινο. Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
6: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Wild Horses, πολύ γνωστό κομμάτι των Stones, αλλά εκτελεσμένο από τους Flying Burrito Brothers.
1: Μόνο ο Λαζαρίδης μπορούσε να το κάνει αυτό, έτσι.
2: Εννοείται.
1: Να βάλει τραγουδάρα των Stones, μεγαλύτερο γκρουπ όλων των εποχών, ναι, και να βάλει κάτι Burritos, πώς τους είπε.
2: Flying Burritos.
1: Burritos.
0: Και το καταπληκτικό ότι έχει παραγγείλει ο κ. Μπαλούμης Burritos.
1: Burritos.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή όλη μια οικογένεια. Λοιπόν.
2: Αυτοί είναι που τρώνε τα τάκος.
0: Τα τάκος κατά κέφαλα όμως. Λοιπόν. 6985-870-059 στο Viber, συνεχίζει να παίρνετε μέρος στην κλήρωση για το βιβλίο «Εννέως Εκοιμώσουν», ένα εξαιρετικό βιβλίο της κυρίας Ειρήνης Χασακέρ, της εκδόσης Κύφαντα.
1: Άκατα μυστικά της Ιχθυός Καλάς. Αρχικός τίτλος.
0: Αρχικός τίτλος, ε. Και γιατί, ωραίο
1: εγώ τίτλος. Μια χαρά ήμουνα με την Ιχθυός Καλά. Μια χαρά, όχι, ωραίο είναι αυτό. Δεν το... Εγώ μετά
0: καλά,
1: το
0: αυτό, είδα, αυτό
1: είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Αυτό είναι σε προκαλεί, αυτό είναι λιγάκι στοχοπία.
1: Για πες.
0: Ακροδεξιός λέει σε νεοδημοκράτη. Εσείς είσαστε προκαβότερος, του λέει. Είσαστε, και είναι πραγματικότητα. Έχει γίνει σε παρέα τότε που ήθελε να πάρει τα... Λοιπόν, νεαρέ Αζαριάδη, συνεχίζεις εσύ.
2: Εγώ θα έλεγα ότι φοβερός τίτλος θα ήταν ότι στην Ιχθυόσκαλα όλα τα ψάρια είναι ίδια. Αλλά το Ιχθυόσκαλα, πρόσεξε, πραγματικά το έχεις δει σε τίτλο αστυνομικού? Δεν νομίζω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, είναι γενικά. Είναι, εμένα μου αρέσει και το
2: είναι, είναι πολύ ωραία λέξη. Πολύ ωραία λέξη, αλλά είναι και πρωτότυπο και δεν υπάρχει σαν τίτλο, σου λέω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρω εγώ το φωνικό στο μοναστήρι. Μοναστήρια, έχω δει 15 βιβλία αστυνομικά με τίτλο Μοναστήρι. Ο άλλος πώς το λέγε,
1: ακόμα και στο όρο. Ρε, τα μυστικά μπορεί να τα άλλαζα. Την Ιχθυόσκαλα όχι.
2: Αυτό σου λέει. Ιχθυόσκαλα είναι λεξάρα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, συμφωνώ. Είπα και, εγώ.
2: Και αν το συνδύαζε η Ειρήνη τώρα, εντάξει, μπορεί να μας ακούει κιόλας και με τις ποδοσφαιρικές πεπιθήσεις, ναι, το φαντάζεσαι, ναι. Μια γριά στην Ιχθυόσκαλα, ο παδός του Ηρακλή, ας πούμε.
1: Ο ένας ήταν και με ραμψός που σκοτώθηκε, οπότε μπορούσα να πω Επαλέ. Ο Επαλέ στην Ιχθυόσκαλα.
2: Πω, τι θυμί.
1: Επαλέ, να είχαμε έναν αργυλέ.
2: Τι θυμί, πω.
1: Τραβαρούφα. Μιλάμε
2: για τρομερή παιχτάρα, έτσι.
0: Την όμορφη,
2: τρομερή παιχτάρα.
0: Την όμορφη καλησπέρα μου, Βασίλης από το Μεταξυπουργείο. Γεια σου, ρε Μπυλάκο.
2: Τρομερή παιχτάρα.
0: Λοιπόν, έχεις χρέη εσύ, κύριε Αζάρ.
2: Εγώ τα χρέη που έχω, παιδιά, με παίρνω από την τράπεζα και δεν τα σηκώνω.
0: Καλά, δεν σηκώνουμε, ναι. Μόλις βλέπουμε νούμερο περίεργο.
2: Ναι.
0: Γνωστά,
2: ναι,
0: αυτά, ναι, δεν το συζητούμε.
2: Αλλά το ενδιαφέρον, εντάξει, βγάλαμε τις δύο κοπέλες από Θεσσαλονίκη, γιατί πραγματικά το σκηνικό, αντί το σκηνικό που στείνεται η υπόθεση, η μία είναι το μαύρο δάσος, ένα μαύρο δάσος, ξέρω εγώ, μας είπε στο Μέτσοβο, η άλλη είναι, ξέρω, η Μηχανιώνα που εσείς δεν έχετε πάει. Εγώ είμαι κοσμογυρισμένος. Η Μηχανιώνα, παιδιά, είναι ένα τρομερό μέρος, το οποίο πρέπει να έχει μεγάλο θάρρος για να πέσει στη θάλασσα, έτσι. Αλλά έχει πολύ ωραία ουζερή. Καταπληκτικά ουζερή πάνω στη θάλασσα. Είναι ένα πράγμα, ξέρεις, αυτά, το οποίο δεν είναι χωριό. Κάποια στιγμή θα ήταν χωριό. Έχουν αστικοποιηθεί πάρα πολύ και είναι τώρα μια τραγωδία, έτσι. Δηλαδή, σαν να βλέπεις πως ήταν το Τουρκολίμανο παλιά.
0: Πρόσφυγες δεν ήταν, ρε παιδιά.
2: Ναι, ρε παιδί, αλλά ήταν αμμουδιά, κατάλαβες, ας πούμε. Λοιπόν, τι λέει ο κύριος Κατσιπάνος? Σήμερα μάθαμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι επαρχία, ότι το Φρυγαδέλ είναι λευκαδίτικο. Σε λίγο θα μας πείτε ότι ο γύρος είναι βιενέζικη συντάξη.
1: Και ότι ο γιος του Αβραμόπουλου απάντησε σε αγγελία.
2: Καλό, κύριε Κατσιπάνο, ναι, το Φρυγαδέλ λευκαδίτικο, έχει ένα απόλυτο δίκιο. Αυτό νομίζω σημαίνει.
1: Ερίζουνε πάντως, ερίζουνε. Πώς είναι που ερίζουνε για τον Πυθαγόρα, ξέρω εγώ, για διαφόρους.
0: Για τον Όμηρο, αγόρι.
1: Για τον Όμηρο.
0: Για τον Όμηρο ή τους Όμηρους επίσης, γιατί υπάρχει και αυτή η εκδοχή, έτσι. Λοιπόν, προτάσεις, κύριε Αζαριάδη.
2: Χωρίς να αποδυναμώσουμε, καλύτερα θα ήταν να το πούμε στην άλλη εκπομπή, γιατί έχουμε πει για δύο εξαιρετικά πραγματικά ελληνικά βιβλία. Ελληνική αστυνομική λογοτεχνία, και από ό,τι βλέπω και από από τα μηνύματα έχουν κινήσει το ενδιαφέρον των ακροατών μας, και πραγματικά δεν είναι μόνο αυτά, θα πούμε και την άλλη φορά για άλλα. Οπότε ας μην πούμε πάρα πολλά, να πω ότι Εκδόσεις Πόλης βγήκε ένα εξαιρετικό βιβλίο, το Πίσω από τα Σκυλιά, είναι της Μισελ Πεντινιελή, αυτή που έχει γράψει τον Μποκανέρα, είναι το δεύτερο βιβλίο της. Μόλις τώρα εκδόθηκε και είναι Στη Ιεροσυλία είπα και σήμερα το πρωί που μια κοινή μας φίλη, την κυρία Ιωάννα, ότι μου θυμίζει λίγο από τριλογία του Ιζώ, Μασαλίας, Ιεροσυλία. Δεν είναι στο Ιζώ προφανώς, γιατί ο Ιζώ ήταν ένας, αλλά κατά αυτήν την έννοια και τα βιβλία του Βρόσβη του Αζαριάδη μου θυμίζουν Τσάντλερ. Εντάξει, θυμίζουν. Έχει αρκετά στοιχεία, απλά αυτή δεν γράφει, δεν αναφέρεται στη Μασαλία, αναφέρεται στη Νίκαια. Πολύ πολιτικοποιημένη, είναι μια γυναίκα η οποία είναι της συμπερίληψης, δηλαδή αρκετοί ήρωες είναι και από εδώ και από εκεί. Αναφέρεται πάρα πολύ στο θέμα αυτό που την κατέχει, την εμπορευματική εκμετάλλευση της Νίκαιας, που αρχίζει και είναι μια πόλη που δεν είναι δική μας. Θυμάστε τι λέγαμε και με τη Χίλντα, με το Κομπολόι και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι πράγμα που είναι μια έτσι ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση τουριστική της Νίκαιας και χτισήματος. Χάνουμε την πόλη μας, δεν είναι η πόλη μας.
0: Ό,τι υπόθηκε για τη Μασαλία.
2: Ναι, αλλά με πολύ...
0: Ό,τι υπόθηκε για την Νεάπολη, για την Νάπολη.
2: Ναι, με πολύ έντονο ύφος και πολύ σκληρό, και είναι έτσι μια ηρωίδα, είναι μια κορσικανίκη συγγραφέας, έτσι. Αυτό και μόνο σου δημιουργεί ένα ενδιαφέρον. Πολύ σκληρές γυναίκες, άγριες, κάποιες αβίκικες.
0: Για να είναι, μανιά της.
2: Πενιντάρα, ιδιωτική ερευνήτρια, η οποία είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός χαρακτήρας. Ωραίο το βιβλίο, σκληρό, μελαγχολικό. Πίσω από τα σκυλιά εκδόσεις πόλης, Μισελ Πεντινιελή. Έχετε το και αυτό στα υπόψη σας.
1: Πάντως είδες, έχει να κάνει και με τις κοινωνίες. Εμένα στην Ελλάδα μου φαίνεται περίεργο. Δηλαδή στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, που βλέπεις αρκετό κόσμο και που είναι σχετικά πολιτικ, ή άνθρωπος ο οποίος τηρεί τις αποστάσεις, δεν λέει πολλές φορές την άποψή του, δεν πηγαίνει στις εκλογές, δεν έχουμε κινήματα εμείς, δεν καθαγιάζω τα κίτρινα γυλαίκα, αλλά λέω δεν υπάρχει έτσι πολύ ισχυρό κίνημα, υπάρχουν προφανώς πυρήνες και τα λοιπά. Σε εμάς το βρίσκω πιο περίεργο που αρκετοί συγγραφείς αφήνουν αποτύπωμα κοινωνικοπολιτικό. Στη Γαλλία μου φαίνεται σαν αυτονόητο, δεν ξέρω. Ναι. Δηλαδή τους έχω τους Γάλλους ότι γράφουν έτσι.
2: Έχει δίκιο, ναι.
1: Και θεωρώ ότι και το κοινωνικοπολιτικό στοιχείο που λέμε ότι υπάρχει έντονα και στη Σκανδιναβία έχει να κάνει και σε αυτούς με τις καταβολές τους.
2: Στη Γαλλία είναι αυτό που λες, θεωρώ ότι το αντίθετο, δηλαδή να διαβάσεις ένα βιβλίο αστυνομικό με αστυνομική πλοκή, καλό, κακό κτλ., χωρίς κοινωνικό περιεχόμενο, είναι σχεδόν αδύνατο.
1: Ναι.
2: Απλά αυτό που ποικίλει, αν πιστεύω, είναι το πόσο βάζει στη ζυγαριά ο άλλος. Με 50-50, 30-70, το έχουν όλοι. Το έχουν όλοι και αυτό δείχνει για μένα, κοίταξε, δεν ξέρω κατά πόσον έχουμε εμπειρία από Γαλλία. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Η αδερφή της Νίμης μου ζει στη Γαλλία 50 χρόνια. 50 χρόνια και τη βλέπω τα καλοκαίρια που έρχεται. Τα τελευταία 20 χρόνια η εποδόση μόνιμη, άντι είναι, δεν είναι το Παρίσι αυτό που ήταν. Έλα μωρέ, εντάξει και τα λοιπά. Πριν αρχίσουμε δηλαδή να το λέμε εμείς για την Αθήνα, μου έλεγε, δεν είναι η πόλη που ζω 50 χρόνια, μου λέει.
1: Ναι.
2: Δεν είναι αυτή η πόλη, δεν είναι αυτή η χώρα. Και όχι μόνο από πλευράς, είτε μεταναστών είτε όχι, από μια οικονομική κρίση που μου λέει, δεν τη φαντάζεστε. Πώς ζούμε.
1: Εδώ βέβαια υπάρχει το λεπτό σημείο, έτσι. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι φωνές, ρε παιδί μου, οι ακραίες, οι ακροδεξιές, το να επανακαταλάβουμε τις πόλεις μας και τα λοιπά, το οποίο, ξέρεις, εξαρτάται από ποια πλευρά το βλέπεις το πράγμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μάλλον οφείλεις, επειδή δεν γράφεται εν κενό και δεν γράφεται άχρονα το βιβλίο, να έχεις το...
0: Όχι τώρα, θα διαβάσουμε μετά.
1: Το σκηνικό.
0: Λοιπόν, ακούστε κάτι. Θα διαβάσουμε του Λεβεντόπουλου βέβαια το σχόλιο. Δεν είπα ότι το Φρικαδέλ είναι λευκαδίτικο, αλλά λόγω καταγωγής από Λευκάδα και με κοντινή τη Βόνιτσα, την Αμφιλοχία, που το βρίσκουμε συχνά, προτιμώ το Φρικαδέλ από την Ρουβατίνα ή άλλη νοστιμιά. Βασίλη Λεβεντόπουλο, μάλιστα. Λοιπόν, άρα κατάλαβε τι θέλω να πω. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι.
2: Και αυτά είναι προβοκάτσιες σε βάρος του Κατσιπάνου και τις καταγγέλω έτσι με όλη τη δύναμη της φωνής
1: μου. Όχι, ο Κατσιπάνος επιτέθηκε.
2: Ναι,
1: και ο άνθρωπος είπε ότι εντάξει, δεν παγώ.
2: Ο άνθρωπος πήρε το βιβλίο Λεβεντόπουλος και τώρα μας την κάνει γαργάρα ρεβιζιονιστικά ότι είναι από αλλού το Φρυγαδέλη. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Πρέπει να γίνει συνέδριο του κόμματος για το Φρυγαδέλη.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Πολύ σοβαρά σε σχέση με αυτό που λέγατε πριν. Ευτυχώς βέβαια και η Γαλλία και η Ιταλία μετά τον πόλεμο φτάσανε στο χείλος του εμφυλίου.
1: Έτσι.
0: Ευτυχώς δεν έγινε. Έπρεπε όμως με κάποιο τρόπο να σκάσει το καζάνι που έτσι κι αλλιώς υπήρχε. Στη Γαλλία ξέσπασε με το Μάιο του 68 κάποιο κομμάτι του καζανιού. Στην Ιταλία ξέσπασε με τις ερυθρές ταξιαρχίες και με όλη την εξω αριστερή εξωκοινοβουλευτική αντίδραση και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι, καλά, εκεί ήταν διαφορετικό, υπήρχε και κίνημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ σε μεγάλο μέρος η λογοτεχνία αλλά και κυρίως και η αστυνομική αλλά και γενικά η λογοτεχνία γλύφει τις πληγές του εμβολίου. Σε μεγάλο μέρος. Είτε άμεσα, είτε έμεσα, είτε και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκεί η λογοτεχνία τους και ιδιαίτερα η αστυνομική λογοτεχνία τους για την Μποκανέρα λέγαμε προηγουμένως, για τον Άτια λέγαμε για και πάμε και στους Ιταλούς και πάμε και στην Ισπανία επίσης. Εκεί η Ισπανία επίσης γλύφει ακόμα τις πληγές με έναν έντονο τρόπο. Στην Ισπανία τα πράγματα ήταν ακόμα χειρότερα από την Ελλάδα.
1: Καλά, είχαν και πάρα πολλά χρόνια δικτατορία. Ναι. Πάρα πολλά χρόνια.
0: Όχι λέμε μόνο.
1: Εμείς που είχαμε 7.
2: Δεν πέθανε ο τύπος.
0: Όχι
2: δεν
0: μόνο, δεν πέθανε, όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Εδώ είχαμε μια δικτατορία 7 ετών και με το που τελείωσε αυτό το πράγμα αποκήρυξε το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού αυτό που υπήρχε. Στην Ισπανία δεν είναι έτσι. Στην Ισπανία το Λαϊκό Κόμμα είναι συνέχεια του Βράγκο.
1: Ναι.
0: Ευθέως.
2: Ήταν απέθατο, δεν βρήκε κόλακα.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Και το περτάγαμε ζωντανό.
0: Ναι, ναι. Κατά τα κόκαλα το έλεγε ο πατέρας μου. Πώς πει το σώμα. Να το πούμε για να το κάνουμε και πολύ, πολύ συγκεκριμένο και αυτό, το ζητώ.
2: Αυτό που είπε ο Άντι πριν και θεωρώ πολύ σημαντικό και με τον Άντι έχουμε κάνει έτσι. Έχουμε παίξει σε πολλές επαρχιακές πόλεις παραστάσεις. Είναι αυτό που λέμε και αυτό που σχεδιάζουμε. Δηλαδή, μιλάμε τη σύνδεση κοινωνία αστυνομική λογοτεχνία, ότι η αστυνομική λογοτεχνία ασχολείται με κοινωνικά θέματα, ότι είναι αλληλένδετο τα τρέχοντα θέματα που μας καίνε όλα αυτά, έτσι, οικονομική κρίση, μεταναστευτικά, τράφικινγκ, γυναικοκτονίες, όλα αυτά μας απασχολούν. Όπως είπε όμως ο Άντι, ότι θεωρώ ότι ακόμη στην Ελλάδα δεν είναι στο βαθμό που γίνεται σε χώρες π.χ. όπως τη Γαλλία. Δηλαδή, υπάρχουν αστυνομικοί συγγραφείς οι οποίοι ασχολούνται πάρα πολύ με αυτά τα κοινωνικά θέματα, όχι στο βαθμό που εγώ τουλάχιστον Άντι θα περίμενα να γίνεται. Δηλαδή το θίγουμε κάποιο θέμα, ναι, το κάνουν αρκετοί, αλλά πιο έντονο. Στη Γαλλία το κάνουν, είναι δηλαδή θα κάτσω να γράψω λεκόρα αυτή, έτσι, ο Παγκάν, κάτσω να γράψω ένα βιβλίο, οι οποίοι εντάξει είναι και κολοφόνες της δόξας, ας πούμε, και μεγάλοι συγγραφείς. Αλλά είναι πολύ έντονο. Δηλαδή αυτό που λέμε κοινωνικό νοάρ είναι στο μυαλό τους. Και πολλές φορές ακόμη και η αστυνομική πλοκή που τη χρησιμοποιούμε σαν αφορμή δεν υπάρχει καν, είναι υποτυπώδης. Ασχολούνται με αυτό το θέμα.
0: Θα ήθελα να ξέρω, σε σχέση με αυτό που λες ακριβώς, Γρηγόρη, θα ήθελα να ξέρω η κοινωνία πώς το αντιμετωπίζει. Πώς το δέχεται.
1: Το ζήτημα είναι αν είναι προσχηματικό, ρε Θανάση, γιατί εγώ από αυτά που λέει τώρα ο Γρηγόρης, αυτό μου βγαίνει εμένα αρκετά. Δηλαδή ότι υπάρχει μια. Είμαστε στο κύμα. Πού είναι το κύμα σήμερα? Το κύμα λέει, ας πούμε, ότι γυναικοκτονίες, βάρα γυναικοκτονίες. Τι λέει το κύμα αύριο? Πρόσεξε τώρα. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πει σοβαρό πρόβλημα γι' αυτό και για μένα είναι γυναικοκτονίες και δεν είναι, ας πούμε, απλά ανθρωποκτονίες. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα, αλλά ξέρεις και πού αντιδράμε, ας πούμε, εμείς. Θεωρώ δηλαδή ότι πολλές φορές αυτό το πράγμα γίνεται προσχηματικά από τους συγγραφείς. Είναι τι είναι τώρα και αυτό είναι ένα θέμα που κατά τη γνώμη μου πρέπει μία εκπομπή να την αφιερώσουμε για μένα.
2: Σαφώς.
1: Δηλαδή αν η αστυνομική λογοτεχνία οφείλει, συμβαίνει σαν γεγονός να ακολουθεί την επικαιρότητα. Που για μένα είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, τι να ακολουθώ την επικαιρότητα, πρόσεξε, όχι μόνο την επικαιρότητα σαν επικαιρότητα, σαν γεγονότα, σαν αλληλουχία γεγονότων, αλλά και την επικαιρότητα όπως έχει διαμορφωθεί. Δηλαδή, 10 μικροί νέγροι. Παιδιά, δεν το δέχομαι. Χοντρός. Όχι. Mm. Γράψε κάτι άλλο. Mm. Αυτό. Εγώ έλεγα λοιπόν να γίνει μια εκπομπή.
0: Ναι, ναι. Του... Political correct.
1: Ναι, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, γενικά για την επικαιρότητα. Τι σχέση έχει η επικαιρότητα με την αστυνομική λογοτεχνία.
2: Συμφωνώ. Απλά είναι το θέμα, το ξέρεις, ότι μπορεί να γράψουμε δύο για το ίδιο θέμα. Τρεις, πέντε, δέκα για τις γενοκτονίες, που είναι ένα θέμα που καίει. Για μένα εξαρτάται από την πρόθεση και πώς βγαίνει αυτή η πρόθεση, αυτό που γράφεις, έτσι. Σαφώς υπάρχουν άτομα που θα ανέβουν στο κύμα να εκμεταλλευτούν την εμπορικότητα και ότι πουλάει αυτό το θέμα. Αυτόν όμως δεν θα τον εξομοιώσω με κάποιον που ξέρω, για τον ξέρω και ιδεολογικά και από τα άλλα πράγματα που γράφει και από τη ζωή που κάνει, γιατί ασχολείται με αυτό το θέμα. Ο διαχωρισμός, συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει να αφιερώσει μια εκπομπή να το πει. Κάποιοι δηλαδή ξέρουμε και συγγραφείς τώρα και ερώς και τα λοιπά, να μην πω κι άλλα, ας πούμε, και με κολαστό, οι οποίοι θα γράψουν για αυτό το θέμα. Δεν είναι το ίδιο με κάποιον.
1: Ναι, ναι.
2: Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ συμφωνώ 200% μαζί σου. Ναι. Απλά τι λέω, ρε παιδί μου, ότι προτιμώ μια αστυνομική λογοτεχνία στην οποία θα γράψει και ένας άνθρωπος που διαφωνώ μαζί του.
2: Ναι,
1: δηλαδή
2: ναι, ναι, ναι,
1: είναι ένας τύπος. Πες ότι έχω τώρα απέναντί μου το Σπιλέιν. Αυτά που διαβάζω. Που τα έχουμε ξαναπεί, ήταν αντικομμουνιστής, ήταν λίγο σεξιστής, ήταν λίγο. Τα πάντα τελώ.
2: Και για το λες τον Ελρόι.
1: Στρατόκαυλος και ο Ελρόι τα ίδια. Λοιπόν, παίρνω μια άλλη περίπτωση, γιατί είναι λίγο πιο παλιά και δεν θα πούμε τόσα πολλά πράγματα. Αν τον είχα απέναντί μου, θα ήθελα να υπάρχει. Δηλαδή, δεν θα έλεγα ποτέ να μην εκδοθεί ο τέτοιο.
2: Άρα,
1: θέλω να πω ότι δεν μ' αρέσει και αυτό το πράγμα, το να ομαδοποιούμαστε, να ακολουθούμε μία.
2: Όχι.
1: Αφήστε όλα τα δρουλούδια να αρθίσουν. Έτσι,
2: έτσι, ναι, έτσι,
1: είμαστε
2: έτσι.
1: Με το ΜΑΟ.
0: Λοιπόν, να πω δύο πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε, να πούμε τους νικητές και του Εννοείς Κοιμόσουν, από τις εκδόσεις Κύφαντα. Ο Ζαφίρης Πετρόπουλος και η Κατερίνα Ταυλαράκη είναι ο φίλος και οι φίλοι που θα πάνε από τις εκδόσεις Κύφαντα. Ξαναλέω λοιπόν, το Μαύρο Δάσος από της κυρίας Ράπτη, από τις εκδόσεις Μπέλ. Οι νικητές ήταν ο Βασίλης Λεβεντόπουλος και η Άντρη Θεοδότου. Πηγαίνουν από τα γραφεία, πηγαίνουν από το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Μπέλ να παραλάβουν τα βιβλία τους από σήμερα. Τι είναι, Τετάρτη, Πέμπτη, που θα έχουμε στείλει τα ονόματα, ναι.
2: Έχει και ωραίο καφέ δίπλα, παιδιά. Εσείς που θα πάτε, πίνει το καφεδάκι σας χαλαρά και παίρνει και
0: μετά. Πάμε τώρα. Ζαφίρης Πετρόπουλος και Κατερίνα Ταυλαράκη, ενώ εσύ κοιμόσουν στην εκδόση Κύφαντα. Πάλι πηγαίνετε από τις εκδόσεις Κύφαντα να πάρετε τα συγκεκριμένα βιβλία που για σας υπάρχουν. Και οι υπόλοιποι αγοράζουμε το βιβλίο. Πάμε, μουσικούλα.

0: Σωστή.
1: Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, μιλώ για τα βιβλία, κουβεντιάζουμε για τα βιβλία. Λέμε ότι για τους φίλους που είναι εκτός, είναι στην επαρχία, θα υπάρχει μια άλλη διευθέτηση. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε. Ο κύριος Μπαλούμης μαζί μας στον ήχο, Αντιβρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης, Ανάση Λαζαρίδης. Καλό βράδυ λοιπόν, θα τα πούμε πάλι την επόμενη Δευτέρα, να είστε καλά.
2: Τιμή και δόξα στους αγωνιστές της Ιαπωνίας που έπεσαν σκληρά μαχόμενοι.
1: Έλα μωρί, Βραζιλία, παίρνα τους
2: όλους. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας, ακολουθεί η αγαπημένη μας Τέκλα.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Το παγκόσμιο κύπελλο της σύγχρονης ποδοσφαιρικής ιστορίας που ταυτίστηκε με τη λέξη ξέπλυμα δεν ήταν άλλο από το Μουντιάλ του Κατάρ. Ένα τουρνουά που διεξήχθη εν μέσω ποδοσφαιρικής σεζόν, χειμώνα εξαιτίας των ψηλών θερμοκρασιών και έγραψε ιστορία κυρίως για αρνητικούς λόγους. Για πρώτη φορά, ένα κράτος χωρίς καμία ποδοσφαιρική παράδοση αγόρασε τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη, χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο ως εργαλείο ώστε να ξεπλύνει την κακή φήμη σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από τη λάμψη της στρογγυλής θεάς. Πίσω από τα κλιματιζόμενα στάδια και τα φώτα των προβολέων κρυβόταν μια τραγωδία η οποία έγινε από νωρίς γνωστή χάρη σε ρεπορτάζ διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης και οργανώσεων, αλλά καθόλου δεν απασχόλησε τη FIFA, που είχε μάτια μόνο για πετροδόλαρα. Χιλιάδες μετανάστες εργάτες από το Νεπάλ, την Ινδία και το Πακιστάν δούλεψαν υπό συνθήκες σύγχρονης δουλείας για να χτιστούν οι υποδομές. Οι αναφορές για θανάτους και παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων έγιναν η σκιά που ακολουθούσε τη διοργάνωση από την πρώτη μέρα. Το Μουντιάλ του 2022 έγινε το πεδίο μιας σύγκρουσης αξιών. Από τη μία, ο δυτικός κόσμος που πίεζε για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας και των γυναικών. Από την άλλη, ένα καθεστώς που ήθελε να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες, χρησιμοποιώντας τον πλούτο του πετρελαίου. Και στη μέση, μια παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, ξεκάθαρα προκλητική, να περιορίζεται σε οδηγίες βελτίωσης προς το κρατήδιο του κόλπου. Στο γήπεδο, η πολιτική ήταν πανταχού παρούσα. Είδαμε τους παίκτες της Γερμανίας να κλείνουν το στόμα τους στη φωτογραφία διαμαρτυρόμενοι για τη φήμωση της FIFA. Είδαμε την εθνική Ιράν να μην τραγουδά τον εθνικό της ύμνο. Το ποδόσφαιρο έγινε όμηρος μιας τεράστιας διπλωματικής κακέρας, όπου οι παίκτες κλήθηκαν να πάρουν θέση σε ζητήματα που ξεπερνούσαν κατά πολύ τις ικανότητές τους στην μπάλα. Το Μουντιάλ του 2022 έκλεισε με έναν συγκλονιστικό τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Γαλλία, με την Αλμπιτσελέστε να παίρνει τη νίκη στα πέναλτι. Όμως η συζήτηση για το ποιος κατέχει το ποδόσφαιρο παραμένει ανοιχτή. Ήταν η διοργάνωση που υποχρέωσε τη διεθνή ποδοσφαιρική κοινότητα να κοιταχτεί στο καθρέφτη και τελικά να γυρίσει την πλάτη σε ένα ενδεχόμενο μποϊκοτάζ.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζορζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00.

Λοιπόν, φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Αυτό το ωραίο καλοκαιρινό ζεστό βραδάκι, εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, αυτή τη νύχτα, την προτελευταία νύχτα του Ιουνίου. Και από αύριο ξεκινάει η άδειά μου και θα επανέλθω ζόρς τις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Όμως, φίλοι μου, όπως κάθε χρόνο, το ξέρετε εσείς που ακούτε καμιά φορά την εκπομπή, επειδή περνάδι δεν σημαίνει ότι φεύγω εντελώς. Φεύγω, αλλά δεν είμαι και εντελώς φευγάτη, σαν να λέμε. Οπότε μαζί με τους ηχολήπτες, αγόρια και κορίτσια εδώ, τους δικούς μου αγαπημένους ανθρώπους και συνεργάτες, έχουμε ετοιμάσει ωραίες λίστες με μουσική για να ακούτε, να ξέρετε ότι θα σας σκέφτομαι, θα μου λείπει εδώ το στούντιο και ο συντονισμός μας και οι συναντήσεις μας στον αέρα. Να μας ακούτε εσείς που θα είστε στα εξοχικά σας, σε παραλίες, σε διάφορα ορεινά χωριά, αλλά κυρίως, κυρίως, τι να

Μα καθένας με καθίστε στο ρεπερτόριο του. Εκείνο που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να ακούτε εσείς που δουλεύετε νύχτα, εσείς που θα έχετε μείνει στα μικρά σας διαμερίσματα, στο κέντρο της Αθήνας, θα μας ακούτε από τα μικρά σας μπαλκονάκια ή από τους φωταγωγούς ή από τίποτα άλλα τα λεγόμενα τυφλά διαμερίσματα, και εσείς που μας ακούτε από νοσοκομεία και φυλακές. Και απόψε αυτή τη βραδιά λοιπόν, μία βραδιά πριν την άδεια, πώς τέριαξε το πράγμα, όχι τυχαία ασφαλώς, και θα έχουμε μία μικρή γιορτή. Εδώ με ένα αγαπητό άτομο που τα τελευταία χρόνια οργανώνει μία κατάσταση μέσα σε ένα πλαίσιο μουσικής, σε ένα κτήμα στην εξοχή. Μας δίνει τη δυνατότητα να συναντηθούμε άνθρωποι που αγαπάμε μουσική και άτομα που παίζουν μουσική σε ένα ωραίο φεστιβάλ, Love and Peace Festival.

0: Και αφού ακούσαμε τον ύμνο, Σταύρο, Σταύρο, σε ποιο μικρόφωνο θα μιλήσεις? Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Ήρθε ο Σταύρος, κάθισε, έβαλε τα ακουστικά. Έχει φύγει ακούγοντας το κομμάτι. Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Θέκλα.
0: Καλώς βρεθήκαμε πάλι.
1: Ευτυχία και χαρά να σε βλέπω και να μας δέχεις εδώ πέρα στο κονάκι σου. Και μάλιστα τόσο σημαντική μέρα που είναι το ξεκίνημα της άδειας σου. Για μας είναι μια γιορτή, γιατί και η άδεια και η ξεκούραση είναι πολύ βασικό. Έτσι. Αλλά τι πιο καλύτερο να το ολοκληρώνεις με μια τόσο φανταστική παρέα και για ένα τόσο ωραίο λόγο που είναι το φεστιβάλ μας.
0: Ασφαλώς.
1: Και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς και να πω ότι αυτός ο ύμνος γράφτηκε από τον Νίκο τον Δαπέρη, τον Μπελό Μαμποκιού και τον γιο τον Άλεξ, με τη δική μας συνδρομή. Είναι μεγάλη μας τιμή που παίχτηκε για πρώτη φορά σε ραδιόφωνο ever. Και περιμέναμε αυτή την ευκαιρία να παιχτεί, γιατί ξέρουμε ότι εδώ θα ακουστεί και κολλάει με όλο το πνεύμα το δικό μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους συντελεστές. Και
0: ευχαριστούμε αληθινά. Θα μιλήσουμε αργότερα με τον Νίκο το Δαπένο στο Λονδίνο.
1: Μας περιμένει με χαρά να ακουστεί και η φωνή του, να μας πει και τα δικά του.
0: Έτσι.
1: Αλλά το βασικότερο απ' όλα είναι ότι έχουμε μια εκπληκτική παρέα. Έχουμε τρεις μπάντες όπως κάθε χρόνο. Τους μαζεύουμε να, πριν το φεστιβάλ, να ακουστούν, να δεθούν, να γνωριστούν πολλές φορές, παρόλο που οι περισσότεροι γνωρίζουν έναν τον άλλον, και να ακούσουμε πώς θα δεθεί η μουσική τους παίζοντας τα κομμάτια τους, σχεδόν με τον ίδιο τρόπο θα ακουστούν και στο φεστιβάλ. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ευτύχημα και ευχαριστούμε πάρα πολύ άλλη μια φορά που μας καλοδέχεσαι και μας φιλοξενείς.
0: Δική μας χαρά. Κοίτα να δεις, θα κάτσουμε μαζί και τις δύο ώρες.
1: Αυτά λένε μας.
0: Και νομίζω ας ακούσουμε καμιά μουσικούλα, να φτιαχτούμε λιγάκι και σιγά σιγά θα ξεδιπλωθεί το πράγμα. Θα μας πεις εσύ και για το φεστιβάλ, πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα, πώς την πραγματοποιείς, ποιες είναι οι χαρές και οι δυσκολίες. Θα μιλήσουμε ασφαλώς και με μέλη από τις μπάντες που είναι οι Misty Roots, The Same River και η μπάντα της Lia Hyde.
1: Έτσι.
0: Φέτος, γιατί κάθε χρονιά είναι άλλο το.
1: Είναι άλλο πράγμα και αλλά και το ίδιο, γιατί το στοίχημά μας είναι να δεθούν οι μουσικοί και διαφόρων στυλ, βέβαια πάντα στο φάσμα της rock, και να δείξουν πόσο μας ενώνει η μουσική και τι αποτέλεσμα βγάζει όταν μοιραστούν την ίδια σκηνή σε αυτόν τον καταπληκτικό χώρο που μας φιλοξενεί κάθε χρόνο. Αυτό είναι το στοίχημα που πάντα το κερδίζουμε.
0: Έτσι. Εν τω μεταξύ η μουσική, ξέρεις, η μουσική έχει ένα πράγμα να προσαρμόζεται και να προσαρμόζεται, αλλά και ισοδύναμα να επηρεάζει αναλόγως, ανάλογα με το χώρο που παίζεται. Δηλαδή την ίδια τη μουσική δεν θα την νιώσεις με τον ίδιο τρόπο να την ακούς, ας πούμε, σε ένα υπόγειο κλαμπάκι και σε μια, και να, ή να σε κάπου κατά ποταπεύκα, ας πούμε, και τους ευκάλυπτους.
1: Όλα καλά είναι και
0: ναι,
1: στο υπόγειο έχουμε ακούσει μουσικές που μας έχουν εμπνεύσει και μάλιστα πολλές φορές τα υπόγεια μας βάλανε στο τρυπάκι της μουσικής. Αλλά η ομορφιά και η ιδιαιτερότητα, το μυστήριο αυτού του χώρου που είναι η φύση, είναι ένας χώρος ο οποίος είναι ανεξάρτητος, είναι ανοιχτός, είναι ελεύθερος, θα το πούμε έτσι, φέρνει τη μουσική και τους μουσικούς και τους θεατές πάντα φυσικά που γίνονται ένα.
0: Τους ακροατές.
1: Ναι, να απελευθερωθούν μέσα από αυτή τη μουσική.
0: Έτσι.
1: Γιατί είναι όλο αυτό, δεν είναι τίτλος τυχαίος ή πιασιάρικος, είναι αγάπη και ειρήνη.
0: Βέβαια.
1: Το έχουμε πει ότι αυτό μας φέρνει κοντά μέσω της μουσικής.
0: Κοίτα να δεις, αυτό που είπα για τους χώρους δεν ήταν καθόλου υποτιμητικό, γιατί το πιστεύω αληθινά ότι και στα υπόγεια είναι εκεί που εξανθρωπιστήκαμε κάποιοι. Όσο για το Love and Peace, κοίτα να δεις, Σταύρος, αυτές τις εποχές που ζούμε, που με τόσο πολιτισμό, τόσο νεόνατος, τεχνολογία, τεχνογνωσία, επιστήμες, διαδίκτυα, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δεν ξέρω εγώ τι, παρόλα αυτά περνάμε πάρα πολύ δύσκολα. Και η βία και η φτώχεια και η δυσκολία είναι πάνω-πάνω, στην πρώτη γραμμή. Θέλω να πω, δεν είναι μια εποχή που ο κόσμος προσβλέπει, μπορεί να προσβλέπει, αλλά η ειρήνη, αλλά και η αγάπη είναι σχεδόν άπιαστα όνειρα για τις κοινωνίες συνολικά. Αλλά τουλάχιστον μπορούμε να το αναζητούμε, να το επιδιώκουμε και να το πραγματοποιούμε στις μικρές μας κοινότητες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και έτσι να κρατιόμαστε ζωντανοί και να αντέχουμε.
1: Μπορεί να υπάρχει έλλειμμα. Εγώ το λέω υπάρχει έλλειμμα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτό. Και η μουσική και η μουσική μας φέρνουν κοντά στο να αντιληφθούμε πέντε πράγματα. Σε ένα ανοιχτό περιβάλλον σίγουρα ανοίγουμε, απελευθερωνόμαστε και το απολαμβάνουμε τελείως διαφορετικά. Αυτό είναι το μέλημά μας. Δεν μας λείπει. Υπάρχει έλλειμμα. Πρέπει να αποκτήσουμε παραπάνω και με την αναλογική του μορφή. Τα ψηφιακά είναι ωραία και καλά, αλλά αν δεν τα βγάλουμε στην αναλογική του μορφή, στην απλή μορφή του, δεν θα τα αντιληφθούμε και δεν θα τα βάλουμε στη ζωή μας.
0: Τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Στο τέλος, Σταύρο, να σου πω κάτι. Δεν μας νοιάζει η μορφή, μας νοιάζει η ουσία. Ας έχει μια ουσία δυνατή, πανανθρώπινη, ενωτική, και ας είναι και ψηφιακό. Δηλαδή, εκεί θα κολλήσουμε. Τι να πω τώρα. Λοιπόν, θα ακούσουμε το κομμάτι, το οποίο είναι πιο... Φίβο, για έλα κοντά.
2: Να έρθω κοντά. Είναι το μόνιμο κομμάτι από το πρώτο μας δίσκο, από τους The Same River. Και θέλω να ευχαριστήσω και εγώ που μας καλέσατε εδώ και εννοείται και το φεστιβάλ. Έχω ξαναυπάρξει σε αυτό το φεστιβάλ και αυτό που είχα δει είναι, αν και εκτός κέντρου Αθήνας, είχε πολύ πιτσιρικαρία, το οποίο ήταν πολύ καλό.
0: Μας αρέσει αυτό. Ωραία, θα ακούσουμε το κομμάτι Φίβο και μετά θα μας πεις δύο λόγια ακόμα για την μπάντα σας.
2: Τέλεια.

0: Θηβό, ωραίο το κομμάτι. Πονηρό το φινάλε, νομίζαμε ότι τελειώνει και μετά τσακ.
1: Ναι, συμβαίνει συχνά στα, στα live μας αυτό.
0: Να σου πω, πες μας δύο λόγια για την μπάντα, για τα άλλα μέλη της μπάντας, πότε ξεκινήσατε, πες μας δύο πράγματα.
1: Το 19 ξεκινήσαμε, εν μέσω COVID, όπως και τα παιδιά εδώ νομίζω. Τα άλλα μέλη είναι ο Θοδωρής στις κιθάρες, τον οποίο τον γνωρίζω από το 2009 κιόλας. Ο Διαμαντής είναι στη φωνή και στην κιθάρα και ο Δημήτρης είναι στον μπάσο.
0: Πολύ ωραία.
1: Τώρα για να γίνει ένας δίσκος, εννοείται υπήρξαν πολλά άτομα που βοηθήσανε. Ο Γιώργος ο Φιλικόζης στον ήχο, ο κύριος Τριαλώνης από την Κρήτη, παρακαλώ, μας βοήθηκε με τις μίξεις. Ο Δημήτρης Σχιναράκης έχει κάνει όλο το artwork, ακόμα και η γραμματοσειρά είναι από το μηδέν.
0: Στο χέρι μένει, δηλαδή, ναι. Σαν να λέμε, ναι.
1: Και το εξώφυλλο είναι μια γραβούρα στην πραγματικότητα. Ο οποίος Δημήτρης είχε το ελεύθερο από εμάς με κάποια στάνταρ πράγματα να κάνει ό,τι αγαπούσε.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να υπάρχει μια συζήτηση, δηλαδή αληθινή επικοινωνία, ένα συντονισμός και μετά ο καθένας στο δικό του κομμάτι να μπορεί να δημιουργήσει ελεύθερα.
1: Εννοείται.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ακούγονται όλα ρόδινα καμιά φορά.
0: Όχι, δεν είναι ρόδινα.
1: Αλλά εντάξει, θα υπάρξουν και εντάσεις, θα υπάρξουν και τα σωστά και τα λάθη, αλλά από αυτό πιστεύω βγαίνει το τελικό αποτέλεσμα που λες ότι μου κάνει.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Και σε ευχαριστούμε που ανέφερες όλους συνεργάτες, γιατί έχει σημασία να τιμάμε τους ανθρώπους που έχουν συμβάλει σε μια δουλειά, όποια και να είναι αυτή, και όσο μικρή ή μεγάλη να είναι η συμβολή τους.
1: Εννοείται, και εννοείται η συμβολή αυτών που δεν φαίνονται πάντα είναι και λίγο ρηγμένη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Οπότε καλό είναι να τους αναφέρουμε.
0: Πάντα. Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω, το άλμπουμ αυτό πότε κυκλοφόρησε?
1: Το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 22, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, γιατί είμαι λίγο χασιάρης. Και τώρα γράφουμε το δεύτερο άλμπουμ μας. Μας έχουν μείνει κάποια τελευταία πράγματα να γραφτούν.
0: Ωραία.
1: Το οποίο έχει αλλάξει λίγο ήχος.
0: Πέρασα τα χρόνια, αλλάξετε κι εσείς.
1: Ναι, εννοείται. Απλά προσπαθούμε να παίζουμε μια εντός εισαγωγικών παλιά μουσική με νέο τρόπο, να το πω έτσι.
0: Δεν υπάρχει, παιδί μου, παλιά μουσική. Η μουσική είναι μια γενναία με αδιάρρηκτη συνέχεια.
1: Εννοείται, και ναι. Μας έχουν χαρακτηρίσει παρόλα αυτά ως dance rock.
0: Μην ακούς τώρα τι λέει ο ένας κι άλλος. Να σου πω, πότε θα βγει το άλμπουμ, το καινούριο?
1: Ελπίζουμε από Οκτώβρη,
0: θα έρθετε,
1: Νοέμβρη,
0: εδώ.
1: Εννοείται.
0: Υπόσχεση. Θα έρθετε υπόσχεση. Εδώ να το παρουσιάσουμε, να το ακούσουμε.
1: Εννοείται.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι θα ακούσουμε μετά, Σταύρο?
2: Προσπαθούμε να εμφανίσουμε τις μπάντες σαν μια ολοκληρωμένη ενότητα. Γι' αυτό θα μας επιτρέψει να πηδάμε από μπάντα σε μπάντα και από τραγούδι σε τραγούδι, γιατί αυτό ουσιαστικά είναι και το νόημα και της παρέας μας εδώ, του πάρτι, αλλά και αυτό που κάνουμε στη Μαλακάσα. Μια εξαιρετική καλλιτέχνηδα με εξαιρετικούς μουσικούς και τουλάχιστον εξαιρετική πορεία, ο οποίο εγώ προσωπικά ντράπηκα που δεν τους ήξερα νωρίτερα, αλλά μου δώσαν την ευκαιρία να τους ανακαλύψω, και θα δώσουμε και σε εσάς την ευκαιρία, για αυτούς τους λίγους ελπίζω σαν και εμένα που δεν τις γνωρίζετε.
0: Μα έχω να σου πω ότι τους έχουμε παρουσιάσει εδώ στο κόκκινο.
2: Αυτό βλέπεις, βλέπεις τώρα τι ξύλο θέλει.
0: Αστέρια η μπάντα, αστέρι και η ίδια
2: ακριβώς,
0: η
2: αλλά.
0: Έρχεσαι δεύτερος και καταϊδρωμένος, Σταύρο.
2: Δεν ντρέπομαι, αλλά γιατί και την ανακάλυψα για τον εαυτό μου, αλλά και θα τους δώσω και τη σκηνή να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους με συνδρομητές τις υπόλοιπες μπάντες, για να βγάλουν ένα πραγματικά ξεχωριστό αποτέλεσμα. Λία Χάιντ με τη μπάντα της θα σας δώσει ένα μικρό δείγμα για ξεκίνημα και να τους απολαύσουμε.
0: Έτσι, θα ακούσουμε το κομμάτι μετά τα σηματάκια του μισάωρου, του πρώτου μισάωρου που πέρασε σαν νεράκι. Μέχρι όμως τότε, πες μας με δύο λόγια, πού γίνεται αυτό το φεστιβάλ, πού θα έρθουμε, παιδί μου?
2: Αυτό το φεστιβάλ γίνεται στη Μαλακάς, αλλά μην μπερδευτείτε, μην αγχωθείτε, δεν είναι αυτό που σας λέει που νομίζετε.
0: Εδώ είναι αλήθεια αυτό που λέει, δεν είναι αυτό που δεν νομίζεις, είναι αυτό που νομίζετε.
2: Είναι ένας χώρος μακριά από την Εθνική Οδό, είναι πίσω από το χωριό, σε ένα πολύ όμορφο δεντρόφυτο χώρο, πολύ ασφαλή και πολύ προσβάσιμο. Το οποίο θα το βρείτε πολύ εύκολα ψάχνοντας λίγο μέσα στη σελίδα του Love and Peace Festival.
0: Θα πούμε και αργότερα λεπτομέρειες, σηματάκια και επαναρχόμαστε.
3: Στο κόκκινο.
4: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Ουδή. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Ακούσαμε Λία Χάιντ και είναι μαζί μας από την μπάντα. Θα έρθει αργότερα και η Λία Χάιντ. Είναι μαζί μας από την μπάντα και το μπάσο και η κιθάρα και τα φωνητικά.
1: Τα τώρα,
0: όχι, θυμάμαι. Ο Γιώργος και ο Άκης. Γιώργο, για πες.
2: Καλησπέρα από τα δύο τρίτα.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ωραία δουλειά.
2: Ευχαριστούμε. Εντάξει. Πολύ.
0: Και εσείς ψημένοι σε κλαμπάκια, σε live.
2: Προφανώς.
0: Προφανώς.
2: Όπως όλοι εδώ μέσα, φαντάζομαι.
0: Ακριβώς, όπως όλοι. Πρώτη φορά συμμετέχετε στο Love and Peace Festival.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι η πρώτη φορά. Πρώτη φορά και πάρα πολύ ευχάριστο και μάλιστα και από τους ανθρώπους που γνώρισα σήμερα, δηλαδή. Ανυπομονούμε αυτό.
0: Αυτά κάνει ο Σταύρος. Φέρνει τους ανθρώπους προτετελεσμένου. Αλλά το έχει σκεφτεί από πριν πάρα πολύ καλά, εμπιστευόμενος το ένστικτό του κυρίως, τη διέστησή του αλλά και την εμπειρία του, και λέει αυτοί θα ταιριάξουν, πάμε να συναντηθούμε.
2: Μπράβο στο Σταύρο.
0: Ναι, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Α, και τι λες εσύ, για έλα να μας πεις και σε δύο λόγια. Α, εντάξει. Okay. Λοιπόν, Γιώργο μου, δεν θέλω να σε δυσκολέψω άλλο. Θα τα ξαναπούμε και μετά.
2: Να έρθει και η Λία που
0: και...
2: θα λέγαμε.
0: Ωραία. Θα δώσουμε λίγο το λόγο τώρα στους Misty Roots. Misty Roots. Για πες.
3: Χαίρετε και από εμάς.
0: Χαίρετε. Ποιος είσαι εσύ?
3: Εγώ είμαι ο Λευτέρης.
0: Γεια σου, βρε Λευτέρη.
3: Κιθάρα και φωνή στους Misty Roots. Καταρχήν να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και στο σταθμό προφανώς στο Κόκκινο που σήμερα μας φιλοξενεί και φυσικά στο φεστιβάλ στο Love and Peace που είναι και για μας η πρώτη φορά που θα συμμετέχουμε. Είναι μια φανταστική παρέα αυτό που χτίζεται και αυτό είναι που μας κάνει και την πιο θετική εντύπωση.
0: Έτσι, να ακούσουμε ένα κομμάτι για να μπούμε στην κατάσταση και μετά θα τα ξαναπούμε. Ποιο κομμάτι θα ακούσουμε?
3: Θα ακούσουμε το Blind God. Από το τελευταίο μας άλμπουμ.
0: Ωραία.
3: Ήθος.
0: Ωραία.

0: Mr. Roots, έβγε.
1: Ευχαριστούμε
0: σας πολύ. Ευχαριστούμε όλους απόψε. Μπάντα Αλία Χάιντ, The Same River, Mr. Roots, με τις μουσικές σας. Ευχαριστούμε αληθινά. Είναι ο τρόπος που την παλεύουμε. Οι συναντήσεις με τους ανθρώπους και τη μουσική. Σταύρο, Σταύρο, έλα στο μικρόφωνο.
2: Παρόν, παρόν.
0: Κάτι έλεγες πριν για το φεστιβάλ. Όσο ακούγαμε αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι, όπως και όλα τα άλλα.
2: Το φεστιβάλ έχει γίνει μέρος της ζωής μας και κάθε χρόνο ανανεώνουμε αυτό το θεσμό με καινούριες μουσικές, με καινούριους ανθρώπους και μάλιστα και πολλές φορές και ανθρώπους οι οποίοι ξανάρχονται ή σαν μουσικοί με άλλες μπάντες ή σαν θεατές ή σαν αρρωγοί. Μας προτείνουν, μας δίνουν ακούσματα καινούρια, όπως και στην προκειμένη περίπτωση. Παραδείγματα πάρα πολλά. Αυτό προσπαθούμε να το διονύσουμε όσο αντέχει η ψυχή μας και το κορμί μας για να δημιουργήσουμε αυτό το επίτευγμα.
0: Λέγαμε και κάτι άλλο, ότι μετά το πέρας των δραστηριοτήτων, των μουσικών και όχι μόνο ίσως δραστηριοτήτων, προτείνει στους ανθρώπους να έχουν μια σκηνούλα, μια σουλουμπάμια, ένα sleeping bag δηλαδή, και να αράξουν εκεί για να αφομοιώσουν, να νιώσουν, να καταλαγιάσει αυτό που ζήσανε.
2: Αυτό ακριβώς, αυτή η μυσταγωγία δεν φτάνει την ώρα που το ακούς σε όλο σου το είναι. Και χρειάζεται ο χρόνος και η κατάσταση να το αφομοιώσεις. Οι συνθήκες είναι για μένα τέλειες και για πρακτικούς αλλά και για αυτούς τους λόγους. Όποιοι έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν το κονάκι τους με μια σκηνούλα, με μια αιώρα, με ένα sleeping bag, ο καιρός θα είναι πάρα πολύ ζεστός, και να φάνε και να πιούνε χωρίς να έχουν τον κίνδυνο να βγουν στο δρόμο και να κινδυνεύσουν και αυτοί και οι συνοδοιπόροι τους, να έρθουν και να ζήσουν το δεύτερο ημίχρονο, μια και μιλάμε ποδοσφαιρικά πλέον.
0: Εγώ το συχαίνω με αυτό το πράγμα. Δεν μου αρέσει καθόλου.
2: Ναι, όχι, όμως το δεύτερο ημίχρονο για μένα είναι αυτό το σημείο της αφομοίωσης και έρχονται και η μουσική και με τους θεατές σε ένα μικρό χώρο φυσικό για να περάσουμε τη βραδιά μας ωραία και να ολοκληρώσουμε ό,τι είναι αυτό να ολοκληρώσουμε και να μας βρει το πρωί σε ένα μικρό γαλατικό χωριό να ξυπνήσουμε, να πιούμε τους καφέδες μας και να πάμε εκεί που να πάμε με
0: ανανεωμένη
2: πραγματικά. Γι' αυτό είναι μια πρόσκληση όσοι είναι να έρθουν και έχουν τη δυνατότητα, εμείς τους προσφέρουμε το χώρο να μπορέσουν να χαλαρώσουν μετά από αυτό το υπέροχο βράδυ που θα μας προσφέρουν οι τρεις εκπληκτικές μπάντες που
0: έτσι,
2: μας
0: φίλοι που είστε εδώ, φίλοι που μας ακούτε και εσείς Σταύρο, νομίζω ότι αυτό που είπες τώρα είναι εκείνο που διαχωρίζει τις ουσιαστικές συναντήσεις και δραστηριότητες από εκείνες τις άλλες του εμπορικού χαρακτήρα. Το πιο, δηλαδή, ο χρόνος. Ότι εμείς θέλουμε χρόνο να το ζήσουμε, να το ευχαριστηθούμε. Για μας ο χρόνος δεν είναι χρήμα. Για μας ο χρόνος είναι ζωή, είναι γνώση. Άρα αφιερώνεις το χρόνο που αξίζει σε εκείνο που ζεις, σε εκείνο που συμβαίνει. Και όντως μια τέτοια κατάσταση είναι πολύ ωραίο και ωφέλιμο για την ψυχή του ανθρώπου να μπορέσει να το ζήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να το ακούσει με την ένταση της μουσικής, δουρουντού, και μετά να κάτσει λίγο να καταλαγιάσει, να καταλάβει τι του συνέβη. Γιατί ένας λόγος που έχουμε οδηγηθεί όλοι σε αυτή την μαζική υπεραποβλακοποίηση είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει. Δηλαδή τρέχουμε από το ένα, από τη μια δυσκολία στην άλλη. Δηλαδή είναι σαν να κυνηγάς ένα γιανναγκούρι. Δεν γίνεται έτσι, κατάλαβες. Και αυτό, ο άνθρωπος δηλαδή είναι συνέχεια σε μια ζαλισμάρα, του έρχονται απανωτές οι φάπες. Του λένε μετά για να ξεσκάσεις, δες το κινητό, πήγαινε σε μια συναυλία, κάνε μια δραστηριότητα, τρέχα εδώ, τρέχα εκεί. Ξεχνάς ποιος είσαι.
2: Εμείς προσφέρουμε αυτό που μας προσφέρουν οι καλλιτέχνες, οι φίλοι μας καλλιτέχνες, μας προσφέρουν με τη δική μας σειρά πρέπει να προσφέρουμε στον εαυτό μας τη δυνατότητα να το απορροφήσουμε και να το απολαύσουμε. Άρα δεν είναι πολύ πράγμα να απαιτείς από τον εαυτό σου. Και θέλουμε να έρχονται οι άνθρωποι εγγυημένοι ότι θα έρθουν να ακούσουν μια μουσική ολότητα. Δεν θα έρθει να ακούσει τον Α, Β, Γ. Είναι σίγουρο ότι αυτοί που θα παίξουν θα είναι ένα μέρος του συνόλου του φεστιβάλ. Έτσι. Και κάθε χρόνο για μένα το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Είναι αυτή η μυσταγωγία που πρέπει να προσφέρουμε στον εαυτό μας.
0: Δεν απαιτούμε από τον εαυτό μας. Προσφέρουμε στον εαυτό μας.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Θα ακούσουμε τώρα κομμάτι βέβαια από The Same River. Και επειδή η ώρα ήδη είναι 12 παρά 10, ας είναι έτοιμος ο Νίκος ο Δαπέρης αμέσως μετά τα σηματάκια της ώρας να του τηλεφωνήσουμε, να κουβεντιάσουμε. Τι λες?
2: Είμαι σίγουρος ότι μας περιμένει η αδειμονή να μας ακούσει και να πει πέντε κουβέντες οι οποίες θα εκπλαγεί πολλοί κόσμος ακούγοντας τον άνθρωπο.
0: Φιβό, ακούμε εσάς τώρα.
1: Έγινε.
0: Ποιο?
1: The Great Sea λέγεται.
0: The Great Sea.
1: Θάλασσα.
0: Ah, The Great Sea.
1: Και έχει και μια ωραία ιστορία αυτό το τραγούδι. Το πώς έγινε το βίντεο κλιπ του. Δεν βρίσκαμε τίποτα να μας ταιριάζει στο βίντεο κλιπ. Και εν τέλει μπήκαν οι υπέρηχοι από την κόρη του Διαμαντή πριν γεννηθεί.
0: Τρελαίνομαι.
1: Και βάλαμε απλά ένα φίλτρο από πάνω και τσούλησε όλο μόνο του.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι η μεγαλύτερη μας φαν, η κυρία Μαρίζα.
0: Η μικρή.
1: Ναι.
0: Τρελαίνομαι. Για να ακούσουμε.

το κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι της Δευτέρας, εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Ζωζ Μπαλουμή φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Απόψε παρέα με πολλά από τα μέλη από τις τρεις μπάντες που θα συμμετέχουν στο φετινό φεστιβάλ, δηλαδή Love and Peace Festival 2026 Σταύρο, 11 Ιουλίου, Κυριακή,
1: Σαββάτο,
0: στη Μαλακάσα. Τι ακούσαμε? Βοηθήστε με, γιατί έχω ζαλιστεί.
2: Πρέπει να ακούσαμε από το προηγούμενο. Αρχικά ακούσαμε κάποιο κομμάτι από The Same River που το προσφωνήσατε. Ναι.
0: Για πες, Φίβο.
3: Το The Great Sea που είπαμε.
0: Μπράβο. Α, που είπαμε για το υπέρηχο και τα λοιπά. Τους ήχους από το νερό, εκεί που γεννιέται η ζωή.
3: Ναι, αυτή ήταν η... Αυτό μας κόλλησε με αυτό το κομμάτι, ότι κάπως όλο το vibe του κινείται σαν το νερό. Σαν τη θάλασσα βασικά. Τα κύματα πάνω, κάτω.
0: Ναι.
3: Οπότε ήρθε και κάτσε όπως
0: έπρεπε. Ωραία. Άλλωστε από, από το νερό ξεκίνησε η ζωή και επίσης ένα κύμα. Δεν είναι ποτέ μόνο του.
3: Εννοείται.
0: Έρχονται και άλλα, ακολουθούν και άλλα πολλά. Και μετά ακούσαμε...
2: Ακούσαμε το Hail από το τελευταίο μας άλμπουμ, τους Misty Root.
0: Misty Root και όχι Misty Roots που σας άλλαξα το όνομα. Misty Root. Πολύ ωραία. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι τώρα, το οποίο έχει σημαδιακό τίτλο, γιατί λέγεται Freedom. Και μετά θα τηλεφωνήσουμε στον Νίκο το Δαπέρι, Σταύρο.
1: Τέλεια, δημονούμε. Είναι μια πολλές εκπλήξεις που πάντα η Madame Θέκλα μας κάνει και βοηθάμε κι εμείς να το κάνουμε πραγματικότητα.

0: Προσπάθησα να μιλήσω, Σταύρο, να πάρω τηλέφωνο το Νίκο το Δαπέρι στο Λονδίνο, εδώ από το σταθερό του σταθμού, και βγαίνει, ξέρεις, το μηχάνημα και λέει βάλτε ένα password και τα λοιπά, και μετά μου λέει και ένα bye bye George. Μου είπε goodbye το μηχάνημα. Δεν ξέρω τώρα, τον πήραμε από κινητό τον Νίκο, αλλά δεν ξέρω αν θα ακουστεί κάτι.
1: Για να δούμε. Κύριε Νίκο, είστε εδώ?
2: Ναι, εδώ είμαι, ναι, σας ακούω καλά.
1: Εντάξει, old school. Κύριε Νίκο, γεια σας, εγώ είμαι η Λία, σας δίνω στη Θέκλα, γεια σας.
2: Ευχαριστώ, Λία. Καλησπέρα, Θέκλα.
0: Γεια σου, Νίκο μου. Πώς είσαι?
2: Κάνεις?
0: Είμαι πολύ καλά. Εσείς πώς είστε εκεί στο Λονδίνο, ψήνεστε?
2: Ναι, ξέρεις, η πλάκα εδώ πέρα είναι ότι για πρώτη φορά έχουν 35 βαθμούς.
0: Ναι.
2: Και έχουν κλείσει η σχολεία, τα τρένα δεν δουλεύουν, τα υπόγεια έχουν κλείσει πάρα πολλά. Ενώ ξέρεις, στην Ελλάδα είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά, αλλά εδώ τώρα είναι πρώτη φορά που έχει γίνει και δεν είναι συνηθισμένοι στη ζέστη.
0: Αυτά είναι. Να σου πω κάτι. Είμαστε εδώ με το Σταύρο και τους φίλους από τις τρεις μπάντες που θα συμμετέχουν στο φεστιβάλ. Ξεκινήσαμε την εκπομπή ακούγοντας αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι που φτιάξατε, τον ύμνο για το Love and Peace Festival.
2: Ναι, Θέκλα. Και κοίταξε να δεις, μια έκπληξη, είναι εδώ δίπλα μου ο γιος μου, ο Αλέξης, ο οποίος έγραψε το τραγούδι μαζί μου. Σταύρο, εσύ μας ακούς?
3: Σας ακούω και είμαι συγκινημένος, γιατί είναι κάτι το οποίο ήθελα πάρα πολύ καιρό να γίνει από πέρσι. Η Θέκλα μας έδωσε την ευκαιρία με αυτή την υπέροχη παρέα και ξεκινήσαμε, ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε στο ραδιόφωνο το τραγούδι. Τι να πω, ένα τεράστιο ευχαριστώ, και το ελάχιστο μπορούμε να κάνουμε να ακούσουμε λίγο τη φωνή σας, να σας ακούσουν ποιοι είναι πίσω από αυτό το τραγούδι πραγματικά και πώς καταφέρανε να το φέρουν σε πέρας με τέτοια μεγάλη επιτυχία.
2: Το τραγούδι αυτό, η έμπνευση είναι από το φεστιβάλ, Θέκλα, γιατί ναι, αυτός ο άνθρωπος, ο Σταύρος, χρόνια κάνει προσπάθειες να μαζέψει κόσμο, μουσικούς καλούς, σε ένα φεστιβάλ πολύ ωραίο, και ο γιος μου, ο Αλέξης, εδώ δίπλα, μαζί με το Σταύρο και εμένα, πήραμε αυτή την έμπνευση για την αγάπη, ειρήνη, μουσική, και μαζί φτιάξαμε αυτό το τραγούδι. Σταύρο, I'm going to speak to you in English.
3: Sure, man.
2: Alexis is next to me and wants to say hello to you.
3: Super. Hi, Alexis.
4: Hi, Stavros. How are you?
3: I'm very happy. I'm very honored that you managed to speak with us. And please, few words for your work. We are so amazed that you did it, and we had the chance to translate it with Thekla in this show.
4: Absolutely, yeah. No, it's my pleasure, and it's good timing that I was up here at my dad's in Grantham at this same time. So it's really good timing.
3: So, few words, Alex. We expect to see you to play it live in the future. This is a must, and this is you have to promise that.
4: No, it'd be lovely to come and play. I would love to do that sometime. Yeah,
3: that would be great. A great thanks to you and to your dad. And just I'll give some few words for your dad, for your background, because this is a Greek rock and roll history that gave us the chance to become friends and to create this masterpiece. Great thanks for you, to you and to your father, and thanks for having been in touch in the future in Malakassa.
4: Thank you, Stavros. Lovely to speak to you. Pass you back to my dad.
0: Alex and Nick, we love you. We wish you all the best, and we'd love to see you both play in Athens.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 Love and Peace Festival Μαλακάσα, Σάββατο 11 Ιουλίου. Ακούσαμε Misty Root, έχουμε ακούσει The Same River, έχουμε ακούσει κομμάτια Leah Hyde. Και ήρθε και η Λία Χάιντ, καλώς τη.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς ήρθες. Πρώτη φορά στο φεστιβάλ Love and Peace.
1: Πρώτη φορά στο φεστιβάλ. Δεν ξέρω αν μπορείς να είσαι δεύτερη πάνω στη σκηνή. Νομίζω ότι πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια για να έχει χώρο και για άλλους ανθρώπους. Γιατί η αγάπη πρέπει να μοιράζεται.
0: Σωστό. Σωστό.
2: Μεριστόμωσες. Παρόλα αυτά, επειδή το φεστιβάλ είναι δικό μας, ολονών, και έχει τύχει να παίξουν καλλιτέχνες. Και δύο και τρεις φορές με άλλα σχήματα.
0: Μην τρέπεσαι, δικό μας είναι ότι θέλουμε να κάνουμε.
2: Ακριβώς. Και επειδή το αποτέλεσμα μετράει και το αποτέλεσμα είναι δεδομένο με τέτοιους μουσικούς μαζεύουμε, ποτέ δεν λέμε όχι. Δηλαδή και τζαμ έχουν γίνει και καθ' αυτό όλοι οι καλλιτέχνες που έχουν παίξει στο φεστιβάλ πάντα είναι καλεσμένοι σε οποιοδήποτε ρόλο γουστάρουν. Ή σαν επισκέπτες, ή σαν βοηθοί, αρρωγοί, να μας προτείνουν συναδέλφους τους που κολλάνε γιατί μπαίνουν στο τρυπάκι.
1: Εγώ έχω ήδη ταχθεί διαβίου βοηθός και αρρωγός ούτως ή άλλως. Απλά θα είναι η πρώτη φορά που θα ανέβω στο πατάρι. Είχα εξάλλου πήρα τον πυρσό της συνέχειας από εξαιρετικό συνάδελφο και αδελφό. Οπότε, εδώ πες εσύ. Ποιος είναι ο κιθαρίστας και τραγουδιστής σας?
3: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.
1: Ποιος είναι ο κιθαρίστας και τραγουδιστής σας σε εκείνη την άλλη μπάντα που παίξατε πέρυσι?
3: Α, δεν ξέρω τίποτα.
1: Ο Παντελής ο Μίχελσον έχει δώσει δίνει ωραία τον πυρσό τη συνέχεια. Οπότε είμαστε καλεσμένοι και έχουμε πάρει την αμπάριζα από τον Παντελή.
2: Έτσι. Και ο Παντελής έκανε και τη ζημιά, γιατί είναι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται και όχι μπορείτε να δείτε, το κάνουν από καρδιά. Δεν είναι, ξέρουν, καταλαβαίνουν τι παίζει και σου λέει αυτό. Και του πιστεύει. Και είναι το μεγάλο έσοδο του φεστιβάλ. Οι άνθρωποι που έρχονται και μένουν διαβίου, όπως είπε πολύ ωραία.
0: Λία Χάιντ, για πες μας τα νέα σου της μπάντας αυτού του τελευταίου καιρού.
1: Τα νέα της μπάντας. Η μπάντα είναι καλά. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, παιδιά, πάρα πολύ. Εξουθενωτική χρονιά. Δηλαδή, και δεν μοιάζει να ισιώνει, γιατί αν ανοίξεις και τα μάτια σου να δείξεις δεξιά και αριστερά, τα πράγματα είναι δυσίωνα. Αλλά, φόκους στο μουσικό. Η μπάντα έχει να παίξει φέτος με πολύ χαρά στο Love and Peace Festival. Ερχόμενοι από τις γιορτές γης στη Βλάστη, στην Κοζάνη. Οπότε θα έρθουμε λίγο καμικάζι, τρέχοντας. Και την επόμενη εβδομάδα από αυτή θα παίξουμε στο Tripolis Fest στην Τρίπολη και στο Banda Part στην Καλαμάτα. Και αυτό κάνει ένα wrap-up του τι έχουμε να κάνουμε αυτό το καλοκαίρι. Γιατί μετά πρέπει να μπούμε στο στούντιο, γιατί η Λία Χάιντ περιμένει σαν τρελή να κάνει καινούριο δίσκο. Οπότε αυτό κάνει τώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τι παραπονιέσαι?
1: Παραπονιέμαι για τα κλασικά του καπιταλισμού, την ανισότητα, το ρατσισμό, τον πόλεμο, αυτά. Ναι.
0: Άκου να σου πω. Αυτή τη δουλειά τους και εμείς τη δική μας.
1: Σωστά.
0: Γιατί, κοίτα, όλα μας νοιάζουν και ενδιαφερόμαστε και ενημερωνόμαστε και συμμετέχουμε και τρέχουμε. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Άμα ασχολήσω μόνο με αυτούς, χάνεται το παιχνίδι.
1: Να,
0: διότι γινόμαστε απλά ένα αντικαθρέφτισμά τους. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι? Ότι κανείς, όσο ισχυρός και να είναι, δεν αντέχει την περιφρόνηση. Αυτούς πρέπει να τους περιφρονήσουμε και ή δυνατόν να μην ξανασχοληθούμε μαζί τους, αλλά ταυτοχρόνως ή δυνατόν με κάποιο τρόπο να μην συμμετέχουμε και σε καμία από τις δικές τους δραστηριότητες. Να μην τους δίνουμε δηλαδή ούτε τον πυρετό μας, ούτε τα νεύρα μας. Διότι όσο παίζουμε το παιχνιδάκι, ξέρεις, κλέφτες και αστυνόμοι, αυτοί δυναμώνουνε. Διότι όλα τα παίρνουνε και τα εργαλειοποιούν και τα χρησιμοποιούν. Τα κάνουν δικά τους. Τους δικούς μας αγώνες, λέει, τους οικειοποιούνται και τους κάνουν όπλο και μετά μας πολεμάνε. Δεν ξέρω, τώρα λέω και εγώ πράγματα, γιατί και εγώ, ξέρεις, σε μια αγανάκτηση είμαι, όπως όλοι μας.
1: Έκλασε, ήταν πολύ σοφή η κουβέντα, πολύ σοφή.
2: Να προσθέσω για κάτι πολύ γρήγορο, είναι ότι οι μουσικοί έχουν το όπλο τους στην ίδια τη μουσική τους. Και αυτή η μουσική, αν τους συστερήσεις, και άμα βλέπεις πώς όταν τους απαγορεύσει τη χρήση ενός τραγουδιού σου από ένα προεκλογικό αγώνα ή οτιδήποτε, τρελαίνονται.
0: Σημαντικό
2: σαν να τους έχεις πυροβολήσει. Και γι' αυτό η μουσική όταν τη διαθέτεις με το δικό σου τρόπο, με τους δικούς σου όρους, σε όποιο φεστιβάλ θέλεις να πας, σε όποιο τρόπο να φτιάξεις τους δίσκους σου, εκεί ποιος θα σου πει όχι. Και εκεί τρελαίνονται. Και γι' αυτό η μουσική και γενικά η τέχνη.
0: Η τέχνη συνολικότερα.
2: Είναι το βασικότερο όπλο. Και γι' αυτό θεωρώ στρατιώτες. Στρατιώτες γιατί δεν είναι ότι είναι στρατευμένοι. Έχουν το όπλο στο χέρι τους και μπορούν να το διαθέσουν όπως θέλουν.
0: Σημαντικό. Σημαντικό. Ωραία. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα κομμάτι δικό σας τώρα, Lia Hyde. Ποιο θα ακούσουμε από το τελευταίο άλμπουμ, για πες.
1: Τη Σπανακόπιτα,
0: τι φάση.
1: Πεινάσατε. Η μαμά μου κάνει την καλύτερη Σπανακόπιτα του κόσμου.
0: Και τη έγραψε τραγουδάκι για να τη τιμήσει.
1: Και γεμιστά. Τραχανάκι με
3: λίγα.
0: Δεν μας έφερες όμως και εμάς εδώ να δοκιμάσουμε.
1: Έχετε το απόλυτο δίκιο σας, παιδιά. Την επόμενη φορά θα γίνει το αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αλεύρι, λάδι, αλάτι, νερό. Αλεύρι, λάδι, αλάτι. Αλεύρι, λάδι, αλάτι, ένα αυγό.

Η μάνα μου κάνει την καλύτερη σπανακόπιτα του κόσμου και γεμιστά. Τραχανά και μελομακάρονα. Όλες οι μανάδες λένε πως κάνουν την καλύτερη σπανακόπιτα, αλλά η δική μου μάνα είναι η καλύτερη. Αλεύρι, λάδι, αλλά η δική μου μάνα είναι η καλύτερη. Αλεύρι, λάδι, αλάτι, νερό. Αλεύρι, λάδι, αλάτι. Αλεύρι, αλάτι, αγάπη, ένα αυγό. Είπα ψέματα. Δεν βάζει αυγό. Εγώ βάζω αυγό. Εγώ είμαι το αυγό. Εγώ που τα χαλά όλα. Σπάω και γεμίζω την κουζίνα από κίτρινες και συχαμένες βρωμιές. Έχεις καθαρίσει ποτέ την κουζίνα από αυγό? Δεν μπορώ να σου πω πόσο θρύβομαι όταν σπάω κατά λάθος ένα αυγό. Έχεις δει κοτοπουλάκια? Ήμασταν κι εμείς κοτοπουλάκια κάποτε. Ένα χνούδι χρυσό και βαλίδινο και δύο

Ξέρεις, το ξέρω πως μια μέρα η μάνα μου θα πεθάνει. Έτσι κάνουν οι άνθρωποι, έτσι κάνουν οι μαμάδες. Πού πάνε οι άνθρωποι όταν σπάνε? Μάσε τα θρύψαλα να τα κάνουμε γλυκτό. Ένα ψηφιδωτό από γυαλάκια πολύχρωμα και ατέρια στα τσόφλια από ανθρώπους. Ήμασταν κι εμείς κάποτε κοτοπουλάκια. Η μάνα μου ήταν κορίτσι, έφτιαχνε κεραμίδια και είχε μια πράσινη φούστα. Ένα κορίτσι δεν ξέρει αν θέλει να φτιάχνει σπανακόπιτες. Κι όμως αργά ή γρήγορα θα γίνει λόγος στα καλλιστεία του ταψιού της γειτονιάς. Πόσα κομμάτια έχει μια σπανακόπιτα? Πόσο μεγάλο είναι το τέλειο κομμάτι? Πόσο μεγάλο είναι το κομμάτι της καρδιάς μου? Φωνάζει η μάνα κάθε φορά που δεν μ' ακούει κανείς. Η μάνα μου φωνάζει τη δική της όταν μαγειρεύει. Μα αυτή δεν ακούει πια. Δεν είναι καν στο χώμα. Είναι ένα με το ποτάμι και τον αέρα. Πρέπει να διαβαίνουν τις πηγές σαν τις νεράιδες στα ριά. Τι θα απογίνω άμα πεθάνει η μάνα μου? Ποιον θα φωνάζω? Ποιος θα φωνάζει σε μένα? Πώς βίνεις το όνομα από τον κατάλογο? Πώς πατάς το κουμπί τη λύπη? Σου είναι ο άνθρωπος. Ένα κουμπί. Τι σου είναι ο άνθρωπος? Μια συνταγή. Τι σου είναι ο άνθρωπος?

το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Διανύουμε το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής, Love and Peace Festival. Μαλακάσα, όχι η γνωστή Μαλακάσα, η άλλη, η πιο πονηρή. Για πες, Σταύρο, και μετά θα μας πει και ο Φίβος για το κομμάτι που ακούσαμε, The Same River. Για πες, πώς θα έρθουμε εκεί, πώς θα το βρούμε?
1: Κοίτα, όποιος ψάχνει βρίσκει καταρχήν. Επειδή δεν είμαστε κρυμμένοι πουθενά, ναι. Είναι 500 μέτρα περπάτημα από την πλατεία του χωριού, το οποίο το συνιστώ να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους στην πλατεία του χωριού για να μην μπαίνουν στους δρόμους, για να κινούμαστε καλύτερα. Είναι 3-4 λεπτά με τα πόδια ουσιαστικά, παντού έχει ταμπέλες. Δεν είναι κάτι το κομπλικέ.
0: Ωραία, δηλαδή θα δούμε και ταμπέλα Love and Peace Festival.
1: Ακριβώς, πάντα.
0: Είσαι πολύ οργανωμένος.
1: Τι να κάνουμε, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε.
0: Τώρα.
1: Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Παρόλο που η εμπειρία λέει ότι αυτός που θέλει να το βρει θα το βρει. Οι άνθρωποι το μυρίζουν, έρχονται άνθρωποι που δεν τους ξέρουμε και δεν ξέρουμε πώς το ακούσανε. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι πραγματικά που το απολαμβάνουν στο τέλος της ημέρας.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Έχει εισιτήριο το φεστιβάλ?
1: Έχουμε μια ενίσχυση, δεν είναι ακριβώς εισιτήριο. Είναι για να βγαίνουν τα έξοδά μας, τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα. Εμείς θέλουμε να μην βάζει κανείς το χέρι στην τσέπη. Είναι υποστήριξη των ανθρώπων μας. Είναι 10 ευρώ τα οποία τα σκορπίζουμε με μεγάλη χαρά, βέβαια, γιατί το αποτέλεσμα το αξίζει. Και λέμε ότι ό,τι μένει, αν μένει, το μοιραζόμαστε με τις μπάντες να πιούμε, να φάμε και να περάσουμε καλά. Είναι αυτοοργανωμένο, δεν προσβλέπει προς το κέρδος, γι' αυτό το λέμε και ενίσχυση. Το αποτέλεσμα είναι άκρως επαγγελματικό, γιατί χρωστάμε και θέλουμε να δίνουμε στους καλλιτέχνες την ποιότητα του ήχου και στους ακροατές, στους θεατές μας, να είναι πραγματικά το αποτέλεσμα εισάξιο της ποιότητας των έργων που μας παρουσιάζουν τα παιδιά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Φίβο, πες μας δύο λόγια για το κομμάτι που ακούσαμε, ποιο ήταν και τα λοιπά.
2: Το κομμάτι είναι το μόνιμο του πρώτου μας δίσκου, λέγεται Weight of the World, κοινός Άτλαντας, το βάρος του κόσμου.
0: Μάλιστα.
2: Και πιστεύω κολλάγε και πάρα πολύ στην προηγούμενη κουβέντα που είχες με τη Λία.
0: Και τη Σπανακόπιτα.
2: Όχι. Την προηγούμενη.
0: Μπορείς να το πεις και έτσι, γιατί
2: ναι,
0: το
2: για
0: στομάχι είναι το θέμα.
2: Που ζούμε.
0: Η μεγάλη ανάγκη δηλαδή είναι που κινεί τους ανθρώπους.
2: Με το τι γίνεται στον κόσμο. Αυτό το βάρος του κόσμου που πιστεύω όλοι παλεύουν, κάνοντας είτε τέχνη ή κάτι άλλο, να φύγει αυτό το βάρος από πάνω τους και να μπορούν να κάνουν κάτι δικό τους.
0: Ναι. Όλοι τι θέλουμε, λίγο ανεμελιά, βρε παιδί μου. Κάποιες στιγμές ανεμελιάς, δηλαδή λίγο να αλαφρώσει αυτό το βάρος που λες.
2: Να βγει από μέσα σου.
0: Ναι,
2: πούμε,
0: ναι. Βέβαια, η τέχνη αυτή τη δουλειά κάνει. Και όχι μόνο η τέχνη, οι ωραίες συναντήσεις, οι φιλίες, οι έρωτες.
2: Όλα, όλα.
0: Η βόλτες, φύση.
2: Εννοείται.
0: Οι βόλτες. Τι λες Γιώργο? Ο Γιώργος, επειδή είναι μακριά τώρα από το ασφαλούς, λέει πραγματάκια. Τα οποία ξέρεις μετά λέει, α, τίποτα. Τέλος πάντων.
3: Το σεξ είπε, το σεξ.
0: Ναι,
3: το σεξ.
0: Το είπαμε, οι έρωτες. Κοίτα, ο αέρος είναι σώμα τώρα, τι να λέμε. Λέει πλατωνικός αέρος. Τι πλατωνικός αέρος? Αφού πονάει να πούμε το σώμα σου από την επιδημία, τι πλατωνικός αέρος? Ο αέρος είναι τα σώματα των ανθρώπων που ενώνονται. Και έτσι μπορείς και βγαίνεις για λίγο από το ρημάδο εαυτό σου και νιώθεις πιο ελαφρύς. Διότι αυτό είναι το ζητούμενο, φίλοι, να βγούμε από τον εαυτό μας. Γι' αυτό κάνουμε τέχνη, γι' αυτό ακούμε μουσική, γι' αυτό γίνονται όλα. Για να βγούμε από αυτό το περίκλειστο του εαυτού. Και τι ωραία! Θα ακούσουμε τώρα. Πάμε με τη σειρά, ξέρεις. Πώς το λένε, rotation, δεν το λένε? Λία Χάιντ, πες.
3: Σας είπα εγώ, αμπάριζα. Παίρνουμε
0: αμπάριζα.
3: Παίρνουμε αμπάριζα και βγαίνω.
0: Αμπάριζα. Μη στη Ρούτε έχουμε τώρα. Ποιο κομμάτι θα ακούσουμε, αδέρφια?
4: Θα ακούσουμε το Corridor. Είναι γι' αυτό το δεύτερο μας δίσκο, το Ήθος. Να κάνω ένα intro για το κομμάτι,
0: ναι.
4: Θα ακούσουμε πρώτα.
0: Να κάνεις.
4: Το Corridor μιλάει για την πορεία της ζωής ενός ανθρώπου. Την παρομοιάζει σαν μια πορεία μέσα από ένα σκοτεινό διάδρομο, όπου έρχεται αντιμέτωπος με όλα όσα έχει βιώσει, όλες τις πράξεις, Και στο τέλος βλέπει το λευκό φως του θανάτου και το ζητούμενο είναι αν οι καλές του πράξεις υπερβαίνουν τις κακές του και με αυτόν τον τρόπο θέλει να οθήσει τον ακροατή στο να δίνει τον καλύτερο του εαυτό και να βάζει ένα θετικό πρόσημο στον κόσμο.
0: Ένα αισιόδοξο τραγουδάκι δηλαδή.
4: Δεν θα το έλεγα.
0: Α, όχι, λάθος κατάλαβα.
4: Είναι λίγο πιο σκοτεινό.
3: Τις δίδυμες στο ψυχόβλεπο, εγώ στην άκρη σε κοιτάνε στο διάδρομο. Come play with us, daddy.
4: Καθρέφτες και σκοτάδια.
0: Για να το ακούσουμε λοιπόν.

0: Misty Root. Ωραίο το κομμάτι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, λέμε.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας άρεσε. Ναι.
0: Και θέλω τώρα να ρωτήσω το Σταύρο να μας πει δύο λόγια για τους ανθρώπους που εργάζονται, που στηρίζουν το φεστιβάλ.
2: Θέκλα, η παρατήρηση σου και η πάσα σου είναι πολύ σημαντική και δεν τους ξεχνώ και χαίρομαι που δίνει τη δυνατότητα. Είμαστε μια φούχτα ανθρώπων, οι οποίοι ο ένας βοηθάει τον άλλον και δεν είναι μόνο η μουσική, είναι και οι άνθρωποι που πραγματικά εμπνέονται και δημιουργούν, όπως οι αφίσες, οι οποίες εκφράζουν στο μέγιστο το πνεύμα και μάλιστα από ανθρώπους που μπορεί και να μην έχουν έρθει καν ακόμα στο φεστιβάλ, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση του Στέφανου, ο οποίος Στέφανος είναι μια από τις μεγαλύτερες μορφές ροκαμπίλι μουσικών, τραγουδιστής και κιθαρίστας των Bullets, ο οποίος τυχαίνει να είναι και γραφίστας και μετά από παράκληση, πρότασή μου, άδραξε τις ευκαιρίες και δημιουργεί τουλάχιστον τα τρία τελευταία χρόνια απίστευτες δημιουργίες που μας κάνουν, μας χαροποιούν, γιατί η τέχνη δεν είναι μόνο η μουσική, είναι και η γραφιστική, είναι η ζωγραφική, είναι τα πάντα. Και όλα αυτά δένουν σε ένα πράγμα το οποίο είναι το να προσφέρεις, όπως είπαμε πολλές φορές και με τη Θέκλα, μας προσφέρουν και τους προσφέρουμε στον εαυτό μας την απόλαυση αυτών των πραγμάτων. Ένα τεράστιο ευχαριστώ και σε όλους τους φίλους που με το δικό τους λιθαράκι, με τον τρόπο που με βοηθάνε, να το φέρουμε σε πέρας, γιατί όπως ξέρουν οι άνθρωποι δεν είναι καθόλου εύκολο. Και θα το δείτε και στην πράξη το τι θα προσφέρουν στα αυτιά σας, στα μάτια σας και στην ψυχή σας βασικά.
0: Έτσι, γιατί ξέρεις κάτι, η μουσική που εμείς πάμε και απολαμβάνουμε, λέει, τις μπάντες είτε σε κλειστούς χώρους είτε σε ανοιχτούς χώρους, είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που έχει προηγηθεί, που έχουν δουλέψει άνθρωποι πολύ σκληρά, δηλαδή έχουν κουβαλήσει, έχουν στήσει ηχολήπτες, κουβαλητές, γραφίστες, οι άνθρωποι που λέμε, αυτοί που δουλεύουν στην οργάνωση μιας συναυλίας. Πολύ σημαντικό.
2: Μια πρόταση καθόλου εμπορική. Αν θέλετε να χάσετε 2 κιλά σε 48 ώρες, ελάτε να βοηθήσετε στο στήσιμο του φεστιβάλ. Είναι εγγυημένα
0: τα 2
2: κιλά. Τα 2 κιλά τα έχω εγγυημένα.
0: Κάποιο σηκώνει χέρια. Ο κύριος Γιώργος.
2: Δεχόμαστε.
0: Ο ντραμίστας.
2: Είναι εγγυημένα τα 2 κιλά.
0: Λία Χάιντ. Λία Χάιντ.
3: Πείτε μου.
0: Τι να σου πούμε τώρα. Μα τι να σου πρωτοπούμε. Πες, τι να σου πρωτοπούμε.
3: Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι άσχετο και σχετικό. Τα δύο πράγματα που έκανα όση ώρα μιλούσατε, συγγνώμη για την ασέβεια, αλλά ήταν πρακτική η λόγη. Προσπαθούσα να αποστάρω μία φωτογραφία μου, όπου έχω έρθει στο ραδιόφωνο και είμαστε εδώ και κάνουμε αυτά τα όμορφα πράγματα που κάνουμε. Προσπαθώντας να αποστάρω τη φωτογραφία με τα tag όλα, το Facebook αρνούταν, διότι ήμουν μπροστά από την σημαία που έχουμε στο διπλανό δωμάτιο, αυτή με τα κόκκινα, άσπρα, κίτρινα και μαύρα χρώματα.
1: Τα καρπουζάκια.
0: Τι λες τώρα.
3: Το καρπουζάκι δεν ήθελα να αποσταλιστεί.
0: Κάνει τέτοια πράγματα το Facebook.
3: Δεν ξέρω, αλλά δεν την πόσταρε. Επίσης, ήθελα να σας πω ότι παράλληλα, ενώ προσπαθούσα να καταλάβω τι γίνεται και να φτιάξω το story έτσι ώστε να ανέβει, διάβασα ότι στο Electric Castle.
0: Ναι.
3: Το οποίο το Electric Castle είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο φεστιβάλ στην Κεντρική Ευρώπη. Μόλις βρέθηκε στις τουαλέτες του φεστιβάλ ένα νεκρό νεογέννητο.
0: Δεν το πιστεύω. Τι λες τώρα.
3: Παιδιά, συγγνώμη, νιώθω λες και είμαι η κακιά μάγισσα που ήρθε εδώ με τα κακά νέα. Απλά έπιασα το κινητό μου για 2 δευτερόλεπτα.
0: Εμείς χαζοί είμαστε τόση ώρα που δεν έχει αγγίξει κανείς το κινητό του.
3: Είπα να κάνω ένα story ότι έφτασα στο κόκκινο.
0: Τι τα θες αυτά τα πράγματα.
3: Και λείπει για όλου.
0: Τι τα θες.
3: Με κορονίδα το Vinted μέχρι χθες που διάβαζα τα νέα πουλούσε μωρά. Αυτά είναι τα τελευταία νέα. Το Vinted πουλάει μωρά προς 13.000, 60.000, 20.000. Τι θέλετε, νέο μωρό, σφιχτό μωρό, ξανθό μωρό, μπλε μωρό. Μήπως έπρεπε να μην έχω έρθει σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι αν έχετε ένα λόγο να έρθει σε αυτό το φεστιβάλ, τώρα έχετε 2. Η ζωή είναι πολύ πιο ωραία όταν έρχεστε και κάνετε όμορφα πράγματα και ακούτε μουσική και συνευρίσκεστε με ανθρώπους μέσα σε ένα δάσος με αγάπη και εικόνες όμορφες και ενέργεια και Όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Δεν ξέρω ποιο είναι το κινητό μου.
0: Μιλήστε αρκεί εσείς. Να έχετε φροντίσει να εξαφανίσετε το
3: κινητό
0: της Λία Χάιντ.
3: Σας παρακαλώ, ναι.
4: Θα πρέπει να το βάλουμε στην είσοδο. Ότι...
0: Δεν το συζητάω.
2: Α,
0: τι φας, παιδί μου.
2: Κάτι τελευταίο και ολοκληρώνω. Είναι φοβερή πάσα μου, ο Φίβος. Το φεστιβάλ, γενικά ο χώρος και η ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τη μουσική και τους μουσικούς κάνει ανθρώπους, το έχω δει, είπες ότι έχεις δει νέους ανθρώπους, πραγματικά νέα παιδιά, δεν ασχολούνται καμία στιγμή με το κινητό τους. Η μόνη βοήθειά τους είναι κάποια στιγμή ίσως για το GPS που θα έρθουν, που ούτε και αυτό χρειάζεται, αλλά είναι τέτοια η μυσταγωγία που κανείς δεν το χρησιμοποιεί. Δεν χρειάζεται να απαγορεύσει κάτι. Ο χώρος απαγορεύει από μόνος του. Και αυτοί που είναι να έρθουν θα έρθουν και αυτοί που είναι να κάτσουν θα κάτσουν. Αυτή είναι το μεγάλο όπλο μας, το οποίο χωρίς την δική σας παρουσία και τέτοια δεν θα μπορούσε να φέρει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι μαγικό, γιατί είναι αυτό πραγματικά. Δεν θέλεις, δεν το χρειάζεσαι. Και, ναι.
0: Να δεις, άκου να σου πω τώρα Σταύρο μου, δυστυχώς πολλά σημαντικά πράγματα για τη ζωή ενός ανθρώπου και δραστηριότητες δεν γίνονται επειδή κάποιος τις χρειάζεται. Γίνονται επειδή υπάρχει μία εξάρτηση, να το πεις, μία ψηλοδιαστροφή, αυτό που λέμε γούστα. Άμα οι άνθρωποι κινιόμασταν μόνο με βάση εκείνο που χρειαζόμαστε ή που δεν χρειαζόμαστε, ο κόσμος θα ήταν σαν το κόσμο των ζώων, που είναι ένας κόσμος τόσο απλός που ακόμα βλέπεις και ο φόνος του ζώου δεν έχει θηριωδία, γιατί θα σκοτώσει για να φάει. Ενώ ο άνθρωπος σκοτώνει για άλλους λόγους. Άρα ο άνθρωπος δεν κινείται μόνο από την ανάγκη.
2: Ας αφήσουμε τα σκοτωμίδια, είμαστε στο Love and Peace Festival και μία φορά θα επαναλάβω ξανά, γιατί έκανα ένα αγώνα να πείσω ότι Θέκλα να μην το λέει Peace and Love, που είναι και το
0: χειρικό.
2: Λοιπόν, και επειδή δεν είχες ακούσει το background και εκεί πέρα θα ολοκληρώσω εγώ, Love and Peace γιατί, γιατί πρώτα πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε. Αν δεν αγαπήσεις τον εαυτό σου, το διπλανό σου, δεν μπορεί να κατανοήσει τι σημαίνει ειρήνη. Πρέπει να κάνεις ειρήνη με τον εαυτό σου αγαπώντας. Η έννοια της αγάπης, όσο και αν είναι μια έννοια πολύ συζητημένη και πολύ υπομένη, είναι μια μεγάλη αέννοια διαδικασία, η οποία πρέπει να παλέψουμε. Να παλέψουμε να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, να πείσουμε τον εαυτό μας ότι ο διπλανός μας αξίζει την αγάπη μας, και μετά, για να έχεις συνθήκες να αγαπήσεις, θα επιδιώξεις την ειρήνη. Γιατί αγάπη χωρίς ειρήνη δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Μα τι ωραία που τα λέτε, κύριε Σταύρο μας. Λοιπόν, εδώ έφτασε η ώρα να καληνυχτιστούμε. Θα συναντηθούμε 11 Ιουλίου στη Μαλακάσα, στο Love and Peace Festival. Σας ευχαριστούμε αληθινά όλους και όλους. Λευτέρη, Γιώργο, Φίβο, Άκη, Γιώργο, Λία Χάιντ. Θα κλείσουμε με δικό σου κομμάτι. Σταύρο, σε ευχαριστούμε αληθινά.
2: Η αγάπη και η χαρά είναι δικιά μου και μου αρέσει να τη μοιράζομαι με όλους σας και ευχαριστώ πάρα πολύ άλλη μια φορά.
0: Να είσαι καλά, να μαζεύεις τους ανθρώπους, να περνάνε όμορφα.
2: Αυτό.
0: Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Εμείς θα τα ξαναπούμε ζωντανά, όπως λέμε, δηλαδή εδώ απευθείας από το μικρόφωνο στο κόκκινο 105 και 5 τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, αφού από αύριο ξεκινάει η άδειά μου. Όπως είπαμε όμως και στην αρχή της εκπομπής, έχουμε φροντίσει εδώ με τους δικούς μου ανθρώπους, τους αγαπητότατους συνεργάτες μου, ηχολήπτες και ηχολήπτες. Έχουμε ετοιμάσει ωραίες λίστες για να έχετε να ακούτε, εσείς που είστε στην εξοχή, εσείς που τα ταξιδεύετε, εσείς που τα κάνετε τα μπανάκια σας, αλλά κυρίως εσείς που μας ακούτε από τα μικρά σας διαμερίσματα, είτε στις βεραντούλες, είτε στους ακάλυπτους, είτε μέσα σε δωμάτια που δεν βλέπουν πουθενά. Φίλοι, να είμαστε καλά, να συναντιόμαστε, καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα, καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα, αδέρφια, καλή αντάμωση.

Nobody's gonna sleep here, honey. Nobody.

0: them now or later.
1: Noon by the clock, and so still at the dock.

me pile up the bodies. And I'll say, that'll learn ya.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.